0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
3: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο εσείς.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
25: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
24: GPS λόγιο έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και για τον τόπο, σε! Τώρα εδώ τι μπορούμε να πούμε, ζέστη ή ζέστα.

Λοιπόν, είπαμε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, έτσι. Γι' αυτό υπομονή. Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936512099. Σήμερα δεν είναι η πιο δύσκολη μέρα από άποψη θερμοκρασίας, αλλά αυτή που έρχεται αύριο, ο Θεός να μας φυλάει.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κάτσε να δούμε και λίγο τα του καιρού. Κάτσε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Σήμερα, 3η 21 Ιουλίου. Τα πράγματα είναι δεν τα λες και πολύ. Φυσικά δυσυχάζουν τα αγόρι μου τώρα αυτές τις θερμοκρασίες εδώ. Όταν λέει 12 η ώρα 35. Εσύ τρεις ψήνεσαι. Στις τρεις. Δεν θα έχει 37. Θα έχει. Τι να κάνουμε. Το θέμα είναι ο άνεμος που φυσάει να μην είναι ζεστός. Να μην είναι λίβας αυτό που λέμε. Και σε καίει. Πυρώνουν τα τσιμέντα, πυρώνουν οι άσφαλτοι. Όχι τα αυτοκίνητα, όχι τα μηχανάκια, όχι εκείνο, όχι τα άλλα. Πας να βάλεις και φούρνο. Πας να βάλεις και φούρνο να κάνεις γεμιστά. Έλεος, έλεος τα αγόρι μου, έλεος. Όχι, μετάνιωσε το φάει κανένα γιαούρτι. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί.

Δεν έχει φουρνιστά φαγητά αυτές τις μέρες, ξεχάστε το. Νοικοκυρές, για σας το λέω. Και για σας ρε, σαρδανάπαλοι, χωρίστε μας. Φτιάξε η γυναίκα κανένα.

Αυτό να πέσει η θερμοκρασία, Χριστιανέ μου, να το φάμε με όρεξη. Να μην μας φάει αυτό, δεν θα το φάμε. Αφού σε λέω Τετάρτη θα πιάσει 39 βαθμούς, ρε. Τι δεν καταλαβαίνεις ρε τα αγόρι μου. Τα κουσάκι, δυράκι, ψωμάκι, γιαουρτά.

κάτσε να ανοίξω τον ονειροκρίτη να σε πω, περίμενε, δεν είναι. Δεν έρχεσαι από εδώ ρε Γιώργο να σε πω εγώ το πλιτσάνι, πιο εύκολο είναι.

Εγώ θέλω να μάθω τελικώς το πού Μασίρου στην αποστολή πήγε. Τι θα πάει αύριο. Λοιπόν, με εισιτήρια εξτράτων.

Εντάξει, Μανώλη, Μανώλη, το είδα, Μανώλη! Καλημέρα, Μανώλη, το είδα! Λοιπόν, Στάσο, εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Ρε, στείλτε κανένα μήνυμα, λέμε πρωί-πρωί, σας έχει πιάσει τεμπελιά, δυνατό, ρε, παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, πληροφορίες θέτε. Πάτσι μου εγώ τις πληροφορίες. Τι είμαι, τι με περάσατε, θα γυδακτηλουργώ, θα βγάζω λαγούς από τον καπέλο. Δεν με αφήνει στην ησυχία μου, λέω εγώ. Φέρε ο ένας, φέρε ο άλλος. Δεν μπορεί να πέρα. Yeah. Yeah.

Καλημέρα, Λευτέρη, καλημέρα, καλημέρα. Άμα δεν λέει ο άλλος σε πληρώνει τις υπεραξίες, εσύ, Ευάγγελε, εγώ τι άλλο κάνω. Αυτή η μαλωμένη είναι, δεν προσεξάδεις, εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Όχι ένας κράζει τον άλλον, όχι δεν θα παίξω εγώ φέτος στο από αυτό. Θα πάω στο Ιβανόβιο, αλλά να κάνω την εκδήλωση εκεί πέρα. Κατώ με 1.000 κόσμου. Βέβαια, τι λες τώρα. 150.000 κόσμου μιλάνε. Παιδί μου. Σπουδαία πράγματα, σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία. Take the chance.

0: σας.
1: Ωραία, μάνα, με το βρήκαμε τον κόλπο. Έχουμε, λέει, πρόβλημα, λέει, 8K, λέει, τι άλλα κάνουμε. Που τα είδατε ρε εσείς 8K. Αμάς ρε λάντες εσείς. Δεν ξέρετε να μετράτε, ξέρετε.

Άσε που δημιουργούν στον κόσμο κάτι τέτοιες πιλάδες σύγχυση πληροφοριών. Και σου λέει τι γίνεται, εμείς παζέψαμε τελικά. Αυτοί που πήραμε όλοι την καρδιά. Ρε, μην τρελάτε, ρε. Δεν πάτε από εδώ

Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ ήθελα, μάλλον όχι, λάθος. Πολύ σωστά το έδειξε χθες και ο φίλος μου Γιάννης ο Δασκάλης. Αλλά επειδή εγώ χθες βγήκα 8 η ώρα το πρωί, δεν ήθελα να φορτίσω την κατάσταση νωρίς. Πρωί. Και από την άλλη,

Τιτανοτρισμέγιστο ατόπιμα το χθεσινό, βέβαια. Παρουσιάζει έναν φανατικό κεμαλιστή στις 20 Ιουλίου. Στις 20 Ιουλίου.

Ανάδεμα με άλλη μισή από δάτους ξέρουν ποια είναι η μέρα με τις μικρασιατικές καταστροφές. Ρε, στο καλό.

Εμένα μου άρεσαν εχθές οι πανελίτσες, πολύ ωραίες ήταν. Μ' αρέσει το οριζόντιο ριγωτό. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι γουσταλά. Εμένα μου αρέσει περισσότερο το κλασικό, έτσι. Τώρα αν δεν είχε τελειώματα έτσι όπως τα ήθελα εγώ, λεμόν κοψιμάνικα, δεν πειράζει και πολύ. Δεν πειράζει. Ωραία όμως. Τώρα για αυτή την τρίτη εμφάνιση δεν ξέρω πολύ. Δεν ξέρω πώς είναι, ρε παιδί μου, αν τη δω από κοντά. Με αυτά εγώ δεν τα πάω και πολύ καλά.

0: Δες τώρα σχόλιο, εμένα δεν μου άρεσε να λέει πάτε πάρτε την περσινή. Την περσινή θα βάλει ομάδα.
1: I do believe it's time for the South to rise again, baby.
0: Ο άλλος Ουλανδές, Τζίγι, ναι, από το πρωί μη κυνηγάει. Ακόμα δεν είχαν ανοίξει τα μικρόφωνα, έστειλε μήνυμα. Ό,τι ώρα σε βολεύει που έχω κάνει εκπομπή, έτσι κι αλλιώς κάποιοι το έχετε κάνει το τσιπλίκι σας στο γέλο. Το έχετε κάνει τσιπλίκι σας στο γέλο. Ναι, εγώ ειδικά πάρα πολύ. Αλλά όταν θα γίνει ο ιδιοκτήτης του γέλο, κάτσε καταρχάς ένα πράγμα. Εχθές χάσαν τον δρόμο οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι που είναι. Τους περιμένω ακόμα. Αλλά όταν θα γίνω ιδιοκτήτης του γέλο, που είναι εισαγγελείς. Ρωτάω και οι δικηγόροι που είναι. Μάντεψε ποιος θα ψάχνει τα ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή. Θα κάνεις όλες τις ώρες μόνος. Δύσκολο είναι. Τι μας πειράξει εμάς. Άσε που θα μας παίρνεις ένα σωρό μεταγραφές τη μία ώρα πίσω την άλλη. Από τη μέρα που πήρες και έστειλες εκείνο το ωραίο το μήνυμα, 5 στόπερ πήραμε. Πρώτο πυλόν, ναι. Για να μην ήταν η ταινία ο εχθρός μου στο πυλόν.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Καλαμαριά λέει: όταν η φαντασία αστερεύει, καλύτερα να καταφεύγεις στο κλασικό. Το κλασικό είναι πάντα μοδάταλο. Δεν σε προδίδει ποτέ. Δεν έχει να πει κανένας αμάν τι γιατί. Ένα η οριζόντια ρίγα παραδείγματος χάρη μου αρέσει. Την έχω λατρέψει από τότε. Αλλά θέλει και λίγο πιο λεπτή να είναι, έτσι.

Πες τα αγόρι μου, πες τα άρχοντα μου, πες τα, ναι, οριζόντια είναι πει. Αυτό είναι. Οκ. Εγώ είπα, θα μάζαλα τούτη την ομάδα, ας πούμε, την τόρτη, σε σχέση με την εμφάνιση, έτσι, πάντα, ομιλώντας. Και θέλω να πω τα εξής, ότι κάθε χρονιά, με οποιαδήποτε εταιρεία ένδυσης συνεργάζεται, ζητάει από αυτή την εταιρεία να συνθέσει και να παρουσιάσει μία εμφάνιση που δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει δηλαδή ξαναχωρεθεί. Και το σχέδιο είναι αποκλειστικά η connection. Είναι αποκλειστικά για την τούτου. Αυτά είναι τα πράγματα. Έτσι δουλεύει και το marketing. Λοιπόν, το παρουσιάζω εγώ πρώτος. Έχω την αποκλειστικότητα.

Για να φύγω, ας πούμε, τι να κάνω τώρα. Πέταξε μια ρίγα οριζόντια, εντάξει. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου, λέω. Όχι ότι εμένα δεν μου άρεσαν, καταρχάς. Μια μας λέμε δεν μας αρέσει, την άλλη δεν μας αρέσει. Αυτή είναι η φανέλα μας. Αυτή θα δούμε στο γήπεδο. Αυτή θα χειροκροτάμε. Τέλος. Αλλά εάν θες να πουλήσεις, παίξε και λίγο με τις αποχρώσεις του κίτρινου, λίγο πιο σκούρο, λίγο πιο ανοιχτό, σε ένα υδατογράφημα, βάλε λίγο πιο σκούρο μαύρο, ένα πιο ανοιχτό μαύρο, βάλε λίγο χρυσό μέσα, να κάνει μια αντίθεση. Άντε, συγγνώμη, εγώ θα τα λέω. Ρε, κάνε δουλειά σου, λέμε. Κάνε δουλειά σου. Άντε να σε γάρω.

Σωτήρη, σαν σου βρε παιδί, περίμενε βρε τα αγόρι μου, σαν σου βρε, περίμενε ρε, σε το κάτσε. Καλημέρα Αλεχάνδρο, λέει, ας σκοράρει η ομάδα, να παίρνει τις νίκες στο γορτάρι και ας φοράει και πουκάμισο. Τι πουκάμισο, το πουκάμισο το θαλασσί, όχι ας το φορέσει άλλος. Τις τέτοιες λέει, τέτοιες τις στένε. Όχι Παναγία μου, όχι Παναγία μου, εσύ, να γουστάρουμε για λίγο εσύ, να βλέπουμε ωραία πράγματα, βρε. Πρέπει να έχει και λίγο τέτοια, βρε. Λίγο γούστα, βρε. Άμα, βρε.

Φανισάρα ήταν εκείνη ρε, Φανισάρα έπαινε μέσα. Έπαινε μέσα ο Αλέκος, ο αείμνησος, ο πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω

Καλημέρα σου, τον Γιάννη, αυτό είναι Ζήμιο. Καλημέρα, Γιάννη μου, Γιάννη μου. Δώσε χαιρετίς μαλάκες, αργανάγκα, ολούθε, λέει ο Χρήστος. Αλήθεια, αυτό το παιδί που είναι, που κάνει. Να, μήνυμα, Σωτήρης. Αφού δεν πατάνε το ποδάρι του στο γήπεδο, γιατί αγχώνονται τη φορά η ομάδα. Έλατε, ρε, άντε πάρτε κανένα διαρκεία, λέει, όλη της οικονομικής σχολής δεν ψωνίζω, αλλά ξέρω από υψηλή ραπτική μου είστε. Πω, πω. Ωραία. Εσύ. Μιλάμε τώρα. Όχι, έχεις βάλει γκολ από τα αποδυτήρια. Εσύ, αυτό είναι κόρνερ. Χτύπημα κόρνερ, δοκάρι και μέσα. Έσχισες. Έσχισες. Πολύ ψηλή γραφτική. Σαν πάμε. Θυμάμαι τις σχολές Σιτάμ.

Πολύ ωραία τα λέω στο τριάν, δεν υπάρχει κανένα διαρκιάσμα σε τη Σαλίσια, είτε από εκεί πέρα. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Yeah.

ένα ρόστερ δίχως στόπερ. Δίχως αριστερό μπακ. Δίχως, αν και δεν είναι απαιτητό, αν την εποχή, δίχως ερματοφύλακα. Θα έλεγα ότι αν είχαμε τον ένα στόπερ και το ένα αριστερό μπακ, μια χαρά θα ήμασταν. Αλλά επίσης θα ήθελα να πάνε στην Ιταλία αυτοί που θα μείνουν στην ομάδα και όχι όλοι. Δεν ξέρω τι συνέβη, θα το δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Από την άλλη πλευρά, στο μπάσκετ οι σιρήνες έχουν πάρει τους δρόμους. Και φυσιολογικό ήταν να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις τάξεις των οπαδών μας. Και μ' αρέσει που ορισμένοι τσιπάτε, ειλικρινά τσιπάτε. Και τι θα γίνει με δάφτον, τι θα γίνει με εκείνον, τι θα γίνει με τον παράλλον. Ό,τι θέλει ο προπονητής θα γίνει. Πήρες coach αυτόν που ήθελες. Τώρα, νόκο. Άιντε, γιατί παραγίναμε. Όχι, θέλω εκείνον, όχι, θέλω τον άλλον, όχι, θέλω τον άλλον, όχι, σε παίρνουμε τον καλύτερο και μετά ξανά μην κρινιάζεις. Αδερφέ, το παράκανες, λέμε. Επαναλαμβάνω, έχεις Βασίλη Σπανούλη, τώρα μόκο. Του Μπεκί πως το λένε ρε παιδί μου, σιωπή, ανάσα. Άχνα,

Κάτσε, γιατί ο Ευάγγελος έστειλε μήνυμα. Ναι, λέει, μια γαράτα ήμασταν με ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Έπεσε γραμμή να επαναληφθεί 2.000 φορές αυτή η ανοησία που γίνεται κοινός τόπος στα μέσα. Κάτσε. Γιατί μετά από το... μετά από το κόμμα έπεσε γραμμή να επαναληφθεί τόσες χιλιάδες φορές αυτή η ανοησία που γίνεται κοινός τόπος στα μέσα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Μάνθος. Η φανέλα κάθε χρονιά θα έπρεπε να σχεδιάζεται από τους φιλάρχους υπομορφή διαγωνισμού και να ψηφίζεται από τον κόσμο και η δημοφιλέστερη να φοριέται όλη τη χρονιά. Καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Αυτό θα πει marketing, φίλε μου. Να γίνεται λόγος κάθε χρόνο ότι ο Άρης φοράει φανέλα εμπνευσμένη από τον κόσμο και στα μίδια και σε όλα να συζητιέται, αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά. Σας φίλε μου Μάνθο, γιατί από ό,τι βλέπω ασχολείσαι και με την τέχνη, έτσι τουλάχιστον λέει η φωτογραφία σου και μπράβο σου και καλά κάνεις. Μια πολύ καλή ιδέα, δηλαδή έχεις τρεις εμφανίσεις. Ωραία, τρεις εμφανίσεις. Θα μπορούσε να πεις ο εξής. Πολύ ωραία ιδέα. Τη μία την επιλέγει η εταιρεία. Αλλά μην βάλεις εκείνο το ωραίο στο ξεπλημένο με εκείνη τη... Έτσι, όχι δα. Τη μία την επιλέγει η εταιρεία. Την άλλη την επιλέγει η ομάδα. Δώσε την τρίτη. Κάνε ένα διαγωνισμό να ξεκινάει από το Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο. Δώσε το δικαίωμα, αν το θέλεις, να χαρεί και ο κόσμος σχεδιάζοντας ο ίδιος τη φανέλα και να την βραβεύσεις και λοιπά, ώστε να υπάρχει και ενδιαφέρον. Και η μία, όπως πολύ σωστά λέει εδώ πέρα ο Μάτος, να πηδάει, να γεννιέται, θα το έλεγα καλύτερα, να γεννιέται μέσα από τις τάξεις των οπαδών. Τι ομορφότερο, χάρηκα όμως εχθές. Αυτό δεν το βάζω, αδερφέ. Βαρέθηκα να τα ακούω. Άλλος έρχεται εδώ πέρα και το βάζει. Εκτός αν το έχεις, Κωνσταντίνε μου, το έχεις... Να κάτσε. Κάτσε, μου λες, τώρα για το Χάτζη κοινοποιείς. Μας έχει τρελάνει ο άλλος. Κάτε τέρματα παράπονα και τέρματα παράπονα. Πάω να μην κοιμάμαι, ροχαλίζω τέρματα παράπονα, λέω. Πάω να φάω τέρματα παράπονα, λέω. Κατάλαβες. Παιδιά, αυτό δεν γίνεται, λέει, με την για μικρά κλαμπς, λέει. Τα σχέδια είναι συγκεκριμένα. Τώρα κοίταξε να σου πω, ναι, τα σχέδια δεν είναι συγκεκριμένα, αγόρι μου. Είναι πληρώνεις. Άμα πληρώνεις, αλλάζει το σκηνικό. Τώρα πάει ανάλογα. Πόσο πληρώνεις. Πληρώνεις αδρά, γίνεσαι Ντόρτμουντ. Πληρώνεις μέτρια. Α, αυτή εγώ έτοιμη και άμα σ' αρέσει. Πληρώνεις καθόλου. Παίρνεις την προπέρσινη κολεξιόν. Τώρα έχει να κάνει και με το τι. Το τι θα φορεθεί. Και από τις ακαδημίες σου. Από τα μικρά τα τμήματα. Εκεί παίζεται το όλο system. Έτσι για όσους δεν γνωρίζουν. Το όλο system είναι εκεί. Πόσα κομμάτια θα αφορεθούν από την Ακαδημία. Εντάξει. Εκεί είναι τα κοντράκια λεφτά. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Περιμένω λοιπόν εδώ. Πολύ ωραία συζήτηση άνοιξαμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία συζήτηση ανοίξαμε σήμερα. Πάμε κομματάκι.

Όπως δεν το κάνεις όμως, αγαπητέ μου φίλε Ευάγγελε, η τελευταία εταιρεία που αναφέρεις δεν έχει καμία σχέση με τις δύο μεγάλες. Δίνει πολύ αγώνα να πλασαριστεί τα τελευταία χρόνια στην ένδυση, αλλά της λείπει του παπούτσι όμως, έτσι, εδώ είναι. Είναι το κλειδί. Γιατί οι τρεις μεγάλες εταιρείες, η Α, η Π και η Μ, καταλαβαίνετε για ποιες μιλάω, έχουν ένα πολύ μεγάλο όπλο που είναι το παπούτσι. Τι να κάνεις. Καλά, για την Α και την Π δεν συζητάμε, γιατί είναι από τότε που εμείς ήμασταν παιδιά στην αγορά. Θα σου πω και παραπάνω. Λίγο αργότερα μπήκε και στο παιχνίδι και η Νί. Η οποία στην αρχή δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο αγώνας μεταξύ αυτών των εταιριών είναι πάρα πολύ μεγάλος, έτσι. Είναι αδυσόπιτος, θα έλεγα. Φανταστείτε ότι εξαφανίστηκε η Πατρίκ.

Εσείς έχετε μια απονία, πολύ μεγάλη εταιρεία που βγάζει και πολύ δυνατό ποδοσφαιρικό παπούτσι, η οποία όμως εμφανίζει μάλλον λόγω δασμών πιο ακριβή από ό,τι οι υπόλοιπες. Και μιλάω για τη Μιζούνο, ας πούμε. Γιατί Μιζούνο έχει παπούτσι.

Από την άλλη τώρα, τι δείτε και θέμα συμφωνίας μεταξύ του, του συλλόγου, να το πω έτσι, και της εταιρείας, σαν και οι δύο εταιρείες, και να μην μπλέξουμε με τις εταιρείες και λέμε εταιρεία από εδώ, εταιρεία από εκεί, μεταξύ λοιπόν συλλόγου και εταιρείας. Διότι, σου λέει, εάν καταφέρεις όλοι οι ποδοσφαιριστές που να φοράνε το δικό μου τον παπούτσι, θα μιλήσουμε για άλλα μεγέθη. Θα μιλήσουμε για άλλη συμφωνία. Γιατί η κάμερα θα πάει επάνω στον παίκτη. Και την ώρα κάνει διαφήμιση.

Πιτσιρίκος, εγώ θυμάμαι τώρα Μπιόν Μπόργκ, ας πούμε, πήγαινε η κάμερα πάνω στο Μπιόν Μπόργκ, στον παππούτσου Διαντόρα. Ποια Διαντόρα, καμία σχέση Διαντόρα με το τέννις.

Αλλά τέλος πάντων μην ξεφύγαν. Εγώ εξέφρασα την άποψή μου και παλιότερα και είπα ότι για μένα καλό θα ήταν ΠΑΕ και ΚΑΕ να έχουν την ίδια εταιρεία.

Ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε. Λοιπόν, και πηγαίνω στο μήνυμα. Πηγαίνω στο μήνυμα του Άρη Σούπερ Χάγκεν Χάους και λέει «Εθνική προδοσία Γερμανία, λέει, καταλείπει την Adidas για την ΑΕΚ μετά από 77 χρόνια». Και το βλέπω και δύσκολο κιόλας. Αλλά και να συμβεί πραγματικά είναι εθνική προδοσία. Γιατί δεν μπορεί τώρα η Γερμανία να παρνηθεί η Adidas που μα είναι αν και παλιότερα, πριν την Adidas. Όχι, δεν είναι 77 χρόνια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι λιγότερο. Γιατί πιο μπροστά πρέπει να φορούσε ρέα. Με την εποχή Beckenbauer. Κάπου εκεί. Ναι. Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε. Έτσι νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι νομίζω.

Και για να λέμε τα σίγα σίγα και τις κάρτες κάρτες. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Και στην Ελλάδα είχαμε δύο πολύ καλές εταιρείες που μπορούσαν να εξελιχθούν. Αλλά τις έφαγε, ρε παιδί μου, το σύστημα. Τις έφαγε αυτό που λέμε η μαρμάγκα. Η μία ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, η αλυσίδα Λιβιέλα, και η άλλη ήταν στην Αθήνα, η Ζήτα Ελλάς. Σε κάποια φάση η μία συμπαρασύρει την άλλη και βγαίνουν καινούρια μοντελάκια σε παπούτσι περισσότερο, πιο μοδάτα, πιο in για την εποχή. Θυμηθείτε άλλωστε την διαφήμιση φοράει Strike την Α.

Και σε κάποια φάση και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ χρησιμοποίησε τη ΣΥΤΑ ΕΛΑΣ, αλλά λόγω του Προέδρου της Ζαφυρόπουλου. Αλλά και αυτή την έφαγε μάρμα.

0: Πάμε και εμείς λοιπόν σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
3: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
3: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη!
16: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
15: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τρίτη λοιπόν 21 Ιουλίου Μαρτύρων Αγκαγίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδόλου Θεοφίλου Ιούστου Μαθαίου και Τροφίμου Σύναξης Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Αρματίου. Αρματίου έτσι. Ανατολή είχαμε στις 6 και 19, Δύση στις 20 και 44 πρώτα λεπτά. Σε λίγο τάγμα 3 ημέρων παρακαλώ. Για όσους ασχολούνται και με το ψέμα. Βεβαίως.

Καταγγέλλω και καλό τη δημοσιογράφη των Αθηνών που ασχολούνται με τις εφημερίδες. Μην καταφεύγεται σε τόσο πολύ ξετσιμποσιά. Ξέρουμε ότι τι συμβαίνει. Αυτό το payroll το έχουμε καταλάβει. Πέσανε τα τείχη, λέει. Ακούστε να δείτε. Πέσανε τα τείχη.

Σημανούλη, αυτό θέλει, μιλάμε ολόκληρη κουβέντα με, αλλά όχι με συζέστη, γιατί θέλει και το ρισκάκι του και το μυγαλάκι του και το φουντουκάκι του. Τώρα με αυτή τη συζήτηση που να τα συζητήσεις τέτοια θέματα με καρπούς και γιαουρτάκι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις.

Λέγαμε εδώ πέρα στην προηγούμενη ώρα ότι δύο εταιρείες είχαμε αλυσίδα Ριβιέλα και αλυσίδα Ελλάδα και τις είπα και μαρμάγκα, έτσι. Μέχρι πρώτη μου στο εργοστάσιο της αλυσίδα εκεί δέσποζε τα ερυπιά του δηλαδή στην Παπαναστασίου. Φανταστείτε μέχρι και ο ελληνικός στρατός αγοράζει από την αλυσίδα Λιβιέλα. Τι λέμε τώρα, ε! Τι λέμε τώρα! Να βάλω ένα κομματάκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για λέει τώρα. Μανώλης ο πίκος άπικος του κόσμου. Τον σπορ είπε, λέει, ότι ήταν 3.000 χτες. Εγώ είδα 300. Τι να πω. Ήταν ζωγραφισμένος ο Μουζαμάς μαύρος και πίσω, ούτε φωτογράφο δεν είχε. Βάλε ηχητικό πρόβατα και βουβάλες. Να βάλω πρόβατα και βουβάλες. Το κάνω εγώ μόνος με τα φώτια εδώ πέρα. Τι άλλο θες. Εδώ τα αγόρι μου. Μα σοβαρό μαγαζί εμείς. Σοβαρό δάσκα. Όλα τα.

μα έτσι είναι, να έχω τώρα και απέναντι το ανάλογο σκηνικό να λυθίζεται κάτω από καμιά τέντα μαζί με το ρυθμό της μουσικής, κάποιο και δυο ποτήρια παραπάνω.

Εσύ γι' αυτό τους βάλανε μες στο Μαντρίδε. Δεν έχεις από εδώ, λέγε, δεν μπορούσαν να φύγει κανένας. Μπες μέσα, εσύ κλειδώνω την πόρτα. Μπες και εσύ μέσα, ρε, ξέρω μάνα κλειδώνω την πόρτα. Αλλά είπαμε το μεγάλο ατομικό.

πρωτάθλημα ήταν χθες ημερομηνία, αλλά και το πρόσωπο σε ό,τι έχει δηλώσει μέχρι στιγμής. Έλα, αθλητισμός ενώνει. Αλλά οι αθλητές το πιστεύουν όλοι αυτό. Και οι προπονητές συνάμα, γιατί κάποιοι ασκούν και πολιτική, βλέπε, προσφάτως. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα τους σηκώνουμε και πολύ αυτό, ρε παιδάκι μου, τώρα. Τι κάνουμε δηλαδή. Αλλάξουμε τώρα. Δεν αλλάζομαι.

Προσοχή λοιπόν, σήμερα και αύριο στις θερμοκρασίες. Προσοχή, τι θέλω να πω, να αποφεύγετε την έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό θέλω να πω. Την έκθεση την παρατεταμένη στον ήλιο. Μην πάτε τώρα. Όσο είναι και να κρυμνιάζουν τα παιδιά, μαμά, μπαμπά, θάλασσα. Και τρέχετε στις 12 η ώρα στη θάλασσα. Όχι δα. Πανάκι τώρα. Ή φεύγουμε 12 η ώρα από τη θάλασσα. Ή 6 η ώρα πηγαίνουμε στη θάλασσα. Τι πηγαίνουμε στο κατά μέσα σήμερα. Σε ψήνει μία από πάνω, μία από κάτω. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή. Και αντιλίακο. Άρε Χρήστο, τι με κάνεις. Άρε Χρήστο, τι με κάνεις. Ο οποίος Χρήστος είναι ειδικός, έτσι. Ειδικότερος δεν υπάρχει από αυτόν. Ας πούμε, βγαίνει εδώ πέρα και σου λέει, τι έχεις, τάδε τύπο δέρματος, θα πάρεις αυτό. Έχεις τάδε δίνα τύπο δέρματος, θα πάρεις εκείνο. Πάρει και αυτό συνδυαστικά, το παιδί, ναι, εκείνο, πάρει και εσύ αυτό γιατί έχεις κάτι χρωματοκυλίδες και τελείως.

Γιατί μέσα σε όλα τα καλά υπάρχει και μια σαφουρίτσα λίγο. Πώς το κάνουμε τώρα δηλαδή. Χρειάζονται και λίγο οι σαφουρίτσες.

0: Άντε να φεύγουμε, γιατί εντάξει, μην, είπαμε λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση, ρε παιδί μου, μια γεύση. Οκ. Okay.
1: Go, let's go, let's go.
2: Shut up. Sit back, relax. The meter is off.
0: Δημάται κανένα στην ταινία.
1: Are you the backup singer? No. No. Yes.
0: Καλά ρε, με τους Iron Maiden να δροσίσει. Λέμε να δώσουν τα πριονίδια και θα γίνουμε παρανάλωμα του πυρός εδώ πέρα.
1: You look just like Keith Richards.

Το καλύτερο αντιλιακό λέει το 10ο καρό. Σε Παπαδόπουλο Σέφτη. Πήγε η Ιταλία εκπαιδεύει.

Όχι. Δεν μου τα λες καλά. Κάτσε. Περίμενε εδώ. Σημαίνει το εξής. Λες, λέει τώρα ο Λευτέρης. Ναι, ρε γάμο το λέει. Βγάλαμε το Λιόπουλο χωρίς κάψωνα. Και γελάει. Τώρα θα περιμένουμε τον Γκάρι, λέει, να βγάλουμε τον κάψωνα. Όχι. Τώρα θα περιμένουμε. Εδώ και χρόνια περιμένουμε τον Γκάρι να βγάλουμε την Μπέμπελη. Που την έχουμε βγάλει 800.000 φορές. Άρε Γκάρι. Άρε Γκάρι, τι μας κάνεις. Άρε Γκάρι, τι με κάνεις. Τι με κάνεις. Πάρε ένα αριστερό μπέκ του λέγησε. Κομμάτι αργούσε, βρίσκω μετά όλες.

Όταν ο Άρχον θέλει ηλεκτρικές κιθάρες, τι να του βάλω, κάτι σχετικό να του βάλω. Αλλά όχι τόσο πριονίδι, παιδί, άρωμη. Θα μ' ακούσει τώρα ο φίλος μου Μανώλης και μου κόψει καλημέρα. Τι, δεν βάζεις Iron Maiden. Σοπίρ το εξώτερο.

Βγήκαν οι βαρμακερές οι γλώσσες τώρα. Κάτσε. Βγήκαν οι βαρμακερές οι γλώσσες. Λοιπόν, καθίστε να σας πω εδώ πέρα τι λέει τώρα ο Ζαχαρίας. Άλλη ομάδα θα εμφανιστεί, λέει, στην προετοιμασία και άλλη ομάδα θα εμφανιστεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το ίδιο έργο θεατές. Δεν θα εμφανιστεί άλλη ομάδα. Που μεταγραφές δεν κάνουμε. Πώς θα εμφανιστεί άλλη ομάδα. Τι να το πει, λες.

Και τώρα θα φάω ξύλο. Λοιπόν, μην εκπλαγείτε ορισμένοι από την εμφάνιση του Γένσεν, έτσι. Και τον νέο ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Μην εκπλαγείτε ορισμένοι. Θα σε ρίξω εγώ το κομμάτι, τα αγόρι μας αρέσει εσένα που δεν σε Iron Maiden εδώ. Είμαι λίγο διαφορετικό, αλλά καλό νομίζω. Καλό.

0: Smoke!
1: I think the vocals really are.

Έτσι, για να βάλουμε και λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, μιλάμε για μία σύμπραξη Queen, Pink Floyd, Rush, Black Sabbath και Deep Purple.

Ρε κρατήστε και λίγο παρμάκια και αργότερα το παρακάνατε βρε. Και πηγαίνω ευθύς αμέσως στα μηνύματα τα οποία λένε τα εξής. Αναστάσεις, καλημέρα Αλέξανδρε. Αν κρίνω από το πώς ήταν ντυμένος στην κύριο Σύρη στα σχέδια της φανέλας, μάλλον τα διάλεξε ο ίδιος. Μαμάν, πώς ήταν ντυμένος δηλαδή. Όσο για μεταγραφές μιλάμε για ανικανότητα. Βάλε μουσική και κλείστο. Δεν έχει νέα. Να πας για μπάνιο να ξεκουραστείς. Ναι, μιλάμε. Ο άλλος εδώ τι στέλνει. Σου στέλνω λέει τα αρρώστα των ομάδων. Διάβασε που έπεσαν πριν και πες λέει αν είναι οι σάξες. Θα τρελαθώ, δεν μιλάει κανείς. Τι να μιλήσω ρε. Τι να μιλήσω τώρα, με συγχωρείς τώρα. Καταρχάς, με αυτό που μου στέλνεις μαγαρίζω τον υπολογιστή. Ένα. Δεύτερον, σκέφτες φασαρία λέει με ο... Ο Λευτέρης, τι είναι σχέδιο. Αυτή εδώ είναι σχέδιο φασαρία. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Τι λέμε τώρα.

Ο άλλος μας βρήκε δουλειά σιγκό, ρε, πάμε σιγκό. Ωραία, θα το πάρω τηλέφωνο πάμε. Αν δεν το βλέπω πολύ σχετικό, δηλαδή, με το... Καθότι το όνομα Βάιος, εντάξει, είναι ο λίγο τι. Από Θεσσαλία, Παύλα, Νότια Ήπειρο. Έως και τώρα Καρνανία. Άμα δεν καλό μέρος, γάμε μια χαρά. Εγώ δεν θέλω λοιπόν άλλο,

Γιώργη, πες μου εσύ τώρα, Μανώλη, ποιο να συγκρίνω με τον Μωρούκη. Ποιο να συγκρίνω τα αγόρι μου, πλάκα με κάντε. Έτσι, πλάκα με κάντε, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε τιμή πλέον. Να έχουμε 18 παίκτες. Μην πάμε και στους 19 και στους 20 και να το συζητάμε, θα πρέπει να δώσουμε και ένα δυο δανεικούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εφόσον έχεις πάρει τον προπονητή που λύσαξες για να τον πάρεις, λύσαξες πραγματικά για να τον πάρεις, μόκο τώρα.

0: μου, πέστα. Λοιπόν, Δημήτρης από την Καλαμαριά, όταν η εθνική μνήμη θεωρείται ενοχλητική και θαυμαστικό και αποσιοποιητικά, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά, αντί να Δημοκρατίας μας, το μας είναι εκτός εισαγωγικών, αντί να παρευρεθεί χθες στο μνημόσυνο των Μεσόντων στην Κύπρο, παρδόν, εγκαινίασε χαμάμ και ταμί εκεί σε σένα, λέει, έλεος. Μα, γιατί ποιος πει. Σε πληροφορώ δεν πιάνουν και οι Γιαννίτες. Για να μην πω το άλλο, γιατί τα μαθαίνει τον έσω. Βέβαια. Μάγιασε γλώσσα σου, λέει, να μιλάς για Άρη. Πες και τίποτα άλλο, γιατί για Άρη δεν μιλάω. Εσύ να με πας να με φέρεις εκείνο το στόπερ, που είναι πρώτο πυλών. Φέρει και την ταινία μαζί, εχθρό πρωτοπυλών μαζί, να τη δούμε. Ρε λένε είναι ισοδύναμοι στι ομάδε, λέει, θα ξεχάσουν τα ελληνικά, α. Α. Τι λέμε τώρα, ρε, ποιε ισοδύναμε ομάδε. Σα λέω το payroll πάει και έρχεται. Εδώ γράφουν οι φιλάδε των Αθηνών, με ό,τι πέσαν τα τείχη, τι λέμε τώρα. Γιατί πήγανε στο Μαντρί και τους βάλανε όλους μέσα να μην φύγει κανένας. Έχει φτάσει σε σημείο, λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως. Να έχεις 18 παίκτες, θα έχεις 18 παίκτες. Και να μην ξέρεις αν τα πρέπει να δώσεις δανεικούς ή να προπονείς δύο ομάδες. Άσε που λέει ο άλλος τώρα, άλλη παραπληροφόρηση. 8 γκάρ, πού τα είδες τα 8 γκάρ, ρε αόματε, πες μου εσύ να καταγράψω ποια είναι τα 8 γκάρ, όχι να μου τα πεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου τα πεις ποια είναι τα 8 γκάρ. Άντε να βάλω και ένα ακόμα. Από τα σπάνια.
1: Yeah! This foundation is in the whole of mountains. Jalavets the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things have been spoken of the old city of God. I'll make men...
0: Ξεκινάμε, λέει, με τον Περσίδη. Ποιο θες να το συγκρίνει.
1: With the old Philistine Tyre, with Ethiopia, it shall be said that this man was born there, and the highest himself shall establish there.
0: Με ποιον θες να το συγκρίνω με τον Γαραλαπόπουλο, αν είναι τεσσάριο Περσίδης, να το συγκρίνω με τον Γαραλαπόπουλο, πρέπει να είμαστε χάρη.

Γιατί κάποιο παλικαράκι εχθές στην ΕΡΑ είπε ότι όταν σταματάει η έμπνευση, λέει, γίνονται συνεχώς remake. Μα αυτό είναι το ουσιώδες. Εφόσον σταματάει η έμπνευση, δεν σταματάει η έμπνευση, γιατί του έρχεται, ας πούμε, του αείμνου του Bob Marley να κάνει ένα remake εδώ την τραγουδάρα αυτή.

το είπαμε, λέει, ας το πούμε. Για πες ρε Σωτήρη. Για πες ρε Σωτήρη, γιατί εγώ εδώ. Δεν διεκδικώ δάφνες της μέγιστης δημοσιογραφίας. Τι είμαι δηλαδή τρανός δημοσιογράφος και τι βορύχος των ειδήσεων. Όχι, δεν διεκδικώ τέτοιες δάφνες. Και λέει, το είπαμε. Αν όχι, ας το πούμε. Ρόγκο Τσουράσικ ή Τσουρίσικ ή Γιουρίσικ. Αριστερό μπακ από Κροατία. Έπεσε, λέει, στην Όσιτζεκ. Full back 24 χρονών. Α! Α! Αυτός είναι πρώτο πυλόν που λέει και ο Αντώνιο ή είναι εντός των πυλών. Για να ξέρουμε τι λέμε. Να ξέρουμε τι δίνουμε, να ξέρουμε τι γράφουμε.

Και είναι πολύ καλό να αποδέχεται ο ένας καλλιτέχνης την ποιότητα ενός κομματιού ή ενός σχήματος και να πηγαίνει και ένα βήμα ακόμα παραπέρα.

Δεν μου λέει Χρυσή Αντώνη, είναι σωστή αυτή τη ή είναι φλόπα που λέει ο Σωτήρης. Γεια σας εδώ. Να σε δω λέμε, αλλά τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα τα αγόρι. Μας ρωσάς ακόμα εκείνο το μπακ. Άσε που έρχονται και οι δικηγόροι και χτυπάνε την πόρτα. Ρε τι πάθαμε, ρε τι πάθαμε. Έκλεισε λέει για 3 χρόνια ρε, που σε που το είδες να δω ρε το πράγμα ρε. Μα με τρελάνε, έχω ψάχνει τους η ώρα εδώ πέρα.

0: Ρεπορτάζ λέει από Νίκο Έλκη, δεν νομίζω ακόμα έφτασε. Ιταλία του δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Δεν μου γέρνει εμένα καμιά ειδοποίηση εδώ πέρα από το διευθυντή, όχι να κάτσε και να βγάλει τον άλλο.
1: A Phil used to say this is the only guy who could play the song, and I think he's right, actually. We go all the way back to Belfast, but don't hold that against us, yeah? Anyway, this is Mr. Eric Bell, yeah? Let's hear it.

Να πω ότι έχεις άδικο να μην το πω. Να πω ότι έχεις δίκιο να το πω, εσύ Σωτήρη μου. Να το πω, διότι διέρευσε. Διέρευσε το αγόρι μου, ναι. Και εγώ τότε το διασταυρώνω αυτό που λέγεις. Λοιπόν, τώρα διαβάζω εγώ το site, ένα αθηναϊκό site. Γιούρισιτς, Άρης, έκλεισε τον 25χρονο αριστερό μπακ από την Όσιγε. Ποδοσφαιριστής Βλάχ, λέει, πρέπει να θεωρείται 25χρονος ακραίος μπακ, Ρόκο Γιούρισιτς, καθώς βρέθηκε η χρυσή τομή τόσο με τον ίδιο όσο και με την Όσιγε. Το είπε ο άλλος. Και το είχαμε πει ότι το είχε πει δηλαδή κι άλλος δημοσιογράφος του κρατικού καναλιού ότι από Δευτέρα αναμένονται, λέει, οι εξελίξεις. Και φαίνεται λοιπόν τελικά ότι είχε δίκιο ο άνθρωπος.

Και άλλη επιβεβαίωση, Ρόκο Γιούρισιτς λέει ο Πέρι, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαδόπουλο, εκλεκτός για το αριστερό άκρο, το Σεπτέμβριο λέει κλείνει τα 25. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα για το αν πρόκειται για το αναπληρωματικό ή για το βασικό μας αριστερό μπακ. Καλημέρα σας, καλέ κύριε. Καλημέρα σας κύριε Πέρι, καλημέρα σας. Δημήτριος, καλημέρα. Τόσο πω κομμαντάρες σε εσένα, θέλουμε όλη τη μέρα εμένα. Να το πω στο Δημήτρη, είναι έτσι και πάμε. Άρα πάμε.

0: Ορίστε, ορίστε, τον φάγατε τον άνθρωπο. Δεν έχουμε και αριστερό μπακ, δεν έχουμε και αριστερό μπακ, δεν έχουμε και στόπερ. Ορίστε, ο άνθρωπος πήρε.
1: Ωραία, κάτσε μεταγραφή τη σφαλιάρα έχουν να πάω.

0: Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έχω και τη διαπίστευση επίσης του Τιτανού της Μέγιστου Δημήτριο Σαλή ότι έχουμε μεταγραφή σε λίγο λοιπόν τα δέοντα επί της μεταγραφής. Αναμένετε σε ακουστικό σας. Ο λίγα λεπτά. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τη μεταγραφή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Το
4: απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 9. 1900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθόματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Mal wieder eine alte Gibson gespielt.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε! Και είναι γεγονός, ναι, είναι γεγονός η είδηση που προέκυψε τα τελευταία αυτά λεπτά πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι έχουμε μεταγραφεί στο ποδοσφαιρικό Άρη, ορίστε τι λέμε. Και μιλάμε για αριστερό μπακ 25-26 ετών εκεί πέρα ανάμεσα, πείτε. Το όνομα αυτού Ρόκο Γιούρισιτς. 25χρονος ή 26χρονος. Γεννημένος λέει το 2001 το Σεπτέμβριο.

Και πάμε να δούμε ορισμένα στοιχεία του παίκτη. Λοιπόν, Κροάτης, λοιπόν, αριστερό μπακ, ο οποίος θα αποκτηθεί με μεταγραφή από την ΕΟΣΥΓΕΚ. Ο παίκτης θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Είναι μία από τις πρώτες κινήσεις του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ. Τώρα για μένα μόνο ένας υπάρχει. Πέρα από τον Ιάδης, ο Κέρκες είναι σαν να μην υπάρχει για μένα. Κάνω κακό που το λέω δημοσιογραφικά ή ραδιοφωνικά, πείτε το πως θέλετε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκίνησε λοιπόν τη διαδρομή του από τις ακαδημίες της Σάμομπορ και της Νίκαι Ζάγκρεπ και Δυναμό Ζάγκρεπ πριν κάνει το

τα στοιχεία, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και άλλα. Παρακαλώ. Πάμε. Άρα δηλαδή ο Αντώνιο έπεσε μέσα. Καθυστέρησε μια εβδομάδα, αλλά έπεσε μέσα το παιδί. Μπράβο ρε Αντώνη, τι πλοκάμια έχεις.

Κάτσε για να βάζουμε και λίγο αλλά το πίπερο στην εκπομπή. Κοιτάξτε, όταν θα βρείτε χρόνο να δείτε λίγο το τσόκι, το καπέλο που φορά ο Σωκράτης Διούδης, είναι φοβερό. Κοιτάξτε το λίγο, θα το βρείτε σε όλα τα δικά μας site.

από ό,τι βλέπω, φίλε μου Κώστα, τραυματισμούς δεν έχει ο παιδί. Γιατί λέει καλημέρα, πάμε στην πρώτη μεταγραφή, έχει και συνέχεια μέχρι το βράδυ. Δεν θα βγουν να πούνε αν έχει τραυματισμούς. Εγώ από ό,τι έχω ψάξει μέχρι στιγμής, τραυματισμούς δεν έχει. Ο Λίγων Κοντούτσκος είναι 1,73, αλλά είναι και αριστερό μπακ, κάτι κάτι. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι από την εποχή του Κόρχουτ,

αριστερό μπακ δεν είδαμε τις προκοπές. Παρόλο ότι η μεγάλη μερίδα ήταν δυσαρεστημένη με την, με την όλη εικόνα του κόρπου. Αλλά μετά την εποχή Παλατσιφόπουλου, λες και η θέση ήταν στοιχειωμένη, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκαμε ένα αριστερό μπακ της προκοπής. Ενώ με το δεξί δεν είχαμε πρόβλημα. Εντάξει, θα πεις τώρα και πόσοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που αγωνίζουν με αριστερό πόδι. Ελάχιστοι.

Θεωρώ δεν έχει μεταγραφεί που πήγε. Φίλε μου Αντώνη, να φανταστείς ότι από την ώρα που πήγα εγώ συνεχώς ψάχνω, Θεωρώ δεν έχει. Μισά ώρα, 20 λεπτό ίσως. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Να μην βάζεις διαβάλματα εδώ πέρα. Θα σε κάνω κανέναν αποκλεισμό να μην και θα τραβάς, θα μαλλιάσουμε. Άιντε, μάθαμε τώρα. Μικρή μεγάλη σε καφενείο και γλυκή βραστό. Μαγκέψε τα γιουβαρλάκια, κάνουν βουκές στη σούπα. Ορίστε μας. Ρε, τι είναι αυτό, ρε. Αμέσως να σε κακολογήσουμε. Τη μία γιατί βγαίνει στις 8, την άλλη γιατί βγαίνει στις 9, την άλλη γιατί βγήκε στις 9 και 10, όχι 9 και 5, όχι δεν λέμε για άλλη τίποτα. Όπου την κρίνεσαι, απορώ, που σ' αντέχει.

Φίλος εδώ πέρα, ο Νίκος λέει, μετά το Κατσιανό και τον Λουπούτη λέει το χάος στα αριστερά μπακ, φίλε, τροπή ρε. Εντάξει, ο Παναγιωτάκης πήγαν ότι μπορούσε κακομύρης. Μια χαρά τα πήγαινε, αλλά θυμηθείτε όλοι ότι τα δικά μας τα παιδιά δεν τα υποστηρίζουμε και πολύ. Έτσι, δηλαδή σε κάποιους άλλους, όχι με φιδό προσφέρουμε την αγάπη μας, με το κάτι παραπάνω. Αλλά και σε κάποιους άλλους πολύ τσιγκούνιδες είμαστε. Πολύ τσιγκούνιδες. Γενικά ο Παναγιώτης είναι δικό μας παιδί, δεν είναι άδειο να τους κάνει τα καμινίκια. Και εκεί που καταλαβαίνεις το ποιος είναι δικό σου παιδί, έτσι κακά τα ψέματα, είναι ποιοι... ποιοι από όλους αυτούς που περάσαν από τον Άρη συμμετέχουν στο Σύλλογο Βετεράνων.

αυτό τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν μπορώ να το διαβάσω. Εσύ, Νίκο μου, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Έλεος. Έλεος, α πούμε, γιατί δεν μπορώ να πω παραπάνω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Λέει ο Άρχον, από Αουρέλιο και μετά δεν έχουμε δει αριστερό μπακ. Επίσης, έβαλες, λέει, Μετάλλικα, αλλά όχι Maiden. Από αύριο μόνο Λαϊκό FM. Με αντικείδρες. Με αντικείδρες.

Και στέλνει μήνυμα ο Παναγιώτης από την Κολονία, λέει την καλημέρα μου φιλαράκι, τι να γίνει με την πάρτι σου, λέει, όλο ώρες λέει σε άλλα, αίμα, όλο ώρες λέει σε άλλα, εγώ φταίω, όχι σε παρακαλώ, πες, τα παράπονα σε εκεί,

Εσύ το είχα ξεχάσει, ρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είχα ξεχάσει. Ο Θάνος είναι πολύ σοφή κουβέντα. Αριστερό μπακ με την τεχνική του Αράνο, τη δύναμη του Κρίστη και τη συνέπεια του Μίσελ. Πού θα το βρούμε αυτό. Πού θα το. Το τσαγανό που είχε εκείνο ο Κρίστη. Αλλά εκείνο έτσι και έπεσε. Το φαντάζεσαι, ρε, εσύ Θάνο, να τον είχαμε αυτό να. Την εποχή του 80 που ήσχε και κατά τη λίγο η μπάλα ή ο παίκτης. Φαντάζεσαι, μιλάμε για πολύ, για πολύ τσάγανο. Πολύ τσάγανο. Πολύ καλή ηλικία, λέει ο Κώστας και η Κροατία. Μήπως για το τέρμα που έχουμε πάμε και για στόπερ. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω.

Αναβάλω ότι ναι, έχουμε μεταγραφή στο ποδοσφαιρικό Άρη, αριστερό, μπακ, ηλικίας 25-26 ετών. Και το όνομα αυτού είναι Ρόκο Γιούρισιτς.

Τώρα από την άλλη πλευρά, έτσι, καταφέρει και κάνει ακόμα μία κίνηση μέσα στην ημέρα. Καταρχάς το ρε θα το κόψεις, όταν θα μιλάς σε μένα, Αντώνη, το ρε θα το κόψεις, έτσι. Άιντε, δεν μην στείλω καμιά αρμάδα εισαγγελίδ. Μας απειλεί. Εσύ μας απειλείς εδώ πέρα που λες λίγα είναι τα ψωμιά σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο κύριος Αντώνης. Άμα δεν θα σας δώσω και το τηλέφωνο του. Άντε τις απειλές σε μένα ρε πόχο, λέει. Λίγα είναι τα ψωμιά σου στο γέλο. Ερχόμαστε. Λοιπόν, Αβριλίδη, φυλάξου να έρχεται να κάνει κατάληψη

Λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, πολύ μεγάλη επιτυχία θα είναι. Θα είναι επιτυχία, κακά τα ψέματα, αν καταφέρει και κλείσει και ένα στόπερ σήμερα, ώστε το πολύ, ας πούμε, σε 2 μέρες θα είναι Ιταλία. Θα είναι πολύ

Με ρωτάει λοιπόν ο Κώστας, λέει, έχουμε πληροφορία για άλλη μεταγραφή. Όχι, μέχρι στιγμή σε κάτι τέτοιο δεν έχουμε. Ο Αναστάσης πάντως, αλήθεια, για να τα λέμε όλα, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Τσέσσαρε, Ράντης δεν έχει πιάσει ακόμα στον Άρη. Αυτό και ο Μάγκης που ήρθε, λέει, με Περγαμινές, τον εξαφάνισαν. Λες να φταίει το κλίμα, δηλαδή. Τι παινίσαι. Γιατί έχουν συγκεκριμένη νοοτροπία οι Κροάτες που δεν πιάνουν στον Άρη. Ποτά, μην παρεξηγηθώ.

Σωτήρης από την άλλη πλευρά λέει ως την Πέμπτη περιμένουμε άλλους δύο. Έχουμε λέει ακόμα δύο συμφωνίες. Όχι απλά λέει ο Αναστάσης έτυχε για το κλίμα. Δεν θα μιλήσω. Γιατί αν μιλήσω για το κλίμα το δύο τελευταίο χρόνο θα παρεξηγηθώ εγώ με τη διοίκηση. Αμάν. Αμάν. Λες να είσαι ο μοναδικός.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν φύγαμε. Για όσους έχουν ανοίξει τους δέκτες, τώρα επαναλαμβάνω, υπάρχει μεταγραφή. Στάσου ρε Σιγιά. Ακόμα δεν τον είδα. Ακόμα δεν τον είδαμε. Γιάννη τον είπα. Νέος Κέρκελ. Περίμενε Βρετάνη. Περίμενε. Πρόσεξε Αντώνη, γιατί αυτό θα το... Πώς το λένε? Αυτό το, θα το δημοσιοποιήσω, έτσι. Λέει ο Αντώνης τώρα. Κάρι μη σταματάς να τις γλεντάς εκεί στο γέλο.

Και τι λέει ο Σωτήρης? Αναρωτιέμαι, οι φίλοι ακούν και διαβάζουν δηλώσεις της ομάδας. Ο προπονητής δήλωσε χθες την εκδήλωση και σήμερα στο αεροδρόμιο ότι οι παίκτες έχουν δημιουργήσει υπέροχα αποδυτήρια. Τα λαμβάνει κανείς αυτά υπόψη? Νιώθετε ότι για να συμβεί αυτό απαιτεί πολύ προσπάθεια από όλους? Φτάνει να καταστρέφουμε τα πάντα. Μάλλον, να το πω αλλιώς, να βάλω αλλιώς εδώ. Φτάνει να καταστρέφουμε τα πάντα. Κρατάμε τα μικρά και σοβαρά και προχωράμε. Μπορεί αργά, αλλά προχωράμε. Αλέξανδρε, κάνε μια έρευνα. Όσοι από όσου στέλνουν μηνύματα έχουν δώσει κάνα φράγκο στην ομάδα εισιτήρια πάνελες. Εκεί θες να πέσω κάτω την καρέκλα τώρα. Γιατί χθες που κάναμε μια συζήτηση για τον Άλφα Σίγμα, μου είπε ένας επιστήμιος φίλος, λέει, κακός που δεν ζήτησες, πες το, αριθμό μητρώου.

Άναψε, άναψε πάλι κουβέντα, άναψε πάλι. Εσείς ηρεμήστε. Πήρα διαρκεία στην μπάλα στο πρώτο λεπτό, λέει, που βγήκαν. Κι αν είναι και μου κριτική. Γιατί, α, δεν μου λες. Γράψε εσύ και στον Αλφα Σίγμα, δεν τα αγόρι μου. Άντε Αναστάσιο, αγόρι μου. Άντε πάλι χάρη. Άντε να μεγαλώσουμε και προσέξουμε. Άντε είμαστε 9.000, άμα να γίνουμε 12, άντε.

Εδώ δες τι γίνεται, εδώ δες τι γίνεται. Η ομάδα είναι γυμνή, λέει ο Ανδρέας. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Ο Μοντόγια έκανε δηλώσεις που πουθενά δεν παίχθηκαν και ο άλλος, επειδή έκανε ο Καρυπίδης μια μεταγραφή, έστειλε μήνυμα, Κάρι μη σταματάς να τους γλεντάς. Μιλάμε, ζε, τους έχει χασέψει τελείως τους καρυπηδικούς. Δεν υπάρχουν καρυπηδικοί, δεν υπάρχουν αντικαρυπηδικοί. Όλοι είμαστε το ίδιο. Σταματήστε αυτό το πράγμα. Κάνουμε και λίγο πλακίτσα. Απλώνησκα είναι, έχει ένα ιδιότυπο χιούμορ. Τα κάταψε με. Okay. Δεν υπάρχουν αντί και δεν υπάρχουν υπέρ. Όλοι είμαστε άρεσοι. Σας παρακαλώ πολύ. Το έχω πει χίλιες φορές.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αρχίζω να πετάω κόκκινες κάρτες τώρα. Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα να δω τι γίνεται, γιατί άναψε κουβέντα εδώ πέρα. Γραμμένος είναι εσύ, Άλεξ, λέει, καλά ρε, μια κουβέντα είπαμε. Γράψε ακόμα καλά δυο, ρε. Πάρε εκεί πέρα τα φιλαράκια. Α, Ιωάννης, μεταγραφή της πλάκας. Και μάλιστα συμβόλαιο για 3 χρόνια του χρόνου. Θα κοιτάμε να τον διώξουμε, αλλά συμφέρει γιατί υπάρχουν ποσοστά για μάνατζερ, τεχνικούς διευθυντές, στις μεταγραφές. Όσο για τις φανέλες, οι χειρότερες από κάθε άλλη φορά το 1995 που θυμάμαι. Άρη γερό στο μάκι και για φέτος. Και ελπίζουμε σε κάποιον να δεις κροσιάω. Αλήθεια. Νέα Δημοκρατία, όλα καλά, Θεσσαλονίκη. Βασίλης. Αλότροι λέει τα στέλνουν αυτά. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να... Αν και η ώρα έχει περάσει. Πάμε στο 12 παρά να αρχίσω να κάνω quiz. Και να λέω εσείς που συμμετέχετε εδώ πέρα στη συζήτηση, για απαντήστε μου. Στο τάδε και στο τάδε. Για απαντήστε μου εκεί. Πιθανολογώ ότι θα πέσουν πολλές μάσκες. Πάρα πολλές. Μα πάρα πολλές. Τύπου δηλαδή να πετάξω καμιά ερώτηση. Τι νούμερο μπορούσε ο Ισάκης Σαϊκίδης. Κάνα τέτοιο παλαβό να δω τι θα απαντήσω. Αλλά στα γρήγορα όμως, όχι κάτσε να κουκλάρω.

Σωτήρι μου, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Όλα καλά, όλα καλά. Για σένα, Αλεκλή, συγγνώμη αν δεν σε έφερα σε δύσκολη θέση με τα γραφόμενά μου, αλλά έχω σκάσει ο άνθρωπος. Λέει, και σαράδε μου, καθόλου μα καθόλου. Ιωάννης, προς Καρυπίδη τον Ιαρκία στο πήρα, αλλά ρε φίλε, δεν μας έβεσαι εγώ. Την πλειοψηφία αυτούς που δεν σε βρήσανε, ενώ έδωσε σε αφορμή και δεν με σε... Και δεν με σέβησε γιατί κάθε χρόνο τα ίδια λάθη και πέρσι και καλύτερα. Η ομάδα είναι αμφόλητη από όλες τις πλευρές και άφωνη χωρίς ουσία, επικοινωνία, ένα γραφείο τύπου ανύπαρκτο και πάλι θα αλλάξεις τρεις προπονητές μέχρι τέλος περίοδου όπως κάθε χρόνο. Οπότε μιλά και πουλά και στην ευχή της Παναγίας.

Πλάκα με κάνεις τώρα. Τώρα εσύ είσαι δικός μου αγόρι μου, λέει. Ρώτα τι νούμερο φορούσε ο τεράστιος Καδόπουλος, ο Γιώργης. Τι να ξέρει. Να ρωτήσω εκείνη τη χρονιά που ήταν αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Ο οποίος έχει εξαφανιστεί κιόλας και δεν ξέρω το γιατί και το ψάχνουν κιόλας.

Ορίστε το, εγώ το έχω ρωτήσει και το βράδυ. Ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής του Άρη. Ορίστε. 4 δευτερόλεπτα δίνω διορία. Πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής στον Άρη. 4 δευτερόλεπτα. Χάνετε! Κανείς! Αλλάξω μοτίβο εγώ εδώ πέρα. Για να αλλάξω μοτίβο εγώ εδώ πέρα. Α, έρθει μια απάντηση. Αντώνη, αυτό θα το απαντήσω λίγο αργότερα. Εσύ να μας πεις ποιος είναι ο πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής του Άρη. Ένας και μόνο. Ο Θάνος.

Αυτό δεν το λες εύκολο εσύ, Σωτήρη. Υπάρχουν και εύκολα να ρωτήσετε τον αριθμό της οδού που στεγάζεται το Χαριλάο στην Παπαναστασίου. Σιγά μην το μάθουν, τώρα λέει ο Αντώνης. Ο Μάτζιος, γιατί έβγε, πες μας λέει, και τι ρόλο έπαιξες εσύ στην απομάκρυνσή του. Τεράστιο. Ναι, αλλά δεν λες σχετικά προτείνει όμως, έτσι, αυτό το κρύβεις. Το κρύβεις αυτό, τεχνιέντος. Ο πρώτος λοιπόν ξένος που μόνο ο Θάνος το απάντησε, ποδοσφαιριστής του Άρη, είναι ο Γκίλ Μαγκατάμα. Φοιτητής Θεσσαλονίκη, έτσι. Διονύση μου, πολύ δίκιο έχει ο παπάς σου. Γκίλ Μαγκατάμα.

Δεν είπα χρώμα, βρε. Δεν είπα χρώμα, βρε. Εταιρεία είπα. Εταιρεία. Όντως ήταν κίτρινη το πάνω, μαύρο στο τσάκι, κίτρινη κάλτσα, κλασική. Αλλά ποια εταιρεία ήταν, και στο παράθυρο με τι εταιρεία παίξαμε. Άιντε βρε, άιντε βρε. Γιατί τότε δεν ισχύαν και τα πολυετή συμβόλαια, ότι δεν τους έβαζε. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τέτοιες δεσμεύσεις.

Κανείς. Άντε να το πάρει το ποτάμι, να το πάρει το ποτάμι, να μην το πάρει το ποτάμι. Λέτε. Στο Παράς, λοιπόν, παίξαμε πούμα που δεν θέλω να την ξαναδώσω στα μάτια μου.

Στη Σέντιν Τιέν παίξαμε με Χούμελ.

Την καλημέρα του επίσης μας στέλνει από κιτρινό μαύρη Φραγκφούρτη ο Χρήστος. Εγώ θέλω να πεις λέει πόσα λεφτά έβαλε ο Καρυπίδης στην ΠΑΕ και πόσα λεφτά έβαλαν όλοι μαζί αυτοί που μοιράζουν πουλούς και λευτεριές. Να σε πω, να σε πω, αγόρι μου.

δηλαδή τώρα γενομένη σε, μάλλον με αφορμή την μεταγραφή αρχίσαμε το ανάθεμα. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά, κάτι μας πειράζει. Πώς μπορούμε να πίνουμε χαλασμένο νερό, ξέρω εγώ. Δηλαδή καλύτερα να μην έκανε μεταγραφή, ας πούμε, για να μην μαλώναμε και μεταξύ μας. Είπαμε, ο άνθρωπος έχει τα στραβά και είναι αρκετά. Έτσι, τώρα δεν ξέρω αν τα βάλω σε μια ζυγαριά, αν τα στραβά είναι περισσότερα ή λιγότερα τα καλά. Τα ίδια δηλαδή. Αλλά κακά τα ψέματα, δεν μπορώ να παραβλέψω κιόλας επειδή ορισμένοι το θέλετε και τα καλά. Τι είναι, στράβω και έπα. Τι να κάνω. Όταν λέω τι να κάνουμε, εννοώ τι να σκοτώσουμε. Όχι φυσικά. Έτσι ούτε και το αυτό, πάρουμε ένα, από ένα σπαθί της επανάστασης ο καθένας και να αρχίσει τον δρόμο. Ορισμένα πράγματα πρέπει να έχουν και το χρόνο τους, τη μέθοδό τους, τον τρόπο τους. Πείτε το όπως θέλετε. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά κάνω και μια στροφή λίγο προς 90.

είπαμε, επικοινωνιακός δένει. Μεθοδικός δεν είναι. Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους φαίνεται τουλάχιστον να μην έχει. Του φάγανε και λεφτά όμως, αυτό πρέπει να το πούμε, κάτι μανατζαράκια ωραία. Να πεις να τους τραβώτε και βάλετε. Λες, μπορεί. Και μιλάω για τα πρώτα χρόνια, έτσι. Τα βάλε με τον κόσμο αδίκως. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι κυπαρίς. Φορές το κουστούμάκι σου, τα αγόρι μου, το όμορφο και ο ξεκάλτσοτος. Πας στη σουίτα σου εκεί πέρα με τα ουίσκια στην όμορφη την παρέα σου. Μιλιά δεν θα βγάλεις, θα πανηγυρίσεις. Κύριος πήγες, κύριος θα σκοτήσεις να φύγεις μετά τη λήξη, όποιο να είναι με το αποτέλεσμα, και θα μιλήσεις. Okay, λοιπόν, αυτά για σήμερα. Γεγονός λοιπόν η μεταγραφή του Ρόκο Γιούρισιτς. Έρχεται ο Γιάννης ο δασκάλου με την εκπομπή «Μόποιον δάσκαλο καθίσει». Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε επίσης και τις θερμοκρασίες και την έκθεση στον ήλιο. Ειδικότερα στα μικρά παιδάκια. Αλλά και στους ηλικιωμένους, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Είστε επανακλήτως.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει.
3: Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
2: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Sorry για το κόμπιασμα, είχα κλειστό τον ήχο των ακουστικών και λέω κάτι κάνω καλά, κακά. Είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, το κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση, η κορυφαία εταιρεία για κουφώματα PVC. Πιστοποιημένα κουφώματα, φτιάχνονται στην Ελλάδα με απόλυτη ποιότητα, απόλυτη έμφαση σε design, οικονομία, ασφάλεια. Υπάρχει το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα εκεί, στην παλιά την Φένα. Για να μπορέσετε σε αυτό το showroom, σε αυτόν τον υπέροχο πολυχώρο, να διαπιστώσετε η διεισόμαση για ποιο λόγο τα κουφώματα PVC της Άλουπλαστ με την υπογραφή των αδερφών Δερβίση είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Ζαχαροπλαστία Μίλτος, 50 χρόνια, 5 δεκαετίες γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα γλυκά τους, τα φοβερά τους παγωτά. Από νωρίς με τα καφεδάκια, τα πρωινά, τα μαγειρεμένα φαγητά, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος έχουν βρει έναν τρόπο και αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη μας. 10 ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Κοντά μας και η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης σε ό,τι αφορά το κλίμα στο σπίτι σας. Αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον αέρα σας, τώρα που η ζέστη είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είμαστε λόγω της ζέστης, τα κλιματιστικά νέας γενιάς από την Carrier και την Toshiba, μέσα από τον ισχυρό σας συνεργάτη, την Άρια, σας περιμένουν και νέος αέρας φρέσκος θα φυσήξει στον προσωπικό σας χώρο. Ευχαριστούμε τους χορηγούς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη. Το εκτιμούμε βαθύτατα ως Yellow. Από σήμερα εγκαινιάζουμε την σειρά, την καθημερινή έτσι, επικοινωνία μας με την Ιταλία. Ο απεσταλμένος του Yellow Radio στην Μπρέσια, όπου θα παρακολουθήσει και θα καταγράψει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, καθώς και τα φιλικά που θα δώσει εκεί, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Κάθε μέρα θα τα λέμε μαζί του εδώ στην εκπομπή. Κάθε μέρα θα παίρνετε από τον Νίκο Παπαδόπουλο όλες τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας του Άρη. Και εννοείται ότι ο Yellow Radio θεώρησε και θεωρεί καθήκον του να βρίσκεται όπου είναι ο Άρης, όπου βρίσκεται η ομάδα, και σε μια πολύ δύσκολη εποχή και οικονομική συγκυρία γενικότερα, ο Yellow είναι πάντα εκεί στηρίζοντας και τιμώντας αυτή την σχέση απόλυτης στήριξης του συλλόγου, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα βγει ευθύς αμέσως για εσάς. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο είναι σε πρώτη γραμμή επικαιρότητα σήμερα. Υπάρχει και μία μεταγραφή. Να μην καθυστερούμε και να μην χρονοτριβούμε. Κατευθείαν την καλημέρα μας, γιατί στην Ιταλία είναι 11 και 4, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νίκο, καλημέρα από τον Yellow.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Καταρχήν, είστε εν κινήσει, ναι, ακούγεται ότι είστε εν κινήσει, εντάξει, ναι. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ θα μας το μεταφράσει.

0: 10 μέρες που κοίταξα πριν από λίγο τι κοινωνικές συνθήκες στο Γαλλία 25 βαθμούς. Εντάξει, είναι και σε υψόμετρο κιόλας, είναι στους πρόποδες των Ιταλικών Άλπων, στα 162 μέτρα. Το Κοντζάλι, όπως λέγεται η περιοχή στην οποία θα βρίσκεται το Άρης, επαρχία της Μπρέσια στην ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας. Και γι' αυτό επιλέχθηκε άλλωστε, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Η ομάδα πρέπει να έχει φτάσει ήδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση επί Ιταλικού εδάφους. Ένας Άρης ο οποίος ήρθε στην Ιταλία χωρίς τον Ντελεμπασίρου, ο οποίος βρίσκεται από προθέσεις νήσου στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Γουότφορντ για τα επόμενα 3 χρόνια. Το θέμα έχει τελειώσει, απλά έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες να διευθετηθούν προκειμένου να ανακοινωθεί κιόλας ο παίκτης. Νομίζω το αργότερο μέχρι αύριο, αν δεν πει δηλαδή σήμερα στο αεροπλάνο να έρθει, το αργότερο μέχρι αύριο θα είναι εδώ για να τεθεί και αυτό στο Μιχάλη Γρηγορίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όπως περιμένει ο προπονητής του Άρη και μέχρι την Πέμπτη, ιδανικά αλλιώς το αργότερο νομίζω μέχρι την Παρασκευή, και τον Ρόκο Γιούρισιτς, τον Κροάτη αριστερό μπακ, τον οποίο έκλεισε ο Άρης με μεταγραφή από την Όσυγε για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκο, γιατί αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Είχε κάνει αναφορές ο κύριος Γρηγορίου για την ανάγκη ενίσχυσης, για την ανάγκη να έρθουν παίκτες στην άμυνα. Ρόκο Γιούρισιτς λοιπόν από την Όσυγε με μεταγραφή είναι μία από τις επιλογές που τις είχε στο μυαλό του, εγκρίθηκαν από τον ίδιο, ξέρει τι παίκτη παίρνει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Δώσε μας λίγα παραπάνω πράγματα για αυτό το παιδί.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά θυμίζει ίσως τον Κόρχουτ. Θυμούνται αυτοί νομίζω περισσότεροι, γιατί δεν έχει πολλά χρόνια πέρα στην ομάδα. Είναι ασορροπημένος μπακ, δηλαδή δίνει πράγματα και στο μεθυντικό κομμάτι, δίνει πράγματα και στο ανασταλτικό κομμάτι. Το 24 ήταν στην προεπιλογή της Κροατίας για το Euro. Πρέπει να το πούμε αυτό, δεν προκριθήκε στην τελική αποστολή. Ανακηρύχθηκε το 24 ο καλύτερος αριστερός μπακ στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Όσοι τον ξέρουν και όσοι τον έχουν δει, κάνουν λόγο για έναν πολύ ισορροπημένο, πολύ καλό παίκτη. Μπορεί να μην εντυπωσιάζεσαι αν μπει τώρα στο Transmark και δεις, ας πούμε, το value το οποίο έχει. Αλλά αυτό δεν λέει και πολλά. Δηλαδή είναι σχετικό σε πολλές περιπτώσεις. Τον Άρη το ψάξανε πολύ. Αυτό θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Γιατί ο Άρης θυμίζει ότι έχει βγει το φετινό καλοκαίρι στην αγορά για 2 κινήσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας του. Mm-hmm. Αυτό θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Και ο Άρης πλέον ψάχνει τη δεύτερη κίνησή του. Να πάρει δηλαδή ή έναν καθαρό ήμο αριστερό μπακ, ή να πάρει ένα παίκτη που θα καλύπτει και τα 2 άκρα της άμυνας, της κεντρικής άμυνας. Mm-hmm. Να παίζει δηλαδή και στα δεξιά και στα αριστερά, με δεδομένο ότι υπάρχει και ο Ναρός Αντωνιάδης, για τον οποίο η πρόθεση τουλάχιστον, και αυτό το οποίο σκέφτονται σοβαρά, με το που πρόθεση οι άνθρωποι της ομάδας, είναι να του δώσουν επαγγελματικό συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Είναι παίκτης που προφανώς πήρε και το πράσινο φως από τον Γρηγορίου Άρη να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Το θέμα ουσιαστικά έχει τελειώσει από χθες με τον Γιούρισιτς. Είναι τις περιπτώσεις που προχωρήσαν τελευταία για τον Άρη σε καλή ηλικία. Ένας αριστερός μπακ ο οποίος μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, έχει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να ανέβει και πιο πάνω, δεν είναι ότι φτάνει στη μεσαία γραμμή και σταματάει μαγκώνει, να το πω έτσι. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό, στο 1,75 είναι το ύψος του Γιούρισιτς. Έχει καλή ταχύτητα, έχει έκρηξη στα πρώτα μέτρα, καλές μεταβιβάσεις γενικά. Είναι, όσοι τον έχουν δει, λένε ότι είναι ένα μηχανάκι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν έχει σε διάρκεια, δηλαδή αν πεις δεν έχει αναρρητικό, δεν έχει σε διάρκεια τόσο πολλές συντάσεις στο παιχνίδι του. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά γι' αυτό άλλωστε και είναι, όπως είπα και πριν, ένας πολύ ισορροπημένος μπακ.
1: Κοίταξε, αυτό που είπες ότι είναι κοψιά και παίκτης τύπου Κόρχουτ, εμένα προσωπικά μου κάνει, γιατί από τον Κόρχουτ ήξερες τι να περιμένεις. Δηλαδή δεν θα έπαιρνες το 10, αλλά δεν θα έπαιρνες ποτέ κάτω από το 6. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος σταθερά προσέφερε συγκεκριμένα θετικά πράγματα, με θετικό ταμείο στο παιχνίδι του.
0: Έπαιρνε το 7 και στα 2,5 του γηπέδου. Δηλαδή είναι αυτό, δεν έπαιρνε το 10, έπαιρνε το 7. Και στο επιθετικό τρίτο και στο αμυντικό τρίτο.
1: Θα τον δούμε βέβαια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο για πρώτη φορά έρχεται να παίξει σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί.

0: Ε, μετά τον Γιούρισιτς
1: και το θετικό με τον Γιούρισιτς να σημειώσουμε είναι ότι επειδή συμμετέχει το διάστημα στην προετοιμασία επειδή έχει παίξει και σε ένα δύο φιλικά, οπότε έρχεται και με μια βάση να το πω, δεν ξεκινάει τώρα για αυτόν τον σεζόν και προπονήσεις έχει και φιλικά έχει στα πόδια του, οπότε αυτό θα βοηθήσει και στην άμεση προσαρμογή του στην ομάδα.
0: Κατανοητό. Ε, περιμένουμε κάτι άλλο με τα γραφικά. Νίκο, φαντάζομαι ότι η διοίκηση θα προσπαθήσει να κάνει πράξη αυτά που ζήτησε και μάλιστα είπε και στις δηλώσεις του ο κ. Γρηγορίου ότι θέλει τους παίκτες όσο δυνατόν γρηγορότερα.
1: Κοίτα, νομίζω ότι πλέον ο Άρης, εφόσον έχει τελειώσει με το θέμα του ενός αριστερού μπακ, τρέχει με το στόπερ. Δεν είμαστε ακόμα με κάποιο στόπερ σε τόσο προχωρημένη φάση όσο ήμασταν με τον Γιούρισιτς στα τελευταία 2-24 ώρα. Mm-hmm. Το παλεύει βέβαια ο Άρης. Ίσως σήμερα να είναι μια μέρα εξελίξεων και στο μέτωπο του κεντρικού αμυντικού, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ε, θέλει πάντως ιδανικά μέχρι την Κυριακή, το απότερο μέχρι την Κυριακή, να στείλει δύο ή και τρεις παίχτες. Το τρεις φαντάζει πιο δύσκολο, αλλά δύο σίγουρα στην Ιταλία για να τεθούν στη διάθεση του Γρηγορίου.
0: Ωραία. Ε, Νίκο, υπάρχει κάτι το οποίο αφορά το πρόγραμμα της ομάδας στο προπονητικό κομμάτι. Πώς θα κινηθεί ο Άρης στην Ιταλία, θα είναι διπλές οι προπονήσεις, τι ακριβώς γνωρίζεις, αν γνωρίζεις.
1: Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Θα πρέπει να πάμε και το απόγευμα που θα είναι και η πρώτη προπόνηση για να ενημερωθούμε και εμείς για το πρόγραμμα ακριβώς των επόμενων ημέρων. Φαντάζομαι ότι επειδή υπάρχουν ακόμα κάποιες μέρες μέχρι το φιλικό με την Αταλάντα την επόμενη Κυριακή. Έχει το περιθώριο Γρηγορίου να κάνει και κάποιες διπλές προπονήσεις. Θέλει να αξιοποιήσει γενικότερα, γι' αυτό ζήτησε και μόνο δύο φιλικά στην Ιταλία, γιατί ήθελε να δουλέψει περισσότερες προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα ο Έλληνας τεχνικός. Και γι' αυτό άρχισε να κάνει συνολικά μόνο τέσσερα φιλικά παιχνίδια, θυμίζω, στο διάστημα της παροκειμένης προετοιμασίας του. Έχει το περιθώριο να κάνει διπλές προπονήσεις. Θα το κάνει νομίζω από αύριο. Mm-hmm. Σήμερα έτσι κι αλλιώς είναι και μέρα ταξιδιού, το απόγευμα θα βρει στο γήπεδο. Νομίζω ότι αύριο και μεθαύριο. Περισσότερο αίσθηση, σου λέω ότι δεν έχουμε και εμείς ενημερωθεί ακόμα, θα το κάνει και από όσο πιστεύω το φιλικό με τα Αταλάντα την επόμενη Κυριακή θα ρίξει λίγο τον ρυθμό για να προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Όπως είπε και αυτός δηλώσει, είναι τα φιλικά πλέον μια ευκαιρία να δούμε λίγο σε τι φάση είμαστε, να δούμε τι αδυναμίες έχουμε, αν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, να τα τρέξουμε όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Με τον Μπασίρου, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίτα, όπως είπα και πριν, αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο θα μπει στο αεροπλάνο και θα έρθει. Είναι διαδικαστική λόγη που έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Να ρυθμιστούν κάποια τελευταία πράγματα και θα έρθει κι αυτός. Απλά το κακό με τον Μπασίρο είναι ότι έχει χάσει αυτές τις πρώτες δύο εβδομάδες της προετοιμασίας. Λόγω των γραφειοκρατικών ζητημάτων πριν το προηγούμενο διάστημα δεν μπόρεσε να έρθει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι μια θέση στην οποία υπάρχει πληρότητα. Mm-hmm. Έχει πολλές επιλογές. Υπάρχει ο χρόνος να δοθεί στον παίκτη προκειμένου να μπει σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Νίκο, για να μην σε ταλαιπωρώ, γιατί είναι πρώτη μέρα, ούτως ή άλλως η είδηση είναι για την μεταγραφή του Κροάτη αμυντικού, του Γιούρισιτς. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να πούμε για το ρεπορτάζ?
1: Κάτι άλλο, όχι, σε ό,τι έχει να κάνει μετά τον Εβδομήνα σε αποστολή, ιδιαίτερες εκπλήξεις δεν υπάρχουν. Από τους μικρούς που δεν έχουν συμβόλαια, γιατί υπάρχουν και μικροί που έχουν συμβόλαια, που είναι εδώ κανονικά. Μόνο Αντωνιάδης είναι στην αποστολή για αυτές τις 10 μέρες στην Ιταλία. Ωραία. Οι υπόλοιποι κόπηκαν, δεν είναι στη διάθεση του Γρηγορίου και περισσότερα θα έχουμε πλέον κατά απόγευμα που θα ξεκινήσουν και οι προπονήσεις της ομάδας επιταλικού εδώ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο πριν σε αποδεσμεύσω. Ναι. Ένα feedback για τη χθεσινή εκδήλωση της παρουσίασης της καινούργιας φανέλας του Άρη για την αγωνιστική περίοδο 26-27.
1: Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζονται βήματα πρόοδου και νομίζω ότι ακούγοντας και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και χθες. Τα όσα έχει στο μυαλό του ο Άρης ο Μπαρταλίδης γενικότερα θέλει να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος που υπάρχει για τον Άρη σε διάφορα θέματα όσο έχει να κάνει με το εμπορικό ή και τα social media. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια από χθες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλα συνεντέλεια για να κάνουν μια παρουσίαση επίπεδου Manchester United, να το πω έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραίο το χθεσινό. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν βήματα μπροστά και ελπίζω ότι θα γίνουν και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Πολύ ωραία. Είχα με το Χόγκλα, τι γίνεται, ρωτάει ο Ηρακλής και έτσι αποδεσμεύω.
1: Το Χόγκλα είναι ακόμα σε φάση αποθεραπείας.
0: Ωραία.
1: Είναι ακόμα σε φάση αποθεραπείας. Τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου θα αρχίσει να μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις.
0: Νίκο μου, καλή παραμονή στην Ιταλία, καλή ευκολία στη δουλειά και στο ρεπορτάζ. Καθημερινά θα τα λέμε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και η προετοιμασία να είναι εντάξει, αλλά και η δουλειά όλων εσάς των συναδέλφων που είστε εκεί να βγει χωρίς προβλήματα και χωρίς κόπο.
1: Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το Τσομάκο Τζουελ στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, στο hotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρία στο Κράτη που είναι η χορηγή τη προετοιμασία του Άρη εδώ πέρα στην Ιταλία.
0: Arrivederci, Νικόλα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ciao,
0: να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν η πρώτη μας επικοινωνία με επιταλικού εδάφους με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ακούσατε και τους χορηγούς που είναι πίσω από αυτήν την δημοσιογραφική αποστολή, την δεκαήμερη. Είναι δαπανηρές αυτές οι αποστολές, αλλά όταν έχεις εταιρείες και ανθρώπους που σε εμπιστεύονται και σε υποστηρίζουν, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα. Ακούσατε και τον και για τον καινούριο μας παίκτη. Ήταν μια ευχάριστη είδηση. Περιμένουμε τις μεταγραφές, περιμένουμε λίγο να αναθερμανθεί η κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Άρη, να μπορέσει το πράγμα να λειτουργήσει λίγο καλύτερα και ψυχολογικά. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό, αν μου επιτρέπετε, να ακούσουμε λίγο και τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γρηγορίου, κατά την αναχώρησή της σήμερα, νωρίς το πρωί, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να το παρακολουθήσετε, μάλλον να το ακούσετε εσείς, να ακούσετε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γρηγορίου. Μισό λεπτάκι λίγο.
2: Φεύγουμε σήμερα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, κάτι το οποίο είναι και το πιο σημαντικό σήμερα τώρα πορεία μας από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε με τα παιδιά. Νομίζω ότι όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής, γιατί το κυριότερο για εμάς είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί και θεωρώ ότι το δεύτερο στάδιο που είναι και πιο επίπονο υπάρχουν και τα δύο φιλικά με την Ανταλάτα και τη Μόντσα, να μπορέσουμε πάλι να είμαστε χωρίς τραυματισμούς και κυρίως να δουλέψουμε σε επιμέρους θέματα που θέλουμε, κυρίως στο επιθετικό μας τρίτο, και να μπορέσουμε να παίξουμε αυτά τα δύο φιλικά για να δούμε τις όποιες αδυναμίες και βελτιώσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε με και την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων μας.
0: Υπάρχει ερώτημα για μεταγραφικές κινήσεις, έγινε το πρωί.
2: Ναι, ναι. Το κύριο μέλημα είναι η άμυνα, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα κενά. Εννοείται ότι περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση κυρίως σε αυτή τη γραμμή και θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας ότι σίγουρα θα έχουν έρθει κάποιες παίκτες.
3: Η εκκίνηση της φετινής σεζόν πατάει πάνω στο φινάλι της περσινής σεζόν, δηλαδή στην καλή εικόνα παρουσίαση η ομάδα, κάτι παραπάνω το οποίο προσπαθείς να προσθέσεις εσύ?
2: Ναι, η βάση θέλουμε να είναι αυτή. Η γενική φιλοσοφία μας θέλουμε να είναι αυτή, αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Έτσι όπως τελειώσαμε την περσινή σεζόν, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί και προφανώς να προσθέσουμε αρκετά ακόμα κομμάτια στο πάζλ για να δούμε και να κάνουμε την ομάδα που όλοι θέλουμε και που γνωρίζουμε το πώς πρέπει να αγωνίζεται στον αγωνιστικό χώρο Άρης.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις που έκανε σήμερα κατά την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο κύριος Γρηγορίου. Ρόκο Γιούρισης λοιπόν, καινούριος παίκτης, καινούρια μεταγραφή, καινούριο αίμα, νέα εικόνα. Ευχή και ελπίδα να μπορέσει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών του προπονητή και της διοίκησης και βέβαια να δώσει ακόμα περισσότερα αυτό από το οποίο το βιογραφικό του καταγράφει. Είναι πολλές οι φορές που έχουμε δει παίκτες να έρχονται με τα βαΐων και κλάδων και να μην βοηθούν και πολλές μεταγραφές που ήρθαν κάτω από τα ραντάρ και πραγματικά αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ομάδα. Είναι πολλά τα παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος τη λέει εδώ. Έχει διαφορετική άποψη με το σχόλιο του Νίκου του Παπαδόπουλου. Αυτό χθες δεν ήταν σοβαρή παρουσίαση της φανέλας αντάξιας του Άρη. Προχειρότητα και ερασιτεχνισμός, λέει ο Γιώργος. θα κάνουν ένα σχόλιο επ' αυτού.

Επίσης, υπάρχει ένα άλλο μήνυμα του Σπύρου που λέει δεν ήταν η συγκεκριμένη παρουσίαση βήματα μπροστά. Αντί για τρεις κούκλες, τρεις παίκτες να φορέσουν τις εμφανίσεις. Ελπίζουμε να πάρουν μαθήματα από την ΚΑΕ σε γενικό πλαίσιο. Ο Κώστας κάνει χαβαλέ για τη χθεσινή παρουσίαση που έγινε στην πόλη ενός παίκτη. Ωραία σκέψη της φίλη μας εδώ της, που λέει για το όνομα του Ρόκο, του Γιούρισιτς, λέει είναι πολύ ωραίο όνομα, με να πουλάς φανέλες με το όνομα Ρόκο. Μακάρι, λέει, να ανταποκριθεί στο όνομα που κουβαλάει, και αν γίνει θα τους γλεντήσουμε. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Στέλλα μου. Ναι, ευχαριστώ που μου αναφέρεις και το μικρό σου όνομα. Λοιπόν, με αφορμή τώρα δύο μηνύματα του Γιώργου αλλά και του φίλου του Σπύρου για την παρουσίαση της ΠΑΕ χθες κλπ. Χθες δεν μπόρεσα να είμαι στην εκδήλωση και στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα λόγω ενός προσωπικού θέματος. Δεν ήμουν εκεί για να μπορέσω να έχω ιδία άποψη για το τι ακριβώς συνέβη. Ο χώρος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, τον ξέρω. Έγινε μια παρουσίαση με τον τρόπο που έγινε. Μπόρεσα να δω μόνο κάποια βίντεο, μπόρεσα να δω μόνο κάποιες φωτογραφίες. Αυτό που είδα όμως, μπαίνοντας στα social media τα επίσημα του Άρη, είναι κάποια σχόλια. Δεν ξέρω αν είναι όλοι φίλαθλοι του Άρη, όχι. Όχι της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας, αλλά είδα σχόλια τα οποία προκαλούν θλίψη. Δεν προκαλούν ούτε προβληματισμό ούτε στεναχώρια, προκαλούν θλίψη. Επαναλαμβάνω, δεν ενστερνίζομαι ότι όλοι αυτοί που τα αναφέρουν, γιατί τα social media είναι η δημοκρατία της αναρχίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φανέλες οι οποίες παρουσιάστηκαν χθες. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν χαρακτηρισμοί που διάβασα χθες για τις φανέλες μιας ομάδας. Δηλαδή, μπορώ να δεχθώ ότι δεν σου αρέσει το design, ότι περίμενες κάτι διαφορετικό, ότι αισθητικά θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη προσπάθεια, αλλά η ειρωνία, η ύβρις, ο οχετός χαρακτηρισμών για τις φανέλες του Άρη, αν πραγματικά υπάρχουν αριανοί πίσω από αυτά τα σχόλια, κάτι δεν γίνεται καλά. Και δεν φταίει κανένας Καρυπίδης σε αυτό. Κανένας Καρυπίδης δεν φταίει. Όταν φτάνουμε σε σημείο να βρίσουμε τη φανέλα της ομάδας που έχει το έμβλημα της ομάδας επάνω και να του φερθούμε σαν να είναι κουρελόχαρτο, σαν να είναι πατάκι πόρτας δημοσίων αποχωρητηρίων, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Δεν θα με ενοχλούσε το να έβλεπα κάποιους οπαδούς άλλων ομάδων να σκίζουν την φανέλα του Άρη, μια σημαία του Άρη. Πιο πολύ με πονά, πιο πολύ με θλίβει, πιο πολύ με πληγώνει το να παρακολουθώ τέτοια σχόλια γεμάτα ειρωνία και ύβρις για τη φανέλα του Άρη. Και σε ό,τι αφορά τώρα την εκδήλωση, που εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι τι λέτε, ας πάρουν παράδειγμα από το πώς λειτουργεί η ΚΑΕ κλπ. Γίνεται πάλι ένα λάθος που πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται στον Άρη, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία που έχει έναν πάρα πολύ δυνατό, οργανωμένο, οικονομικά πανίσχυρο μεγαλομέτοχο
Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι σε μια κατάσταση πολύ πολύ διαφορετική από ότι είναι το μπάσκετ. Επομένως το να συγκρίνουμε τα δύο πράγματα είναι τραγικό. Θα μου πει κανείς, το να έχεις σωστά social media σαν ανώνυμη εταιρεία και να δουλεύουν σωστά κάποια ζητήματα τέτοια είναι μεγάλο. Το κόστος, οργάνωση θέλει. Θα συμφωνήσω. Αλλά το ότι οτιδήποτε έχει σχέση με την Bayaris, οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, από παρουσίαση μέχρι χορηγικά, μέχρι τι μας πειράζουν οι κούκλες και δεν τις φορούσαν παίκτες, θα μου πεις, κακή σκέψη το να προσπαθείς να βελτιώσεις την εικόνα, να προσπαθήσεις να βελτιώσεις κάτι που κάνεις, είναι πολύ καλό, και να σου προτείνουν πράγματα και να σου αναφέρουν τις αδυναμίες, είναι ο τρόπος και είναι και η διάθεση. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να παραδεχθούμε το εξής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κόσμου που οτιδήποτε σχόλιο και αν κάνει και να κάνει σε σχέση με τον ποδοσφαιρικό Άρη, έχει τον καρυπίδι που πιάνει τα γεννητικά του όργανα και βρίζει την κερκίδα. Αν λοιπόν οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στον Άρη, θέλετε μεταγραφή, θέλετε οι τιμές των διαρκείας, θέλετε πως κουρεύεται τον καζόν, θέλετε πως λειτουργεί το τμήμα marketing και το τι ακριβώς γίνεται με τα χορηγικά, θέλετε το αν τις μπλούζες τις φορούσαν κούκλες ή άντρες ή γυναίκες, θέλετε αν μας άρεσε ο σχεδιασμός ή δεν μας άρεσε. Όλα λοιπόν, εάν τα κρίνουμε με βάση την εικόνα, την απαράδεκτη εικόνα του Καρυπίδη, να βρίζει, να πιάνει τα γενετικά του όργανα και να τα δείχνει στον κόσμο του Άρη, έχουμε αποτύχει σαν οργανισμός. Αυτή εδώ η εικόνα λοιπόν που καθορίζει τη γνώμη σας για οτιδήποτε συμβαίνει στην ΠΑΕ, είναι μια εικόνα που καθορίζει τον ίδιο τον Καρυπίδη και την εικόνα που έχετε για αυτόν. Μην την βάζετε, είναι πολύ άδικο να κρίνετε μια μεταγραφή, να κρίνετε μια προσπάθεια που κάνει ένας νέος εμπορικός διευθυντής. Δηλαδή, ο Παρταλίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί. Εγώ δεν λέω ότι είναι αριανός, το αφήνω έξω από αυτό, αν και ο άνθρωπος δεν πήρε δεκάρα, δεν αμύφθηκε ποτέ για ό,τι έκανε όλα τα χρόνια που ήταν στην ΚΑΕ. Το έργο που άφησε στην ΚΑΕ πίσω του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν άφησε μόνο έργο, μακέτες, ιδέες, έφερε πάρα πολλά λεφτά σε μια ΚΑΕ Άρη στην εποχή που τα είχε τρομακτική ανάγκη. Και πάλευε πάρα πολύ για να επιβιώσει καθημερινά. Δεν υπήρχε ο Σιάο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δούλευαν, έβαζαν τα δικά τους χρήματα, και υπήρχε και ο Παρταλίδης, ο οποίος τι έκανε? Χωρίς να αμείβεται, χωρίς να παίρνει προμήθειες, έδινε τον καλύτερο του εαυτό και έκανε πολύ σημαντικές συμφωνίες, και η ΚΑΕ παρουσιαζόταν με ωραίες χορηγίες. Η Μιντέα για παράδειγμα, μια χορηγία η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή τι ήταν 4 χρόνια στην ομάδα και προσφέρει τα μέγιστα. Η Μπέτσον, η οποία είναι, συνεχίζει με την ΚΑΕ Άρης μέχρι στιγμής. Είναι μια εταιρεία η οποία ήρθε επί Παρταλίδη. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια δουλειά με όλα τα μέσα που έχει, δεν μπορεί να κατηγορείται και να λέμε δεν ήταν βήμα μπροστά η χθεσινή συνέντευξη που ήταν. Θέλετε να σας πω κι εγώ, έχω πολλά να σας πω κι εγώ αρνητικά. Αλλά ξέρετε, αν πάρουμε τον γραφίστα της ΚΑΕ Άρης, τα ενιδρία, τα γραφιστικά που γίνονται τώρα, η παρουσίαση των παικτών, όλο τον τρόπο που λειτουργεί η ΚΑΕ Άρης, ναι, εννοείται ότι η ΠΑΕ Άρης έχει πάρα πολλά βήματα να διανύσει για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι όμως δίκαιο να κρίνουμε έτσι οτιδήποτε προσπάθεια γίνεται προς θετική κατεύθυνση? Οτιδήποτε γίνεται. Ναι, δεν ήταν μια παρουσίαση διαστημική η χθεσινή, έγινε όμως έναν πολύ όμορφο χώρο, ήταν πολύ συμμαζεμένοι, έγιναν κάποια πράγματα, προσπάθησαν να σπαντρέψουν κάποια πράγματα με το συνέστημα, έγινε μια προσπάθεια. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, ναι, μπορεί να γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Εγώ για παράδειγμα, σαν Γιάννης δασκάλου σας το λέω, σαν δημοσιογράφος, η πρόσκληση που έλαβα δημοσιογραφικά από την ΠΑΕ ήταν: όποιος θέλει έρχεται από τους δημοσιογράφους, και εννοείται ότι έρχονται και κανάλια και λοιπά και κάμερες και συνεντεύξεις οτιδήποτε. Για μένα αυτό είναι λάθος. Για μένα όταν απευθύνεις μία πρόσκληση σε ένα σημαντικό γεγονός που αφορά εμπορικό marketing και είναι συνδεδεμένο με την Bayaris και στους εκπροσώπους του τύπου και σε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους, στέλνεις πρόσκληση προσωπική. Κύριε Γιάννη Δασκάλου, αγαπητέ Γιάννη Δασκάλου, σας καλούμε σήμερα στις 8.30 στο εστιατόριο Κήπος του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση της επίσημης φανέλας ομάδας της περίοδου 26-27. Με εκτίμηση, ΠΑΕ Άρης. Αυτό κάνεις.
Θα μου πεις και τι έγινε ρε Γιάννη, ψήλωσες 10 πόντους δηλαδή που συνέστηλαν προσωπικά. Όχι. Αλλά είναι κάτι το οποίο δηλώνει επαγγελματισμό, δηλώνει, δίνει ένα άλλο πρεστής, δίνει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη έμφαση. Δεν έγινε αυτό, ωραία. Δεν είναι αυτός ο λόγος φυσικά που δεν πήγα, γιατί δεν μπορούσα να πάω. Πραγματικά είχα ένα προσωπικό θέμα. Είναι μικρές λεπτομέρειες και εγώ συμφωνώ με πάρα πολλά που γράφετε και στέλνετε. Συμφωνώ δηλαδή ότι αντί να τις έχουν κούκλες τις φανέλες, θα μπορούσαν να τις φοράνε τρεις αθλητές του Άρη, ξέρω εγώ, της, κάπα, της Under 19. Λέω εγώ τώρα, μια ιδέα. Και άλλη ιδέα, μπορείτε να πείτε, τις φορούσαν οι ίδιοι παίκτες. Οκ. Οι παίκτες, ας πούμε, του Άρη θα, ίσως και θα έπρεπε να είναι ντυμένοι λίγο πιο επίσημα και λοιπά σε μια τέτοια παρουσίαση. Είναι μερικά πράγματα τα οποία σαφώς θα μπορούσαν να όλα επιδέχονται βελτιώσεων. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Δηλαδή είδα κόσμο, πήγαν επίσημοι προσκεκλημένοι, πήγαν άνθρωποι, τίμησαν την εκδήλωση. Ήταν κάτι ωραίο, ήταν κάτι οργανωμένο, ήταν κάτι όμορφο. Δεν είναι το τέλειο. Είναι οι παρατηρήσεις οι σωστές, οι επικοδομητικές, οι κριτικοί έξω ρε. Δεν είναι μέσα στο καζίνο ρε Νίκο το εστιατόριο Κήπος. Under 19 στο καζίνο δεν θα μπουν μέσα να παίξουν ρουλέτα και blackjack τα παιδιά και κουλοχέρι ρε Νικόλα. Το εστιατόριο Κήπος είναι στον πράβλιο χώρο. Μπορεί να πάει ένα παιδί και να φάει, μπορεί με την οικογένειά του. Το εστιατόριο Κήπος είναι εστιατόριο, δεν είναι μανίτσα μου τα βλέπω, ζάρια δικά μου, blackjack πληρώθηκες. Αμέσως ρε φίλε, Under 19 λες στο καζίνο. Δεν είπαμε να τους βάλουμε στη ρουλέτα ρε φίλε, να τους κάνουμε τάραμες. Θέλω να πω τι με αυτό το σχόλιο που κάνω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος αρνητισμός. Τον δικαιολογώ σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι ευθύνη δική σας αυτό το κλίμα και αυτός ο αρνητισμός. Συμφωνώ. Θέλω όμως να σας πω κάτι το οποίο ας το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν καλούμαστε και όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες κρίσεις, όχι σε μια εκπομπή, όχι σε εμάς, μιλάω για τα επίσημα μέσα του Άρη. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Φαίνεται ότι η ΠΑΕ Άρης βρίσκεται σε μια κατάσταση, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, μεταβατική. Δηλαδή θεωρώ, εκτιμώ, βλέπω, αισθάνομαι και από τις όποιες κινήσεις βλέπω π.χ. Αβραάμ Γκραντ στον Άρη, αλλά και από κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί και έχουν γίνει και τα έχουμε μάθει όχι όπως θα θέλαμε, τύπου συμφωνία Deloitte και λοιπά, οικογένεια Καρυπίδη για ανέβρεση επενδυτή. Θεωρώ λοιπόν και ας συμφωνήσουμε σε αυτό ότι ενδεχομένως ο Άρης να είναι σε μια κατάσταση αναζήτησης νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Συμφωνούμε σε αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει σε μια τέτοια διαδικασία, έστω και στο αρχικό στάδιο. Αν υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι, εταιρεία του εξωτερικού, εταιρεία ελληνική, επενδυτές από έξω, από μέσα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούν για αυτές τις εταιρείες και καταγράφουν την πραγματικότητα. Βλέπουνε τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα, τον τρόπο που κινείται η ομάδα και πιάνουν και το σφιγμό του κόσμου της και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, θέλει να μπει, θέλει να ενδεχομένως και να αγοράσει την ΠΑΕ Άρης και να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης και έχει τους ανθρώπους του και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στα social media, τα επίσημα social media μιας ομάδας και διαβάζουν από κάτω οχετό μηνυμάτων για την επίσημη φανέλα της, την παρουσίασή της. Πείτε μου λίγο, είναι κάτι που προσελκύει ή που αποθεί κάποιον? Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στα θετικά, δηλαδή το report αυτών των ανθρώπων θα πάνε και θα πούν στον υποψήφιο καινούργιο επενδυτή? Κάνω υπόθεση εργασίας τώρα, έτσι. Να ξέρετε αγαπητέ κύριε δασκάλο, η ομάδα που θέλετε να κάνετε έχει φιλάθλους που στην επίσημη παρουσίαση βρίζανε. Ηρωνεύονταν τη φανέλα. Δείτε λίγο τα σχόλια.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν λοιπόν συμφωνούμε όλοι, αν όλοι συμφωνούμε για το θέμα παρουσίας στο γήπεδο, αγορά εισιτηρίων διαρκείας, εγώ τον αστυνόμο στην τσέπη κανενός δεν θέλω να την κάνω. Εγώ ξέρω ότι τα ακριβά, πολύ ακριβά για την πραγματικότητα την ελληνική, όχι την πραγματικότητα του Άρη, εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν και άλλα τόσα λεπτά θα είχαν εξαφανιστεί και αυτά. Δεν μπορώ να κάνω όμως τον τροχονόμο και τον αστυνόμο στην τσέπη καθενός, κανενός. Ούτε και μπορώ να θεωρήσω ότι όταν κάποιος δεν μπαίνει στη διαρκείας δεν αγαπάει την ομάδα του. Είναι μια στάση, εν πάση περιπτώσει, που θεωρεί ότι περνάει ένα μήνυμα ή αντιδρά για κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Το δέχομαι. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτό, αυτή η εικόνα αρνητισμού στα social media, στην παρουσίαση μιας φανέλας, σε τι ακριβώς βοηθάει? Στο να φύγει ο Καρυπίδης ή στο να μην πλησιάσει ποτέ κανένας αυτή την ομάδα? Επαναλαμβάνω και λέω, για την εικόνα που θα έχει το Κλεάνθης Βικελίδης στην καινούργια αγωνιστική περίοδο, την αφήνω απ' έξω. Την αφήνω τελείως απ' έξω. Αν και δεν θα είναι πολύ κολακευτικό ένα άδειο γήπεδο. Όπως χθες σας είδα που σχολιάζατε άδειες κερκίδες, παρουσιάσεις κλπ. Δεν θα είναι πολύ κολακευτική η εικόνα, αλλά δεν μπαίνω καν σε αυτό. Το να υπάρχει όμως μια τέτοια, δηλαδή σήμερα δεν μπήκα καν να δω λίγο τα σχόλια για τον Κροάτι αριστερό μπακ τον οποίον απέκτησε σήμερα η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσω πολλά μηνύματα απαξιωτικά, ειρωνικά κλπ. Αυτό για μένα δεν είναι υγιές. Θέλω αυτό που θέλω να πω και προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε και προσπαθώ να το κάνω με έναν πολύ έτσι τρόπο καθαρό, είναι να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και να μην γίνεται η δίκαιη κριτική σε πρόσωπα και πράγματα που δεν αξίζουν ενδεχομένως εμπιστοσύνης και είναι άξιοι αυστηρής κριτικής, να μην τα εμπλέκουμε με άλλα πράγματα στα οποία καταγράφεται μια προσπάθεια, μια διάθεση, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όλα ίδια. Εμείς με το που ακούμε ποδόσφαιρο ΠΑΕ Άρης, τελείως. Αρνητισμός. Με το που ακούμε ΚΑΕ Άρης, θετικό πρόσημο. Αμέσως. Αν και χθες πήρα ένα μικρό δείγμα από τα προσεχή. Δεν μου άρεσε κάποιο δείγμα χθες που πήρα και λοιπά από κάποια πράγματα, αλλά οκ. Είναι λογικό να ο καθένας να έχει μια συγκεκριμένη άποψη.

0: εμείς οι δημοσιογράφοι, φίλε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την κατάσταση και την ψυχολογία του κόσμου. Απολύτως την έχουμε συνειδητοποιήσει, Ανδρέα. Άλλο είναι η ψυχολογία του κόσμου σε σχέση με τον Καρυπίδη και άλλο η ψυχολογία του κόσμου ένας οχετός υβριστικών και ειρωνικών μηνυμάτων κάτω από την επίσημη παρουσίαση της φανέλας της ομάδας. Αυτό δεν είναι ψυχολογία του κόσμου. Αυτό δεν είναι ψυχολογία. Αυτό είναι ψυχασθένεια. Δεν έχει σχέση με ψυχολογία και δεν έχει σχέση με τον Καρυπίδη. Η διάρρηξη των σχέσεων κόσμου Καρυπίδη, είπα ότι η μεγαλύτερη ευθύνη, το 90% της ευθύνης ανήκει στον Καρυπίδη. Είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά αν έχουμε την εικόνα στο μυαλό μας του Καρυπίδη που πιάνει τα γεννητικά του όργανα όταν σχολιάζουμε τη φανέλα του Άρη, αυτό δεν είναι πλέον ψυχολογία του κόσμου. Είναι κάτι άλλο. Και πρέπει ο κόσμος, ο καθένας από εμάς, να μάθουμε να κρίνουμε δίκαια και διακριτά. Τι είναι ο Γρηγορίου? Είναι ένας προπονητής. Κάνει καλά τη δουλειά του, ναι. Τον έκρινα, έφυγες. Εσύ τι είσαι, αμυντικός, ναι. Κάνεις καλά τη δουλειά σου, έφυγες. Εσύ τι είσαι, δημοσιογράφος, κάνεις καλά τη δουλειά σου, έφυγες. Εσύ τι είσαι, ιδιοκτήτης ομάδας. Φέρεσαι όπως πρέπει να φερθείς στον άνθρωπο ο οποίος σε στηρίζει οικονομικά, τον εντός ή εκτός εγωικών πελάτη σου. Όχι, έφυγες. Στον κάθε έναν αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αυτό λέω. Μια χαρά την ψυχολογία την έχουμε καταλάβει. Αν δεν την καταλαβαίναμε εμείς, φίλε Ανδρέα, που είμαστε εδώ πέρα και αντιμετωπίζουμε καθημερινά έναν οριμαγδό μηνυμάτων, να μη σου μεταφέρω τι. Δεν ξέρω, φίλε Στάθη, αν αυτοί οι λίγοι που προσπαθούν να κάνουν πολύ θόρυβο για να ακουστούν και δεν τους προβληματίζω ότι γράφουν ότι η άποψή τους είναι το 98% των Αριανών. Ναι, καταλαβαίνω πως το λες, ότι είναι μειοψηφία θες να μου πεις. Εγώ δεν είπα ότι είναι η πλειοψηφία. Εγώ απλά καταγράφω ότι είναι άσχημο. Πολύ άσχημο. Και δεν συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Το συναντάω και σε άλλες ομάδες. Και έχουν απαιτήσεις και καλά κάνουν και έχουν απαιτήσεις. Και ο Άρης πρέπει να έχει απαιτήσεις. Δύο φορές παραπάνω ο Αριανός, ο οποίος δεν έχει ζήσει και χαρά στα σκέλια του τελευταία 50 φεύγα χρόνια στο μπάσκετ, τα 20 φεύγα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Αλλά στο 50 φεύγα χρόνια στο ποδόσφαιρο και 20 χρόνια, 24 πόσο είναι 20, 2 χρόνια στο μπάσκετ. Αλλά πρέπει να το φιλτράρουμε λίγο το θέμα. Εγώ, φίλε Γιώργο, συμφωνώ σε ό,τι και να μου πεις για θέματα οργάνωσης, για θέματα marketing, για θέματα στυλιστικά, για πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς χρήματα. Συμφωνώ σε όλα. Σε μία προσπάθεια που ξεκινάει να γίνει και αποδεδειγμένα δείχνει κάποιο, δηλαδή το κομμάτι του marketing της ΠΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι μία ευθεία γραμμή, έτσι. Πολλά πράγματα είναι σε ευθεία γραμμή εκεί και μοιάζουν να είναι σε ένα τέλμα. Το τμήμα marketing εδώ και περίπου ένα μήνα δείχνει σημάδια ζωής, δείχνει σφιγμό. Πρέπει να του το δώσουμε αυτό σαν προσπάθεια. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κακή διάθεση από τον οποιονδήποτε σχολιάζει με στόχο τη βελτίωση. Δεν μου αρέσει η ισοπαίδωση και κυρίως δεν μου άρεσαν πράγματα τα οποία είδα, τα οποία τα είδα με τα μάτια μου. Ένας φίλος εδώ, ο Κώστας, λέει: όταν βγάλουμε τον Καρυπίδη από το κάδρο και βάλουμε μόνο την αγάπη για την ομάδα και έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι θα έρθει κάποιος με το να βρίζει τη φανέλα και τον παίκτη, είναι μεγαλύτερη κατάντια σαν οπαδός. Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Βασίλης λέει: εν μέρει έχεις δίκιο σχετικά για αυτό με τα σχόλια, αλλά νομίζουν ότι όλοι ξέρουν τι λαός είμαστε και πόσο θα στηρίξουμε αν υπάρξει όραμα. Βασίλη, δεν θα δώσει εξετάσεις ο Αριανός, ούτε ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι πολλές περιπτώσεις έξαλλοι. Δεν θα δω, εγώ δεν ζητάω από κανένα να δώσει εξετάσεις. Έχει δώσει εξετάσεις και τις έχει κερδίσει. Εγώ λέω να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δίκαιοι και να μην μπερδεύουμε την οργή που υπάρχει για κάποια πράγματα που δεν λειτουργούν με κάποια άλλα. Χαίρομαι που θα είσαι στο γήπεδο, όχι για πρόσωπα αλλά για άλλα πράγματα. Χαίρομαι. Σπύρο, δεν ήμουνα στην εκδήλωση. Διάβασα κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ήταν η κυρία Καρυπίδου ή αν διαβάστηκε κάποιο μήνυμά της. Δεν ήμουν στην εκδήλωση. Ο κύριος Ρέγγες, ο κύριος Γρηγορίου ήταν εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν, σίγουρα δεν ήταν ο κύριος Καρυπίδης. Διάβασα δήλωση της κυρίας Καρυπίδου. Δεν ξέρω αν ήταν και η φυσική η παρουσία της εκεί. Θεωρώ δεδομένο, αγαπητέ φίλε μου, ότι κάποιος υποψήφιος για να αγοράσει την ομάδα ξέρει ότι πάει να πάρει μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο τεράστιο κλπ. Και ξέρουν ότι θα δουν και τις δύσκολες εποχές, αλλά άλλο είναι το χθες και άλλο είναι το σήμερα. Χθες ο Καρυπίδης περνούσε από τα επίσημα να πάει στα αποδυτήρια ή το έκανε σε αντίθετη διαδρομή και όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε. Μπορεί να δει και αυτό το βιντεάκι και να πει, α, ωραία είμαστε. Αλλά δυστυχώς αυτοί που έρχονται σήμερα να πάρουν μια ομάδα, το σήμερα κοιτάζουν. Το χθες θα κοιτάξουν τη δυναμική του. Δεν χρειάζεται κάποιος να ψαχτεί πάρα πολύ για να δει αν ο κόσμος του Άρη ή αν η ΠΑΕ Άρης έχει δυναμική ή όχι κόσμο από πίσω της. Δεν είπα ότι αυτός θα είναι ο λόγος που κάποιος θα πει, βέβαια, αν θέλει να αγοράσει την Παϊάρη, θα πει, α, εδώ βρίζουν, έχει σχόλια. Γιατί... Αλλά δεν λειτουργεί ευεργετικά, δεν λειτουργεί, λειτουργεί αποθητικά. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Χαιρό το φίλο τον Αποστόλη από την Περαία. Δεν άρεσαν στον Αποστόλη οι φανέλες. Δεν του άρεσε ειδικά η κυτρινόμαυρη, οι άλλες είναι αποδεκτές και είναι μια άποψη την οποία, φίλε μου, την καταθέτεις και φυσικά και θα τη δεχτώ, γιατί είναι λογικό. Πολλές φορές, ξέρετε, και σε μένα προσωπικά δεν έχουν αρέσει κάποιες φανέλες στο παρελθόν και το λες και το λέω και εγώ, δηλαδή, αλλά όταν φτάνεις εκείνο και το σηματάκι είναι το ίδιο. Καταλαβαίνω όμως τι λες. Αυτό δεν είναι κακό. Να λες ότι εμένα αυτή η φανέλα δεν μου άρεσε και θα ήθελα κάτι διαφορετικό, δεν καθόλου κακό. Θα πούμε τα μπασκετικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά. Συγγνώμη ρε Γιάννη μου, ο κόσμος θέλει που κράζει για τη νέα φανέλα, η οποία είναι ό,τι χειρότερο έχει παρουσιαστεί εδώ και 15 χρόνια, ή μήπως για την παρουσίασή της που λες και ήταν ομάδα από γάμα εθνικής. Ανδρέα, είναι η άποψή σου αυτή. Η υποκειμενική άποψη είναι αν σου αρέσει ή όχι η φανέλα. Και θεωρείς ότι ήταν παρουσίαση γάμα εθνικής. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ λειτουργεί το αντικαρυπίδης φίλτρο που έχεις μέσα σου, αλλά δεν είσαι πολύ δίκαιος με αυτό που έγινε. Επαναλαμβάνω, δεν ήμουν εκεί, αλλά εγώ δεν είδα μια παρουσίαση ομάδας γάμα εθνικής. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, το να μη σου αρέσει μια φανέλα, το δέχομαι. Το να γράφεις από κάτω αυτά που διάβασα χθες για τη φανέλα του Άρη, δεν το δέχομαι από κανέναν. No more space, no more air. Ο Γιάννης λέει ότι δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα, ό,τι και να γίνει στην ΠΑΕ πάντα θα βρίσκουν κάτι να βρίζουν και παιχταράδες να έρθουν, θα πειράζουν το χρώμα μπλουζάκι κλπ. Με τέτοιο αρνητισμό ποιος να ασχοληθεί? Δεν μετάνιωσε κανένας, φίλε. Δεν μετανιώνουν εύκολα οι εταιρείες που μπαίνουν χορηγοί, να ξέρεις. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει χαθεί κάπου η μπάλα. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο στην ΠΑΕ. Αλλά κάποιοι, λέει, βγάζουν άσχημη συμπεριφορά στην ομάδα, στο σήμα και όχι στον Καρυπίδη. Και μετά στέλνει το δικό του μήνυμα για στήριξη και διαρκείας. Ο Σωτήρης, αν μου επιτρέψει, η ΠΑΕ Άρης είναι σε μια υβριδική κατάσταση προετοιμασίας μεταβίβασης. Το δέχομαι, Σωτήρη. Ο Νίκος κάνει χαβαλέ με τους πιτσιρικάδες κάπα 19. Μακριά από αυτά, Νίκο, να μην μάθουν από νωρίς αυτά. Βασικά, να μην μάθουν σε αυτά, τελεία. Και ο Κωνσταντίνος λέει ότι μια η κατάσταση είναι άρρωστη και ευθύνη έχουν όλοι όσοι τροφοδοτούν και συζητούν αυτή την κατάσταση στην ΠΑΕ. Όλοι ειρωνεύονται και χλεβάζουν και βρίζουν με δικαιολογία τον Καρυπίδη. Το ξέρουμε, λέει, δεν θα αλλάξει, αυτόν έχουμε. Εύχομαι, Κωνσταντίνε, να φύγει από πάνω μας γρήγορα αυτό το πράγμα. Ο Κώστας λέει ότι εμένα δεν με αγγίζουν αυτά, εμένα με νοιάζουν τα γηπαιδικά, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δηλαδή μένει στο τι βλέπεις στις τέσσερις γραμμές. Κώστα μου, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά οι ομάδες, ειδικά οι ανώνυμες εταιρείες, οι επαγγελματικές, οι σύγχρονες, δεν είναι μόνο σαφώς και το καθρέφτης είναι το γήπεδο και οι τέσσερις γραμμές, αλλά πρέπει και έξω από αυτό να λειτουργούν με τρόπο πολύ επαγγελματικό, πολύ σωστό και πολύ σοβαρό. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Αν δεν φύγει ο διαχειριστής, λέει ο Αντώνης κλπ. Μόνο αρνητικά θα σχολιάζεται. Καλός ή κακός, κούρασε όλη η κατάσταση. Η ομάδα πήγε στο βασικό στάδιο και δεν έχει πάει ακόμα ούτε μια μεταγραφή. Άλλη μια χρονιά τα ίδια. Καρεκλάκια άδεια. Βρες πουλά και φύγε να ησυχάσουμε, λέει ο Αντώνης. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ησυχάσουμε πάντως. Ο Πέρι κάνει το δικό του σχόλιο για την συνεργασία την εμπορική του Άρη με την εταιρεία που τον δίνει στην ΠΑΕ. Η εκδήλωση φυσικά και χρήζει βελτίωσης, όμως ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Παρταλίδης δεν είχε καν κάπου να πατήσει το εμπορικό τμήμα. Δεν φοβάμαι, έχει δώσει δείγματα γραφής. Πρέπει να στηριχθεί 100% από την ΠΑΕ. Καλησπέρα και σε εσάς, αγαπητέ. Όλη η Ελλάδα τοξικότητα και εμείς στο σπίτι μας, λέει ένας φίλος. Και πρωτάθλημα να πάρει θα τον κράζουμε γιατί δεν πήρε το κύπελο. Δεν είναι έτσι, Γιάννη, τώρα μην είσαι υπερβολικός κι εσύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολλή αρνητικότητα και πολλή τοξικότητα που χτυπάει κόκκινο. Το θέμα είναι, φίλε Γιάννη, ότι πριν από 2-3 χρόνια λέγαμε στον Ρουσιαμάνη και στον Αρβανίτη τότε και στον Παπαγεωργίου, παραδειγματιστείτε από την ΠΑΕ. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε Λάσκαρη πάρε και την ΠΑΕ κάποια στιγμή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Διότι αν συγκρίνουμε, φυσικά και θα συγκρίνεις με σκοπό την ανάπτυξη, βλέπεις το τέλειο, βλέπεις το top και προσπαθείς να φτάσεις εκεί. Αυτό είναι καλό, επικοδομητικό. Η ΠΑΕ να παραδειγματιστεί με την ΚΑΕ πρέπει σε οργανωτικό κομμάτι, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως να λέμε κοίτα τι έκανε η ΚΑΕ και κοίτα τι έκανε η ΠΑΕ. Είναι αδικής πάρα πολύ. Είναι σαν να μπαίνεις εσύ τώρα σε ένα δικηγορικό γραφείο ρημάδι, διαλυμένο, το οποίο είναι απλήρωτα ρεύματα, τηλέφωνα, φαξ. Να μπαίνεις μέσα, να βάζεις ένα καναπέ, να στείνεις το γραφείο και να το καθαρίζεις κλπ. Και την πρώτη μέρα να έρχεται ο άλλος και να σου λέει: μπα, κοίτα, το απέναντι δικηγορικό γραφείο είναι πολύ πιο ωραίο. Και σπρεσιέρα είχαν και τέτοια. Θέλει λίγο δουλίτσα. Ναι, εντάξει Αναστάση μου, αν δεν άρεσαν οι φανέλες είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποδεχθεί και πρέπει να το αποδεχθεί κάποιος. Η εκδήλωση ήταν πολύ καλό βήμα για την ΠΑΕ και είναι μέγιστο λάθος, λέει, να μιλάμε απαξιωτικά. Βλέπω την ώρα πώς φεύγει η πρώτη ώρα της εκπομπής και με το ποδόσφαιρο φεύγει γρήγορα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Μπράβο στην ΠΑΕ για τη χθεσινή εκδήλωση. Αρχίζει να βγάζει μια υγεία και χαίρομαι που επιστρέψαμε σε αυτή την εταιρεία. Βάμος. Για τη ΜΟΒ ρωτάει ο φίλος αν είναι η τρίτη του τερματοφύλακα. Είχαμε ΜΟΒ πάντως, φίλε, εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι πολλές φορές το μορφωτικό επίπεδο δεν βοηθάει στα social media σε κάποια σχόλια κλπ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μορφωτικό επίπεδο. Έχει να κάνει και με την καλλιέργεια ως άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν έχουν γραμματικές γνώσεις, άλλοι δεν έχουν βγάλει το λύκειο και το γυμνάσιο και είναι πάρα πολύ ευγενείς, με τρόπους, με ήθος. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι βγαλμένοι μέσα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του πλανήτη με μεταπτυχιακά και ντοκτορά και απλά είναι το αντίθετο. Ο Ανδρέας σχολιάζει άλλα πράγματα με το φανέλα με το νούμερο 6. Η Ιερίετα της άρεσε πολύ. Θα βγει και γούρικη. Και αυτό φυσικά λέει δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να φύγει ο Καρυπίδης. Ο Χάρης κάνει χαβαλέ για τους 300 του Λεωνίδα που τους είδε, λέει, κάποια στιγμή χθες στην πόλη. Σαν δεν τρέπεσαι. Γιάννη, δεν συμφωνώ σε τίποτα με όσα γράφεις. Συμφωνώ με, όχι σε τίποτα, με το πάνω το κομμάτι, το υβριστικό και το απαξιωτικό δεν συμφωνώ. Τώρα στο κάτω το κομμάτι καταλήγει ωραία, αλλά στο πάνω δεν συμφωνώ και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να το διαβάσω κιόλας γιατί είναι ευριστικό. Να, αυτά όταν βγαίνουν στα social media και ειδικά κάτω από επίσημους λογαριασμούς του Άρη δεν κάνουν καλό. Που ξέρω ότι την αγαπάς την ομάδα και έχεις καλές προθέσεις. Λοιπόν, παιδάκια, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ατελείωτα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω στο break. Η εκπομπή έχει κανόνες, η εκπομπή έχει χορηγούς. Και δεν έχει απλά χορηγούς, έχει εξαιρετικές εταιρείες που υποστηρίζουν τον γέλο αλλά και την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είναι η εταιρεία Άριες. Ο μεγάλος σας ισχυρός συνεργάτης για να μπορέσετε να αλλάξετε το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο και στο σπίτι σας. Για να πνέει φρέσκος, ωραίος αέρας με τα νέα τεχνολογίας και γενιάς κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba. Οι Άριες είναι εκεί και περιμένει όλους να την επιλέξετε γιατί πραγματικά είναι ένας πανίσχυρος συνεργάτης σε ό,τι αφορά το κλίμα στον δικό σας χώρο. Εννοείται ότι κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Με τόσες πίκρες που έχουμε πάρει, λίγα γλυκάκια από μια κορυφαία μπράντα που εδώ και 50 χρόνια γλυκένει την καθημερινότητά μας. Μόνο καλό μπορεί να κάνει. 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, 10 ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Επιλέξτε ένα από αυτά γιατί σίγουρα είναι κοντά σας. Και φυσικά, κουφώματα PVC από την Aluplast και την υπογραφή των αδερφών Δερβίση. Αμφιβόλου ποιότητας και αξίας κατασκευές που έρχονται και μετά κοιτιέστε και λέτε τι έκανα και επένδυσα και φάγα τα μούτρα μου. Εγγυάται η Aluplast και η αδερφή Δερβίση με το πιστοποιημένο και πολύ αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών της ότι τα κουφώματα PVC της Aluplast είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεστε, προσαρμοσμένο στις πραγματικές σας ανάγκες. Πάμε σε break. Στην ώρα που θα ακούσετε από το χορηγό της ώρας, τον οποίο ζητώ και συγγνώμη δηλαδή, γιατί αυτά που κάνουμε καθημερινά είναι λίγο περίεργα, να προσθέσετε παρακαλώ πολύ 7 λεπτά. Θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα βάλουμε και λίγο την μπασκετική συζήτηση στην εξίσωση. Έτσι, νομίζω ότι αν και δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό, 5 πραγματάκια θα βρούμε και θα πούμε και σήμερα για τον μπάσκετ. Στην ώρα λοιπόν που θα ακούσετε, προσθέστε 7 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
12: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
13: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
12: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
13: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
12: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα.
24: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
26: Πετά

0: με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Με όποιον δάσκαλο καθίσεις μέρος δεύτερον. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Είναι και ωραία μηνύματα, είναι διαφορετικά μηνύματα. From head to head. Με δομημένο λόγο, με επιχειρήματα. Είναι διαφορετικά, δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Συμφωνούν όμως ότι και δικαιώνουν αυτούς που πιστεύουν, και μέσα αυτούς είμαι και εγώ, ότι πραγματική κουβέντα μεταξύ ανθρώπων που διαφωνούν μπορεί να γίνει με πολιτισμό, με επιχειρήματα και σεβόμενοι τους βασικούς κανόνες. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλά κάνεις, λέει, και προσπαθείς να βάλεις τα πράγματα σωστή διάσταση, αλλά δεν το βλέπω. Ο φίλος μου ο Πασχάλης λέει ότι δεν έχουμε την οτροπία που πρέπει και μετά την καταραμένη εβδομάδα. Καταραμένη εβδομάδα είναι η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα στο Κλεάνθης Βικελίδης που του χάρισε το πρωτάθλημα, και η ήττα στον τελικό του Βόλου από την Φραπάρ και τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος δυστυχώς, λέει, εκφράζεται από τους ξερόλες αγανακτισμένους οπαδούς πελάτες. Πάντα υπήρχαν και έκραζαν, τώρα πιάνε καβάλα στάλογο και δεν πιάνονται. Και μετά, εν πάση περιπτώσει, ο Πασχάλης κατά κάποιον τρόπο διαφωνεί με το χαρακτηρισμό διαχειριστή στον Καρυπίδη. Λες και είναι χαμένο, λέει, στον χρόνο αυτό που ο σύλλογος τράβηξε βουτώντας το κενό για να υπάρχει. Καταλαβαίνω τι λες, Πασχάλη, και δεν σου αρέσει να ντύνεσαι καρυπιδολάτρης γιατί δεν είσαι, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλησπέρα, κύριε δασκάλου, λέει ο Θοδωρής. Θα ήθελα από την ΚΑΕ να δώσει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει, τι έχει γίνει από έργα στο παλέ και σε τι φάση βρισκόμαστε γενικότερα. Και για αυτά από εκεί και πέρα είναι απόλαυση. ΚΑΕ, για την ΠΑΕ θα πω βλέπουμε, γιατί έχω και θα έχω μια κρυφή ελπίδα για κάτι καλύτερο. Θοδωρή, η ΚΑΕ δεν έχει να ενημερώσει κάτι επίσημα, κάτι επίσημο σε ό,τι αφορά το θέμα το γνωστό της παραχώρησης του παλέ από την πολιτεία στον ΑΣ, στην ΚΑΕ, συγγνώμη, που είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει γραφειοκρατικούς σκοπέλους και ζητήματα προς επίλυση. Και πέραν του ότι υπάρχει πρόθεση και έχει υπάρξει και πρόοδος, δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς ανακοίνωση. Το άλλο που έχουμε πει αρκετές φορές είναι ότι γίνονται έργα μέσα στο παλέ, γίνονται έργα βελτίωσης, και τα έργα που θα

την εικόνα του παλέ και την καινούργια κερκίδα και ό,τι αφορά, εν πάση περιπτώσει, τα πολύ εμφανή, θα γίνουν και θα, όταν θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν, θα έχετε ενημέρωση. Άλλωστε, μην ξεχνάς, αγαπητέ μου Θοδωρή, ότι εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις αγωνία για να μάθεις τι γίνεται. Έχουν πωληθεί εισιτήρια για την καινούργια κερκίδα διαρκείας, οπότε θα είναι έτοιμη. Τι γίνεται με τον Χαραλαμπόπουλο και δεν ανακοινώνεται? Θα ανακοινωθεί, φίλε Πέτρο, και ο Χαραλαμπόπουλος, θα ανακοινωθεί και ο Μοκόκα. Δεν ξέρω αυτή την Κυριακή ή αν θα είναι Παρασκευή, αν θα είναι Κυριακή. Για το αν θα ανακοινωθεί πρώτο ο Τολιόπουλος ή ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα πω ότι αναμένεται γύρω στις 5 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Δίνω και την ώρα, έτσι λέω εγώ τώρα. Ασφαλώς και δεν τίθεται θέμα υποδοχής ή οτιδήποτε. Το παιδί θα έρθει και θα περάσει κατευθείαν την ίδια ημέρα προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και νομίζω ότι την Παρασκευή όλα θα πάνε καλά και θα ενημερωθεί ο Παναθηναϊκός ότι είμαστε ok και θα αποδεσμευτεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να ανακοινωθεί και επίσημα από την Καϊάρης. Τώρα το αν θα ανακοινωθεί την Κυριακή που έρχεται, την ερχόμενη Τετάρτη, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των ανακοινώσεων της Καϊάρης. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος? Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώς και είναι αίτημα του ιδίου του παίκτη. Για τους δικούς του λόγους, πολλούς λόγους, ξέρετε, δεν χρειάζεται καν να τους ξέρουμε. Και δεν αφορούν και την ομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι κατά τη γνώμη μου, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θέσεις, θεωρούμε στο 3 και στο 5 δεν έχουμε σκόρερ. Νιώθω περήφανος για τη διοίκηση της ομάδας, για την ομάδα και τη διοίκηση μετά από χρόνια, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ρουσιαμάνη και την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις που υστερούμε και που πλεονεκτούμε, υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Νομίζω, Γιάννη, πως ο Μίτρολογκ πρέπει να μείνει. Η χρονιά είναι μεγάλη, δεν μπορεί να ψαχνόμαστε σε κάθε στραβή. Θα παίζει κανονικότατα ο Ελάιζα, λέει ο φίλος ο Μάικλ. Πάμε λίγο πάλι. Εμένα με ενδιαφέρει να σας μεταφέρω καθημερινά το ρεπορτάζ του Άρη. Το ρεπορτάζ του Άρη δεν είναι η δική μου η προσωπική άποψη, την οποία σε κάθε δοθήσα ευκαιρία την καταθέτω μέσα στην εκπομπή. Οφείλω να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ του Άρη που είναι και όχι αυτό που θα θέλαμε ο καθένας με βάση το δικό του κριτήριο να είναι. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια υπεραριθμία στα γκάρ για την οποία την εξετάζει ο Σπανούλης με το Ζήση και δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποφάσεις τους για το τι θα γίνει εκεί. Τώρα, ο φίλος νωρίτερα μου έστειλε ότι ο Χρήστος Γκάλης χθες είπε πως δεν το κουνάει ο Μίτρολογκ. Να δω τι ακριβώς έγραψε ο φίλος στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είπε λοιπόν ο φίλος ότι χθες ο Χρήστος είπε ότι ο Μίτρολογκ δεν κουνιέται από τον Άρη, γιατί ο Σπανούλης ξέρει ότι ελληνικό διαβατήριο δεν το αφήνεις ποτέ. Όλοι χωράνε Γιάννη. Παιδιά, γιατί απευθύνεσαι στον προπονητή του Άρη? Θεωρώ εγώ προσωπικά περιττό το Μίτρολογκ στο ρόστερ. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, οι δημοσιογράφοι έχουμε τις κρίσεις μας, τις απόψεις μας, και τις καταθέτουμε και τις εκφράζουμε. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο πράγμα είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του Άρη λοιπόν, η πραγματικότητα λέει, χθες τουλάχιστον έλεγε, γιατί αύριο μπορεί να λέει κάτι άλλο, χθες λοιπόν έλεγε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το Μίτρολογκ, για το αν θα δοθεί δανεικός ή όχι σε κάποια ομάδα ή θα παραμείνει στην ομάδα. Όπως και για τον Νουά, ότι ο παίκτης δεν υπάρχει τρόπος λογικά
μπει στο roster, στο rotation του Άρη και να παίξει. Και σας ανέφερα όλο το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου άποψη. Είναι το ρεπορτάζ. Είναι αυτό που ισχύει και εξετάζεται. Το ρεπορτάζ μεταβάλλεται. Ο Άρης μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, είχε συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Τολιόπουλο και του είχε πει ότι εγώ σου δίνω διαιτές με αυτά τα χρήματα. Υπήρχε το μπέρδεμα με τον προπονητή, θα φύγει ο Ταμάν, θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ο Άρης έπρεπε να προχωρήσει στο σχεδιασμό του, άφησε την υπόθεση του Τολιόπουλου, ασχολήθηκε με άλλες υποθέσεις. Προέκυψε η υπόθεση του Τολιόπουλου που σχεδόν ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και τελικά ο παίκτης κατέληξε στον Άρη. Αυτά λοιπόν μεταβάλλονται. Το ρεπορτάζ μεταβάλλεται. Οι ανάγκες των ομάδων μεταβάλλονται. Η ειδησιογραφία μεταβάλλεται. Βλέπετε, ο ΠΑΟΚ είχε υπογράψει τον Τολιόπουλο, σχεδόν μετά αποσύρθηκε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν τον καλύβει, ο Τολιόπουλος του είναι περιττός. Μεταβάλλονται λοιπόν τα πράγματα. Τις αποφάσεις όλες που αφορούν το αγωνιστικό θα τις πάρει ένας. Δεν θα τις πάρει ούτε ο Γκάλης, δεν θα τις πάρει ούτε ο Δασκάλου, δεν θα τις πάρει ούτε ο Σιάο, δεν θα τις πάρει κανένας άλλος. Τις αποφάσεις για το ρόστερ, για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, τι μπορεί να είναι επιζήμιο, τι μπορεί να είναι καλό ή κακό για την ομάδα, θα τις πάρει ο προπονητής που έχει την ευθύνη και που έχει εν λευκό τη διαχείριση της ομάδας. Ο προπονητής σε συνεργασία με τον general manager της ομάδας. Υπάρχει λοιπόν η επιλογή του προπονητή και από εκεί και πέρα, με βάση την επιλογή που θα κάνει ο προπονητής, θα κριθεί για αυτή την επιλογή που έκανε. Ήταν μια σωστή απόφαση. Ήταν σωστή απόφαση, δικαιώθηκε ο προπονητής. Δεν ήταν σωστή απόφαση. Ο προπονητής θα πρέπει να αλλάξει απόφαση, θα πρέπει να αλλάξει λογική, θα πρέπει να ενισχύσει την ομάδα και θα δεχθεί και την απαραίτητη κριτική. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ούτε το αλάθητο του Πάπα έχει ο Σπανούλης, ούτε το αλάθητο του Πάπα έχει ο Ζήσης, αλλά αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Και αυτοί θα πάρουν αποφάσεις και ας ελπίσουμε οι σωστές αποφάσεις που θα πάρουν θα είναι περισσότερες από τις λάθος. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα πάρουν και λάθος αποφάσεις. Έτσι συμβαίνει στη ζωή, στα επαγγέλματά μας, στο σπίτι μας και στον αθλητισμό. Πρέπει να μπορούμε να συμβιβαστούμε με το ότι γίνονται λάθη. Άρα λοιπόν το ρεπορτάζ είναι αυτό που σας μετέφερα, το οποίο βάζει μικρά ερωτηματικά στο μέλλον του Μίτρουλονγκ στον Άρη και πολύ μεγάλα ερωτηματικά στο μέλλον του Νουά στην ομάδα. Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική του παρουσία, έτσι, γιατί δεν λέμε ότι θα φύγει ο Νουά. Ο Νουά δεν θα φύγει, έτσι απλά. Ο Νουά, για παράδειγμα, πρέπει να παραδειγματιστεί ότι σε έναν χώρο επαγγελματικό τα κλειστά συμβόλαια σπάνε. Έρχεται λοιπόν, δεν έχει καμία ρήτρα. Ο Σεγγέλη έχει μια ρήτρα. Σήμερα ανακοίνωσε ο Σεγγέλη ότι θα πληρώσει ο ίδιος 900 χιλιάρικα στην Μπαρτσελόνα. Ανοίγω παρένθεση. Όταν λέμε ο ίδιος, εννοούμε η ομάδα ενδεχομένως που τον θέλει και θα τα βγάλει αυτός από το συμβόλαιο του. Για να πάει όπως όλα δείχνουν στον Ολυμπιακό. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ότι ο Σεγγέλη πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά είπε ότι εγώ 900 χιλιάρικα δίνω στην Μπαρτσελόνα και φεύγω. Το έκανε ο Μπόγκα. Έδωσε 750 αυτός. Ανοίγω παρένθεση, συνήθως αυτά γίνονται η μία ή άλλη με το συμβόλαιο, κάπως εκεί στη μέση γίνεται η μοιρασιά και έφυγε από την Παρτιζάν. Ο Τολιόπουλος δεν είχε buyout, υπήρχε μία διαφορά στο συμβόλαιο σε αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός και διαπραγματευόταν με τον Άρη. Βρέθηκε η διαφορά. Ο ίδιος Τολιόπουλος τι είπε, παιδιά, να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό, να καλύψω κι εγώ μία διαφορά, να βγάλω από τις απαιτήσεις μου. Άσχετα με το τελικά τι έγινε. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ορισμένο συγκεκριμένο buyout, το παιχνίδι το παίζει μόνη της η ομάδα. Και στην περίπτωση του Αμίν Νουά, ο απόλυτος κυρίαρχος του τι θα γίνει με το μέλλον του Νουά είναι ο Άρης. Όσο είχε ο Αμίν Νουά buyout EuroLeague, δεν βρέθηκε κάποιος να το πληρώσει, δεν ήρθε κάποια ομάδα Ευρωλίγκας να πληρώσει τον Άρη και να πάρει τον παίκτη.
Το ότι ο παίκτης μπορεί να έχει συμφωνήσει ο μάνατζερ του με μια άλλη ομάδα ανταγωνίστρια του Άρη, η ΑΕΚ για παράδειγμα, που παίζει στο BCL και στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Νουά συμφώνησε και τα βρήκε και θέλει να μείνει ελεύθερος, θα μείνει ελεύθερος. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει buyout, πρέπει να υπάρξουν κάποιες άλλες συζητήσεις. Επομένως, έτσι έχει η υπόθεση Νουά. Η υπόθεση Μίτρου Λόγκ είναι διαφορετική. Και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με αυτές τις υποθέσεις. Πάντως, να μην μπερδεύετε το ρεπορτάζ με την προσωπική άποψη του καθενός. Και επίσης να μην μπερδεύετε και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μου στέλνει χθες φίλος μήνυμα. Σου είπα ότι ο σχεδιασμός είναι λάθος. Το ήξερα. Ο άλλος μου λέει, μου γράφει σήμερα. Καλοπροαίρετα, έτσι. Δεν λέω ότι είναι κακοπροαίρετα. Έχουμε πρόβλημα στο 3, δεν έχουμε σουτέρ. Στο 4 είμαστε τούμπανο και στον Άσο. Στο 2 έχουμε ένα θέμα στην άμυνα και στον Άσο, αλλά έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο 3. Στο 5 μπορεί να παίξει ο Τάδε, δεν μπορεί να παίξει όμως το 4. Ο Λίντελ δεν είναι τριάρι. Και εγώ ρωτώ, έτσι, σε όλους. Πού το ξέρετε ρε παιδιά? Όχι που ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα στο 3. Στο 4 έχουμε πάρει 3 παίκτες και μπορεί να έρθει και ο Θανάσης το κούμπο. Μπορεί να βγει πρόβλημα στο 4. Μπορεί κάτι να μην κολλάει, να μην είναι ok. Να χρειάζεται μια διόρθωση. Μπορεί να έρθει ένας παίκτης και να δείχνουμε τούμπανο στο 2 ή στον Άσο και να υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργίας. Μπορεί το 3 να μας βγει κρέμα. Να μπορεί να γυρίσει ο Λίντελ να παίζει λίγο 3, να ανέβει ο Μοκόκα λίγο 3, ο Χαρλαμπόπουλος να κάνει όργια. Θέλω να πω ότι αν δεν δούμε κάτι, να το δούμε. Όπως και ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή τι κάνει? Σχέδια επί χάρτου. Έχει σκεφτεί ένα πλάνο. Αυτός με αυτόν, αυτός συμπληρώνει αυτόν, ο χρόνος συμμετοχής αυτόν με αυτόν. Έτσι αυτός θα παίξει εκεί, αυτός μπορεί να παίξει εκεί, θα το χρησιμοποιεί αυτόν και σαν τέτοιο. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάνε τα φιλικά. Ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν λειτουργεί καλά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, η σεζόν. Δεν ξεκινάει καλά. Δεν λειτουργούμε καλά. Τι πιστεύετε δηλαδή? Τώρα το να λέμε ότι δεν λειτουργεί αυτό, δεν είναι καλό αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι προβλέπουμε το μέλλον κατά κάποιον τρόπο εμείς. Λάθος είναι αυτή η κίνηση. Πώς το ξέρετε ότι είναι λάθος? Μπορεί να αποδειχθεί λάθος η απόκτηση του Ρόμπινσον Έρλ, λέω εγώ. Μπορεί να αποδειχθεί λάθος η απόκτηση Ντιμητρίγεβιτς, λέω εγώ, υποθετικά, τα αρνητικά σενάρια. Μπορεί να αποδειχθεί λάθος η απόκτηση Μόργαν να μην δίνει αυτά που θέλει και πρέπει. Όλα αυτά υποθετικά, έτσι. Πώς μπορούμε εμείς να ξέρουμε τι λειτουργεί σωστά, ποιο είναι το σωστό και λάθος, ποιο είναι το σκεπτικό του Σπανούλη που τον οδηγεί σε κάποιες επιλογές? Εγώ προσωπικά δεν δηλώνω ειδικός. Αν ξέρω, αν καταλαβαίνω, ναι, ξέρω, καταλαβαίνω και πιστεύω ότι σκαμπάζω. Ενδεχομένως και λίγο πάνω από το μεσόωρο. Δεν με κάνει αυτό προπονητή όμως. Δεν με κάνει ικανό το ότι ξέρω τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη και μπορώ να τον κρίνω να κάνω ένα scouting report και να πω πασάρει καλά, δεν πασάρει καλά, έχει IQ, δεν έχει IQ, έχει αθλητικότητα, δεν έχει αθλητικότητα. Δεν σημαίνει ότι αυτό με κάνει εμένα ικανό να στήσω μια ομάδα ή να γνωρίζω τις ανάγκες της. Αν δεν την δω να λειτουργεί, δεν μπορώ να το κάνω. Και κυρίως δεν μπορώ να το κάνουν και οι προπονητές. Οι προπονητές κάνουν σκέψεις. Είναι πολύ ευτυχισμένοι αν το 80% των σκέψεών τους αποδειχθεί σωστό. Σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουν διορθώσεις και αλλαγές. Σίγουρα κάποιοι δεν θα δέσουν μεταξύ τους. Σίγουρα κάποιοι δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους. Το να λέμε όμως, προσέξτε λίγο. Χθες δέχτηκα και μήνυμα ότι να κάνουμε και κριτική. Κάνε λέει και λίγο κριτική, μην τα βάζεις κάτω από το χαλάκι. Ποια? Τι να κρύψω? Έχουμε δει κάτι και κρύβεται ή δεν κρύβεται? Μέχρι στιγμής βλέπουμε κοσμογονικές αλλαγές στον μπασκετικό Άρη. 4-5 παίκτες Ευρωλίγκας να έχουν εμπλουτίσει το ρόστερ της ομάδας. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή του Αυτοκράτορα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Μπορεί αυτό που τώρα κρίνουμε ότι είναι λάθος να αποδειχθεί ότι ο προπονητής
έβλεπε πιο μπροστά και κάτι ήξερε, και αυτό που ο προπονητής έβλεπε ότι είναι σωστό και εμείς το λέγαμε αυτό είναι πολύ σωστό, να είναι τελικά λάθος. Οι τελικές επιλογές και οι κρίσεις γίνονται με το πώς λειτουργεί η ομάδα μέσα στο παρκέ. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που εμείς όλοι που βρισκόμαστε έξω από τον οργανισμό, έξω από την ομάδα, δεν μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή, πάρα πολλοί χθες μου γράφατε, γιατί δεν μπαίνει στην εξίσωση παικτών που ίσως πρέπει να δοθούν δανεικοί ή μπασίως να μην είναι στο ρόστερ ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Γιατί ο Λευτέρης Μποχωρίδης κάνει πράγματα, έχει υποθεί από πολλούς ανθρώπους της ομάδας πέρσι, που δεν μπορεί να τα δει η στατιστική. Είναι τόσο χρήσιμος για μια ομάδα και ειδικά για τον Άρη, που είναι αδιανόητα χρήσιμος για έναν προπονητή. Παλαιότερα, θυμάστε τι έλεγε ο Δημήτρης Πρίφτης, εγώ στην Μπαρτσελόνα να πάω και να έχω άπειρο μπάτζετ, το Βασίλη Σίμτσακ θα τον έχω στην ομάδα μου, θα τον πάρω μαζί μου. Γιατί το έλεγε αυτό, θυμάστε παλιά, κράξιμο στο Σπύρο το Μούρτο, καλή του ώρα του Σπυράκου που είναι και στο Σικάγο. Θυμάστε κράξιμο στο Σπύρο το Μούρτο, όχι δεν βάζει σουτ, όχι δεν κάνει αυτό, όχι δεν κάνει εκείνο. Ο Μούρτος όμως έκανε τόση τρομερή δουλειά στις προπονήσεις, στα αποδυτήρια, στο κλίμα της ομάδας, που ήταν υπεραπαραίτητος. Ο Τσούπκοβιτς. Τι το κρατάς ρε Πρίφτη τον Τσούπκοβιτς, διώξε ένα σουτ έχει και αυτό όταν μπει. Ο Τσούπκοβιτς ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε 50.145, καθόταν σε μια γωνιά και οτιδήποτε του έδινε σε χρόνο συμμετοχής το έπαιρνε. Γιατί? Γιατί είχε μπροστά τον ο Κάρο Γουάιτ, ο οποίος ήταν παίκτης των 35 λεπτών και έκανε όργια. Ήταν MVP του πρωταθλήματος τότε. Το καλύτερο τεσάρι. Αν είχε έναν άλλον παίκτη πίσω του ο Κάρο Γουάιτ, έναν πολύ καλύτερο παίκτη από τον Τσούπκοβιτς, ο οποίος είχε πρόβλημα και λέγε τι θα γίνει, θα παίζω ένα λεπτό το μάτς, δύο, θέλω να παίξω. Και άρχιζε η γκρίνια και η μύρλα και χαλούσε το κλίμα στα αποδυτήρια. Τι πιστεύετε, ότι θα ήταν καλό ή κακό για τον Άρη? Ο Τσούπκοβιτς ήταν εκεί, εργατάκος. Καθότανε, ό,τι του έδινε ο Πρίφτης το έπαιρνε, πήγε και στην Πηλαία στα play-off. Έκανε και τη σκούπα με τα δύο δικά του κρίσιμα τρίποντα. Έβαλε 8 πονταλάκια, γεια σας. Έκανε τη δουλειά του. Δεν είναι οι ομάδες όλες αυτό που εμείς βλέπουμε. Δεν είναι οι ομάδες το να κρίνουμε και να συγκρίνουμε παίκτες μεταξύ τους. Σας το είπα, γιατί χθες έγινε πολλή κουβέντα για τον Στέλιο τον Μπουλιανίτη, που τον αγαπώ και είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός παίκτης, πολύ χρήσιμος. Και τον Μίτρουλογκ τον Ελάιζα, τον οποίο τον υπεραγαπώ, ρε παιδί μου. Τον έχω δυναμία. Θέλω να μείνει στον Άρη ο Μίτρουλογκ, πώς το λένε. Θέλω να μείνει. Αλλά δεν έχει να κάνει με το τι θέλω εγώ, τι θέλουμε εμείς, το αν παίξουν οι δύο παίκτες μεταξύ τους ποιος θα κερδίσει. Αυτό θέλω να πω, και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε παίκτες, θέσεις, βιογραφικά χαρακτηριστικά. Το πώς όλοι αυτοί μαζί θα λειτουργήσουν είναι ευθύνη του προπονητή, του GM της ομάδας, και θα δούμε παίκτες που τώρα νομίζουμε ότι έλα μωρέ, μιλάει κανείς για τον Τανούλη. Δεν έχω ακούσει έναν. Δηλαδή, όταν το φιλοξενήσαμε, ακούστηκαν πολύ καλά. Για αγωνιστικά επίδραση στην ομάδα, μιλάει κανένας για τον Τανούλη. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι ο Τανούλης φέτος θα είναι πάρα πολύ επιδραστικός. Όπως πάρα πολύ επιδραστικός θα είναι στο παιχνίδι του Άριο Γιώβιτς, ο οποίος είναι 36 χρονών, έρχεται από κάποιους τραυματισμούς, έχει μια τρομακτική εμπειρία, είναι βιβλίο και θα είναι ο Σπανούλης του παρκέ. Είναι ένας παίκτης μπαρουτοκαπνισμένος, με τρομερή εμπειρία, με τρομερά χαρακτηριστικά οργάνωσης και επιβολής πειθαρχίας αγωνιστικής, και είναι αυτό που πάντα λέγαμε ότι χρειάζεται ο Άρης. Ο Άρης το έχει διπλούν φέτος με τον Δημητρίγεβιτς και τον Γιώβιτς. Εγώ λέω ότι ο Γιώβιτς θα είναι κομπάρσος, αλλά πολλές φορές ο Γιώβιτς στην πραγματικότητα θα είναι πολύ σημαντικότερος από κάποιον άλλον παίκτη που μπορεί να βάλει 10 και 12 πόντους παραπάνω από αυτόν. Κάθε ένας παίκτης έχει το ρόλο του, παιδιά. Σε μια ορχήστρα, αυτός που έχει το γκόγκ θα το χτυπήσει μια φορά. Το βιολί είναι εκεί, θα ακούγεται συνέχεια το βιολί. Μια φορά θα ακουστεί το γκόγκ. Μια φορά όμως πρέπει να ακουστεί. Γιατί αν δεν ακουστεί, έχει χαλάσει όλη η απόδοση του έργου που παίζει αυτή η ορχήστρα, του μουσικού.
Άρα κάθε όργανο είναι σημαντικό. Είτε θα παίξει μία-δύο φορές, είτε θα σολάρει και θα είναι στη μεγαλύτερη διάρκεια μιας συναυλίας εκεί. Δεν μπορούν να είναι όλοι πρωταγωνιστές και σολίστες. Δεν μπορούν να είναι όλοι πρωταβιολιά. Μια ορχήστρα χρειάζεται εξαιρετικό μαέστρο, που αυτός θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης, που θα κάνει λάθη. Σας το λέω από τώρα ότι θα κάνει λάθη. Υπάρχει και η ασφαλιστική δικλίδα που λέγεται Ζήσης, και μέχρι στιγμής καταθέτει διαπιστευτήρια εξαιρετικά, άσχετα αν είχαμε βιαστεί λίγο και αυτόν να τον κρίνουμε. Βιαζόμαστε λοιπόν να κρίνουμε την ομάδα και τις επιλογές και τις σκέψεις που κάνει. Εμείς θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όπως πρέπει να το μεταφέρουμε, και από εκεί και πέρα η ομάδα θα κριθεί και οι επιλογές θα κριθούν από αυτά που θα δείξει στα φιλικά, και είναι υπεύθυνοι ούτε εμείς, ούτε εκεί πρέπει να κρίνουμε. Είναι, θα είναι τα δείγματα τα πρώτα. Μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα, παιδιά, έτσι. Να τελειώσουν με το καλό οι μεταγραφές του Άρη και θα δούμε μετά ότι πρόκειται για ένα ρόστερ 16 παικτών, εκ των οποίων οι 12 θα είναι καινούργοι. 11 ξέρω εγώ. Άρα αυτή η ομάδα θέλει χρόνο για να δουλευτεί, για να μπολιαστεί, για να βρει τις ισορροπίες της, κώδικες επικοινωνίας αγωνιστικούς και μη, και να κριθεί. Εάν κριθεί θετικά ή αρνητικά από το πρώτο φιλικό, έχουμε κάνει λάθος, ή από το δεύτερο. Κάποια πράγματα, κάποια δείγματα θα τα βλέπουν οι προπονητές και οι υπεύθυνοι, και αυτοί πολύ σύντομα θέλω να πιστεύω ότι όταν δουν μια δυσλειτουργία θα τη λύσουν. Άλλωστε και διάθεση υπάρχει και οικονομική δυνατότητα υπάρχει γι' αυτό. Και έχει προβλεφθεί budget για διορθωτικές αλλαγές, εάν και εφόσον χρειαστούν. Εγώ ελπίζω και εύχομαι καμία αλλαγή να μην έχει να κάνει με δυσλειτουργία, αλλά όποια αλλαγή είναι να γίνει, να γίνει για επιπλέον βελτίωση και να προσταθεί κι άλλο όπλο εφόσον το κρίνει ο προπονητής. Εύχομαι και ελπίζω να είναι τέλειος ο προγραμματισμός, να βγουν όλα όπως τα έχει στο μυαλό του Σπανούλης, σε όλα τα επίπεδα. Δεν συμβαίνει αυτό. Ποτέ. Αλλά ας είναι στο 90%, άμα 80% θα είναι ευχής έργων. Χαίρετε το φίλο τον Κωστή που μπήκε στην παρέα. Το φίλο τον Αργύρη που λέει τώρα συνδέθηκα. Τι έχασα? Έχασες ακριβώς. Ξεκινήσαμε 12 και 10 την εκπομπή. Έχεις χάσει 1 ώρα και 35 λεπτά, αγαπητέ φίλε εκπομπής. Αυτό έχασες. Για σένα βέβαια είναι ευχάριστο ότι μπορείς να βρεις αυτή τη 1 ώρα και 35 λεπτά ραδιοφωνικό αέρα που έχασες στο YouTube μετά την εκπομπή, που ανεβαίνει η εκπομπούλα και μπορείς να ακούσεις και το απόγευμα ακόμα τι υπόθηκε. Επομένως, στην πραγματικότητα δεν χάνεις τίποτα. Αν δεν πατήσουν παρκέ, ούτε οι προπονητές δεν μπορούν να ξέρουν. Σλαυτσάκης, Χάρελ, Μποχωρίδης, παίκτες που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και δεν υπάρχουν σε στατιστική. Συμφωνούμε πολύ, Σπύρο. Ο Τσούπκοβιτς συγχωρείται λόγω συζύγου. Να φανταστείς, φίλε Απόστολο, ότι ούτε καν θυμάμαι τη γυναίκα του Τσούπκοβιτς. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά δεν τη θυμάμαι καθόλου. Το μπασκετικό IQ του Σίμτσακ είναι επίπεδου NBA, λέει ο φίλος ο Ηρακλής. Το λέμε τώρα, Ηρακλή. Τότε και για το Σίμτσακ και για το Μούρτο και για το Τζούπκοβιτς τον κυνηγούσαμε το μπρίφτη γύρω-γύρω από το παλέ. Τι τους κρατάς αυτούς? Είδαμε και κάποιους άλλους παίκτες. Για παράδειγμα, εμένα πρόπερση, πότε ήτανε, είχα φάει τελείως, είχα φύγει και από το ραδιόφωνο νωρίς για επαγγελματικούς λόγους. Έτρωγα τα απίστευτο ξεφώνητο και όταν έλεγα το ραδιόφωνο για τη χρονιά που η ομάδα του Καστρέτη πήγε πάρα πολύ άσχημα, που έγιναν λάθος επιλογές και αποδείχτηκαν λάθος ως επιλογές, που δεν λειτουργήσαν κάποια πράγματα, που αποκτήθηκαν παίκτες οι οποίοι είχαν τρομερό βιογραφικό και προδιαγραφές και δεν λειτουργήσαν. Ένας από αυτούς θα τον βλέπετε φέτος στην Ευρωλίγκα, στη Βίρτους Μπολόνια για παράδειγμα. Τον Καναδό τον Μπόιγκαρντ, ο οποίος δεν έδεσε, ρε παιδί μου, δεν κόλλησε στον Άρη. Όπου πήγε αλλού έκανε παπάδες. Και στην Εθνική Καναδά πάλι παπάδες έκανε. Μερικές φορές τυχαίνει. Ο φίλος ο
Ο Κρή λέει: έχουμε και τους κριτικούς που με την κριτική μας τα έχουν κάνει drums, λέει ο Στάθης. Κοίταξε, είναι κακό πράγμα η κριτική. Καθόλου κακό πράγμα. Αλλά να έχουμε αντικείμενο. Εδώ να κριτικάρουμε τι. Τις μεταγραφές. Δεν μπορείς να κρίνεις μεταγραφές χωρίς να τις δεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Σαφώς και είναι θετικό το πρόσημο του Άρη, γιατί φέραμε παίκτες Ευρωλίγκας. Μεγάλα συμβόλαια, γνωσμένες αξίας παίκτες. Με βιογραφικά βαριά. Θα λειτουργήσουν όμως όπως θέλουμε και όπως περιμένουμε. Το ευχόμαστε. Είναι αδιανόητη, Γιάννη, η αναβάθμιση στο ρόστερ σε χρόνο ρεκόρ σε σχέση με πέρσι. Οι κοσμογονικές αλλαγές που προσμονούν πολλοί Αργιανοί θα έρθουν από του χρόνου που θα είμαστε Ευρωλίγκα. Κρατηθείτε, ξεκινάει η πτήση. Καλημέρα, Γιάννη, και πάντα δυνατός. Ο καλός μου φίλος ο Χαβίτο. Φίλε, Κρή, δεν αναπαράγω τη μύρλα, ούτε αναπαράγω και προβάλλω το δέντρο αντί του δάσους. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε όσο και να μας ενοχλούν. Η παρουσία της φανέλας της ομάδας μπάσκετ πότε θα γίνει? Πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί η συμφωνία με την καινούργια εταιρεία ρουχισμού που θα την αναλάβει, δηλαδή την Puma. Εκτιμώ ότι θα γίνει λίγο μετά την έναρξη της επίσημης προετοιμασίας του Άρη. Εγώ θεωρώ, τοποθετώ την επίσημη παρουσίαση της φανέλας δηλαδή εκεί μεταξύ 17 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και πριν τα παράθυρα της Εθνικής, όπου θα φύγουν διεθνείς και Σπανούλης με ζήσει και όλο το προπονητικό επιτελείο για τα παράθυρα της Εθνικής, που είναι και πολύ σημαντικά και θα έχουν και γεύση και άρωμα αντετοκούμπο από ό,τι φαίνεται. Καλησπέρα, Γιάννη. Με την αποχώρηση του Νουά και με απόκτηση αντί του Νουά ενός παιχταρά στο 3, η ομάδα πιστεύω θα έχει περισσότερη ισορροπία και θα είμαστε υπερπλήρης. Συμφωνείς? Δεν ξέρω, Δημήτρη. Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν είπε εκφεύγω. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, να διαφωνήσω. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα αποχωρήσει ο Νουά. Ο Νουά μπορεί να μην αποχωρήσει. Ο Νουά μπορεί να παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας. Έστω και αν είναι εκτός ρόστερ. Αν μείνει λοιπόν ο Νουά, θα πάει να πάρεις και ένα το ξένο. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν το αποκλείω. Αλλά πρέπει να δούμε και πώς οι ξένοι θα δικαιούνται να συμμετέχουν τελικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6. Ο Άρης έχει επενδύσει στον Έλληνα παίκτη γενικώς και δεν τον χαλάει το να μείνουν οι 6 ξένοι. Αλλά ερίζουν οι περισσότερες ομάδες και πιέζουν πάρα πολλές ομάδες να γίνουν 7. Δεν αποκλείεται να περάσει από φέτος παρά τις αντιδράσεις του ΨΑΚ, Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών, δηλαδή, ή της ΕΟΚ. Ο Φίλος Στίβ λέει: πρέπει να αποφασίσεις αν θα απευθύνεσαι σε καλλιεργημένους ακροατές ή σε μη. Μέση λύση δεν υπάρχει. Κοίτα, Στίβ, εγώ προσπαθώ με όλους τους ακροατές, συμφωνώ ή διαφωνώ, να έχω μία επικοινωνία. Η έλλειψη σεβασμού είναι αυτή η οποία με τρελαίνει, με βγάζει από τα ρούχα μου, και η ειρωνία. Αυτά τα δύο πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα ανοιχτώ, να τα δεχθώ. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε, φίλε Μάκη, για να μην υπάρχουν γκρίνιες ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω με το ότι είμαστε καταδικασμένοι στη μιζέρια. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να την πετάμε από επάνω μας, ειδικά από τον μπάσκετ, σαν την πιτηρίδα στο πέτο ενός σακακιού. Όχι, φίλε Κώστα, δεν θα συνεχίσουμε με την εταιρεία Crossover. Η Puma θα είναι η καινούργια εταιρεία που θα ντύσει την Καϊάρης. Και ό,τι έχει σχέση με Καϊάρης, δηλαδή και ακαδημίες.

Ο Αδάμ ειρωνεύεται τους αναλυτές γενικώς. Με ρωτάει ο φίλος ο Τζον αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες ώρες των αγώνων του EuroCup. Ευχαριστώ. Είναι και θέμα τηλεοπτικών αυτό, Τζον, γι' αυτό θα καθυστερήσει λιγάκι. Ξέρω ότι θέλετε να κλείσετε εκδρομές και κανένα δύο φίλοι μου λέγανε πρέπει να ξέρουμε ποιες μέρες είναι για να μπορέσουμε να τα κανονίσουμε, αλλά όσον όπο είναι και αυτό, περιμένουμε τη διοργανώτερη αρχή, το EuroCup, την Ευρωλίγα δηλαδή.

0: Γεια σου φίλε Λάτζαρα, σε ευχαριστώ για το ωραίο σου μήνυμα και για το ρεπορτάζ ΑΕΚ που μου δίνεις, πασχετικής. Εντάξει στην ΑΕΚ, πρόσεξε τώρα, η ΑΕΚ θέλει... Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Άκουγα σήμερα το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού της ΑΕΚ κάπου ότι η ΑΕΚ απαιτεί να αφήσει ελεύθερο η Χάπο Ελμπερσεβέ έναν παίκτη που θέλει για να αντικαταστήσει τον Πινέδα, ο οποίος 8 εκατομμύρια ρήτρα και γεια σας, πάει Μεξικό. Και λέει γιατί αφού θέλει να φύγει ο παίκτης, λέει από την ομάδα, γιατί δεν φεύγει. Γιατί το χρησιμοποιεί ο προπονητής του. Παιδιά, εσείς είστε εκεί στην ΑΕΚ. Δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως μας βολεύει. Όταν ο Άρης ήρθε να ρωτήσει για τον Μπάρτλε στο ξεκίνημα πριν τελειώσει η χρονιά, η περσινή, τι είπατε εσείς? Α, ο παίκτης έχει συμβόλαιο, όποιος θέλει ρήτρα να πληρώσει. Και τώρα στον ΟΑΤ τι λέτε? Και τι να κρατήσει τον παίκτη μια ομάδα που δεν τον θέλει? Κλειστό τριετές έχει ο ΟΑΤ, παιδιά. Κατάλαβα δηλαδή. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας, που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν. Εντάξει, Λάζαρε, το άλλο δεν το διαβάζω. Εμπλέκει πήξη και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Η ειρωνία είναι ότι το buyout για τον ΟΑΕ ήταν σχετικά χαμηλό για ομάδα EuroLeague. Πόσο παπά έφαγε τελικά από το μάνατζερ του? Δεν ξέρω, Βαγγέλη, εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Αδερφός μου να ήταν ο μάνατζερ μου, δηλαδή ρε παιδί μου να ήταν ο κολλητός μου, ο αδερφός μου ο ίδιος να ήταν. Θα τον είχα πολύ και θα το έλεγα: συνεχίζουμε την παρέα γιατί σε αγαπώ και είσαι κολλητός μου ή αδερφός μου. Αλλά manager, από μάνατζερ σε απολύω. Έκανα μια χρονιά στον Άρη 18 πόντους μέσω όρο, EuroCup δεξιά-αριστερά. Έχω buyout 300 χιλιάρικα περίπου και δεν μπορώ να βρω ομάδα Ευρωλίγκας που μου υπόσχεσαι εσύ Ευρωλίγκα και μου αρνείσαι τη νέα αύξηση που μου έδινε ο Άρης για να βγάλουμε το EuroLeague buyout. Για χαρά. Θα τον είχα απολύσει. Δεν τον απολύει. Αν φύγει ο Νουά Γιάννη θα αποκτηθεί άλλο τεσάρι? Γιώργο, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στο 4,5 τον Ρόμπινσον Έρλ, τεσάρι το οποίο παίζει και πεντάρι, είναι stretch τεσάρι, μπορεί να παίξει πιο ψηλά λίγο χωρίς να είναι πεντάρι. Τη δουλειά αυτή μπορεί να την κάνει κατά ανάγκη και ο Γιώργος Σουτανούλης. Έχει τον Λίντελ, ο οποίος είναι τεσάρι, το οποίο σαν stretch τεσάρι μπορεί να παίξει και προς τα κάτω κατά ανάγκη, δεν είναι η θέση του το 3. Δεν ξέρω αν θα έχεις το Θανάση Αντετοκούμπο, αλλά αν τον έχεις είναι τεσάρι πλέον. Έχεις το Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι τριάρι που μπορεί να παίξει στρέτς τεσάρι. Θεωρώ ότι η μοναδική θέση στην οποία δεν χρειάζεται παίκτη είναι τεσάρι. Αν ο Νουά λοιπόν πολυθεί ή μείνει και είναι ανενεργός, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα επιλέξει παίκτη στο 4. Λίγο πιο κάτω θα πάει. Καλά έκανες, Ευαγγελία μου, είναι ωραίο πράγμα οι πανηγυρισμοί και όταν έχεις καιρό να τους απολαύσεις με την ομάδα σου, τους ζηλεύεις εντός εισαγωγικών. Δεν ήρθε τώρα, Γιάννη, το Σανό για τον Τολιόπουλο. Πλάκα έκανα, δεν κατάλαβες ότι ο λόγος μου είχε... ήταν ειρωνικός. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε το σταθερό νούμερο του γέλου, διότι δεν έχουμε μηνύματα, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές στην εκπομπή. Γεια σου φίλε Ηλία. Με ρωτάς για το Λαρετζάκι, αλλά νομίζω ότι το θέμα Λαρετζάκι έχει κλείσει. Ή αν θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή Μίτρουλογκ Λαρετζάκι με τον Ολυμπιακό, λες? Φίλε, ο Ολυμπιακός έχει πάρει Μοντέρο Μάκινταρ εκεί. Έχει κρατήσει τον Τζόζεφ. Με το WOCAP ακόμα τα πράγματα είναι ανοιχτά. Έχει φούλ είναι στη θέση του Μίτρουλον. Ναι, ο Καρ, φίλε, ευχαριστώ. Γιάννη, ο Καρ ήταν στην καλή χρονιά και τον άλλαξε ο Στάρξ, όχι στην κακή. Σε ευχαριστώ, φίλε Μάμπα. Απλά ήθελα να ήταν άλλο εκείνο. Άλλο εκείνο που περιέγραφε ήταν εκείνη η χρονιά με τον Τζούλιους που έφυγε, η κακή χρονιά. Ο Καρ ήταν στην καλή χρονιά που δυστυχώς δεν μπόρεσε το παιδί να βοηθήσει. Ενώ ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν κόλλησε ποτέ. Σε ευχαριστώ φίλε που το θυμάσαι τον Μάρκους Καρ. Για τον Will Cummings, από τα καλύτερα playmaker που είχαμε. Δεν ήταν τόσο point guard φίλε Κώστα. Ασώδιο ήταν. Καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή ακόμη του Πρίφτη. Πάντως, άμα φτάσουμε σε σημείο να δίνουμε δανεικό τον Νουάμα, δεν φύγει και είναι εκτός ρόστερ, το επίπεδο θα είναι τεράστιο προς τα επάνω. Δεν ξέρω τι, αν παίζει το ενδεχόμενο δανεισμού του Νουά, καλέ μου φίλε. Το θέμα δεν είναι μόνο αν και τι θα γίνει με τον Νουά, αν θα πωληθεί, δανειστεί ή μείνει στην ομάδα ή βρει ρόλο ή δεν βρει ρόλο. Είναι πολλά τα θέματα εκεί ανοιχτά. Για να ανέβει παθητικά μια απόκτηση παίκτη θα ήταν μόνο ενός αθλητικού και σκληρού τριαριού. Θα φανεί αν χρειαστεί η ομάδα. Να ξέρετε ότι αν χρειαστεί η ομάδα κάτι θα το κάνει. Καλησπέρα και σε ένα φίλε Παναγιώτη που λες ότι μάλλον δεν κατάλαβα, λέει, κάποιοι τι ομάδα χτίστηκε και ποιοι παίκτες ήρθαν. Μπόλη και αγάπη στον φίλο μου τον Γιάννη. Τον δεν λέω το επίθετο, αντε να μην σε δώσω δημόσια, Γιαννάρα. Μια καλοπροαίρετη παρατήρηση για την φανέλα της ομάδας του ποδοσφαιρικού Άρη έχει ο Γιάννης. Θεωρώ ότι μια τόσο σημαντική στιγμή άξιζε καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη έμφαση στην ίδια τη φανέλα και μια πιο δυναμική και επαγγελματική παρουσίαση. Αντάξια του ονόματος της ιστορίας και του κόσμου. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία, δομημένη με επιχειρήματα κριτική. Ο Θάνος είναι σκληρός με τον Νοά, λέει, αν δεν θέλει, λέει, στον πάγκο με πολιτικά μέχρι να βάλει μυαλό. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί και ο χαρακτήρας του να είναι περίεργος, αλλά εγώ, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο τώρα να αρχίσει τον Νουά και να τον καταχαιριάζεις. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας ότι ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Δεν πρέπει να την κάνουμε ακόμα πιο άβολη την κατάσταση εμείς με τη συμπεριφορά μας όταν έρθει ο παίκτης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε σειρά να μας πει και για τη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Δημήτρης. Για τη μεταγραφή του ποδοσφαιρική στο ξεκίνημα της εκπομπής, φίλε Κώστα, μάλλον δεν είσαι συντονισμένος. Ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος και μιλούσαμε από την Ιταλία για τα ποδοσφαιρικά του Άρη για κάνα 4-20 λεπτό. Κοινώς ο Κώστας μου λέει πάρε μπούλο. Έφυγα λοιπόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για την προσοχή και για την ακρόαση. Ο Ηλίας κάνει χαβαλέ γιατί, λέει, ήταν μάλλον κλειστό, ήταν κλειστή, ήταν η λεωφόρος εκεί πέρα, λέει, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο, γι' αυτό δεν πήγες από τον κόσμο. Μπα άνετα περνούσες, από ό,τι έμαθα. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι δεν υπάρχει λογική κρεμάω δελτίο αθλητή εν έτη 2026. Συμφωνώ ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση κοινώς αποδεχτή από όλους, αλλά πάνω απ' όλα η ομάδα είναι αυτή η οποία θα πάρει την απόφαση. Onto the water. Λοιπόν, Δημήτρης ο Σανλής έρχεται με μπόλικο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Aluplast και την εταιρεία Άριες, τον ισχυρό σας συνεργάτη στα κλιματιστικά. Η Aluplast και η αδερφή Δερβίση είναι οι κορυφαίοι πάνω στα κουφώματα PVC. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος στα γλυκάκια σας και στα παγωτάκια σας και σε πολλά άλλα και με εκπληκτικό catering, παρακαλώ. Και βέβαια η εταιρεία Άριες είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά για να αλλάξετε μια και καλή το κλίμα στο σπίτι σας. Δημήτρης Σανλής και Yellow News. Μαζί θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
29: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
31: Yellow Radio 101,7.
0: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, σας κατάει συντροφιά μέχρι τις 4. 4 με 6 Χριστός Γκάλης, έτσι θα το πάμε. Παρότι χθες σας είπα ότι θα ήμασταν ανάποδα σήμερα με τον Χρήστο 2-4 και εμένα 4-6. Τελικά και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη 2-4 θα κάνω εγώ και 4-6 ο Χρήστος. Την Παρασκευή λίγο διαφορετικά εγώ θα απουσιάζω. Θα κάνει 3 ώρες ο Γιάννης ο Δασκάλου, μία ώρα παραπάνω, 12 με 3 και 3 με 6 μετά ο Χρήστος. Αλλά θα έχει και ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ μέσα και Φώτη Πλιάκο και Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό όμως την Παρασκευή. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Κανονικά σήμερα 2 με 4 θα κρατήσω συντροφιά εγώ, έχοντας να πούμε αρκετά πράγματα, καθώς ο Άρης ολοκλήρωσε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση μετά από αυτήν του Μπασίρου, περιμένουμε να ανακοινωθεί επίσημα, του Σανουσί Ντιαλό. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με παίκτη, με αριστερό μπακ, Κροάτι, τον Ρόκο Γιούρισιτς. Έχουμε πούμε αρκετά πράγματα για τον Κροάτι. Πράγματα τα οποία συνέλεξα και εγώ μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι τον γνωρίζουν αρκετά καλά και ένας γνωστός μας από το παρελθόν, ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί του. Μου μετέφερε κάποια πράγματα και θα σας τα μεταφέρω και εγώ όσον αφορά τον αριστερό πιστοφύλακα της ΟΣΥΓΕΚ που αποκτά ο Άρης. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να είναι στη Θεσσαλονίκη και να ταξιδέψει συνέχεια για την Ιταλία, να υπογράψει και να ταξιδέψει για την Ιταλία για να συμμετάσχει όσο προλάβει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Γενικότερα, είμαστε μια εβδομάδα που θα έχει ανακοινώσεις, θεωρώ πέραν δηλαδή του Γιούρισιτς, άλλη μία σίγουρα. Όσον αφορά κεντρικό αμυντικό. Χθες είχαμε την παρουσίαση της φανέλας του Άρη. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την. Κάτσε να το πω και σωστά. Μην το λέω λάθος τον τίτλο. Λοιπόν, με την Head of Brand Communications and E-commerce της Intersport, Σταυρούλα Κακαβά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μας μιλήσει και για τη χθεσινή παρουσίαση της νέας φανέλας του ποδοσφαιρικού Άρη και την ενγέννη συνεργασία της ΠΑΕ με την Intersport. Θυμίζω ότι και την μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης θα την εκμεταλλεύεται, θα την διαχειρίζεται, να το πω σωστά, η Intersport. Έχει να μας πει πράγματα, καθώς αυτή η συνεργασία ξεκινάει το φετινό καλοκαίρι. Intersport και μέσω αυτής με την Nike ξεκινάει αυτό το καλοκαίρι και έχει να μας πει αρκετά πράγματα. Θα έχουμε φυσικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σύνδεση με Ιταλία, με Μπρέσια. Θα έχει φτάσει, φαντάζομαι, ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί, ο απεσταλμένος του Yellow Radio, όλες αυτές τις ημέρες. Όλο αυτό το δεκαήμερο, 21 με 31 Ιουλίου, θα έχουμε καθημερινή ενημέρωση από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, για όλα τα νέα της ομάδας, για την προετοιμασία. Μετάδοση φυσικά των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία στο διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της. Χορηγή της προετοιμασίας της ομάδας, Τσομάκος Jewels, Toyota Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα πετσαρίες Σοκράτης. Είναι η χορηγή, μεγάλη χορηγή της προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα θα σας πω εγώ κάποια πράγματα όσον αφορά το Γιούρισιτς και γενικότερα για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Έχω αρκετά από τη δική μου πλευρά να σας μεταφέρω. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Μέσα στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like, δεν κοστίζει κάτι. Χορηγή της εκπομπής μας, Μεταφραστικό Γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr

Να ξεκινήσουμε. Ο φίλος μου ο Θωμάς λέει σήμερα θα σε ακούσω λέει, από YouTube. Πάτησα και like, φαγώθηκες λέει ο Θωμάς. Θωμά μου, ακόμα και όταν δεν μας παρακολουθείς μέσα από το YouTube, μπορείς να μπεις μετά να κάνεις ένα like. Δεν κοστίζει κάτι. Τζάμπα είναι. Τζαμπατζαντάν. Έτσι. Μπαίνεις, κάνεις ένα like. Βοηθάει εμάς, βοηθάει τον αλγόριθμο. Αυτά που τα λένε να ανεβαίνουν τα νούμερα. Και το subscribe. 11,1% έχουμε φτάσει. Και ανεβαίνουμε συνέχεια στο subscriber. Καλό είναι αυτό. Μας βοηθάει, ξαναλέω, ιδιαίτερα. Κάντε ένα 29 like, έχετε κάνει. Κάντε ένα like παραπάνω. Έρχεται ο Γκάλης ο καημένος και βρίσκει 50 like. Μου λέει: τι γίνεται, εσύ, Σανλή. Δεν σε ακούει κανένας, μου λέει. Δεν σε ακούει κανένας στο YouTube, δεν μπαίνει κανένας, δεν κάνει κανένας like. Είσαι, μου λέει, για τα ανάθεμα. Έρχομαι εγώ, λέει, να τα ανεβάσουμε. Δουλεύει κάθε μέρα ο Γκάλης. Κάθε μέρα με δουλεύει. Με το που έρχεται, μου λέει: λίγος. Κάντε κανένα like για να του την πω κι εγώ. Να μου τη λέει μόνο αυτό. Νίκο, κάτσε φρόνημα, εσύ. Θετικότατο γεγονός λέει ότι ο Καντεμόσαυρος ο Σανλής δεν πάει στην προετοιμασία, άρα κανένας τραυματισμός. Ούτε πέρσι πήγα στην προετοιμασία, ούτε πρόπερσι. Εννοείς τα τριήμερα, τετραήμερα περάσματα που έκανα. Αν εννοείς τα τριήμερα, τετραήμερα περάσματα τα οποία έκανα, δεν πήγαινα στην προετοιμασία επί της ουσίας όπως το λες. Πήγαινα να δω 1-2 φιλικά παιχνίδια και μία προπόνηση. Στην προετοιμασία ο Παπαδόπουλος πηγαίνει. Εδώ και 3 χρόνια, 3η χρονιά φέτος συνεχόμενη, ο Νίκος Παπαδόπουλος πηγαίνει στην προετοιμασία της ομάδας. Άρα δεν μπορείτε να κατηγορήσετε εμένα για τίποτα. Ό,τι γίνεται καλό ή κακό, το χρεώνουμε εδώ στο Yellow Radio στον Νίκο. Δεν μπορούμε να το χρεώσουμε σε κανέναν άλλον. Εγώ τουρίστας ήμουν στις προετοιμασίες, εννοώ. Έτσι, τουρίστας ήμουν στις προετοιμασίες. Απλά για να δω τα φιλικά. Γενικότερα τουρίστας και στις προετοιμασίες ακόμη περισσότερο. Για να δω τα φιλικά παιχνίδια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τώρα με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσε σήμερα το πρωί, είπα, η Άρης έχει συμφωνήσει με τους Κιτρινόμαυρους. Η ομάδα του Άρη έχει συμφωνήσει και με την ομάδα του, την Όσιγεκ. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από ΜΜΕ της Κροατίας που μιλάνε για ένα ποσό 200.000 ευρώ, το οποίο δόθηκε από την πλευρά του Άρη για την απόκτηση του παίκτη στην Όσιγεκ. Εντάξει, είναι νομίζω μια επιλογή ενός παίκτη. Θα σας πω και κάποια πράγματα, έτσι. Θα σας πω και κάποια στοιχεία για τον ποδοσφαιριστή. Ό,τι κατάφερα να συλλέξω μέσα από την κουβέντα που είχα με έναν πρώην άνθρωπο της ομάδας, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με τον Γιούρισιτς, τον γνωρίζει πολύ καλά. Και μιλάω για τον Ρόμπερτ Παλίκουτσα, τον πρώην τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Δεν έμεινε για μεγάλο διάστημα, για μικρό διάστημα έμεινε στον Άρη. Έφυγε και με έναν τρόπο λίγο, έμεινε έτσι κάπως ο τρόπος που έφυγε. Απλά το σκέφτηκα, λέω, Κροάτης, κάτσε να του στείλω ένα μήνυμα. Θυμόμουν ότι ήταν και στη Ρίακα κάποια στιγμή. Είδα ότι και ο Γιούρισιτς είχε περάσει από την Ρίακα. Τον ήξερε καλά τον παίκτη, μου μετέφερε κάποια πράγματα, τα οποία θα σας μεταφέρω και εγώ όσον αφορά τον παίκτη, τα στοιχεία του. Γιατί τον είχε πάρει τότε η Ρίακα, τι έκανε στη Ρίακα, η οποία τον έδωσε δανεικό 2 φορές, καθώς ήταν τότε και πιο νεαρός ηλικία. Το 20 τον είχε πάρει, δηλαδή πριν 6 χρόνια. Ο παίκτης είναι στα 24, θα κλείσει στα 25 το επόμενο διάστημα. Θα σας μεταφέρω αυτά τα οποία μου είπε ο ίδιος όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή, τα θετικά του στοιχεία, τα αρνητικά του στοιχεία, έτσι, όλα αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Αρχικά να πούμε ότι ο παίκτης είναι γεννημένος 28 Σεπτεμβρίου το 2001, δηλαδή θα κλείσει τα 25 το Σεπτέμβριο, στις 28 Σεπτεμβρίου. Έχει ύψος 1,73, είναι γεννημένος στο Ζάγκρεπ. Αριστερό μπακ, ο οποίος παίζει και αριστερός μέσος, αλλά και σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις και αριστερό εξτρέμ. Και αυτό νομίζω μας δίνει λίγο μια εικόνα ότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι πιο επιθετικογενής. Δηλαδή το χαρακτηριστικό του δεν είναι τόσο η αμυντική του προσήλωση, αλλά ότι μπορεί να βοηθήσει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας στις οποίες αγωνίζεται. Κρατήστε το αυτό, έτσι, σαν στοιχείο, κρατήστε το στο μυαλό σας. Ο παίκτης ήταν διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Κροατίας, εκτός της κάτω των 21, δηλαδή κάτω των 16, 17, 18, 19, 20, με όλες είχε συμμετοχές, εκτός της κάτω των 21. Ξεκίνησε την καριέρα του. Τα και λίγο να τα βλέπω και εγώ τώρα για να τα λέμε ακριβώς πώς έχουν τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του από τις μικρές ομάδες εκεί στο Ζάγκρεπ, από μια μικρή ομάδα, την Σάμομπορ, και συνέχεια βρέθηκε στην NK Ζάγκρεπ και στην Δυναμό Ζάγκρεπ, όπου έπαιξε στην κάτω των 17, κάτω των 19 και στην δεύτερη ομάδα, στην Δυναμό Ζάγκρεπ, και από εκεί βρέθηκε στην Ριέκα τον Ιανουάριο του 2021. Ουσιαστικά τον πήρε η Ριέκα με ένα μικρό ποσό από την Δυναμό Ζάγκρεπ, τον

0: Το σφαιριστή δεν είχε κλείσει ούτε τα 20 εκείνη την εποχή που τον πήρε η ομάδα της Ριακά. Και πάω κατευθείαν σε αυτά που μετέφερε μάλλον και θα πω πρώτα τα στοιχεία του και μετά θα πω για τον Παλίκουτσα. Στη Ριακά λοιπόν, ο οποίος αγωνίστηκε εκεί για ένα χρόνο, δόθηκε δανεικός στην Dragovoyats, όπως την βλέπω τώρα, τη λέω και λάθος την ομάδα, 6 μήνες δανεικός, επέστρεψε στη Ριακά, από όπου μέσα σε το επόμενο εξάμηνο έφυγε για την Ριντ, για την Αυστρία, να συνεχίσει την καριέρα του. Από τη Ριντ πήγε στην Μούρα για ένα χρόνο και τον Ιανουάριο του 24 βρέθηκε στην Όσιγεκ, όπου αγωνιζόταν τα τελευταία 2,5 χρόνια στην ομάδα της Όσιγεκ. Με αρκετές συμμετοχές, κυρίως τον 1,5 πρώτο χρόνο. Πέρσι είχε αρκετές συμμετοχές, έχασε όμως και αρκετά παιχνίδια. Είχε ένα πρόβλημα οικογενειακό, είχε ένα ζήτημα. Η γυναίκα του έχασε το παιδί τους και τον επηρέασε αυτό λίγο ψυχολογικά, όπως είναι λογικό. Αν δείτε, έχει χάσει κάποια διαστήματα. Ενώ ήταν βασικός, ενώ βλέπουμε να έχει συνεχόμενα 90 λεπτά στην ομάδα του, έχασε κάποια διαστήματα αγώνων λόγω αυτού του ζητήματος το οποίο προέκυψε. Καλά να είναι έτσι και στην ψυχολογία του. Ξέρεις, αυτά όπως και να το κάνουμε, σε επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Γενικότερα, πάντως, βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος έχει αρκετά γεμάτες χρονιές. Οι δύο προηγούμενες, δηλαδή πριν την περσινή, που να βλέπουμε 4 και 5 παιχνίδια τα οποία έχασε. Αν ξέρεσουμε το ξεκίνημα που είχε ένα θέμα στο μετατάρσιο και έχασε 7 παιχνίδια, στη συνέχεια ήταν συνεχόμενα σχεδόν βασικός. Έχασε εκεί 4 και μετά 5 παιχνίδια λόγω αυτού του ζητήματος το οποίο προέκυψε με τη σύζυγό του και το παιδάκι στο οποίο το έχασε. Και δεδομένο είναι ότι τον επηρέασε τον ποδοσφαιριστή. Πάμε λοιπόν στο τι μου είπε ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Ξαναλέω, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον πήρε ουσιαστικά τον παίκτη τότε, το Γενάρη του 2021. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έκανε τη συγκεκριμένη μεταγραφή στη Ριακά, καθώς θυμίζω ότι είχε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στη Ριακά. Μου είπε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ καλός στο μπροστά κομμάτι του παιχνιδιού. Να τα πω και ακριβώς όπως τα γράφηξες, γιατί καμιά φορά μην το μεταφέρω και λάθος. Ακριβώς όπως μου τα μετέφερε και ο ίδιος. Strong mentality, δηλαδή είναι δυνατός αυτό το κομμάτι στη mentalité, που μας λέει και ο φίλος μας ο Λουτσέσκου. Very aggressive, impressive. Πολύ δυναμικός, πολύ ενεργός στο pressing. Ψηλά. Είχε πολύ καλά στοιχεία. Στα νιάτα του, λέει, υπήρχαν και προτάσεις που μου είχαν έρθει, λέει, από διαφόρους τεχνικούς διευθυντές από την Ευρώπη για τον παίκτη. Δόθηκε δανεικός, τον είχα δώσει δανεικό, λέει, για ένα χρόνο για να πάρει παιχνίδια. Γιατί επειδή ήταν νεαρός σε ηλικία, δεν μπορούσε εύκολα να παίξει στη Ριακά, σε πιο χαμηλής δυναμικής ομάδας. Γενικότερα, ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά αδύναμος, μου είπε, στο αμυντικό κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορείς να στηριχθείς απόλυτα στο αμυντικό κομμάτι στον ίδιο. Μπορεί όμως να σου δώσει λύσεις επιθετικά, μπορεί να σου δώσει λύσεις γινόμενος ο παίκτης που θα ανέβει στο overlap, θα ανέβει πίσω από τον extreme. Αν έχεις, δηλαδή, μου λέει, ένα καλό extreme το οποίο μπορεί να βοηθάει πίσω, μπορεί να έχει καλύψει και δεν είναι κάποιος ο οποίος μένει μόνο μπροστά και δεν υπάρχει πίσω, ή και ένα half το οποίο μπορεί αρκετά να καλύψει, μπορεί να γίνει πολύ ενεργητικό σε επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και με καλή σέντρα και με καλή πάσα. Δηλαδή, ουσιαστικά μου τον περιέγραψε ως ένα επιθετικογενές back που έχει μία αδυναμία στο αμυντικό του κομμάτι. Κάπως έτσι μου τον περιέγραψε, από αυτά που μπόρεσα να μου μετέφερε ο ίδιος, ο οποίος σίγουρα τον γνωρίζει καλύτερα. Ξαναλέω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον πήρε τότε στην Ριακά από την προηγούμενη ομάδα στην οποία αγωνιζόταν. Δηλαδή, τον ανέβασε ουσιαστικά επίπεδο, γιατί η Ριακά είναι μία από τις ομάδες που είναι αρκετά ψηλά στο κροατικό πρωτάθλημα. Γενικά και από όσα στοιχεία κατάφερα να συλλέξω, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος γενικότερα στην παρουσία του στις ομάδες έχει παίξει 94 παιχνίδια συνολικά στην πρώτη κατηγορία του κροατικού πρωταθλήματος. Έχει παίξει και και με τη Ριντ στο αυστριακό πρωτάθλημα και στην Bundesliga, όχι στην κανονική Bundesliga, στην άλλη Bundesliga, και εκεί έχει παίξει κάποια παιχνίδια. Γενικότερα, ας πούμε, η περσινή του χρονιά, για να τα πάω να τα βλέπουμε έτσι. Πέρσι έπαιξε 20 παιχνίδια, 19 στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελο. Σας είπα, είχε αρχικά ένα θέμα στο μετατάρσιο, ένα πρόβλημα, και συνέχεια στα παιχνίδια για το θέμα το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα. Και έπαιξε και ένα μάτς στο κύπελο της Κροατίας. Ουσιαστικά δηλαδή 20 συμμετοχές, 1321 λεπτά η περσίνη του παρουσία με 2 assist. Η προηγούμενη του χρονιά, το 24-25, ήταν πολύ γεμάτη, με 39 συνολικά παιχνίδια με την Osijek. 39 συνολικά παιχνίδια, 3 γκολ και 2 assist, 3.500 περίπου λεπτά. Αγωνίστηκε την προηγούμενη χρονιά με παιχνίδια και στην Ευρώπη με την Osijek, στα προκριματικά του Conference Link. Αγωνίστηκε 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια και στο πρωτάθλημα, αν το δείτε, ήταν σε όλα τα παιχνίδια με 90 λεπτά. Ήταν αυτό το θέμα το οποίο ταλαιπώρησε στο ξεκίνημα της πρώτης σεζόν. Αυτό μου μετέφερε. Δεν κόβει ούτε με βαλέ, δηλαδή, λέει ο Θοδωρής. Θοδωρή, άκουσες φαντάζομαι αυτό που είπα. Μου είπε ότι είναι, να σου πω ακριβώς, poor defensively. Και τα αγγλικά μου δεν είμαι και πολύ καλός. Δηλαδή δεν είναι τόσο καλός αμυντικός. Δεν είπε, τώρα ότι δεν κόβει με βαλέ, ότι δεν κάνει αυτά, είναι λίγο. Το δυνατό του σημείο είναι το μπροστά κομμάτι. Αυτό μου μετέφερε, αυτό σας μεταφέρω. Επειδή πολλοί ρωτάτε αν τον μπακ τον πήραμε για αναπληρωματικό ή για βασικό, πρέπει να δούμε και ποιος ήταν ο άλλος αριστερός μπακ που θα πάρουμε. Για να δούμε γιατί τον πήραμε. Μπορεί να τον πήραμε και έναν άλλο ίδιων στοιχείων για να παλέψουν για την θέση του βασικού. Μπορεί να πάρουμε κάποιον με πιο εντυπωσιακό μέσα εισαγωγικά βιογραφικό. Τη χρονιά του 24-25, την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή αυτή που μας πέρασε, την προηγούμενη, είχε βγει καλύτερος αριστερός μπακ του κροατικού πρωταθλήματος. Φαίνεται αυτό και με τα νούμερά του. Δηλαδή, βλέποντας τα νούμερά του την προηγούμενη χρονιά με 3.500 λεπτά, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα μπακ ο οποίος είχε πολύ γεμάτη σεζόν. Την βοήθησε πολύ την ομάδα του γενικά και είχε πολύ καλή παρουσία. Η προηγούμενη, σας είπα, είχε αυτό την ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα που δίνω. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, είπε λέει για βασικό Νίκος Παπαδόπουλος. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρετε γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι να δω ποιος ήταν ο άλλος. Αυτή τη στιγμή μπορεί να στο μυαλό σου να τον έχουν έτσι και μετά να βρουν κάποιον άλλο να πάρουν ένα αριστερό μπακ άλλο και να λέμε μήπως είναι αυτός ο βασικός. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε γιατί είναι νωρίς να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και ούτε ξέρω ποια είναι η λογική τους. Ηλικιακά μου αρέσει. Δηλαδή, αν με τα ίδια στοιχεία έβλεπα να μπαίχτη 34 χρονών αντί για 24-25 όπως είναι ο Γιούρισιτς, θα ήμουν πιο προβληματισμένος. Αυτός τουλάχιστον λες ότι είναι σε μια ηλικία στα 24-25, έχει τα στοιχεία αυτά που σας ανέφερα και θετικά και αρνητικά και μπορεί να δώσει στην ομάδα ό,τι μπορεί. Να πω ότι και τις κάποιες άλλες πληροφορίες που έχω, δεν είναι τόσο κακός και στην άμυνα, μου λένε κάποιες άλλες πληροφορίες τις οποίες έχω. Έχει παίξει και αριστερό στόπερ. Το 1,78 ύψος δεν μπορώ να το ξέρω, που μου λέει εδώ ο φίλος μου, γιατί στα στοιχεία τα οποία όπου τον είδα, 1,73 τον γράφει τώρα. Αν είναι ψηλότερος και τον γράφει κοντύτερο, okay. Εγώ, παιδιά, σας είπα ακριβώς τι μου μετέφερε ο άνθρωπος ο οποίος τον πήρε στη Ριέκα. Δηλαδή τον είδε στην ομάδα που έπαιζε και τον πήρε στη Ριέκα. Αυτό που μετέφερε, σας είπα, μου λέει ότι έχει μία, όπως τον είχε δει ο ίδιος και τον είχε κρίνει, μία σχετική αδυναμία στην άμυνα. Αυτό. Έτσι όπως μου το μετέφερε, έτσι το μετέφερα ακριβώς. Νομίζω ότι είναι και το λογικό να μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος τον γνωρίζει τον παίκτη. Τον γνωρίζει καλύτερα. Εγώ λέω, μ' αρέσει ηλικιακά. Προτιμώ τέτοιες επιλογές από το να πηγαίνουμε. Βέβαια, τέτοιες επιλογές, αλλά να τις υποστηρίζουμε κιόλας τις επιλογές. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί σε τέτοια παρόμοια ηλικία περίπου πήραμε και τον Μάικιτς, ο οποίος είχε γεμάτες χρονιές στην Κροατία, στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν και λέγαμε ήρθε με γεμάτες χρονιές σε αυτήν την ηλικία που είναι, με συμμετοχές, με για να παίξει και ξαφνικά ουσιαστικά δεν τον είδαμε να παίζει. Δηλαδή πρέπει να το υποστηρίξουμε κιόλας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε έναν παίκτη και τον φέρνουμε στην ομάδα, πρέπει να το υποστηρίζουμε κιόλας στην πράξη. Είχε βγει το 24-25, το είπα, παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Το 24-25 βγήκε καλύτερος αριστερός μπακ στο κροατικό πρωτάθλημα. Νομίζω και αυτό είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τον ποδοσφαιριστή. Ότι βγήκε πρώτος ότι βγήκε καλύτερος αριστερό μπακ, αριστερός μπακ στο κροατικό πρωτάθλημα. Ας το περιμένουμε, να το δούμε, να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο παίκτης. Εγώ ξέρετε τι λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο άλλος που θα πάρεις αριστερά, να έχει τα στοιχεία, πώς θα είναι, στοιχεία λίγο πιο αμυντικογενή σε σχέση με τον, με τον Γιούρισιτς. Αν και παιδιά τα πάντα κρίνονται μέσα στο, στο χορτάρι. Το χορτάρι τα κρίνει τα πάντα. Ας πούμε να πω ένα παράδειγμα. Ο Μεντίλ που είχαμε μέχρι τώρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε πιο πολύ και αυτός επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Δεν είχε αμυντικογενή. Πιο πολύ επιθετικογενή. Δεν σημαίνει ότι είναι τρύπα πίσω. Απλά δεν είναι το δυνατό του σημείο. Δεν είναι ένας παίκτης αμυντικός όπως τους έχουμε μάθει στο, στο παρελθόν. Και ο Μάικετς είχε βγει. Αυτό συμφωνώ. Και ο Μάικετς είχε βγει καλύτερος θεματοφύλακας στην, στην Κροατία. Είναι όμως και πώς τους χρησιμοποιείς τους παίκτες και τι κάνεις με τους παίκτες. Πώς τους βάζεις να παίξουν. Εμένα μου δείχνει μια επιλογή ενός παίκτη με στοιχεία συγκεκριμένα. Ούτε είναι κάτι να με ενθουσιάσει, ούτε διαβάζω ένα βιογραφικό το οποίο με ενθουσιάζει και λέω πω ποιος είναι αυτός, τι παίκτη πήραμε. Αλλά καμιά φορά ξέρετε ότι αυτές οι περιπτώσεις βγαίνουν και καλύτερες από αυτές που μπορεί να μας ενθουσιάζουν σε πρώτη ματιά, να μας, ξέρεις, να μας βάλουν στη διαδικασία να λέμε τι καλός ο συγκεκριμένος παίκτης και συνέχεια να βλέπουμε κάτι άλλο μέσα στο, στο χορτάρι. Στο χορτάρι θα κρυφθεί λοιπόν και αυτός. Εμείς μεταφέρουμε τα στοιχεία του. Μεταφέρουμε αυτά τα οποία μπορέσαμε να πληροφορηθούμε από τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς και θα φανεί στην πράξη. Ας πούμε τον Τεχέρο που τον πήραμε πέρσι. Τι λέγαμε όταν πήραμε τον Τεχέρο από την, πώς τη λένε, την πρώτη κατηγορία, τη La Liga, στην Εσπανιόλ, με 28 συμμετοχές. Και μετά λέμε ποιος είναι αυτός με τα χέρια, όλο μαρκάρει με τα χέρια, που έβλεπα τώρα στο τελικό του, του Μουντιάλ τους αμυντικούς της Αργεντινής αλλά και της Ισπανίας, τους ακραίους αμυντικούς. Τρελάθηκαν να τους βλέπουν με τα χέρια να μαρκάρουν. Κυρίως της Αργεντινής. Τρελάθηκαν να τους βλέπουν να μαρκάρουν με τα χέρια. Και να πηγαίνουν και να σπρώχνουν και ήμασταν και παρέα εκεί με κάτι φίλους Αργιανούς πίσω και να λένε όλοι τα, τα ίδια. Έτσι. Είναι, ξαναλέω, ένας παίκτης ο οποίος είναι νεαρός σχετικά σε ηλικία και όλα θα κρυφθούν μέσα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω πέραν από ότι θα κρυφθούν μέσα στο, στο χορτάρι. Αυτό και τίποτε άλλο. Ξέρετε κάτι, δεν είναι θέμα, να το πω και αλλιώς. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Μιχάλης, μη χρυσώνεις, λέει, το χάπι. Τι εννοείται, ρε παιδιά, να χρυσώσω ή να το ασημώσω το χάπι ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μεταφέρουμε τα στοιχεία του παίκτη, μεταφέρουμε αυτά τα οποία έχει κάνει ο παίκτης. Και λέμε ότι θα τον δούμε στο χορτάρι. Και μιλήσαμε και με τον Παλίκουτσα, ο οποίος τον είχε επιλέξει στη Ριέκα, όταν ήταν τότε τεχνικός διευθυντής, τον είχε επιλέξει να τον πάρει στην, στη Ριέκα. Τι μεταφέρουμε δηλαδή, που, και γιατί χρυσώνουμε το χάπι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να τον δούμε τον παίκτη πλέον στο, στο χορτάρι. Και ό,τι μπορούμε να συλλέξουμε να το μάθουμε και να το, να το μεταφέρουμε. Δεν ξέρω εσείς. Θα πω πάλι κάτι, το έχω ξαναπεί. Μην μπλέκουμε, το κομμάτι του μας αρέσει, δεν μας αρέσει ο Καρυπίδης και αυτή την τρέλα που υπάρχει με το τι γίνεται στην ομάδα. Την ομάδα ας περιμένουμε, θα τη δούμε, θα την κρίνουμε και τον προπονητή και τους παίκτες. Πρέπει να μπορέσουμε να το ξεχωρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Πρέπει να μπορέσουμε λίγο να το ξεχωρίσουμε στο μυαλό μας. Όσο μπορούμε. Είπα τα θετικά του, ποιο είναι το θετικό του. Για μένα ένα θετικό είναι η ηλικία. Πάμε σε μια επιλογή ενός παίκτη ο οποίος είναι σε καλή ηλικία, χωρίς πολλούς τραυματισμούς από ό,τι είδα στην, στην καριέρα του να έχει, δηλαδή να είναι επηρεασμένος. Με γεμάτες σεζόν πέρσι είχε κάποιες απουσίες. Εξηγήσαμε πώς έγιναν οι περισσότερες από αυτές τις, τις απουσίες στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν. Αυτό. Είπαμε ότι έχει πιο επιθετικογενή χαρακτηριστικά, έχει καλή σέντρα, έχει καλά ανεβάσματα, έχει ένα ζήτημα στην, στην άμυνα. Αυτό. Τώρα μπορεί να έρθει στον Άρη και ξαφνικά να το βλέπουμε να παίζει μόνο άμυνα και να μην περνάει το κέντρο, να μην βγαίνει μπροστά, γιατί και αυτά τα έχουμε δει στο παρελθόν. Δηλαδή να μας περιγράφουν ένα παίκτη αλλιώς και να το βλέπουμε αλλιώς όταν έρχεται στην, στην ομάδα. Εγώ λέω ότι από εδώ και πέρα το, το χορτάρι είναι αυτό το οποίο θα μας τα αποδείξει όλα. Δεν λέγανε στην Παέρες οι Δημήτρη και εσύ ότι έχουμε αμυντικό πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στις επιλογές. στην άμυνα. Δεν έχουμε πολλές επιλογές στην άμυνα. Μην το μπερδεύετε στο μυαλό σας. Εσείς τώρα τον μπλέξατε στο μυαλό σας. Τι σχέση έχει το κομμάτι ότι δεν έχουμε παίκτες στην άμυνα με το αμυντικό πρόβλημα? Παίκτες στην άμυνα δεν έχουμε. Τι θα πει αμυντικό πρόβλημα? Αμυντικό πρόβλημα σημαίνει ότι έχω τους παίκτες και δεν είναι καλή αμυντική. Δεν αμυνόνται καλά, δεν είναι καλή άμυνά μας. Δεν έχουμε τους παίκτες, είπαμε. Και για κρύ μπακ δεν είναι όλοι, πώς το λένε, και μπρος και πίσω το ίδιο, και μπροστά και πίσω. Είναι λίγο. Okay. Καλά είναι ο Παλίκουτσα. Καλά είναι. Εγώ μίλησα μαζί του. Καλά είναι ο άνθρωπος. Ασχολείται έτσι. Δεν είναι κάπου σε κάποια ομάδα, σαν τεχνικός διευθυντής κτλ. Είναι σε κάποια group, σε κάποια project με αθλητικό κομμάτι. Ασχολείται και με κάποια άλλα πράγματα. Είναι στην Κροατία και στη Γερμανία. Ζει η Γερμανία, είναι η οικογένειά του. Ρώτησε και τι κάνει ο άνθρωπος. Καλά είναι. Όλα καλά. Αυτό που μου μετέφερε, γιατί είχε να ξαναμιλήσω μαζί του και μετά που έφυγε δηλαδή από την ομάδα, και αυτό μου μετέφερε. Αλλαγή στην Όσο και δεν ήταν. Γέλο τώρα, όσο και να προσπαθείς να μεταφέρεις, να πεις κάτι άλλο από αυτό το οποίο ισχύει, δεν ήταν αλλαγή στην Όσο. Ας κρατήσουμε αυτά και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται, ξαναλέω, ούτε ενθουσιασμός, ούτε τίποτα. Εγώ αυτό λέω, αυτό έχω στο μυαλό μου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας, χωρίς να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε συνεχώς. Λοιπόν, λίγο κάτι να μεταφέρω για τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου, χθες ήρθαν οι ατζέντιδες σου στην Θεσσαλονίκη, έγιναν οι επαφές, προχώρησαν οι εξετάσεις, όλα κτλ. Αναμένεται σήμερα να υπογράψει το συμβόλαιό του και αύριο κατά πάσα πιθανότητα να ταξιδέψει για την Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Σήμερα η ομάδα έφυγε για την Ιταλία, σας τα είπε και ο Νίκος νωρίτερα. Όλοι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο είναι στην αποστολή. Από τους πιτσιρικάδες που ήταν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Τολεμαίδα, μόνο ο Αντωνιάδης ακολούθησε την ομάδα, που δεν έχει συμβόλαιο, δηλαδή επαγγελματικό λέω. Μόνο ο Αντωνιάδης ακολούθησε την ομάδα στην Ιταλία. Οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Σιταράς, ο Καραμανλής και ο Ατρίδης, εντάξει, δεν βάζω και τον Πόλη Πιτσιρικά, το Ζήτρο, ο οποίος ήταν στην προετοιμασία, αυτοί οι τρεις ήταν εκτός. Έμειναν εκτός. Από αυτούς που δεν έχουν δηλαδή συμβόλαιο, ο μόνος ο οποίος ταξίδεψε με την ομάδα ήταν ο Αντωνιάδης, το αριστερό μπακ. Όλοι οι υπόλοιποι ταξίδεψαν κανονικά. Σας λέω, Μπασίρου, μάλλον αύριο, και για τον Γιούρισιτς, περιμένουμε να δούμε ποια μέρα θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να ταξιδέψει συνέχεια, να πάει και στην Ιταλία να ενσωματωθεί στην ομάδα. Τώρα, κάποιος που στέλνει για τον Μπασίρου, δεν έχω μάθει ότι έχει προκύψει κάτι άλλο για τον Μπασίρου. Αυτό που έμαθα το μετέφερα. Αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, ποιο είναι αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνετε από αυτό που μεταφέρω. Αυτό που έχω στο μυαλό μου, αυτό βλέπω, αυτό μεταφέρω και ό,τι στοιχεία υπάρχουν. Ό,τι στοιχεία υπάρχουν για τον παίκτη τα μεταφέρουμε. Τώρα για τις υπόλοιπες μεταγραφές της ομάδας. Από τις υπόλοιπες για τις υπόλοιπες μεταγραφές της ομάδας, ο Άρης πάει για να προχωρήσει και για τον κεντρικό αμυντικό, τον έναν από τους δύο που θέλει να αποκτήσει. Γενικότερα είπαμε ότι αν αυτοί οι δύο παίκτες, το αριστερό μπακ και ο κεντρικός αμυντικός, είχαν έρθει πριν μια εβδομάδα και ήταν τώρα και είχαν φύγει στην Ιταλία μαζί με την ομάδα, θα λέγαμε ότι έχει μια αλφα ομάδα για να δουλέψει ο προπονητής και να πάρει τους υπόλοιπους για να γεμίσει. Για να γεμίσει το ρόστερ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, το πρώτο τελευταίο ομάδα, γέλο μου, την ιστορία δες την λίγο και από τις δύο όψεις. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα χαθείς. Πήραμε παίκτη από ομάδα της Τουρκίας που ήταν τελευταία και είχε τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Και αυτός ο παίκτης θα παίξει για 6 σεζόν, στην ομάδα του χρόνου, και ήταν γίνα από τους πιο σταθερούς μας παίκτες. Και μιλάω για τον Φαμπιάνο. Άρα δεν έχει τόσο πολύ σχέση αυτό το πράγμα. Ο παίκτης τι κάνει? Μπορεί να είναι ένας πολύ καλός παίκτης σε μια ομάδα η οποία δεν πάει καλά. Αφήστε, μην χαρακτηρίζετε, παιδιά. Ο καθένας μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς χαρακτηρισμούς χωρίς τίποτα. Αυτό είναι. Ξέρετε κάτι? Ξέρετε τι παθαίνουμε? Τι παθαίνουμε? Όλη αυτή η κατάσταση μας έχει, το μυαλό μας το έχει διαλύσει. Το έχει διαλύσει το μυαλό μας. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο στην ομάδα μας. Όλοι θέλουμε κάτι δυνατό στην ομάδα μας. Όλοι θέλουμε κάτι όπως είναι στο μπάσκετ να έρθει και στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ιδίως τώρα που ήρθε και όλα στο μπάσκετ, ακόμα περισσότερο το αισθανόμαστε και το νιώθουμε και το θέλουμε. Δεν πρέπει όμως όλο αυτό να μας κάνει να γυρίζουμε με κάποιο τρόπο εναντίον της ομάδας μας. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πρέπει να μπορούμε με έναν τρόπο να το διαχωρίσουμε. Όσο μπορούμε να το διαχωρίσουμε, πρέπει να μπορέσουμε να το διαχωρίσουμε. Το ένα κομμάτι από το άλλο. Είναι αρρώστια, δηλαδή, βάλτε το λίγο καλά στο. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε γίνεται τώρα, επειδή εμείς θέλουμε κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε γίνεται στην ποδοσφαιρική ομάδα, να το ειρωνευόμαστε, να το κοροϊδεύουμε, να το. Πες την άποψή σου, ο καθένας να πει την άποψή του, χωρίς ειρωνία, χωρίς κάτι άλλο πέραν από το να λέει την άποψή του. Αυτό εγώ λέω πρέπει να καταλάβετε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στον κεντρικό αμυντικό. Ο Άρης αυτή τη στιγμή με δύο συζητάει. Ο ένας από τους δύο είναι αρκετά κοντά. Ο κεντρικός αμυντικός. Νομίζω πρέπει να είναι το αριστερό στόπερ, γιατί ο ένας είναι αριστερό στόπερ, ο άλλος είναι δεξί στόπερ. Πρέπει να είναι το αριστερό στόπερ. Λέω πρέπει, γιατί δεν έχω καταλήξει ακόμα με ποιον από τους δύο. Δεν έχω μάθει με ποιον από τους δύο είναι πιο κοντά για να τον. Για να τον αποκτήσει. Θέλει να τον έχει όσο το δυνατόν περισσότερο στην Ιταλία, στην Πρέσια, μαζί με την ομάδα. Να τον έχει εκεί για να τον δουλέψει μαζί με τον Φαμπιάνο, μαζί και με τους υπόλοιπους. Φαμπιάνο μια χαρά είναι. Χθες τον είδα στην παρουσίαση της φανέλας που ήταν εκεί μαζί με τους υπόλοιπους, τον Διούδη, τον Ράτσιτς, τον Καντεβέρε και τον Μάικιτς. Μια χαρά μου είπε ότι είναι ο συγκεκριμένος, ο Φαμπιάνο. Έχει το μόνιμο αυτό ζήτημα το οποίο έχει στους κοιλιακούς προσαγωγούς, αλλά είναι κάτι το οποίο με την κατάλληλη διαχείριση μια χαρά μπορεί να αγωνιστεί. Η ομάδα πρέπει να πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς για μένα βασικούς, μαζί με τον Φαμπιάνο να έχει τρεις βασικούς, που θα παίζουν οι δύο βέβαια, τρεις όμως είναι δυνάμεις βασικούς, και από εκεί και πέρα να έχει και τους πιτσιρικάδες. Αυτό. Λοιπόν. Με τον ένα λοιπόν αυτόν κεντρικό αμυντικό είναι αρκετά κοντά η ομάδα και θέλει, αν μπορέσει, πριν τελειώσει αυτή η εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, να τον έχει κλείσει, προκειμένου να έρθει να πάει τη δεύτερη εβδομάδα να είναι στην Ιταλία. Για να προλάβει να παίξει και στο φιλικό με τη Μόντσα. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει. Με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς μιλάει και με τους δύο. Έτσι. Και με τους δύο μιλάει. Αυτό. Για τον Μπασίρου τι δεν έγινε κατανοητό. Τον Μπασίρου έχει έρθει. Δεν ξέρω γιατί δεν έχετε καταλάβει. Ο Μπασίρου είναι στη Θεσσαλονίκη από την Κυριακή το βράδυ. Χθες ήρθαν το βράδυ οι ατζέντιδες του για τις τελευταίες συζητήσεις για να κλείσουν. Πώς κλείνει η συμφωνία, τι έχουμε συμφωνήσει στο οικονομικό κομμάτι, τι έχουμε συμφωνήσει στο ένα στο άλλο, αυτό έγινε, το άλλο έγινε, κλείνει η συμφωνία. Είναι ακόμα συζητήσεις, σήμερα πιστεύουν ότι θα έχει τελειώσει. Αυτές καμιά φορά συζητήσεις ξέρετε ότι μπορεί να καθυστερήσουν. Μπορεί να μην τελειώσει, να τελειώσει αύριο. Το πλάνο είναι να τελειώσει σήμερα για να ταξιδέψει αύριο για την Ιταλία. Αυτό λέει το πλάνο τώρα. Τώρα, αν οι συζητήσεις προχωρήσουν, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ο παίκτης είναι εδώ. Ο ένας παίκτης που συζητάει η ομάδα είναι Ισπανός, άντε να σας πω αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη. Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην τελειώσετε σήμερα. Λογικό δεν είναι? Ότι υπάρχει περίπτωση να μην τελειώσετε σήμερα. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε κάτι, και το φάγαμε τόσο χρόνο για να κλείσουμε τον ένα παίκτη, τον άλλο παίκτη. Ξέρετε πώς γίνεται εσείς? Δεν ξέρετε πώς γίνονται? Καμιά φορά μπορεί να λες καθυστερώ για να πάρω έναν πιο καλό, συζητάω μαζί του, προσπαθώ να καταλήξω στα χρήματα τα οποία θα πάρει. αυτό να μην γίνεται και να πηγαίνω σε μια δεύτερη επιλογή που να μην είναι αυτή που φαινόταν. Αυτό λέω. Ο Ισπανός είναι επιλογή του Ρέγες, ναι. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν... Ναι, εντάξει, κάποιοι είσαστε σε μια φάση που δεν υπάρχει επιστροφή. Κάποιοι σε μια φάση είσαστε σε μια φάση που δεν υπάρχει επιστροφή. Πραγματικά. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω αν μπορεί να χαλάσει του Μπασίρου ή να μην χαλάσει του Μπασίρου. Εγώ ξέρω ότι μέχρι να μας πούν υπέγραψε ο συγκεκριμένος παίκτης, περιμένω να μας το πούν. Το λέω σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλους τους παίκτες του πλανήτη. Σε όλα ισχύει αυτό. Να σου πω ένα παράδειγμα, στον μπάσκετ, ας πούμε. Ο Μοκόκα λένε είναι παίκτης του Άρη. Μέχρι λοιπόν να ανακοινωθεί. Και δεν λέω ότι υπάρχει κάτι με τον Μοκόκα, γιατί κάποιος θα πει, ή πως αν λύσει κάτι υπάρχει με τον Μοκόκα. Μέχρι να ανακοινωθεί. Υπέγραψε ο Μοκόκα και ανακοινώθηκε. Ανακοίνωση επίσημη. Εγώ λέω, περιμένω. Έχω δει παίκτες στον Άρη να έρχονται, να βγαίνουν φωτογραφία, να φαίνονται ότι υπογράφουν το συμβόλαιό τους, να φοράνε και μια φανέλα. Βέβαια κίτρινη, είχαν ξεχάσει να έχει το σήμα του Άρη φανέλα, και οι παίκτες αυτοί την επόμενη μέρα να ανακοινώνονται στον ΠΑΟΚ. Όταν έχω ζήσει λοιπόν την περίπτωση Λεωνίδας Βόκολος, σας την έχω πει την ιστορία, φωτογραφία στο γήπεδο, στα γραφεία εκεί της ΠΑΕ, με Τίμο Δελιγιανίδη. Είχαμε την τρομερή επιλογή τότε στα σπορ. Επιλογή, θα μου πεις, ο Τίμος ήταν. Πήγε ο Τίμος να βγει φωτογραφία με τον παίκτη. Τίμος εννοώ, επειδή είναι κοντός, ρε παιδί μου, και ο άλλος ψηλός, και δεν μπορούσαμε να μπει φωτογραφία. Υπάρχουν, αυτά γίνονται. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, αναμονή. Αναμονή. Λοιπόν. Δεν ξέρω κάτι. Κάποιοι είσαστε σε μια φάση μόνιμης ηρωνίας. Εντάξει, δεν μπορώ να αλλάξω αυτό, παιδιά, και δεν μπορώ τώρα να ασχολούμαι και με τον καθένα. Χάνεται το νόημα. Σε ποιον τελικό ανέπαιξε, Χριστό, για βοήθαμε. Έπαιξε η ομάδα του σε κάποιο τελικό. Όχι, Ηρακλή, δεν το είδα καν το μήνυμά σου στο... Για αυτά που έβλεπα. Μάλιστα. Τώρα μου λένε ότι πιθανόν η περίπτωση του Ισπανού στόπερ να μην προχωράει, άρα λογικά πάμε στην άλλη. Αυτό καταλαβαίνω. Να κάνω και ένα σχόλιο για τον Μοντόγια πριν πάω στο διάλειμμα, για να επιστρέψουμε μετά και με Νίκο Παπαδόπουλο. Είπαμε και με τη Σταυρούλα την Κακαβά από την Ίντερσπορ. Ο Μοντόγια δεν είπε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Δεν είπε κάτι που δεν το έχουμε πει εκατοντάδες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είπε κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα σε καμία των περιπτώσεων. Τι είπε ο Μοντόγια? Ότι αν αυτή η ομάδα, παρότι οικονομικά είναι χαμηλότερα από τις άλλες τέσσερις τις μεγάλες, έτσι είναι μεγάλη, αλλά είναι χαμηλότερα οικονομικά, τα οικονομικά της δεδομένα σε σχέση με τις άλλες τέσσερις. Αν είχε μια καλύτερη οργάνωση, στελέχωση, θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Αυτό είπε κάτι που δεν το γνωρίζουμε? Είπε κάτι που μας δείχνει από τα σύννεφα? Είπε κάτι που δεν το ξέρουμε? Ότι δεν έχουμε την ίδια οικονομική δυνατότητα, ο ιδιοκτήτης μας δεν έχει την ίδια οικονομική δυνατότητα με τους άλλους τέσσερις? Έτσι, νομίζω είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Έτσι. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Δεν είπε όμως ότι η ομάδα ήταν διαλυμένη, ή η ομάδα δεν είχε τίποτα, ή η ομάδα ήταν ένα σκορποχώρι, ή η ομάδα ήταν... Γιατί στο μυαλό μας όταν ακούμε κάτι, πάμε στο άλλο άκρο κατευθείαν. Από το ένα άκρο πάμε στο άλλο άκρο. Πρέπει να μπορούμε, παιδιά, να διαχειριζόμαστε και τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Και να πατάμε πάνω στη γη και σε αυτό το οποίο υπάρχει στην πραγματικότητα, όχι να φανταζόμαστε πράγματα. Κανείς δεν είπε ότι ο ιδιοκτήτης μας δεν είναι ο πέμπτος σε δύναμη και οικονομική και σε άλλα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι. Σας είπα, το ότι ήρθε στο μπάσκετ κάποιος δυνατός βάζει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο να έρθει κάποιος και στο ποδόσφαιρο. Όλοι το θέλουμε αυτό. Δεν υπάρχει Αριανός που να μην το θέλει αυτό. Μην το έχετε στο μυαλό σας ότι κάποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Επειδή λέει ότι αυτό που ζούμε, αυτό που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, πόσα χρόνια, τα 8 τελευταία χρόνια, βγάζω τα 3 πρώτα που ήμασταν στη Γάμα και στα 2 χρόνια της Β', ότι αυτά τα τελευταία 8 χρόνια αυτό που έχουμε δεν είναι η καταστροφή του Άρη. Εκτός αν θέλετε να πούμε ότι αυτά τα 8 χρόνια καταστράφηκε ο Άρης. Όλες καταστράφηκε. Όχι, δεν καταστράφηκε ο Άρης. Δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε, δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε. Θέλουμε να πάμε σε πιο πάνω επίπεδο. Θέλουμε δυνατό, πιο δυνατό, πολύ πιο δυνατό επενδυτή, χορηγό, όπως όχι χορηγό, ιδιοκτήτη. Ναι, 100%. 101%. Αλλά μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Γιατί εμείς έχουμε αυτή την τάση να πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό. Λοιπόν. Δηλαδή, με αυτό δεν είπα. Ότι και με αυτή την οικονομική δυνατότητα θα μπορούσε κάποια πράγματα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Μην μου λέτε εμένα για οργάνωση και στελέχωση στην ΠΑΕ, όταν αυτά τα έχουμε πει εδώ και 5 και 6 και 7 χρόνια και μας κοροϊδεύαν τότε που τα λέγαμε. Χωρίς να θέλουμε να απαξιώσουμε τίποτα, ούτε το τι έχει κάνει, ούτε οτιδήποτε, είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα. Ποιος λέει κάτι άλλο? Με αυτή την οικονομική δυνατότητα. Με αυτά τα δεδομένα που έχει ο Καρυπίδης όλα τα χρόνια, θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει κάνει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Ποιος λέει όχι? Λέει κάποιος όχι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι κάποιος λέει όχι. Θα τα πούμε λίγο για το θέμα με τη φανέλα και τι είναι αυτό το οποίο είδαμε. Αν έπαιζε τον τελικό του Μουντιάλ. Όχι, δεν έπαιζε. Μην το μπερδεύετε. Να σας πω κάτι, παιδιά, δεν είναι μόνο θέμα. Τώρα εμείς μιλάμε για αυτή την κατάσταση που έχουμε τώρα. Εμείς μιλάμε για το τώρα. Ξέρω εγώ. Θα βλέπουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τώρα και τις φανέλες, δεν ξέρω, τόσο άσχημα σας φάνηκαν, δεν ξέρω. Εμένα βασικά και μία μαύρη είχα δει, την οποία δεν την είδα χθες. Δεν ξέρω τι μπορεί να παίχθηκε και... Την είχα δει δηλαδή σαν πριν. Χθες παρουσίασαν τρεις, την κίτρινη, αυτή την... μοβ, ροζ, τι είναι τώρα το χρώμα αυτά, λίγο με τα χρώματα, δεν τα πάω πολύ καλά. Και την κίτρινη με τις ρίγες της, όχι κάθετες, τις πλάγιες, με κάποια έτσι σχέδια κτλ. Okay. Ναι, ρε παιδιά, με το τι κάνεις στην ομάδα. Όχι, ο Μπούσης δεν είναι πιο δυνατός. Ο Καϊμενάκης είναι πιο δυνατός στο οικονομικό κομμάτι, αλλά βλέπεις να το κάνει και να το δείχνει και στην ομάδα του. Φέτος για να σωθεί έκανε παπάδες. Έτσι τις ομάδες να πέσουν για να σωθεί αυτός. Τη Λάρισα τι την κάνανε δηλαδή φέτος? Άσε που εγώ δεν συμπαθώ τη Λάρισα γενικά. Αλλά τι την κάνανε? Τώρα να λέμε την πραγματικότητα, να λέμε την αλήθεια. Δεν έχει σχέση λοιπόν πόσα λεφτά έχω μόνο και πόσα και τι χρησιμοποιώ και τι βάζω στις ομάδες. Μην το μπερδεύετε. Και ναι, και σαν δυναμική και σαν κόσμος και σαν τηλεοπτικό συμβόλαιο και σαν παίρνουμε περισσότερα χρήματα. Αλήθεια είναι. Δεν παίρνουμε τα ίδια χρήματα που παίρνει ο Αστέρας Τρίπολης. Υπάρχει και αυτό, ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν. Εντάξει, κάποιους φίλους δεν τους αρέσουν οι φανέλες εδώ. Τραγικές οι φανέλες, λέει εδώ ένας φίλος. Okay, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Λοιπόν, θα πάω στο διάλειμμα σιγά σιγά. Να σου πω κάτι, Άρης Fan Manchester, δεν μπορεί κανείς να σου απαντήσει αυτό. Τι κερδίζει κάποιος με το να πατάει χαχά σε όλες τις δημοσιεύσεις για τον Άρη? Θα μας πάρει επενδυτής, λέει, επειδή πάτησες χαχά. Δεν ξέρω, δεν θα σου απαντήσει κανένας. Άρης Φαντς Μάντσεστερ, δεν θα σου απαντήσει κανένας σε αυτό το πράγμα. Κανένας. Ξέρεις γιατί δεν θα σου απαντήσει? Γιατί έχουν μπει σε αυτό το mood. Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι, έχουν μπει σε αυτή την τρέλα, να την πω έτσι, ποια τρέλα, ότι πρέπει όλα να τα παξιώσουμε, όλα να τα κράζουμε, όλα να, και να καθόμαστε να περιμένουμε, να μην λέμε τίποτα. Με κράζουν εμένα, μου στέλνουν μηνύματα και λέει: μην λες για τα αγωνιστικά, γιατί μιλάς για τα αγωνιστικά, μην μιλάς για τα. Δηλαδή, τώρα να μην βγάλω τον Παπαδόπουλο να μας πει τι γίνεται στην προετοιμασία, γιατί δεν πρέπει να μιλάω για τα αγωνιστικά, πρέπει να μιλάω για κάτι άλλο. Τι άλλο, κάτι έτσι γενικό. Να λέω κάτι, να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω κάτι γενικό, κάτι γενικό, κάτι γενικό, κάτι γενικό. Εδώ έχουμε. Πρέπει να έρθει επένδυτη, πρέπει να έρθει επένδυτη, πρέπει να έρθει επένδυτη. Και άμα το λέω εγώ 30 φορές τη μέρα, θα έρθει κάποιος να μας πάρει. Αυτομάτως. Συγχωρείτε, αλλά. Δεν έχει νόημα. Να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Είναι χάσιμο χρόνο. Χάσιμο χρόνο. Λοιπόν. Όχι, δεν παρεξηγώ κανένα. Εσύ, Βαγγέλη, τώρα εγώ να παρεξηγήσω τον κόσμο. Να τους, μην παρεξηγήσω τον κόσμο. Λέει, έχουμε κουραστεί. Δεν παρεξηγώ, Βαγγέλη, άκου. Στην πραγματικότητα δεν παρεξηγώ κανέναν. Δεν παρεξηγώ κανέναν. Ξέρεις γιατί δεν τον παρεξηγώ? Γιατί εγώ σε άλλο πλανήτη ζω. Δεν ζω μέσα στον Άρη κάθε μέρα. Δεν διαχειρίζω μέσα εισαγωγικά δημοσιογραφικά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν είμαι σε άλλο πλανήτη. Αλλά τον διαχειρίζομαι τον ποδοσφαιρικό Άρη δημοσιογραφικά εδώ και 30 χρόνια. Όχι σήμερα, χθες ή από το 18 και μετά, ή από το 15 και το 16 και μετά. Πάρα πολλά χρόνια. Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνεις, τα αντιλαμβάνεσαι, τα νιώθεις, τα αισθάνεσαι για το τι γίνεται. Σας είπα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, αυτό το πράγμα, τι πιστεύεις ότι προσφέρεις όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Τι μπορεί, τι πιστεύεις, μην ασχολείσαι. Δεν ασχολούμαι, ρε φίλε, δεν αντέχω, δεν ασχολούμαι. Δεκτό, σεβαστό. Δεν θα με το ζόρι να σου πω όχι, ασχολήσου. Δεν ασχολούμαι, ξενέρωσα. Δεκτό. Δεν συμφωνώ. Μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά το δέχομαι. Η ειρωνία, το να ειρωνεύεσαι συνέχεια, τι προσφέρει αυτό δηλαδή, τι νομίζεις ότι προσφέρεις με αυτό το πράγμα? Δείχνεις ότι είσαι επαναστάτης μεγάλος, ότι επαναστατείς, ότι δεν μπορείς, ότι δεν αντέχεις. Στην άκρη. Κάνω στην άκρη, φίλε. Δεν αντέχω, κάνω στην άκρη. Παρακολουθώ την ομάδα μου όπως την παρακολουθώ και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε στην συνέχεια και συνεχίζουμε με τον. Συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό Άρη. Θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο αρχικά από την Ιταλία. Πρώτα στοιχεία δεν πρέπει να έχει κάνει προπόνηση η ομάδα, έτσι κι τώρα έφτασε. Δεν ξέρω αν έχει απογευματινή προπόνηση, θα μας τα πει ο Νίκος στη συνέχεια για την αποστολή. Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν οι δημοσιογράφοι που ακολουθούν την αποστολή, μαζί με τους οποίους είναι και ο Νίκος Παπαδόπουλος, απεσταλμένος του Yellow Radio και του yellowradio.gr. Καθημερινά θα μπορείτε να διαβάσετε, πέραν από το να ακούσετε τον Νίκο σε εκπομπές, να διαβάσετε και όλα στο Yellow Radio ό,τι συμβεί στην προετοιμασία και φυσικά να ακούσετε τη ζωντανή μετάδοση και των δύο φιλικών αναμετρήσεων με την Αταλάντα την Κυριακή που μας έρχεται και την άλλη Πέμπτη με την Μόντσα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Γειτονά! Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
4: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
4: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
4: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
11: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
14: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας Τσομάκος Jewels Παπαναστασίου 168 Πλησίον Γηπέδου Άρη τηλέφωνο 2314-00-7171 Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
21: GPS, λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Σε λίγο θα πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο. Σε λίγο θα πάμε στην Ισπανία. Στην Ιταλία. Λέτε να πάμε στην Ισπανία. Στην Ιταλία θα πάμε με Νίκο Παπαδόπουλο για να μας μεταφέρει έτσι τα πρώτα στοιχεία. Έχει φτάσει και η ομάδα στην Ιταλία, στην Μπρέσια, κοντά στην Μπρέσια, εκεί όπου θα γίνει η προετοιμασία του Άρη για τις επόμενες 10 μέρες, 21 με 31 Ιουλίου η ομάδα θα παραμείνει στην Μπρέσια, θα δώσει και αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Αταλάντα την Κυριακή που μας έρχεται στις 11.30 ώρα και με την Μόντσα την άλλη Πέμπτη, 30 του μηνός στις 7 η ώρα, Ελλάδος πάντα, οι δύο ώρες. Να δούμε τώρα να μπορέσουμε να κάνουμε την σύνδεσή μας με τον Νίκο για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, για να δω, πρέπει να τον έχουμε, κάτσε να φτιάξουμε και τον ήχο. Ωραία, πρέπει να τον έχουμε τώρα τον Νίκο. Καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι λέει, όλα καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Φτάσαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: Δεν είναι μεγάλη σε σχέση με τον Αδία, προστάσεις είναι πολύ μικρότερες.
0: Και η ομάδα έφτασε, όλοι καλά, εντάξει, όλα εντάξει.
1: Ναι, όλα καλά. Ώρα Ελλάδος φτάσαμε 9, ώρα Ιταλίας φτάσαμε 8. Δύο ώρες κρατάει πτήση έτσι κι αλλιώς. Και η απόσταση ο δικός από το Μιλάνο μέχρι το μέρος στο οποίο βρίσκεται το Άρης είναι λιγότερο από 2 ώρες.
0: Για Μιλάνο ταξιδέψατε, έτσι Μιλάνο.
1: Μιλάνο, ναι, και μετά στο δρόμο για προς Μπρέσια, πριν την Μπρέσια είναι βέβαια. Ναι. Το Κοντζάλι, αν το προφέρω σωστά, το μέρος το οποίο έχει καταλύσει η ομάδα, και εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε πολύ μακριά, περνώντας από Μπέργαμο, περνώντας από Μόντσα. Περιοχές που θα τις επισκεφτείτε όλες τις επόμενες μέρες, καθώς υπάρχει το φιλικό με την Αταλάντα και υπάρχει το φιλικό με τη Μόντσα. Και αν μπορούμε να πούμε ένα από τα πρώτα θετικά της φετινής προετοιμασίας, χωρίς να έχουμε δει ακόμα την ομάδα προπονείται, αλλά που δεν έχει να κάνει ανταγωνιστικό, είναι ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μικρότερες σχέση με αυτές που κλείθηκε να διανύσει ο Άρης τα προηγούμενα 2 χρόνια στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα διανύσει αποστάσεις 1-1,5 ώρες για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Το οποίο είναι και το λογικό. Α πούμε, τύχει πέρυσι. Είχε φύγει από την Ολλανδία και είχε πάει στο Άντερλεχτ για να παίξει με την μόνιμη ομάδα. Έτσι. Είχε πάει σε μια απόσταση 2 ώρων να πάει να παίξει φιλικό με την Αλκμαρ. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, θα δούμε και τις επόμενες 10 μέρες τι ακριβώς θα γίνει. Σε αυτό το κομμάτι είναι πιο λειτουργική μέχρι στιγμής η προετοιμασία.
0: Δεν θα γίνει εκεί κάποιο φιλικό, και τα δύο θα γίνουν αλλού.
1: Αλλού θα γίνουν και τα δύο, είναι όχι εδώ πέρα.
0: Γιατί πέσε με το πρώτο φιλικό έχει γίνει στο προπονητικό εκεί που κάναμε προπονήσεις.
1: Με τους Σκοτσέζους, ναι. Όντως, ισχύει αυτό. Όχι, δεν θα γίνει εδώ πέρα. Το ένα θα γίνει στο προπονητικό της Αταλάντα και το άλλο θα γίνει στο προπονητικό της Μόντσα.
0: Μάλιστα. Για δώσε μας λίγο, έτσι, αποστολή. Είναι όλοι οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο, έτσι, για πέστα μας.
1: Πριν συνεχίσουμε, φυσικά, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η χορηγή της παρουσίας του Yellow Radio στην Ιταλία είναι το Somago Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, σε Gotel.gr, Advantage Media και τα πιτσαρία του Κράτη. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η αποστολή. Ο Μπασίρου ήταν μια απουσία που δεν προκάλεσε έκπληξη. Διαδικαστικά είναι αυτά που έχουν να γίνουν για να ανακοινωθεί και να έρθει. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι αύριο θα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα το στείλουν πακέτο βέβαια με τον Γιούριτσιτς. Ο Γιούριτσιτς θα είναι αύριο. Ιδανικά θα φύγει την Πέμπτη για Ιταλία, αλλιώς την Παρασκευή. Αλλά γίνεται προσπάθεια του ανθρώπου που θα γίνει προς του ανθρώπου στο Άρη, επειδή φτάνει και νωρίς αύριο, αν δεν κάνω λάθος.

0: την προοπτική να υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο. Από εκεί πέρα όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο. Όλοι οι υπόλοιποι κανονικά. Με Διούδη, Μάικιτς, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Κάμτσι, Κέρκες. Έχουμε και άλλο αριστερό μπακ, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ο Ράτσιτς, αυτούς που δεν πήρε το μάτι μου, νομίζω ο Χόγλα δεν έχει έρθει όσο τους είδαμε στο αεροδρόμιο, γιατί είναι και σε φάση κιόλας με την αποθεραπεία με το πόδι του. Ναι. Το Χόγλα θα μπει στις προπονήσεις τέλη Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, πάνω δηλαδή στις μέρες που η ομάδα θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα, εφόσον κάνει ακόμα θεραπείες, το να τον πάρεις εκεί στην Ιταλία.
0: Δεν έχει νόημα,
1: έτσι ακριβώς,
0: δεν έχει και νόημα να είναι εδώ. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική παράμετρο. Οπότε κάνει τις αποθεραπείες του και περιμένει να είναι έτοιμος για να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Είδαμε πάντως πρόσωπα τα οποία τόσο διάστημα βλέπαμε ρωτώ δεν να μην δούμε. Αλφαρέλα, π.χ., που άλλαξε εντελώς το στάτους με τον Γάλλο και είναι και αυτός εδώ. Ο Μωρόν στην τέταρτη χρονιά του στον Άρη, και εκεί συνειδητοποίησε ότι περάσα λίγο τα χρόνια με τον Μωρόν. Όταν μπαίνει στην τέταρτη χρονιά του στην ομάδα. Και είναι και για τον Μωρόν, είναι και μια χρονιά που μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Είναι, νομίζω, πρέπει να βρει και ίδιος από μόνο στο κίνητρο να δείξει περισσότερα πράγματα, γιατί η λογική λέει ότι θα είναι και η τελευταία του χρονιά στον Άρη. Εάν δεν προκύψει κάτι μέχρι το Σεπτέμβριο, τόσο ελαστικό για τον ίδιο και για τον Άρη ώστε να φύγει, θα μείνει και θα είναι και η τελευταία του χρονιά. Δεν νομίζω ότι άρεσε το ανανέωση του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι καλό θα είναι να βάλει και ένα θετικό φίνι στην παρουσία του στην ομάδα, εφόσον δεν φύγει νωρίτερα. Βλέπεις ένα ρόστερ το οποίο έχει μεσοπιθετικά επιλογές. Μπορεί να μην είναι όλες πρώτες γραμμές, μπορεί να μην ήταν όλες στο αρχικό πλάνο, αλλά έχει επιλογές ο Γρηγορίου ποσοτικά. Αυτό το οποίο είναι φανερό, το είδε και ο Γρηγορίου στις δηλώσεις του το πρωί στο αεροδρόμιο, περιμένουν να γίνουν κινήσεις με επίτευγμα την άμυνα. Και η κίνηση με το Γιούρισιτς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί βέβαια ο Άρης, και αυτός είναι ο στόχος μέχρι την Κυριακή, να στείλει ιδανικά στην Ιταλία ακόμα έναν παίχτη, ιδανικά στόπερ και ίσως και ακόμα μια μεταγραφή, δηλαδή πλην του Μπασίρου, βγάζω τον Μπασίρου, να στείλει ακόμα ένα με δύο παίχτες. Ναι. Αυτό θέλει να πετύχει. Όλο το βάρος πλέον πέφτει στο στόπερ. Γίνεται επίσης, γίνονται κινήσεις και για ακόμα μια κίνηση για τα άκρα της άμυνας. Βέβαια εκεί ο Άρης έχει να διαλέξει δύο δρόμους. Ή να πάρει έναν παίχτη που θα παίξει, που θα παίζει αμυγός αριστερά, ή θα πάρει έναν παίχτη που θα παίζει και τις δύο θέσεις, διότι θυμίζω υπάρχει και ανάγκη στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Και δεν το αναφέρω τυχαία αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις παιχτών που αγωνίζονται και στις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας. Και εξετάζω τον Άρη ώστε να πάει στη λογική με ένα σπάω δύο τριγώνια. Να κλείσω δηλαδή και στις δύο. Έχοντας και τον Αντωνιάδη ως μία ακόμα επιλογή για τα άκρα της άμυνας. Είναι μια εβδομάδα που φαίνεται και ξεκινάει καλά στο μεταγραφικό, γιατί υπήρχε μια σιγή και ο Γιούρις έσπασε αυτή τη σιγή στα μεταγραφικά του Άρη τις τελευταίες εβδομάδες. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και να έχει ο Γρηγορίου επιλογές για να δουλέψει. Γιατί κυρίως αυτό είναι το θέμα. Να έχει επιλογές ο άνθρωπος για να δουλέψει.
1: Φυσικά.
0: Να δουλέψει κάτω από καλύτερες συνθήκες και το τακτικό του κομμάτι. Γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια φάση που θα δούμε περισσότερη τακτική από όσο βλέπαμε στην τηλεμέρα που υπήρχε και βέβαια. Μπαίνουν και τα φιλικά πλέον στην εξίσωση. Περιμένει και ο Γρηγορίου να δει σε τι φάση είναι η ομάδα. Περιμένει να δει αυτό που έχει θέσει ως στόχο και το δήλωσε επίσης να συνεχίσει την καλή εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στο φινάλε τη περσινή σεζόν. Αυτό θέλει. Μια ομάδα δηλαδή που με τα βασικά αλλά αποτελεσματικά όπως φάνηκε. Μια ομάδα που τη θέλει να παίζει επιθετικά, μια ομάδα που τη θέλει να τρέχει, να πιέζει, να είναι aggressive. Αυτό θέλει να δει. Σε αυτό θα δουλέψει και τις επόμενες μέρες προπονήσεις. Και αυτό περιμένει να δει και στα πρώτα φιλικά σε τι βαθμό μπορεί να
1: μάθει. Μετέφερα κάποια πράγματα νωρίτερα για τον Γιούρισιτς, μιλώντας με τον άνθρωπο που τον επέλεξε στην Ριέκα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, είναι ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Τον είχε επιλέξει τότε για να τον πάρει στη Ριέκα. Και μίλησα μαζί του σήμερα. Και μου είπε κάποια πράγματα για τον Γιούρισιτς, έτσι όπως τον θυμάται και ο ίδιος, έτσι όπως τον έχει δει στην Κροατία να παίζει αυτά τα χρόνια. Έτσι, Κροάτης είναι ο Παλίκουτσα, οπότε έχει μια εικόνα καλύτερη από εμάς σίγουρα. Μου είπε ότι έχει αυτό το aggressive που είπες, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πιέσει ψηλά, το έχει πολύ στο παιχνίδι του. Έχει ένα μικρό ζήτημα στην άμυνα, δεν είναι δηλαδή τόσο σταθερός σε αυτό το κομμάτι. Εκεί πρέπει να έχει και βοήθειες και να δουλέψει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μου λέει ότι από τη μέση και μπροστά είναι, μου λέει, ένα back πολύ σύγχρονο. Και με καλή σέντρα και με καλή πάσα γενικότερα και με αυτή
0: την πίεση. Είναι παίκτης που παίρνει την πλευρά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Παίρνει όντως την πλευρά. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σου δώσει το 10, το 9 στην επίθεση και το 6 στην άμυνα. Δηλαδή είναι σχετικά ισορροπημένος.
1: Εμένα μου τον περιέγραψε, παιδί μου, ότι. Να σου πω 7-5. Κάπως έτσι μου το περιέγραψε.
0: Εκεί πέρα 7-5.
1: Έχει μια απόσταση.
0: Πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Κάπως έτσι. Είναι,
0: δεν είναι πολύ μεγάλη. Μια μικρή απόσταση έχει. Δηλαδή, άμα το δεις, έχει βάλει, ας πούμε, και γκολ. Εγώ έβλεπα κάτι βίντεο νωρίτερα που έχει πατήσει στην περιοχή. Δηλαδή το κάνει, αλλά δεν το κάνει.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: τα βίντεο, Νίκο, μετά από τόσα χρόνια ξέρεις και εσύ ότι είναι λίγο παραπλανητικά.
0: Σου λέω, τώρα περνάει η ώρα να στο πω.
1: Ναι.

0: π.χ., ας πούμε, κοιτάξτε, αν ο Μεράκο πέρυσι είχε μόνο 17 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι και στο τι ρόλο θα τον βάλει, το τι θέλει ο κάθε προπονητή. Εξαρτάται αυτό. Είναι πάντως ένα παίκτη που το 25 πέρυσι, δηλαδή στο 24-25, είχε βγει στην καλύτερη δεκάδα του κρατικού πρωταθλήματος, ω αριστερό μπακ, το οποίο δεν είναι μικρό και πρέπει να το ζυγίσουμε. Ήταν στο ραντάρ του Ντάλιτς για το Euro 24 και την Κροατία, δεν τον πήρε τελικά. Ήταν στο ραντάρ του όμως τότε, όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα την Κροατία από εκείνη την περίοδο. Είναι, ξέρετε, μου θυμίζει, δεν ξέρω αν θα πιάσει. Το λέμε πάντα ότι στο γήπεδο θα φανούν όλα για να παίχτη, αν θα βοηθήσει ή όχι. Φαίνεται να συνοδεύεται από κάποια καλά χαρακτηριστικά. Τα έχει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι με τον. Και αν μπορούμε να πούμε ένα αρνητικό, ας πούμε, είναι. Έχοντας μιλήσει με κάποια άτομα που τον έχουν δει, ναι. Με ένα-δύο άτομα, δυσκολεύτηκαν να του βρουν αρνητικό.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν είναι, λέει, δηλαδή ένα παίκτη που μπορεί να πει ότι έχει το μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι του. Είναι εργαλείο. Είναι aggressive, είναι σκύλος μέσα στο γήπεδο. Κάποιος με τον Μπαρμέσε, λέω, και με τον Κόρχουτ, να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά στο πιο aggressive του, γιατί ο Κόρχουτ ήταν έτσι πιο. Δεν ήταν τόσο aggressive, δεν ήταν. Και σώστα. Μου θυμίζει αυτό που θέλω να πω πριν, τις μεταγραφές που έκανε ο Άρης την τετραετία 18-22.
1: Ναι.
0: Που πας να ψάξεις την έξυπνη κίνηση, να σου το πω έτσι. Όχι τη φανταχτερή, όχι τη λουσάτη, όχι με τα πολλά λεφτά. Κάνει, ναι, δηλαδή, θα κάνει ο Άρης αγορά, αλλά θα την κάνει με νορμάλ λεφτά. Και όχι πληρώνοντας υπεραξίες όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά.
1: Πάει σε αυτή
0: έχει
1: την.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Γιατί για το στόπερ έχουμε κάτι.
0: Για το στόπερ προσπαθεί ο Άρης. Θεωρείται ίσως είναι μια μέρα σήμερα που μπορεί να φέρει εξελίξεις για το στόπερ. Προσπαθεί ο Άρης να φτάσει στην ίδια φάση και με ένα παίχτη για το κέντρο της άμυνας. Δεν έχει ακόμα κάτι στο χέρι του. Μέχρι το βράδυ πολλά μπορεί να γίνουν, βέβαια. Θεωρώ ότι είναι μια μέρα εξελίξεων. Η σημερινή θα το δούμε. Μέχρι το βράδυ, αν καταφέρει ο Άρης, γιατί υπάρχουν εντείνονται προσπάθειες και για το κέντρο της άμυνας. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει.
1: Γι' αυτό που λέγαμε πριν πάντως για τους πιτσιρικάδες, ξέρουμε ότι παίζει ρόλο και στο κομμάτι του κυπέλου. Έτσι, το κύπελο το οποίο θα ξεκινήσει πριν το πρωτάθλημα, άλλη αυτή η πρωτοτυπία. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει και η κλήρωση και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όσον αφορά το κύπελο. Η παίκτες είναι ο Βοριαζίδης.
0: Ο Βοριαζίδης, ο Πασαραφιανός, ο Χαρούπας, ο Κάμψης.
1: Και αν υπογράψει και ο Αντωνιάδης, επαγγελματικό.
0: Και ο Αντωνιάδης 5. Δηλαδή, όσο θες, θα σου πω εγώ. Δηλαδή, να έχεις 2 μέσα και 3 στον πάγκο.
1: Ναι, είναι ζήτημα, έτσι. Δεν είναι απλό.
0: Όχι, δεν είναι απλό. Σίγουρα και τόσο μυαλό του Γρηγορίου όταν μιλάμε και για το πρώτο παιχνίδι.
1: Πες ότι ο ένας θα είναι ο Βοριαζίδης, παιδί μου, έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Πιστεύεις, ναι, ότι θα είναι αυτός ο ένας. Πρέπει να βρεις και τον δεύτερο ποιος είναι. Θα βάλεις κι άλλο χαφ. Δύσκολο. Να βάλεις δηλαδή τα 2 από τα 3 χαφ να είναι πιτσιρικάδες. Δεν είναι εύκολο σαν επιλογή.
0: Όχι.
1: Πιο τίποτα, πιθανό τίποτα, να πας στον Αντωνιάδη ή στον Κάμψη.
0: Αν βάλεις ένα στόπερ και ένα χαφ, θα έχεις 2 νεαρούς στον άξονα. Αν βάλεις τον Αντωνιάδη και τον Κάμψη, θα
1: έχεις 2 νεαρούς. Βάλαμε τον Αντωνιάδη. Από μόνοι μας βάλαμε τον Αντωνιάδη τώρα. Στην κουβέντα, έτσι. Εμείς κουβέντα κάνουμε. Βέβαια, αποφασίσουμε. Εμείς ο προπονητής αποφασίσει.
0: Καλά, ναι, εμείς εδώ πέρα συζήτηση.
1: Ναι, καλά, κουβέντα κάνουμε. Πού να ξέρουμε εμείς θα αποφασίσουμε.
0: Δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις. Απλά πρέπει να ισορροπήσει να βρει την ισορροπία και να δει και ποιοι είναι πιο έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό ένα. Το πρώτο κριτήριο είναι η ετοιμότητα. Ναι. Που θα την κρίνει βέβαια και το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί ακόμα να το πει αυτό και να πει ότι θα βάλω αυτούς.
1: Προπόνηση έχει σήμερα η ομάδα.
0: Το απόγευμα, ναι. 6.30 Ιταλία, 7.30 Ελλάδα.
1: 6,5 Ιταλία, 7,5 Ελλάδα. Δεν έχετε πάει στο προπονητικό βέβαια ακόμα, δεν το έχετε δει. Έχει
0: πάει κάποιο προπονητή. Δεν είναι πολύ μακριά από εδώ που είμαστε εμεί, 5 χιλιόμετρα νομίζω.
1: Κοντά είστε.
0: Κοντά είναι, οπότε δεν θα μα φάνε και αποστάσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι λόγω ταξιδιού, ότι και επειδή χάθηκε πριν προπονήσει, θα του τρέξει λίγο παραπάνω γρήγορα. Νομίζω ότι από αύριο θα του πάει με διπλές προπονήσεις. Το βοηθάει και το ότι υπάρχουν μόνο 2 φιλικά και έχει ένα περιθώριο μέχρι το μάτς με την Αταλάντα την Κυριακή. Άλλωστε, το ίδιο ζήτησε να γίνουν 2 φιλικά και όχι 3. Οπότε νομίζω ότι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν από σήμερα. Με δεδομένη και όλο το κοιμάδα έχει ρεπό, δεν θα του χαριστεί νομίζω σήμερα το απόγευμα.
1: Ωραία, εδώ ένα φίλο λέει να σου πω να προσέχει το λάπτοπ σου και τα πράγματά σου γενικά. Αλλά εντάξει, στην Ιταλία είσαστε τώρα, δεν είσαστε. Νομίζω εκεί. Και εκεί λες να έχουμε πρόβλημα.
0: Στην Ιταλία μπορώ να σου πω ότι είναι πιο επικίνδυνα.
1: Εσύ προσοχή με αυτά που έχει πάρει και τα λοιπά. Τα κανόνισες, φαντάζομαι, έτσι.
0: Εγώ όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και καθίσαμε λίγο περιμένοντας για να πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και τα λοιπά, και λέμε τους συναδέλφους να βγούμε για ένα τσιγάρο, ενώ οι συνάδελφοι άφησαν τα πράγματά τους μέσα στο αεροδρόμιο μαζί με τον συνάδελφο που δεν καπνίζει.
1: Το πήρε, τα πήρε εσύ μαζί σου.
0: Εγώ πήρα και τη βαλίτσα, πήρα και τη τσάντα.
1: Την τσάντα, η τσάντα με καίει περισσότερο. Την τσάντα την πήρε, είμαστε σίγουροι, εντάξει, είμαστε καλά.
0: Την πήρα, ναι.
1: Κανόνε ξενοδοχείο, αυτά τα κανόνε όλα είμαστε εντάξει.
0: Όλα είμαστε.
1: Για να ηρεμήσω. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, Νίκο, όμως ευχαριστούμε. Έτσι, ξανά το βράδυ στην εκπομπή του Σάκη τώρα που θα είναι και την ώρα τη προπόνηση. Εκείνη την ώρα θα τα ξαναπείτε. Έτσι για την πρώτη προπόνηση γενικότερα.
0: Εννοείται και ευχαριστούμε και για ακόμη μια φορά στο Μάρκο Τζούλ, στο Γιώτα Αλεξανδρίου, σε εργοτέλη.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίες Οπεράτης που είναι χορηγοί της παρουσίας του Γέλου στην προετοιμασία του Πάρκου.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έτσι, μια πρώτη ενημέρωση. Έχει προπόνηση το απόγευμα η ομάδα. 6,5 ώρα Ιταλίας, 7,5 ώρα Ελλάδος. Η επόμενη σύνδεση του Γέλου θα είναι το βραδάκι, 8 με 10 έχει ο Σάκης εκεί στην εκπομπή του, για να μας πει έτσι για την πρώτη προπόνηση ο Νίκος. Θα τον βγάλει ο Νίκος, ο Σάκης, συγγνώμη, στη δική του εκπομπή. Αυτά. Φεύγουμε από Ιταλία και θα πάμε για να κάνουμε την σύνδεσή μας με την Ελλάδα, με την Σταυρούλα την Κακαβά από την Ιντερσπορτ. Ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, χθες έγινε η εκδήλωση της παρουσίασης της νέας φανέλας του ποδοσφαιρικού Άρη, της νέας φανέλας της ΠΑΕΑΡΗΣ, σε μια εκδήλωση η οποία έγινε στο εστιατόριο Κήπος, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η νέα φανέλα του ποδοσφαιρικού Άρη, παρουσιάστηκαν τα τρία σχέδια. Έχουμε τώρα μαζί μας, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, την Head of Brand Communications and E-Commerce της Intersport, κυρία Σταυρούλα Κακαβά. Κυρία Κακαβά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Έτσι, εδώ εγώ στο
0: Yellow Radio. Ακούσαμε κάποια πράγματα από αυτά που μας μεταφέρατε και εσείς χθες στην παρουσίαση της φανέλας του ποδοσφαιρικού Άρη, για αυτή τη συνεργασία η οποία ξεκινάει από φέτος, της Intersport και μέσω αυτής και της Nike με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Θέλουμε έτσι λίγο να μας τα αναλύσετε περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι θα έχετε μια συνεργασία που θα αφορά και την boutique της ΠΑΕΑΡΗΣ. Οπότε θέλουμε λίγο έτσι να μας τα αναλύσετε, να τα ακούσει και ο κόσμος να ξέρει τι περιμένουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε και χθες που παρουσιάσαμε την νέα φανέλα της ΠΑΕ Άρης. Η καινούργια φανέλα είναι σε συνεργασία με την Intersport και την Nike. Οπότε πλέον ο Άρης αποκτά δύο πολύ μεγάλους σύμμαχους στο πλευρό του. Θα μπορεί η φανέλα θα διατίθεται ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας στα περισσότερα καταστήματα της Intersport. Πανελλαδικά.
0: Για πόσα καταστήματα μιλάμε?
1: Μιλάμε για 67 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δύο εκ των οποίων είναι αμιγώς ποδοσφαιρικά specialty stores. Το ένα βρίσκεται στην Αθήνα και το άλλο βρίσκεται στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται και στο site της Intersport και η boutique θα χρήζει υπό της καθοδήγησης της Intersport, η boutique του Άρη.
0: Ναι.
1: Θα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της Intersport όσον αφορά το κομμάτι της φανέλας και οποιαδήποτε άλλη εμπορική συλλογή φτιάξουμε για τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό στη μεταξύ μας σχέση, να φτιάξουμε δηλαδή και άλλα λίγο πιο sport style, ας το πω, προϊόντα, εμπορικά προϊόντα, για να μπορέσουμε να διαθέσουμε στους φιλάθλους του Άρη.
0: Πότε περίπου θα είναι η boutique έτοιμη να υποδεχθεί αυτά τα προϊόντα και για τον κόσμο και για...
1: Τα προϊόντα έχουν ήδη φτάσει στα καταστήματα και στην boutique του Άρη. Μένει να τοποθετηθούν, οπότε για να μην δεσμευτώ για το αύριο, ναι, από Τετάρτη μου έχουν πει, αλλά εγώ θα δώσω μια-δυο μέρες ακόμα περιθώριο. Πιστεύω στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, θα μπορούν ήδη οι φίλοι να βρουν τις φανέλες. Υπάρχει και ακόμα μια φανέλα η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Που θα την περιμένουμε στις αρχές Αυγούστου, οπότε και αυτή θα είναι μια έκπληξη και κατά τη γνώμη μου και η πιο ωραία, οπότε υπάρχει και αυτό στην αναμονή.
0: Γενικά, σας είδαμε χθες και στην παρουσίαση της φανέλας, της ποδοσφαιρικής φανέλας του Άρη, και με τον κύριο Άκη Παρταλίδη, τον άνθρωπο που έχει αναλάβει από φέτος αυτόν τον ρόλο στην ΠΑΕΑΡΗΣ. Πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε αυτή τη συνεργασία? Έχετε βασικά συνεργασία με άλλες ΠΑΕ στην Ελλάδα, με άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη συμφωνία που έχει ξεκινήσει από την αρχή του έτους με την ΕΠΟ, με την εθνική Μάλιστα. ομάδα. Οπότε τα τελευταία χρόνια επενδύουμε στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας στρατηγικός πυλώνας για την Intersport που θέλει να καλύψει κάθε αθλητή για τις ανάγκες του. Έχουμε φτιάξει ένα ειδικό τμήμα Team Sales, στο οποίο προμηθεύουμε αγωνιστικό εξοπλισμό σε επαγγελματικές ομάδες, ερασιτεχνικά σωματεία αλλά και ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε και άλλες ακαδημίες ή και συλλόγους στους οποίους δίνουμε. Η μεγαλύτερη συνεργασία μας όμως αυτή τη στιγμή που έχει ξεκινήσει είναι με την ΕΠΟ. Που είμαστε αποκλειστικοί συνεργάτες στο κομμάτι του αθλητικού υλικού και εκεί. Πέρα από το Jersey, έχουμε φτιάξει δηλαδή ειδικές συλλογές που θα τις βρείτε μόνο στα καταστήματα της Intersport.
0: Εδώ κάποιοι φίλοι ρωτούν, η φανέλα, η MOV από τις τρεις παρουσιάστηκαν χθες, αυτή είναι του τερματοφύλακα ή είναι...
1: Είναι του τερματοφύλακα, είναι του τερματοφύλακα. Οι φανέλες που παρουσιάσαμε χθες στο βίντεο
0: ναι.
1: ήταν η κυτρινό-μαύρη, η ριγέ, η κίτρινη και η μπλε. Έπαιξε στο βίντεο, δεν την είχαμε σε φυσική παρουσία, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό και κάποιες ωραίες λεπτομέρειες. Και έχουμε και δύο τερματοφύλακα, τη MOV και μία πράσινη που επίσης δεν παρουσιάστηκε χθες.
0: Μάλιστα, εδώ κάποιοι φίλοι ρωτούν από την Κύπρο, στα καταστήματα λέτε, στην Κύπρο θα υπάρχουν τα προϊόντα του Άρη?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Θα τις διαθέσουμε και εκεί εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις επιζητάνε. Σίγουρα μέσω του site θα μπορούμε να τις διαθέτουμε πολύ πιο άμεσα. Μέσω του site της Intersport στην Κύπρο υπάρχει ξεχωριστό site.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και το φίλο τον Αλέξη εδώ που ρωτάει να το έχει στο... να το έχει στο μυαλό του. Γενικότερα, ναι, νομίζω ότι είναι μια συνεργασία που ανοίγει ορίζοντες και για την Intersport σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί, όπως είπατε, είναι μια. Όπως μετά την ΕΠΟ, ο Άρης είναι μια μεγάλη συνεργασία. Και γενικότερα και αυτή η ενασχόληση με την μπουτίκ, νομίζω ότι περιμένουμε να δώσει και μια άλλη εικόνα και στην μπουτίκ
1: της Ιταλίας. Βεβαίως, και εμείς το θέλουμε και εμείς το επιθυμούμε, γιατί η Intersport έχει μια αρκετά μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο κομμάτι αυτό. Οπότε όλες μας τις συνεργασίες προσπαθούμε να τις καθοδηγούμε και να τις βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να αποκτήσει και μια εμπορική πνοή, για να μπορεί και ο καθένας φίλαθλος να πάρει το jersey, τη φανέλα που θέλει, με την αξιοπιστία της Intersport. Να έχει δηλαδή και το πλειοκτικό χαρακτηριστικό Intersport Nike και ταυτοχρόνως την όλη εμπειρία όσον αφορά την εμπειρία της, του καταναλωτή.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κακαβά.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε, φυσικά. Τώρα που άνοιξε η συνεργασία, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Σταυρούλα Κακαβά, εμπορική διευθύντρια επί της ουσίας της Intersport, για τη συνεργασία με την Nike και όλα αυτά τα οποία θα φέρει και στην μπουτίκ της Παϊάρης. Είναι, νομίζω, γενικότερα. Εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρης, ικανοποιημένος ήμουν και με τη συνεργασία που είχαμε με την ΚΑΠΑ, αλλά αυτά είναι, ξέρετε, και λίγο διαφορετικά. Θέλω από την μπουτίκ να δω μια μπουτίκ η οποία θα λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλω να δω μια μπουτίκ η οποία θα έχει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έβλεπα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεκίνησε καλά, κάπου χάθηκε. Και νομίζω ότι είναι και καλό που θα υπάρχει αυτή διαδικασία και μέσα από τα καταστήματα της Intersport που είναι πολλά στην Ελλάδα, να υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτεί ο κόσμος τα προϊόντα της ομάδας. Τώρα μου ρωτάει κάποιοι φίλοι για το εξωτερικό. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα για το εξωτερικό. Είναι Intersport στην Ελλάδα, στην Κύπρο και δεν θυμάμαι τώρα και κάπου αλλού. Από ό,τι άκουσα χθες, υπάρχει αυτή η συνεργασία. Μας είπε και για μια, η κυρία Κακαβάκη, για μια τέταρτη φανέλα. Μάλλον είναι αυτή την οποία είχα δει και εγώ και δεν κυκλοφόρησε. Δεν την είδαμε δηλαδή χθες, η οποία θα βγει στις αρχές Αυγούστου, οπότε περιμένουμε για να δούμε και αυτές τις να δούμε και αυτές τις, και αυτή τη φανέλα για τον ποδοσφαιρικό Άρη για τη νέα σεζόν. Εντάξει, παιδιά, να σας πω και κάτι. Κάποιες φορές είναι και θέμα γούστου. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει κάτι, σε κάποιον άλλον μπορεί να μην αρέσει. Αυτά είναι θέμα γούστου. Εγώ θέλω η συνεργασία να είναι καλή, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών καλή όσον αφορά τα προϊόντα, για την ομάδα, γιατί παίζει ρόλο και το κομμάτι ομάδα, πώς λειτουργεί δηλαδή η ομάδα με τα προϊόντα και όλα τα υπόλοιπα, και φυσικά και για τον κόσμο. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά. Καλή ήταν χθες και η εκδήλωση, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν η καλύτερη παρουσίαση που έχει γίνει ποτέ. Έτσι, μπορεί να μην ήταν η καλύτερη παρουσίαση που έχει γίνει ποτέ. Ναι, μια μαύρη και μια μπλε. Να μην ήταν λοιπόν η καλύτερη παρουσίαση που έχει γίνει ποτέ. Αλλά είναι θετικό να υπάρχουν τέτοιες. Είχαμε σταματήσει, νομίζω, άλλη μια φορά είχαμε κάνει μια εκδήλωση, δεν ήταν τότε παρουσίαση φανέλας, για τους χορηγούς. Πάλι είχε γίνει στο εστιατόριο κήπο στο Ρίτζεσι Καζίνο. Είναι καλό να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Προσπαθεί και ο Άξο Παρταλίδης, από τη στιγμή που ανέλαβε αυτό το ρόλο, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, όπως είχε κάνει και στο μπάσκετ όταν ήταν, έτσι και στο ποδόσφαιρο, να μπορέσει και στην πάει να κάνει κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει. Τώρα. Δεν ξέρω γιατί χανόμαστε λίγο σε κάποια πράγματα. Χάνουμε λίγο την ουσία σε κάποια πράγματα. Ασχολούμαστε με άλλες καταστάσεις. Έτσι, με άλλες καταστάσεις. Αυτό. Θα πάω σιγά σιγά και στα μηνύματα τα δικά σας. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, παιδιά, τα είπαμε, για το αγωνιστικό τα είπαμε την πρώτη ώρα και το ξεκίνημα της δεύτερης με τον Νίκο. Είπαμε για τον Γιούρισιτς. Αύριο πιθανόν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Γιούρισιτς. Να δούμε αν θα ταξιδέψει μαζί με τον Μπασίρου ή θα πάει ο Μπασίρου αύριο και ο ίδιος μεθαύριο στην Ιταλία. Και περιμένουμε και τον κεντρικό αμυντικό. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας και με τον κεντρικό αμυντικό και να πάει και αυτό στην Ιταλία, να έχει μια εβδομάδα προπονήσεων με την ομάδα είναι όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο θα είναι. Και φυσικά να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες κινήσεις. Για το κύπελο που με ρωτάτε αρκετή για την κλήρωση, βασικά για τη μετάδοση των αγώνων. Χθες μιλήσαμε με τον. Ήταν εκεί ο συνάδελφος ο οποίος δουλεύει στην Νόβα και τον ρωτήσαμε. Μου λέει: μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αλλά μου λέει: αν προκύψει πλέον, έχουν σταματήσει αυτά που συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μαζί με τις ομάδες οι δημοσιογράφοι της Νόβα ή της Νόβα κυρίως. Τις κάνουν τις μεταδόσεις από το στούντιο. Άρα μου λέει, ακόμα και συμφωνία να προκύψει την παραμονή του αγώνα, μπορεί να υπάρξει μετάδοση της αναμέτρησης και μετάδοση από το συνάδελφο από το στούντιο. Άρα δεν είναι δεδομένο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κάποια ενημέρωση ότι θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση τα δύο φιλικά αυτά αρχικά της ομάδας με την Αταλάντα και με την Μόντσα. Αυτό έτσι για τον κόσμο. Αν δεν έχουμε μετάδοση, εμείς πάντως κανονικά θα έχουμε, παιδιά, μετάδοση εδώ στο ραδιόφωνο με Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μεταδώσει τις αναμετρήσεις και της Κυριακής αυτής και της επόμενης Πέμπτης, τα δύο φιλικά που θα δώσει η ομάδα εκεί. Υπάρχει και ένα τρίτο με την Νάπολη. Για εκείνο υπάρχει ήδη μια κινητικότητα για να έχει τηλεοπτική μετάδοση εκείνη η αναμέτρηση, η οποία θα γίνει 12 Αυγούστου, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 η ώρα το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδας. Υπάρχει ήδη μια συνεννόηση για να έχει τηλεοπτική μετάδοση, χωρίς όμως κάτι να έχει τελειώσει. Αργιανάρα, με αυτό με τα σύμβολα τώρα, για να πάω σιγά σιγά σε ερωτήσεις, με τα σύμβολα που λες, είναι κάτι αυτό για τα. Το ανέφερε ο Άξιο Παρταλίδης και στην συνέντευξη τύπου της προηγούμενης εβδομάδας και χθες. Έτσι τα ανέφερε. Τα ανέφερε. Λοιπόν, πριν πάω στα μηνύματα εδώ. Α, για την κλήρωση του κυπέλου. Την άλλη εβδομάδα μάλλον θα γίνει, ή Παρασκευή μου είπαν τώρα αυτή τη εβδομάδα, ή την άλλη εβδομάδα Δευτέρα ή Τρίτη. Πρέπει να γίνει, παιδιά, κλήρωση, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει ένας γύρος με μία αναμέτρηση, βέβαια, μόνο, που θα γίνει αν συμμετάσχει αυτός που κατέξει το κύπελλο ερασιτεχνών πριν γίνει ο γύρος 17, 18 και 19 Αυγούστου τα παιχνίδια που θα μπει και ο Άρης. Πρέπει να γίνει και εκεί. Αν δεν μπει αυτός που πήρε το κύπελλο ερασιτεχνών, τότε δεν χρειάζεται να γίνει εκείνος ο γύρος. Κατευθείαν οι 13 ομάδες της Super League 2. 13 είναι 16, και κάποιος φίλος μου λέει: γιατί είναι 13. 16 είναι ομάδες Super League 2, αλλά συμμετέχουν και 3 ομάδες Β. Οπότε πάμε στις 13. Αυτές οι 3 ομάδες Β δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο κύπελλο. Πάμε στις 13. 13 λοιπόν και 9. Εξαιρούμε από τις 14 της Super League 1, τις 5 οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Οι άλλες 9 μαζί με τις 13, 22 θα κάνουν 11 ζευγάρια για να προκύψουν οι 11 ομάδες που μαζί με τις 5, με τους 5 Ευρωπαίους, θα δημιουργήσουν τη 16άδα της Link Face. Άρα πρέπει να γίνει η κλήρωση. Είναι πολύ κοντά οι ημερομηνίες πλέον. 21 Ιουλίου έχουμε σήμερα. Σε λιγότερο από ένα μήνα ο Άρης θα παίξει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας, και μάλιστα μονό παιχνίδι, και δεν ξέρεις και πού. Μπορεί να είναι εκτός έδρας με μια ομάδα της Super League 1. Μπορεί να είναι εντός έδρας με μια ομάδα της Super League 1. Μπορεί να είναι εκτός έδρας με μια ομάδα της Super League 2. Γενικότερα δεν ξέρεις πού θα είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι μια αναμέτρηση που θα κρίνει αν θα βρεθεί στη Link Face του κυπέλου ή θα τελειώσει την παρουσία στο κύπελο από τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντική αναμέτρηση. Είναι σημαντική αναμέτρηση. Λοιπόν, στο chat βλέπω ότι έχει γίνει ένας χαμός. Τώρα λέτε, λέει ο καθένας στην. Παιδιά, κάποια τα έζησαν τα μηνύματα, μόνο όσα αναφερόταν σε άλλους συναδέλφους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να κάνουμε αναφορές. Τώρα, ότι είδα και εγώ, ότι πήρε το μάτι μου, έτσι. Σε άλλους συναδέλφους ή οτιδήποτε άλλο. Ας πει ο καθένας την άποψή του, ας πει αυτό που πιστεύει, κάντε συζήτηση, μάθετε να συζητάτε. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να συζητάμε και να μην ακούμε τον άλλον και λέμε να την κατακεραυνώνουμε την άποψή του, να τη σβήνουμε, να την λέμε ότι αυτή η άποψη δεν υπάρχει σε ένα λεπτό. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Κάνουμε κουβέντα, κάνουμε ζήτηση, αργιανοί είμαστε όλοι με διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορούμε να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Όταν μιλάμε για ομάδες όπως είναι ο Άρης, τόσο μεγάλες, τόσο τεράστιες ομάδες, είναι λογικό να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Είναι σημαντικό να μάθουμε να συζητάμε. Και να μην θεωρούμε ότι η δική μας άποψη είναι η πανάκια, είναι το απόλυτο και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό έτσι ως ένα σχόλιο για αυτά που βλέπω στο chat. Δεν μπορώ καν να διαβάσω μηνύματα, γιατί συζητάτε μεταξύ σας, χάνετε η μπάλα. Τώρα, ακόμα και αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να το συζητήσω, να το απαντήσω, ξέρω εγώ, αν είναι κάποια ερώτηση. Του τερματοφύλακα, ναι, το είπαμε αυτό για τον φίλο εδώ, το Σιντ που ρώτησε. Μας το είπε η κυρία Κακαβά, ότι είναι του τερματοφύλακα η συγκεκριμένη φανέλα. Και θα πάμε και μία μαύρη και μία μπλε, την οποία θα τη δούμε το επόμενο διάστημα. Η πρώτη φανέλα ουσιαστικά παρουσιάστηκε της ομάδας και η δεύτερη. Τώρα την προηγούμενη συνεργασία με τη, δεν τη θυμάμαι καν. Έτσι. Ποιος βρίζεται εσύ, δεν τον είδα. Για βοηθήστε με. Δεν, παιδιά, δεν μπόρεσα, την αλήθεια είναι, γιατί μιλούσα κιόλας και με τον Νίκο και με την κυρία Κακαβά, δεν μπορούσα να βλέπω συνέχεια. Ό,τι έπεσε στο μάτι μου, κυρίως να βλέπω για άλλους ανθρώπους, τότε τα σβήνω. Εγώ ξαναλέω, είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι άρρωστο. Δεν ξέρω. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Πάμε στα μηνύματα. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: μας την έφερες, λέει, περιμέναμε γκάλι. Θα τον απολαύσετε τον γκάλι. Παιδιά, σε λίγο, 4 η ώρα, Χρήστος Γκάλης για μπάσκετ. Έρχεται. Ο Στέλιος, θα ήθελα πολύ να ακούσω, λέει, και τη δική σου άποψη για τη μεταγραφή του Κροάτη, λέει, που σίγουρα δεν ενθουσιάζει και αρκετό κόσμο. Την είπα την άποψή μου, νομίζω, Στέλιο, την άκουσε την άποψή μου. Είναι μια μεταγραφή ενός παίκτη που είναι σε καλή ηλικία. Έχει τα στοιχεία του και τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν ενθουσιάζει σίγουρα, γιατί δεν βλέπεις κάτι. Ξέρεις, δεν είναι ένα βιογραφικό που λες, α, τι βιογραφικό είναι αυτό. Αλλά στο παρελθόν έχω δει και μεταγραφές παικτών που το βιογραφικό τους φαίνονταν πολύ καλό, αλλά δεν προσέφεραν. Και μεταγραφές παικτών που δεν σε ενθουσίαζε το βιογραφικό τους, αλλά προσέφεραν. Αν με τα ίδια στοιχεία ο παίκτης ήταν 32, 33, 34, θα σου έλεγα άλλα πράγματα. Επειδή είναι 24 στα 25, λέω ότι περιμένω να τον δω στο χορτάρι. Σίγουρα δεν είναι μια μεταγραφή που λες, α, τι μεταγραφή είναι αυτή. Ο Αλέξανδρος. Επιτέλους κάτι κινείται μεταγραφικά στον Άρη. Ελπίζω να ακολουθήσουν γρήγορα και άλλες μεταγραφές, ιδίως για την άμυνα. Φυσικά εκεί, το θέμα είναι εκεί. Οι μεταγραφές στην άμυνα. Μακάρι ο Κροάτης να είναι το μπακ που μας αξίζει, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Δεν τα πάμε πολύ καλά με τους Κροάτες. Εντάξει, το Μάικιτς κρίνουμε, και πριν ποιον είχαμε Κροάτη, ρε. Ο Χαϊροβιτς δεν ήταν Κροάτης. Κροάτης ήταν ο Χαϊροβιτς. Ο Πάβιτς ήταν Κροάτης. Ο Τζούρασεκ ήταν Κροάτης. Δεν θέλω ότι ήταν τόσο κακοί παίχτες αυτοί οι δύο. Δηλαδή ο Τζούρασεκ. Εντάξει, δεν ήταν κάτι τρελό, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν πια τόσο κακοί παίχτες. Ο Πάβιτς στις υπόλοιπες ομάδες που πήγε, έπαιξε. Μας φόρεσε τώρα και το θέση να τον πληρώνουμε. Αλλά αυτά είναι παρεπόμενα. Όπως κινείσαι, ό,τι κάνεις, το βρίσκεις μπροστά σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έπαιξαν ιδιαίτερα. Δηλαδή πέραν του Τζούρασεκ που έκανε αρκετές εμφανίσεις τη μία χρονιά που έπαιξε με την ομάδα. Ο Πάβιτς ελάχιστες. Και ο Μάικιτς τρεις συμμετοχές. Δεν έχει άδικο ότι δεν μας πάνε ιδιαίτερα οι Κροάτες. Μακάρι αυτός να μας πάει. Με τον Μπασίλου λέει. Όχι, δεν πήγε η Ιταλία σήμερα, είπαμε. Να δούμε πότε θα πάει. Μάλλον αύριο. Οι φανέλες είναι αρκετά καλές για την άποψή μου. Με τις ρίγες λέει καλύτερα να ήταν κάθετες, πιο ωραίες θα ήταν, νομίζω. Κοίτα, οι κάθετες ρίγες βοηθάνε λίγο και εμάς τους χοντρούς. Τους χοντρούς, μην το λέω τώρα, ακούγεται λίγο, πώς ακούγεται, ρατσιστικό. Αλλά για τον εαυτό μου μπορώ να λέω ότι είμαι χοντρός. Ή απαγορεύεται, είναι ρατσιστικό. Για τον εαυτό μου λοιπόν λέω ότι είμαι χοντρός. Εμένα λοιπόν το χοντρό, όχι εμάς, εμένα το χοντρό, οι κάθετες ρίγες είναι πιο καλές. Οι πλάγες λίγο σε παχαίνουν λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η πρόβλημα. Είναι Βόσνιος ο Χαϊλόβιτς, Βόσνιος δεν είναι Κροάτης, απλά το μπέρδεψα λίγο στο μυαλό μου. Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνύματα. Ο Ξενοφών ακούστηκε κάτι, λέει, για αλλαγή καθισμάτων στη θύρα 2. Γιατί κάτι τέτοιο λέει έδειξαν χθες στην παρουσίαση της φανέλας. Ξενοφών τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ούτε άκουσα κάτι, να σου πω την αλήθεια. Ο Κώστας λέει για τον αμυντικό. Ρε παιδιά, αυτό λίγο με την άμυνα, λίγο να το καταλάβουμε. Είναι πιο καλός επιθετικά από ό,τι αμυντικά, να το πω έτσι. Είναι πιο καλός επιθετικά από ό,τι αμυντικά. Πρώτη φορά ακούτε δηλαδή ένα ακραίο μπακ να έχει πιο επιθετικογενή χαρακτηριστικά από ό,τι αμυντικογενή. Πρώτη φορά τα ακούτε. Δεν είναι, δηλαδή, πρωτοφανές Κώστα, δεν έχεις ξανακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω πραγματικά. Κανονικά δεν πρέπει να σας λέμε τίποτα. Κανονικά τίποτα δεν πρέπει να λέμε. Τίποτα. Ο φίλος ο Τάσος. Τάσο, θα σου στείλω μήνυμα, ρε φίλε. Θα σου στείλω εγώ μήνυμα. Κάτσε να σε σημειώσω εδώ πέρα για να μην σε χάσω. Ωραία. Ο Ηλίας τα δύο τελευταία χρόνια λέει έχει βελτιώσει αρκετά το αμυντικό του κομμάτι και μάλλον έρχεται ως δεύτερος. Επίσης το καλό είναι ότι έχει κάνει προετοιμασία με όσοι, οπότε δεν θα χρειαστεί χρόνο, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Ρόμπερτ, ο Παλίκουτσα με τον οποίο μίλησα, μου μίλησε κυρίως για την παρουσία του στη Ριέκα. εκεί τον θυμάται περισσότερο, γιατί εκεί τον επέλεξε να τον πάρει στη Ριέκα, τον έδωσε δανεικό, τον ξαναπήρε η Ριέκα. Για εκείνη την παρουσία περισσότερο μου μίλησε. Έτσι, για να λέμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Ο Γιώργος, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει: ο παίκτης έχει περίπου λέει, τα χαρακτηριστικά του Μεντίλ, με πολλά ανεβάσματα, με συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι και κάποιες αδυναμίες αμυντικά. Το ότι έχουν στόχο παίκτη, λέει, με παρόμοια χαρακτηριστικά για μένα είναι θετικό, λέει ο Γιώργος. Να, ένα φυσιολογικό. Κοιτάξτε, και άλλα φυσιολογικά έχει, αλλά να και ένα φυσιολογικό μήνυμα σε κάτι που συζητάμε, χωρίς να βάζουμε άλλα πράγματα πέραν από αυτό που συζητάμε. Ο Κώστας, ο Δημήτρης, συγγνώμη πρώτα. Μπορείτε να ρωτήσετε, λέει, τον Μάικ να μας πει τη γνώμη του, λέει, για τον Γιούρισιτς. Επίσης, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και για βασικό αριστερό μπακ. Τώρα που θα είναι στην Ιταλία, το θεωρώ δεδομένο ότι θα ρωτηθεί ο Μάικιτς για τον Γιούρισιτς. Ο Κώστας, με λίγα λόγια, λέει, παίκτης Πανσεραϊκού, Βόλου και Φυσιάς, τόσο μπορεί, λέει, μακάρι να παίξει. Κώστα μου, καμιά φορά οι παίκτες επίπεδου Πανσεραϊκού, Βόλου και Φυσιάς βοηθάνε περισσότερο από επίπεδου. Μην πω τώρα όνομα. Ο Γιώργος, αριστερό μπακ, ναι, στόπερ, λέει, θα παίξουν φιλικά Γένσεν Φαμπιάνο. Αν δεν έχει πάει ο στόπερ, και λογικά στο πρώτο φιλικό, θα δούμε τον Γένσεν δίπλα στο Φαμπιάνο, ή τον Γκάμτσι δίπλα στο Φαμπιάνο, ή τον Ματάρ δίπλα στο Φαμπιάνο. Ο Χάρης, ο Κροάτης, λέει, αριστερό μπακ, τι συμβόλαιο έχει την χρονιά. Δεν ξέρω πόσα χρήματα παίρνει. Δεν το ξέρω, Χάρη μου. Πού να ξέρω πόσα χρήματα παίρνει. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε. Σε σχέση με πέρσι, λέει, πάμε για μείωση του budget. Όταν κλείσει το budget, θα σου απαντήσω. Στο περίπου, έτσι ακριβώς, δεν μπορώ να τα ξέρω. Ο Αδάμ, στο γήπεδο θα κριθεί ο παίκτης. Λέει, σωστή ηλικία και για τα οικονομικά δεδομένα μπορεί να είναι θετική έκπληξη. Ο Κώστας, η ομάδα του Φαμπιάνου, λέει, όχι απλά ήταν τελευταία, έπεσε κιόλας. Επίσης, ο Μωρόν ήρθε στον Άρη με 2 γκολ σε 30 παιχνίδια και εδώ έβαλε μία νταλίκα γκολ. Κώστα, υπάρχουν και από τη μία μπορεί να βρει επιχειρήματα και από την άλλη μπορεί να βρει. Όλα υπάρχουν. Μπορεί να έρθει ο παίκτης και να μην ακουμπήσει ποτέ. Και ό,τι συζητάμε τώρα να πάει στο βρόντο. Μπορεί να έρθει ο παίκτης και να παίξει πολύ καλά και να λέμε άλλα πράγματα. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ λέω ότι η επιλογή που έκανε είναι μια επιλογή ενός παίκτη με γεμάτες σεζόν, χωρίς ιδιαίτερους τραυματισμούς, γιατί αυτό το συζητάμε, σε αρκετά καλή ηλικία, με τα θετικά του, με τα αρνητικά του, με τις αδυναμίες του. Αυτά και περιμένω να το δούμε στο χορτάρι. Τι να πω άλλο. Ο Μιχάλης, απλά κρίνουμε τη μεταγραφή, λέει. Συμφωνώ, ρε παιδιά. Δεν είπα εγώ να μην την κρίνουμε τη μεταγραφή. Γιατί λες ότι χρυσώνω το χάπι, δεν κατάλαβα, Μιχάλη. Εγώ, ότι κρίνουμε τη μεταγραφή, κρίνουμε τη μεταγραφή. Ποιος λέει, όλοι μας την κρίνουμε. Και εγώ την κρίνω, και εσείς την κρίνετε. Μιλάμε και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αλφα γνώση να μας πούν και αυτή την άποψή τους. Νομίζω το φυσιολογικό κάνουμε. Ο Πάρης, επειδή μου λέει Εράσμου στο Όσιγεκ, έλα ρε Πάρη, που ήσουν Εράσμου στο Όσιγεκ. Ωραίος. Πανέμορφη, λέει, πόλη. Τον είχα δει, λέει, το Γιούρισιτς από κοντά στο γήπεδο και έχω να σου πω τα εξής. Ο τύπος, λέει, έχει τρελά πνευμόνια και κάνει συνέχεια overlap για να δώσει βοήθειες ψηλά. Οπότε μην περιμένεις να μένει μόνο πίσω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα όμως είναι ότι ενώ αμυντικά βγάζει πάθος και είναι σκύλος στο pressing, έχει σοβαρό θέμα στο man-to-man, τον περνάνε σχετικά εύκολα. Επειδή είναι παρορμητικός και πέφτει εύκολα πάνω στην μπάλα, αν δει έναν γρήγορο και τεχνίτη εξτρέμ, μπορεί να εκτεθεί και να φάει την τρίπλα. Γενικά, στα μάτια μου και έτσι όπως τον είδα από κοντά σε δύο παιχνίδια, είναι ένας μέτριος προς καλός παίκτης για το rotation, αλλά με ξεκάθαρα κενά. Αν ο προπονητής καταφέρει να του μαζέψει αυτή την αμυντική πολαιότητα, θα βοηθήσει. Αλλιώς θα μας καρδιοχτυπάει σε κάθε ξαφνική αντεπίθεση. Βλέπεις τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ξέρω καν τον Πάρη. Έτσι, πρώτη φορά πιστεύω ότι στέλνει μήνυμα και στην εκπομπή μπορεί να στέλνει πρώτη φορά. Έχοντας μία εικόνα, σου μεταφέρει κάποια πράγματα. Δεν απέχουν πολύ από αυτά που μου είπε και ο Ρόμπερτ, ο Παλίκουτσα. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτά που μου είπε και ο Παλίκουτσα. Αυτό είναι το φυσιολογικό, παιδιά, αυτό είναι. Να λέμε τα θετικά, τα αρνητικά, τις αδυναμίες, να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε σαν βιογραφικό, συμμετοχές, τραυματισμούς, όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στην εξίσωση για να βγάλουμε το συμπέρασμά μας για τον κάθε παίκτη. Πριν έρθει. Μετά το χορτάρι. Πριν έρθει, λέμε την άποψή μας από όλα αυτά. Ο Χαράλαμπος, ακόμη δεν έχετε καταλάβει την απαξίωση και την απογοήτευση του κόσμου. Χαράλαμπε μου, εσύ πιστεύεις ότι δεν την έχουμε καταλάβει. Μάλιστα. Έγινε, Χαράλαμπε. Τα υπόλοιπα τώρα που λες, άστα έρεσαι, Χαράλαμπε. Μίλα έρεσαι κανονικά για να μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα. Ο Αντώνης, έμαθες, λέει, κάτι παραπάνω. Σας είπα και την τηλεόραση. Από την Νόβα οι άνθρωποι της Νόβα, οι δημοσιογράφοι της Νόβα μου είπαν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση για μετάδοση των φιλικών. Αλλά και πέρσι λέει, δεν είχαν. Τελευταία στιγμή προέκυψε, ας πούμε, για το τελευταίο φιλικό και υπήρχε μετάδοση. Δεν γίνεται από το στούντιο πλέον. Δεν έχουν θέμα δηλαδή ότι πρέπει να ταξιδέψουν να πάνε κτλ. Από το στούντιο γίνεται. Οπότε μπορεί και το Σάββατο, μου λέει, το πρωί να πούνε ότι θα έχει μετάδοση και την Κυριακή να μεταδοθεί το παιχνίδι. Ο Ιωάννης, δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, για τη μεταγραφή τα είπαμε, να είναι κάτι καλό. Δεν έπαιζε σε ομάδα Β κατηγορίας. Συνόσυγε και έπαιζε πρώτη κατηγορία. Ο μεγάλος, λέει, Σκόμπε, όταν ήρθε, λέει, έπαιζε σε ομάδα Β κατηγορίας Σουηδίας. Άλλες εποχές τότε. Τότε, όταν ήρθε, παιδιά, όλες Σκόμπε, ο Σανλής της εποχής δεν έκανε εκπομπή σε ραδιόφωνο βασικά. Τα έγραφε στις εφημερίδες κτλ. Ψάχναν να βρουν τότε. Και εγώ, όταν πρώτο ξεκίνησα, δεν είχε τότε, το 93 που πρώτο ξεκίνησα, δεν είχε ούτε ίντερνετ. Έτσι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα τόσο πολύ να μπορεί να μάθει πράγματα. Ψάχναμε με τηλέφωνα, με κάποιον που πιθανόν μπορεί να είχε δει, κάποιο μάνατζερ, κάποιον οτιδήποτε να μας πει δύο πράγματα. Τώρα είναι πολύ εύκολο. Πατάς τα στοιχεία τα βασικά, τα βρίσκεις κατευθείαν. Τα πρώτα χρόνια του Καρπίδη, κάτι είχε γίνει. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κάπου. Παιδιά, μέχρι το 22 η ομάδα νομίζω αρκετά ορθολογικά κινούταν. Από εκεί, από ένα σημείο και μετά, λίγο άρχισε να το χάνει. Όσον αφορά τις επιλογές, τον τρόπο που γινόταν, λίγο αυτό. Λοιπόν, και τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά, λέει, θέλω να έρθει τεράστιος επενδυτής χθες. Αλλά, μα, ρε εσύ, Ιωάννη, αυτό είναι το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να κρίνεις όλα τα δεδομένα τα οποία έχεις στο τραπέζι, να τα βάζεις κάτω και να βγάζεις το συμπέρασμά σου. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και εκείνο, υπάρχει και το άλλο. Όλα υπάρχουν. Να μην πηγαίνεις μονόπλευρα. Ο Νίκος, υγεία και τύχη στον παίκτη που πήραμε και περιμένουμε επίσημα να ανακοινωθεί. Ελπίζουμε να έρθει και να δέσει άμεσα με την ομάδα. Ξεκάθαρα έχουν αργήσει οι μεταγραφές. Πλέον με άλλους θα έχει κάνει προετοιμασία, με άλλους θα διαβούμε τη χρονιά. Εάν οι παίκτες είναι καλοί και υγιείς, δεν θα φανεί. Αν οι παίκτες είναι μέτοι, τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα μέσα στη χρονιά και ιδιαίτερα στην αρχή. Συμφωνώ, Νίκο. Σας είπα, αν την προηγούμενη εβδομάδα είχε κλείσει το αριστερό μπακ και ο ένας κεντρικός αμυντικός και είχαν έρθει, θα σου έλεγα ότι είμαστε αρκετά καλά. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ρόστερ με ένα ακόμα αριστερό μπακ, ένα ακόμα δεξί μπακ, ένα κεντρικό αμυντικό, πιθανόν ένα τερματοφύλακα, ένα εξτρέμ και ένα δεκάρι. Αλλά έχεις αυτές τις παίκτες να δουλέψεις και να βάλεις έναν-δύο ακόμη. Τώρα είμαστε πίσω. Αλήθεια είναι. Πολύ πίσω. Ο Δημήτρης. Εντάξει. Πριν δούμε πάλι ποιο θα είναι το ρόστερ, ποιοι θα είναι οι παίκτες, ποια θα είναι τα ρόστερ των άλλων ομάδων. Εντάξει. Να εξασφαλίσουμε την κατηγορία. Okay. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά δεν. Ο Ηρακλής, η ομάδα, λέει, περιφέρεται γυμνή. Περιμένουμε την πρώτη δόση. Εντάξει, εδώ αυτό τώρα, αυτά είναι πάλι ό,τι διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, τα κάνουμε έτσι ένα τέτοιο. Λοιπόν, ανοχή του ΑΣ, του ΣΟΥΠΕΝΤΕ και των περισσότερων δημοσιογράφων. Τι θα έκαναν δηλαδή αυτοί οι τρεις. Ξέρω, δεν μιλάς για μένα, αλλά τι θα έκαναν αυτοί, θέλω να μου το εξηγήσεις. Δεν ρίχνω τίποτα σε σένα. Γενικά την έκανα την κουβέντα και τα είπα και για το Μοντόγια. Τα εξήγησα. Ο Αποστόλης Λιβάρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτή για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αργιανά Αρκατερίνη. Ο Ανδρέας, λέει, δεν χρειάζεται να έχει την οικονομική δυνατότητα των άλλων τεσσάρων για να έχει κατάλληλα μηχανήματα αποθεραπείας και περίθαλψης για τους παίκτες. Έχει μηχανήματα αποθεραπείας και περίθαλψης. Θα μπορούσε να έχει περισσότερα και να είναι πιο οργανωμένος. Αυτό. Ο Άρης, λέει, οι εκπομπές, λέει, έχουν και μηνύματα για ειρωνία και απαξίωση, γιατί εσύ θέλεις να μιλήσεις για αγωνιστικά σε μια ομάδα που δεν τον νοιάζει κανέναν απολύτως αν η ομάδα πέσει κατηγορία. Άρη μου, αν εσένα δεν σε νοιάζει αυτό το πράγμα, νοιάζει πολλούς άλλους. Ας κρατήσει ο καθένας αυτό που έχει στο μυαλό του για τον εαυτό του και τους φίλους του και σ' αφήσει τον αφορισμό όλους τους νοιάζει αυτό. Έχω πάρα πολλούς οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε γιατί δεν μιλάς αγωνιστικά τόσο καιρό και γιατί λες άλλα πράγματα, εφόσον αυτά ήταν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αυτό έχουμε. Γιατί δεν μιλάς καθόλου. Άρα, ας το αφοριστικό δεν τον νοιάζει κανέναν. Δεν σε νοιάζει δηλαδή αν πέσει η ομάδα κατηγορία. Μπράβο, ρε εσύ, Άρη, ωραίος είσαι. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Δηλαδή, αν σου πω ότι θα πέσει η ομάδα κατηγορία, αλλά θα φύγει και ο Καρυπίδης ταυτόχρονα, εσύ είσαι ικανοποιημένος. Μπράβο. Ωραία λογική. Πολύ ωραία λογική. Ο Γιώργος, πέμπτος σε οικονομική. Α, τα είπα αυτά για την οικονομική δυνατότητα. Ο Βαγγέλης, μην παρεξηγήσει τον κόσμο, τα είπα και αυτά. Ο Λάζαρος, το μίσος, λέει, που έχουν κάποιοι για Καρυπίδη τους οδηγεί σε αυτή την άσχημη συμπεριφορά. Εντάξει. Ο Παύλος, το ότι πάλι μας είχε εξαντλήσει είναι γεγονός και απόλυτα κατανοητό. Το να μειώνουμε όμως τη δουλειά ενός ανθρώπου όπως ο κύριος Παρταλίδης, ο οποίος με την ανιδιοτελή του αγάπη για το σύλλογο έχει κάνει εμπορικά μέσα σε ένα μήνα περισσότερη δουλειά μόνος του από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι μαζεμένοι τα τελευταία 10 χρόνια, είναι τουλάχιστον άδικο. προσέφερε σημαντικά στην ΚΑΕ και εύχομαι η δουλειά του πλέον στην ΠΑΕ να φέρει υπεραξία, προβολή και γιατί όχι να ανοίξει πόρτες για νέο επενδυτή. Και είμαι σίγουρος ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο καλύτερη θα είναι και η δουλειά του στην ΠΑΕ. Για το αγωνιστικό μακάρι φέτος που δεν νιώθουμε ελπίδες, να μας εκπλήξει θετικά, όπως παλαιότερες χρονιές, με μικρό μπάτζετ που η ομάδα πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Άλιστα, δύσκολο να σε καλάρεσει. Κωνσταντίνα, άσε τα υπόλοιπα. Ο Τάσος, καλή προετοιμασία στην ομάδα χωρίς τραυματισμούς. Να θυμίσω ότι όταν ήρθε ο Φρίντεκ, τα νούμερα του σε παρέμπαν σε επιθετικό μπακ, αλλά δεν το επιβεβαίωσε στο γήπεδο. Οπότε απλά θα περιμένουμε να τον δούμε. Κροάτης είναι και ο Τσέζαρεκ. Ναι, ο Τσέζαρεκ είναι πιο παλιός. Εγώ λέω για την τελευταία οκταετία τώρα του Καρυπίδη περισσότερο στάθηκα. Εγώ μια ερώτηση έχω, λέει, Μόβι είναι του τερματοφύλακα. Το τερματοφύλακα. Ο Γρηγόρης, πόσες πιθανότητες δίνεις να πάει ένας κεντρικός αμυντικός στην προετοιμασία? Να πάει και μέχρι τις εβδομάδες, μην πάει την άλλη Τετάρτη και την Παρασκευή γυρίσει. Δίνω 50-50. Ο Νίκος, είναι δηλαδή η ευθύνη της Intersport να σχεδιάσει και να εξοπλίσει με υλικό όπως κούπες, ποτήρια, τασάκια, mousepad κτλ. Έχω χρόνια να δω ένα καλόγο στο Φλιτζάνι κούπα στην μπουτίκ. Γενικά, πέραν του ρουχισμού, στα υπόλοιπα αντικείμενα η ποικιλία είναι πολύ περιορισμένη όταν στην Ευρώπη μεγάλη, όχι απαραίτητα top σύλλογοι, είναι έτη μπροστά. Όχι έτη, αιώνες μπροστά. Και για την μπουτίκ της KLA θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες. Αν θέλουν οι υπεύθυνοι μάρκετ να του στείλουμε, λέει, ιδέες τι μπορούμε να βάλουμε. Και οι ιδέες έχουν και τα πάντα. Περιμένω και εκεί να δω τι θα γίνει. Και στην ΚΑΕ. Είναι όμορφη φανέλα, λέει. Εμένα μ' άρεσε όπως και στον εγγονό μου, λέει ο Θανάσης. Στον εγγονό σου είμαι σίγουρος ότι άρεσε, Θανάση μου. Γιατί μέσω και δεν ξέρω Κώστα ακόμα. Κάτσε να βγουν, αίρεση. Ο Γιώργος στην μπάλα, έχω μια ελπίδα ότι φέτος θα είναι τελευταία χρονιά, λέει, του Καρυπίδη. Επίσης με τα μέχρι τώρα δεδομένα που δεν αλλάζουν πολύ τουλάχιστον. Οπότε έχει πάρει ήδη το εισιτήριο υποβιβάσιμο. Ο Νίκος έχει τα δικά του. Ο Κώστας παραχωρείται, λέει, για 49 χρόνια η Σανέλα Ρίνα στη Βουλή για ψήφιση η σχετική διάταξη. Αλήθεια είναι. Στο έστειλε, τι να είναι, Κώστα. Αλήθεια είναι αυτό. Το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Ο Γιώργος, μια και ακούω τη συζήτηση με την εκπρόσωπο της Intersport, έχω να πω κάτι και ας μη φανώ περίεργος. Προτιμούσα η αμυγός κίτρινη να έχει μαύρο περιλέμιο όπως και μαύρο στο τελείωμα στα μανίκια. Νομίζω πως θα ήταν τέλεια και Άκος Αριανίδικη, ο Γιώργος ο δάσκαλος. Η πρώτη με επαφή με τον Άλλη στη δεκαετία του 70 και φανέλα ήταν όπως την περιγράφω και μου τη στέλνεις κιόλας. Καλά κάνεις, Γιώργο μου. Ο Μαργαρίτης, γνώμη για τον Μπακ, τα είπα. Α, με κάλυψες, λέει. Τα είπα. Φανέλες, λέει, άσχημες στους κοντούς, λέει, ποιες ρίγες μας βοηθάνε. Νομίζω οι κάθετες. Και τους χοντρούς, σαν και εμένα, και τους κοντούς, οι κάθετες μας βοηθάνε. Οι κάθετες τους κοντούς ψηλώνουν, τους χοντρούς τους δυνατίζουν. Ο Κωνσταντίνος στα φιλικά, λέει, με Αταλάντα και Μόντσα, τα είπα, Κωνσταντίνο μου, για τα φιλικά. Ο Χάρης, λέει, μπασκετική φανέλα, πότε? Το περιμένουμε, δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση. Είμαι και εγώ, λέει, χοντρός, ή έστω γεματούλης. Πολύ γκρίνια και μύρλα, λέει, και εγώ, λέει, δεν πάω, λέει, παραπίσω. Ο Αλέξανδρος κάνει και αυτοκριτική μόνος του. Δεν ξέρω για τα καθήματα στη δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω κάτι. Θέλω η Φασμάτη να λέει ορθοπαιδικά και θερμενόμενα, βέβαια. Κοίτα, στη δύο, επειδή κάθονται και οι προπονητές, πρέπει να έχουμε σαν και αυτά που έχει στους πάγκους. Που κάθονται οι προπονητές. Νομίζω τέτοια πρέπει να βάλει στη θηρά 2, γιατί εκεί είναι οι προπονητές της κερκίδας. Στη θηρά 2 πάνε παραδοσιακά. Οπότε πρέπει να έχει τέτοια καθίσματα. Ο Ιωάννης, τα βασικά χαρακτηριστικά του, λέει, φαίνεται ότι είναι για τον Γιούρισιτς. Είναι σχετικά, λέει, νεαρός Κροάτης, αριστερός μπακ, με παραστάσεις από Κροατία, Αυστρία και Σλοβενία. Η πρώτη εικόνα είναι ότι πρόκειται για μεταγραφή με αγωνιστική λογική, παίκτη σε καλή ηλικία, με ταχύτητα και δυνατότητα να καλύψει ολόκληρη την αριστερή πλευρά. Βασικά χαρακτηριστικά: καλή ταχύτητα και ένταση στις προωθήσεις, ικανότητα να ανεβαίνει ψηλά και να δίνει πλάτος, αξιοπρεπής τεχνική και κυκλοφορία της μπάλας, μπορεί να παίξει ως ακραίος μπακ σε τετράδα ή ως wing back σε σχηματισμό με τρεις στόπερ. Παρά το χαμηλό του ύψος, παρουσιάζει αρκετά καλό ποσοστό σε αέρες μονομαχίες, δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικό στο σκοράζι, αλλά μπορεί να προσφέρει δημιουργικά μέσω προωθήσεων και assist. Λέει ο Ιωάννης. Ο Δημήτρης, ελπίζω να αποφύγουμε, λέει, την υπεραξία με τον Κροάτη και να χειροκροτήσουμε τον πρόεδρο. Τι? Φαίνεται από τα διάρκεια. Δεν καταλαβαίνω τι λες, ρε Κωνσταντίνα. Ο Δημήτρης, ο κόσμος έχει ξενερώσει, μάλιστα. Ο Χάρης είναι κατάντια, λέει, να βρει την ίδια στην ομάδα και εγώ τρελαμένος είμαι με τον Καρυπίδη. Θα πάω, λέει, σε 2-3 μάτς. Αν βέβαια η ομάδα, λέει, δώσει κάτι επιτέλους, ότι θα πάω σε περισσότερα. Πέρσι δεν έχασα μάτς και αν είχε, λέει, ακόμα μία αγωνιστική, δεν την γλίτωνα την κατάθλιψη. Συμφωνώ, Χάρη μου. Μπορείς να έχεις την άποψή σου, μπορείς να αισθάνεσαι όπως θέλεις. Αυτό. Εγώ πάντως, λέει, θα την πάρω τη φανέλα και ας με ψηλώσει. Εσύ την χρειάζεσαι για να ψηλώσει λίγο, Θανάση. Φιλαράκι μου, πλάκα σε κάνω. Ο Μαργαρίτης λέει αριστερό μπακ, λέει πλάκα πλάκα πόσα χρόνια είχαμε να πάρουμε. Μόνο πέρσι δεν πήραμε αριστερό μπακ. Κάθε χρόνο τα αριστερά μας μπακ τα αλλάζαμε πανηγυρικά. Κάθε χρόνο τα αριστερά μας μπακ πανηγυρικά τα αλλάζαμε κάθε χρόνο. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που δεν τα αλλάξαμε, μείναμε με Ντίλ και Φρίντεκ. Τρία προηγούμενα χρόνια θυμάμαι χαρακτηριστικά τους αλλάζαμε και τους δύο. Τέσσερα. Κάθε χρόνο είχαμε δύο άλλους. Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που κρατήσαμε τους ίδιους. Τώρα φύγαν και οι δύο, πάμε σε δύο καινούριους. Μην τα βλέπετε όλα μαύρα, λέει. Τώρα δεν ξέρω να το λέει ειρωνικά εδώ ο φίλος. Θα είχαμε μπει, λέει, πέντε φορές ομίλους Ευρώπης. Βρε, μία να είχαμε μπει. Πέντε θέσεις να είχαμε μπει. Μία. Μία. Στην ΚΑΕ είμαι σίγουρος, λέω, ότι θα βγάλουν φανελάρες σε συνεργασία με Πούμα. Εκείνη είναι σοβαρή εταιρεία οργάνωσης, μάλιστα. Και αν βγουν και δεν είναι καλές, ωρε τι έχουμε να ακούσουμε. Ωρε τι έχουμε να ακούσουμε αν βγουν και δεν είναι καλές. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 ποδοσφαιρικό Yellow News. Ακούτε τώρα κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν, διαφημίσεις και έρχεται Χρήστος Γκάλης να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 6 με όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας του Άρη και όχι μόνο. Μετά τις 6, 6 με 8 θα έχουμε μία επαναληψούλα, είπαμε καλοκαίρι είναι τώρα. Έχουμε σε αυτή τη διαδικασία. 8 με 10 κίτρινο πειρατικό θα σαλπάρει με Σάκη Αρβανιτάκη και ο Νίκος νομίζω θα είναι μαζί του. Και 10 με 12 βούλγαρη σφαγεία με Ελεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2, από αυτή τη βδομάδα μέχρι και την Πέμπτη θα πάμε στο 2-4 εγώ, 4-6 χρούς. Άρα τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS, λογικό, έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕΠΣΙΛΟΝ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ κοντά σας. Είπαμε ότι τώρα το καλοκαίρι απολαμβάνεται διευρυμένη εκδοχή των εκπομπών Yellow News, της εκπομπής μάλλον Yellow News, με δύο ώρες εκπομπής όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο το οποίο αρχίζει να έχει μεταγραφές, κάτι το οποίο περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια μπορεί να έχουν καθυστερήσει, μπορεί σε αυτό το στάδιο θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι περισσότερες μεταγραφές για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα και να ξεκινήσει ένα μεγάλο μέρος της το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αλλά εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, πιστεύουμε ότι θα έρθουν σύντομα οι μεταγραφικές κινήσεις και στο ποδόσφαιρο.

Όσον αφορά το μπάσκετ, οι μεταγραφές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, με την απόκτηση του Τολιόβουλου, ο οποίος θα είναι ο 16ος παίκτης του Άρη, σας είπα από χθες, έρχεται την Παρασκευή το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Έρχεται την Πέμπτη το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή περνάει τα εργομετρικά. Παρασκευή απόγευμα ή Σάββατο απόγευμα ανακοινώνεται και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης.

Και απομένει μία τελευταία μεταγραφική κίνηση. Ποια? Μία την οποία συζητάμε από την περσινή χρονιά, ή αν θέλετε την περιμέναμε από την περσινή χρονιά αυτή, του Θανάση Αντετοκούμπο. Θανάση Αντετοκούμπο μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, ελεύθερος πλέον από το NBA, και θα είναι ο 17ος παίκτης της ομάδας του Άρη. Και όσοι ρωτέστε για τον αριθμό 17, αν είναι μεγάλος, παιδιά, δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης. Αλλά ακόμα δηλαδή και τους ίδιους να ρωτήσετε, θα σου πούνε δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορεί να μείνουν οι 17. Μπορεί κάποιοι που νιώθουν άβολα ή που δεν θέλουν τόσο έντονο συναγωνισμό να ζητήσουν να φύγουν. Κάποιοι ή να δοθούν δανεικοί. Ωστόσο όμως δεν ξέρουν τίποτα. Όλα παιδιά είναι στο μυαλό μας μέσα. Εμείς φανταζόμαστε το ένα το άλλο χωρίς οι πρωταγωνιστές και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να έχουν δει καλά καλά το ρόστερ. Θα το δει ο Σπανούλης, θα κρίνει. Εξάλλου ο ίδιος δημιούργησε για την ασφάλεια της ομάδας τόσο μεγάλο ρόστερ, και όταν λέω ο ίδιος, δικές του είναι οι επιλογές όλες. Ήξερε και τον αριθμό. Άντε να μην υπολόγιζε μία μεταγραφή του Τολιόπουλου, δύο μεταγραφές, και τον Θανάση, ο οποίος δεν είχε πάρει απόφαση αν θα συνεχίσει ή όχι το μπάσκετ. Αυτά ήταν. Όλα τα υπόλοιπα τα ήξερε. Σας επαναλαμβάνω, είναι πολύ εύκολο να κάνεις μια ομάδα, αλλά μια ομάδα με βάθος, η οποία θα μπορέσει να αντέξει στα δύσκολα της νέας σεζόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κάνεις. Και ό,τι παίκτες πήρε, τους πήρε γιατί σκεφτότανε το βάθος, τον αριθμό των αγώνων

0: την κούραση, τους τραυματισμούς, γενικότερα τις ατυχίες, τις εθνικές ομάδες. Τα σκέφτηκε πάρα πολύ καλά και ο Νίκος ο Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης κάνοντας αυτή τη νέα ομάδα. Τώρα, αυτή η νέα ομάδα μένει μόνο να γίνει ομάδα. Αυτό είναι καθαρά στο χέρι του Βασίλη Σπανούλη και των συνεργαστών του. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε αυτό που σας είχαμε πει εδώ προμηνώς, είχαμε φιλοξενήσει και έναν από τους διοργανωτές για το τουρνουά στην Κύπρο. Έχει βγει το πρόγραμμα.
1: Να το δούμε.
0: Μάλλον έχουν γίνει αλλαγές στο πρόγραμμα της Κύπρου. Ξέρω ότι πολλοί θα μπείτε στον πειρασμό να βρεθείτε στην Κύπρο. Παιδιά, υπάρχουν ακόμα φτηνά εισιτήρια. Τώρα μιλάμε με 60, 70 και 80 ευρώ. Πάτε στην Κύπρο. Λοιπόν, και θα δείτε έναν από τους πρώτους αγώνες του Άρη, ο οποίος σε αυτούς τους πρώτους αγώνες κοντράρεται με ομάδες επίπεδου της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ. Κυριακή 4 παρατέταρτο, 13 Σεπτεμβρίου, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Σας είχαμε μιλήσει για αυτό το τουρνουά. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα δύο παιχνίδια, την Παρασκευή έχει το δεύτερο παιχνίδι, 9 η ώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, και την Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπι Τελαβίβ, και αυτό γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες φιλοδοξούν την νέα χρονιά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και λέμε είναι ίσως το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι του τουρνουά.

Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι, παιδιά, να μιλάμε για το ρόστερ, για το πώς διαμορφωθεί, πώς θα παίξει ο Άρης. Θα έχουμε εδώ πέρα προπονητές. Θα έρχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης. Θα φέρουμε και άλλους προπονητές. Να μιλήσουμε, να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των καινούριων παικτών. Όλα αυτά θα μπουν στο δικό μας το μικροσκόπιο για να δούμε τι είδε ή μάλλον τι σκέφτεται για τη νέα ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης. Λοιπόν, αφήνουμε το ρόστερ στην άκρη. Έχουμε φλέγοντα θέματα. 23 του μηνός, σήμερα είναι 21, μεθαύριο δηλαδή. Τι είναι, το είχα πει πολλές φορές. Είναι η κρίσιμη γενική συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, όπου καίνε δύο θέματα. Το ένα θέμα το φέρνει η ΑΕΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρα από την ΑΕΚ, που την καίει και αυτή, να καίει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι ο αριθμός των ξένων παικτών. Είναι ο αριθμός των ξένων παικτών και είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σίγουρα θέλουν να αυξηθούν οι ξένοι παίκτες και να μειωθεί ο αριθμός των Ελλήνων παίκτων, γιατί σας είπα ότι στην παραγωγή υπάρχει ένα μεγάλο κενό, δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι παίκτες, δεν υπάρχουν πλέον ομάδες που να βγάζουν, να προωθούν παίκτες και να μπορούν πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να τους πάρουν. Έχουν μεγάλο ανταγωνισμό όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες και γι' αυτό έστω και για κάποια χρόνια θέλουν να μειωθεί ο αριθμός των Ελλήνων παίκτων.

Ο Άρης απ' την άλλη έχει έναν μεγάλο αριθμό, έναν ικανοποιητικό αριθμό Ελλήνων παικτών. Οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν φαίνεται να καίγεται ο Άρης, ή μάλλον δεν φαίνεται να είναι στις ομάδες οι οποίες καίγονται για τους Έλληνες παίκτες.

Είναι σοβαρό πρόβλημα. Τώρα συγγνώμη, φίλος Κωνσταντίνος, φίλε, το περιμένουνε. Δεν ξέρω γιατί έχει καθυστερήσει. Τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, έβγαινε σε 2-3 μέρες. Δεν ξέρω τώρα, ο φίλος Κωνσταντίνος ρωτάει για το πρόγραμμα του EuroCup. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα έχει καθυστερήσει. Το περιμένουν από μέρα σε μέρα, και σήμερα που μιλούσα με τον Άρη, πάλι μου είπε, από μέρα σε μέρα. Θα δούμε. Ξέρω ότι πολλοί περιμένετε να κλείσετε τα ταξίδια σας. Φέτος οι αγώνες στο EuroCup έχουν έντονο ενδιαφέρον, γιατί είπαμε ότι είναι μια διοργάνωση στην οποία ο Άρης μπαίνει με στόχο την κατάκτηση. Δεν γίνεται να έχεις Πανούλη στον πάγκο και Νίκο ζήσει GM και να μην βάζει κατάκτηση, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, έλεγα όσον αφορά για τον αριθμό Ελλήνων παιχτών. Ο Άρης δεν ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που καίγονται. Είπαμε ότι καίγεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, γιατί οι παίκτες τους που έχουν είτε γερνάνε είτε τους χάνουν. Είναι η ΑΕΚ που δεν κατάφερε να συγκεντρώσει ικανοποιητικό αριθμό παικτών με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να παίρνουν ένα σημαντικό μέρος, και είναι και οι μικρότερες ομάδες, αλλά αυτές μπορούν να βουλευτούν και με καλούς παίκτες από την Α2. Κακά τα ψέματα, στην Α2 που παίζουν κυρίως Έλληνες παίκτες, υπάρχουν κάποιοι παίκτες στους οποίους αξίζει να επενδύσεις.

Συγγνώμη, έπρεπε να δω κάτι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, οι μικρότερες δυναμικότητες ομάδες μπορούν να καλυφθούν και με παίκτες και από την Α2. Το θέμα τι γίνεται στις μεγάλες ομάδες. Εκεί υπάρχει μεγάλο κενό. Σας είπα ότι και να το ψηφίσει η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ είναι η ΕΟΚ η οποία θα πάρει την τελική απόφαση, γιατί η ΕΟΚ επικαιρώνει τις αλλαγές όσον αφορά τον κανονισμό του πρωταθλήματος και η αλλαγή του αριθμού των ξένων παικτών είναι αλλαγή του κανονισμού του πρωταθλήματος. Λοιπόν, περιμένουμε αύριο τη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, μεθαύριο, να δούμε τι θα περάσει, τι θα ακουστεί. Ο Άρης δεν νομίζω να πάρει μέρος. Και ο Άρης θα ψηφίσει, κακά τα ψέματα, αυτό που θέλει η Ομοσπονδία. Δεν θα πάει κόντρα ο Άρης σε αυτό την Ομοσπονδία. Όπως παραδείγματος χάρη πάει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Ομοσπονδία καίγεται για το θέμα των ξένων παικτών. Απλώς εδώ η Ομοσπονδία δεν μπορεί να του το περάσει. Δεν μπορεί να του το περάσει, διότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Γιατί θα έχει γκρίνια? Γιατί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων παικτών, όπως και το συνδικαλιστικό του όργανο, πιέζουν την Ομοσπονδία να μείνουν 6 οι Έλληνες παίκτες στη δωδεκάδα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα για τον κύπελο. Και επειδή η Ομοσπονδία είχε ήδη άλλους πονοκεφάλους, καλά, δεν μπορώ να πω σοβαρά τα προβλήματα όσον αφορά με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κτλ. Κτλ. Αλλά λέω άλλους πονοκεφάλους, γιατί σαν πονοκέφαλοι ήταν αυτές οι περιπέτειες όσον αφορά το Λιόλιο. Δεν θέλει κι άλλη γκρίνια. Θέλει λίγο κάπου να σταματήσει το θέμα, να ηρεμήσει. Και σίγουρα, εάν αποφασίσουν, βρε μανία να παίρνουν τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής,

Λοιπόν, καλός ο φίλος, δεν ρώτησε το όνομά του, είχε μια απορία. Εντάξει, έκανα την υποχώρηση να διακόψω την εκπομπή, να τον απαντήσω, αλλά είναι ο μοναδικός. Και αυτό γιατί είχα την περιέργεια ποιος είναι αυτός που διακόπτει την εκπομπή. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος όμως μας άκουγε κανονικά, απλώς ήθελε μια διευκρίνηση. Λοιπόν, παιδιά, θα γίνει μεγάλη μάχη. Θα γίνει μεγάλη μάχη και θα προσπαθήσουν οι ομάδες να φανούν όλες του ΕΣΑΚΕ, να φανούν σαν μπλοκ για να μπορέσουν να πιέσουν την Ελληνική Ομοσπονδία. Δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει ο Άρης σε αυτό. Πρέπει να μιλήσω με το Ζήση. Αλλά είπαμε ότι είναι ένα θέμα για το οποίο ο Άρης δεν θα πάει κόντρα στην Ομοσπονδία. Ο Άρης όμως ετοιμάζεται να κάνει την επίθεσή του σε ένα άλλο θέμα, αυτό των τηλεοπτικών, και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί. Το θέμα των τηλεοπτικών, μιλώντας με τον φίλο μου από το μπασκετικό παρασκήνιο, δεν θα συζητηθεί αύριο, μεθαύριο, στις 23. Και δεν θα συζητηθεί γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμα τα συμβόλαια με τον Sky, ο οποίος θα πάρει τα παιχνίδια. Λοιπόν, θα σας πω επίσης για την μετάδοση των αγώνων από το Sky. Έχω και από εκεί ρεπορτάζ από το τηλεοπτικό. Λοιπόν, δεν θα συζητηθεί το θέμα το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα των τηλεοπτικών. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς, τα βρήκανε. Έχουν έτοιμη πρόταση να κατεβάσουν. Όταν είναι να συζητηθεί το θέμα των τηλεοπτικών. Και έχουν βρει και ομάδες που θα στηρίξουν αυτή την πρόταση. Εκεί είναι το ωραίο. Και να σας πω ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θέλουν να πάρουν σχεδόν όλοι, να μοιραστούν οι ίδιοι, οι δύο, όλη την αύξηση του τηλεοπτικού. Τι παίρναμε από την ΕΡΤ, 5 εκατομμύρια. Τι θα πάρουμε από το Sky, 6 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο θα το καρποθούμε εμείς για να πάρουν περισσότερα. Η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού είναι οι δυο τους θα πάρουν πάνω από τα μισά του τηλεοπτικού. Εκεί λοιπόν ο Άρης πρέπει να βρει συμμάχους και πιστεύω ότι όσο θα πλησιάζει ο καιρός και αυτό μάλλον πάει για το Σεπτέμβριο, γιατί τότε βλέπω να υπογράφεται το τηλεοπτικό συμβόλαιο, όσο πλησιάζει ο καιρός θα πρέπει ο Άρης να βρει και άλλες ομάδες να βρουν ένα πιο δίκαιο σύστημα μοιράσματος των χρημάτων. Αν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πάρουν τα μισά, δηλαδή ο Άρης, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ, τι πρέπει να πάρουν? Τα άλλα μισά. Και οι υπόλοιπες 9 ομάδες από τις 14 ήδη δεν ψηφίσανε οι ομάδες να ανεβούν από 12 σε 14. Οι ίδιοι δεν το ψηφίσανε. Μήπως οι 14 πρέπει να ξαναγίνουν 12 για να παίρνουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες και να έχουμε πιο αναβαθισμένο προϊόν από ό,τι λένε οι κύριοι? Γιατί με 14 και να μοιράζονται τα χρήματα και το 50% των ομάδων να ξοδεύει τα τηλεοπτικά και ό,τι με άλλο μαζέψει από χορηγίες του ΕΣΑΚΕ και στο budget και να είναι αυτό το budget, δεν υπάρχει καμιά αναβάθμιση του αθλήματος. Εντάξει, θα μου πείτε, το έκανε ο Άρης. Ναι, το έκανε ο Άρης για πολλά χρόνια γιατί είχε θέμα επιβίωσης. Αλλά υπάρχουν ομάδες καινούργιες οι οποίες δεν έχουν χρέη
και σκορπούν μόνο το τηλεοπτικό για να κάνουν ομάδα. Θα μου πεις, τιμωρείς τους νοικοκύριτες? Δεν τιμωρώ τους νοικοκύριτες, τιμωρούμε όσους δεν επενδύουν στο μπάσκετ. Ότι αυτά που μαζεύει η ομάδα δεν είναι αρκετά. Πρέπει να βάζει και κάτι ο κόσμος και δεν έχει κόσμο. Να βάλει και ο πρόεδρος, δεν έχει πρόεδρο. Τότε τι χρησιμεύει? Θα μου πεις, μέχρι τώρα ο Άρης ήταν στους μεσαίους. Μέχρι τώρα ο Άρης ήταν στους μεσαίους, στη δυναμική του πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα σήκωσε κεφάλι. Τι να κάνουμε? Ήρθε επενδυτής, ξοδεύει εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι στους αδικημένους ο Άρης. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν, γιατί για το Σεπτέμβριο τι πάνε την κουβέντα όσον αφορά για το μοίρασμα των τηλεοπτικών, και θα γίνει αίμα κι άμος, να ξέρετε, θα γίνει αίμα κι άμος, γιατί σε αυτή την κουβέντα ο Άρης θα πρωταγωνιστήσει για να προστατεύσει τα δικαιώματά του, και θα πρέπει να βρεθεί δίπλα του και ο ΠΑΟΚ να αφήσει τα μικρο τέτοια, τα ψεύτικα διλήμματα, πώς θα στηρίξω εγώ τον Άρη. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να στηρίξει τον Άρη, και λέω ο ΠΑΟΚ να στηρίξει τον Άρη γιατί ο Άρης έχει δυνατούς παράγοντες. Τους παράγοντες του ΠΑΟΚ ακόμα δεν τους έχουμε δει. Μακάρι να βγουν μπροστά και να αναδειχθούν από τέτοιες υποθέσεις και παράγοντες του ΠΑΟΚ. Αλλά προς τη στιγμή δεν υπάρχουν. Εντάξει, γι' αυτό βάζω μπροστά τον Άρη, ότι ο Άρης θα βγει να μιλήσει, γιατί ο Άρης έχει ανθρώπους του μπάσκετ στο τιμόνι. Λοιπόν, εκεί θα γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Και ξέρω ήδη ανάψατε μερικοί και στέλνετε μηνύματα. Να σας πω ότι μαζί σας, παιδιά. Ο Άρης ετοιμάζεται για αυτή τη μάχη. Αλλά το θέμα είναι ότι στο πώς θα μοιραστούν τα λεφτά είναι η πλειοψηφία του πρωταθλήματος, των ομάδων, από τις 14 ομάδες. Κάποιες ομάδες, αν και θα αδικηθούνε, ετοιμάζονται να ψηφίσουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, την πρόταση των δύο. Δηλαδή, βάζουν τα συμφέροντα της δικής τους ομάδας, μάλλον τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, πάνω από τα συμφέροντα της δικής τους ομάδας. Ναι, θα γίνει αυτό, θα δείτε. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα ψηφίσουν τυφλά ό,τι θέλει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο θέμα των τηλεοπτικών. Εντάξει, στο θέμα της αλλαγής του αριθμού των ξένων παικτών, πάλι θα στηρίξουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό κάποιες από αυτούς, αν και είναι αδιάφορες, γιατί σας είπαμε, από τη μέση και κάτω δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους Έλληνες παίχτες. Ναι, δεν μπορούν να έχουν καλούς Έλληνες παίχτες, διότι οι τιμές των καλών Ελλήνων παίχτων έχουν ανέβει. Αλλά από την άλλη, οι ομάδες από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω μπορούν να βρούνε καλούς παίχτες και στην Α2. Είδατε, να σας πω ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Δεν θέλω να πάω πολλά, γιατί τα έλεγα μια φορά με τον Ρουσιαμάνι και τον... Και μου λέει, δεν υπάρχουν παίχτες. Λέω, η μισή Α1 από παίχτες Α2 είναι. Α, ο Ηρακλής πήρε το Σίλας. Παίχτης Α2. Άσχημος είναι. Ελληνοαμερικανός, Ελληνοκαναδός, τι είναι? Άσχημος είναι. Μια χαρά. Το ρόλο του. Ναι, δεν θα πάει με το Σίλας να πάρει πρωτάθλημα. Να μείνει στην κατηγορία πάει. Αυτό που μπορεί να του δώσει ο Σίλας, του το δίνει. Και είναι Έλληνας παίχτης, δεν πιάνει θέση ξένου. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ο Προμηθέας Πάτρας βρήκε τον Καραγιαννίδη στην Α2, στον Νέαντα Ευόσμου. Σας την έχω πει την ιστορία του Καραγιαννίδη. Ο ΠΑΟΚ δεν τον πίστεψε ποτέ. Έπαιξε 2 χρόνια το παιδί στην Α2 και έγινε ανάρπαστος. Τον πήρε η ομάδα που του έδωσε ρόλο και τον πίστεψε.
και κατάφερε να τον φτάσει μέχρι τον Ολυμπιακό, μέχρι ο Πέδο Βάδα Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Καραγιαννίδης στον Ολυμπιακό και σε ομάδα και στην Ευρωλίγκα, αλλά έφτασε μέχρι εκεί. Αυτό γράφει το παλμάρι του, ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έχει πολλούς καλούς Έλληνες παίκτες για τις ομάδες από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω. Ο Ηρακλής πήρε το Μαστρογιαννόπουλο. Α2 ήταν ο Μαστρογιαννόπουλος. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες Έλληνες στην Α2, αρκεί να έχουν οι ομάδες τη δυνατότητα και τη γνώση να δούνε. Εάν δεν έχουνε, ας πάρουνε παραδείγματος το φίλο μας το Ρουμανίδη, ο οποίος ασχολείται με ομάδα της Α2. Είναι γενικός διευθυντής, είναι team manager σε ομάδα της Α2. Παρακολουθεί. Οπότε, για τις ομάδες από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω, είτε 6 είναι οι Έλληνες παίκτες, είτε 5, ποσό σου ενδιαφέρει. Είπαμε, οι τρεις που καίγονται είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Τον Άρη τον βγάζω εκτός. Τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω κατά πόσο καίγεται για να αναβαθμίσει το ρόσερ του με καλύτερους Έλληνες παίχτες. Δεν εκδήλωσε τέτοιο ενδιαφέρον, άρα τον βγάζω εκτός. Και από εκεί και πέρα κάτω, είπαμε, από τη μέση βαθμολογίας και κάτω, μετά τις 5 ομάδες μπορούν να δούνε και στην Α2 να βρούνε διαμαντάκια, τα οποία, όπως στην περίπτωση Καραγιαννίδη τώρα που ανέφερα, μπορούν να τους πάρουν, να τους εξελίξουν, να τους αναδείξουν και μετά, γιατί όχι, να τους μοσχοπουλήσουνε.

Εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, λέει η ΕΟΚ από τη στιγμή που εσάχε θα περάσει τους 7 ξένους αναγκαστικά επικυρώνει. Είναι ένα θέμα το οποίο προσπάθησαν να το περάσουν και άλλες φορές, αλλά βρήκανε εμπόδιο, τείχο από την Ελληνική Ομοσπονδία. Οπότε μη το θεωρείς σίγουρο ότι θα περάσει. Θα σου πω, θα σου γράψω σε λίγο, εκτός στο μήνυμα, να δεις την ψήφο μιας ομάδας για να δεις εάν συμφωνεί ή όχι η Ελληνική Ομοσπονδία. Από εκεί θα το καταλάβεις. Όπως βέβαια και οι πολλοί συναδέλφοι το περιμένουν αυτό. Μία ομάδα περιμένουν να δουν τι θα ψηφίσει. Εάν ψηφίσει αυτή η ομάδα υπέρ, σημαίνει ότι η Ομοσπονδία θα το περάσει. Εάν αυτή η ομάδα δεν ψηφίσει υπέρ, σημαίνει ότι η Ομοσπονδία δεν το περνάει. Και λέω γιατί έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που η Ομοσπονδία τοποθετήθηκε για το θέμα του αριθμού των ξένων παικτών και ήταν αρνητική. Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το διάστημα έχει αλλάξει κάτι. Πάντως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Από την άλλη βέβαια δεν ξέρεις Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, και ιδιαίτερα Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλές σχέσεις με την Ομοσπονδία, τι γίνεται στο παρασκήνιο. Καλό ερώτημα. Να πάρω κάτι φίλους στο μπασκετικό παρασκήνιο να μου πούνε παρασκηνιακά πώς προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πείσει την Ελληνική Ομοσπονδία να περάσει αυτό. Παρασκηνιακά πάντα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καλές σχέσεις, εισακούγεται στην Ελληνική Ομοσπονδία. Ο Παναθηναϊκός έχει κόψει κάθε σχέση και για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε θέλει να τους ακούει, ούτε θέλουν να τον ακούνε, τον Παναθηναϊκό. Είναι επιλογή του ιδιοκτήτη. Όπως επιλογή του Σιάο είναι η πολιτική, αν θέλετε, η εξωτερική πολιτική του Άρη, με ποιους θα τα έχει καλά και με ποιους όχι. Έτσι λοιπόν κάθε ομάδα, ο ιδιοκτήτης, αυτός που πληρώνει, αυτός που φροντίζει αυτή η ομάδα να αγωνίζεται και να έχει όλα τα comfort, λοιπόν, είναι αυτός που αποφασίζει με ποιους θα τα έχει καλά ή όχι. Ο Ολυμπιακός προτίμησε, ο Παναθηναϊκός μάλλον προτίμησε να τα μην έχει καμία σχέση, καμία γέφυρα επικοινωνίας με την Ελληνική Ομοσπονδία. Θα μπορούσαν, έχουν δοθεί ευκαιρίες στο παρελθόν να αποκαταστήσει τη σχέση του, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θέλει. Επιλογή του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό ή λάθος, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν δυνατό ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να ρίξει χρήματα και να κρατήσει την ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο. Αλίμονο στις μικρότερες δυναμικότητες ομάδες που δεν έχουν την δυνατότητα του Παναθηναϊκού να ρίξουν χρήματα στην ομάδα. Εκεί είναι το ερώτημα. Και εκεί είναι όταν ο Άρης, η ένστασή μου, και φώναζα και έλεγα, όταν ο Άρης φλέρταρε με την πλευρά του Παναθηναϊκού. Είδατε την περίπτωση του Αμαρουσίου πέρσι. 2 εκατομμύρια και budget στα σκουπίδια. Τι κατάφερε πέρσι το Μάνουση? Να σωθεί τελευταία αγωνιστική. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τον Παπαθεοδόρου, τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τον προπονητή. Καλός προπονητής. Σαν μπασκετική προσωπικότητα, εντάξει, είναι ένας έμπειρος προπονητής. Αλλά σε ένα από τα λίγα που θα συμφωνήσω εγώ μαζί του, γιατί σε κάποια δεν συμφωνώ, ή μάλλον σε πολλά δεν συμφωνώ, είναι στο ότι φάγαμε πολύ κυνήγι. Η αλήθεια αυτή είναι.
Και μετά βέβαια είναι επιλογή του ιδιοκτήτη του Αμανουσίου να συνεχίσει την κόντρα με αυτές τις υποθέσεις που είδατε, δηλαδή με το να δημοσιοποιηθούν μηνύματα του προπονητή της ομάδας, του πρώην προπονητή της ομάδας του Προμηθέα Πάτρας, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας του Προμηθέα Πάτρας. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Εάν εγώ το θεωρώ σοβαρή υπόθεση, σοβαρή καταγγελία, νομίζω σας το είχα πει και τότε. Και σε όσους μιλήσαμε προσωπικά, μπούρδες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης μιας ομάδας και επειδή τώρα έχει θέση όσον αφορά σε έναν θεσμό, ξεχνάει το ενδιαφέρον και την αγάπη του για εκείνη την ομάδα. Όχι. Είσαι το αντίθετο. Άμα τους ξεχάσει, τότε είναι το μεμπτό για μας τους οπαδούς. Καταλάβατε. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι προσωπαδοί. Και άμα μας ξεχνούσε κάποιος ο οποίος θα ήταν δικός μας, τότε θα ήταν το μεμπτό. Πόσες φορές δεν λέγαμε όταν ο συγχωρεμένος Γιάννης Ιωαννίδης ήταν υφυπουργός αθλητισμού, αμάν μας ξέχασε, δεν κάνει τίποτα για τον Άρη. Γιατί το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο. Και ήταν δικός μας άνθρωπος, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε από τα σπλάχνα του Άρη. Άρα είχαμε την απέτηση να μας θυμάται και να μας βοηθάει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολλά τα δικά σας τα μηνύματα. Θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στα δικά σας μηνύματα. Μπορεί μετά τις και μισή να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές ανάλογα τη διάθεση. Αυτά όσον αφορά για το ρεπορτάζ. Παιδιά, θα πούμε κι άλλα όσον αφορά, είπαμε, την κρίσιμη γενική συνέλευση μεθαύριο. Ο αριθμός ξένων παιχτών είναι αυτός ο οποίος θα προκαλέσει την πρώτη μπασκετική κόντρα στα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ και φυσικά είναι και το μοίρασμα των τηλεοπτικών. Αυτό όμως δεν ξέρω γιατί το αφήνουν για το Σεπτέμβριο. Εκεί χρονολογείται ότι θα συζητηθεί το θέμα το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα και εκεί αναμένεται να γίνει πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε αυτές που θα ψηφίσουν για ανεξήγητους λόγους της πρόταση των δύο ομάδων και σε όλες τις υπόλοιπες, στους σόφρονες αν θέλετε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, οι οποίοι θέλουν να μοιράζονται τα έσοδα δίκαια για να μπορεί να γνωρίζει ανάπτυξη το ελληνικό μπάσκετ. Αλλιώς να μειωθεί ο αριθμός των ξένων παικτών, να μείνουν μόνο οι ομάδες που έχουν ιδιοκτήτες που μπορούν να βάλουν, γιατί έτσι και μάλλον και έτσι θα μπορέσει το πρωτάθλημα να γίνει πιο ανταγωνιστικό, να αυξηθεί το ενδιαφέρον, άρα περισσότερα χρήματα. Είναι όμως προτάσεις ή αν θέλεις σκέψεις του δικού μου του μυαλού, θα τα πούμε στη συνέχεια. Επιστρέφοντας μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
19: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
20: Μεϊμάλεις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 11 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, ελεύθερες τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει για να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Τι λέει η τρέχουσα επικαιρότητα? Κάποιος δεν κρατιότανε, ήθελε να βγει κατευθείαν. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα.
1: Γιατί με ξέχασες?
0: Α, λοιπόν, για το φίλο μας το Γιάννη. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν λάθος που είπε ότι δεν είναι αριανός. Είναι πολύ αριανός, έχει τη δική του πορεία. Αλλά και αυτός αναγνώρισε ότι ήταν λάθος του που έστειλε μήνυμα χωρίς να ακούσει την εκπομπή. Λοιπόν, εντάξει, ναι, όντως ξέχασα. Ξέχασα το χαρτάκι που το είχα σημειώσει, γιατί είμαστε σε κάποια ηλικία που πρέπει να σημειώνουμε στα χαρτάκια τις υποχρεώσεις μας. Εντάξει, φίλε Γιάννη.
1: Κώστα, ρε.
0: Α, ο φίλος ο Κώστας, ναι, ο Κώστας, ο Γιάννης Κώστας. Κώστας. Εντάξει, φίλε Κώστα.
1: Τώρα με τελειώσει, δεν μπορείς.
0: Να μιλήσουμε.
1: Ναι, το έχεις το χαρτάκι?
0: Δεν το έχω το χαρτάκι, μόλις τελειώσουμε θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Καλά, έγινε.
0: Έγινε.
1: Έγινε. Έγινε.
0: Λοιπόν, και ο φίλος ο Παναγιώτης, λοιπόν, ο Παναγιώτης ο Κουβάτης, ο coach εδώ μου υπενθυμίζει, λοιπόν, ότι ναι, αύριο θα είναι ο Παναγιώτης ο Κουβάτης, θα είναι και την Παρασκευή πάνω σε αγωνιστικά θέματα. Παιδιά, το ρόστερ του Άρη των 17 παικτών έχει οριστικοποιηθεί. Εντάξει, είναι 16ος είναι ο Τολιόπουλος, 17ος είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Λοιπόν, 5η έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος το απόγευμα. Περνάει Παρασκευή ιατρικές εξετάσεις. Τώρα Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Άρη και την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Θα είναι το νούμερο 17 στο ρόστερ της ομάδας. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει αυτό το ρόστερ να το κάνει η ομάδα. Θα έρθει εδώ ο φίλος μας ο Παναγιώτης να συζητήσουμε πώς αυτό το ρόστερ θα γίνει μια ισχυρή ομάδα η οποία θα έχει πρωταρχικό στόχο. Παναγιώτη, σου δίνω τη θεματολογία για αύριο. Πρώτος στόχος ή το EuroCup. Ξεκάθαρα. Η ομάδα του Άρη του χρόνου πρέπει να είναι στην Ευρωλίγκα. Ο πιο γρήγορος, ο πιο άμεσος τρόπος είναι η κατάκτηση του EuroCup. Γι' αυτό πήρε και καλούς παίχτες επίπεδου Ευρωλίγκας. Τα λέγαμε εδώ μαζί με τον Παναγιώτη, το τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας. Τώρα βέβαια σαν μονάδες όλοι τους δείχνουν εκπληκτικοί. Το θέμα είναι αυτές οι ομάδες να γίνουν ένα δυνατό σύνολο. Λοιπόν, αύριο ο Παναγιώτης εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, και την Παρασκευή μιλάμε, αύριο μιλάμε μόνο για μπάσκετ, για πολύ μπάσκετ, για τον τρόπο παιχνιδιού του Άρη. Το τι ο Παναγιώτης θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο πώς θα μας αναλύσει, στο πώς αυτοί οι παίχτες, μάλλον το τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε παίχτης και πώς αυτοί οι παίχτες μπορούν να γίνουν ένα δυνατό σύνολο. Όλα αυτά όμως αύριο και την Παρασκευή με την βοήθεια του coach Παναγιώτη Κουβάτση.

Λοιπόν, και εδώ ο φίλος ο Πέτρος λέει ότι κάποιους παίκτες θα τους δούμε για πρώτη φορά. Εντάξει, ναι, κάποιους παίκτες θα τους δούμε για πρώτη φορά, όπως το Λίντελ, το Ρόμπινσον, τον Ρόμπινσον Ελ, λοιπόν, στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ωστόσο όμως έχουμε μια εικόνα, το έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης, τώρα πλέον είναι πιο εύκολο, γιατί έχουμε μια εικόνα όσον αφορά στο πώς παίζει ο καθένας, γιατί έχουμε πάρα πολλά βίντεο, εντάξει, έχουμε τη δυνατότητα των βίντεο όσον αφορά για τον τρόπο παιχνίδιου του καθένα. Υπάρχει δηλαδή εικόνα που δεν υπάρχει, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια βασιζόμασταν στις πληροφορίες που τα παίρναμε μιλώντας με κάποιους ή ακούγοντας κάποιους που είτε τους ήξεραν είτε είχαν συνεργαστεί μαζί τους. Τώρα έχουμε και την εικόνα. Εντάξει, έχουμε κάποια εικόνα, σίγουρα δεν είναι ολοκληρωμένη, σίγουρα δεν είναι αυτό για το οποίο θα είμαστε σίγουροι που θα δούμε, αλλά έχουμε κάποιες, αν θέλεις, εικόνες, κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε παίχτης.

Για το ρόστερ που μιλάει ο φίλος ο Πέτρος εδώ, να πάμε την κουβέντα δηλαδή σε μπασκετικά θέματα. Λέει έχεις 4 τεσσάρια, αν έχει έρθει και ο Θανάσης, έχεις 4 τεσσάρια σε 17 παίχτες. Ναι, αλλά έχεις και μία γεμάτη χρονιά. Με 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Ταξίδι. Σε μία ομάδα η οποία δεν μπορεί ή δεν θέλει και δεν δικαιολογείται με τόσο γεμάτο ρόστερ να πει ότι δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, ξέρω εγώ έχασα τον αγώνα γιατί είχα τραυματισμούς. Δεν μπορείς να το πεις αυτό, γιατί έχεις μια γεμάτο ρόστερ για αυτό το πράγμα. Ξέρει τις ιδιαιτερότητες και τις αντικσότητες και ο Ζήσης, κυρίως όμως ο Σπανούλης. Και οι δύο έχουν παίξει σε ομάδες με 2 παιχνίδια την εβδομάδα, ίσως και 3. Εντάξει. Ο Σπανούλης δηλαδή τα 3 παιχνίδια τα πρόλαβε. Ο Ζήσης δεν ξέρω αν τα πρόλαβε. Σίγουρα όλο όμως τα 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Λοιπόν... Λοιπόν, καλά, οι 17 είναι πολύ, οι 15-16 είναι ικανοποιητικός αριθμός, εντάξει, άστο. Λοιπόν, ξέρει καλά ο Σπανούλης, έχει στο μυαλό του πολλά πράγματα. Και να σου πω και κάτι, όποιος έχει πρόβλημα, το λέω εδώ και μέρες, όποιος αθλητής δεν αισθάνεται άνετα,

Βασιλόπουλο. Γιατί θα έχει την ευκαιρία ένα από τους ενεργούς γκάρ της Εθνικής και σε παράθυρα και σε μεγάλες διοργανώσεις να τον δουλεύει καθημερινά. Και το ίδιο προνόμιο θα έχει και ο Μίτρ Λόγκ, να δουλεύει με τον προπονητή της Εθνικής. Και ο προπονητής της Εθνικής θα έχει το προνόμιο να δουλεύει με έναν παίχτη ο οποίος βέβαια είναι naturalizé, αλλά είναι γκάρ της Εθνικής και πρόθυμος να βοηθήσει πάντα όποτε του ζητηθεί. Άρα είναι δίκοπο το μάχη. Όλοι βγαίνουν ικανοποιημένοι από αυτή τη συμφωνία. Το θέμα όμως είναι να δούνε τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας και να μπουν λίγο στο σκεπτικό του Βασίλη Σπανούλη. Όσοι δεν μπορούν να μπουν, θα τους βάλει, θα τους βοηθήσει να μπουν ο Βασίλης Σπανούλης. Εδώ ο φίλος ο Τάσος μου λέει για τον φίλο από το μπασκετικό παρασκήνιο. Είναι πολλά όσον αφορά τις σχέσεις της όμως. Καταρχήν είναι κάτι παράξενο το οποίο πραγματικά δεν ξέρω γιατί, ενώ ο Παναθηναϊκός στο παρελθόν μας έχει πληγώσει, και όταν λέω μας έχει πληγώσει με άδικο τρόπο, βλέπε το Λίντο λοιπόν, που έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον άλλους 2-3 τίτλους και μας τους έκλεψε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μας έχει κλέψει και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όχι τίτλους, προκρίσεις. Λοιπόν, αλλά τελικούς έχουμε σφαγιστεί από Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ, ρε παιδί μου, θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να είναι μια ομάδα στην οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι τη συμπαθούμε. Ωστόσο όμως πολλοί από εσάς στην κυριολεξία λατρεύετε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο, είναι παράξενο να μην συμπαθείς την ομάδα αλλά συμπαθείς και να εκτιμάς τον ιδιοκτήτη. Εντάξει, ότι είναι, έχει μια συνέπεια στο να κρατάει πρώτη την ομάδα του και ότι τα δικά του τα λάθη τα έχει διορθώσει, τα οποία στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός τα έχει πληρώσει. Ναι, είναι όντως κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι. Αλλά να συμπαθώ τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για αυτά που λέει και για κάνει, λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Εγώ είμαι της μορφής οι διαμαρτυρίες όλες να γίνονται στοχευμένα, όχι γενικά, και φυσικά να γίνονται εκεί που θα ακουστώ, όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οποιαδήποτε καταγγελία, αν θέλεις, είναι για λαϊκή κατανάλωση. Αν θέλω από αυτό να βγάλω κάτι, θα πάω στα αρμόδια όργανα, άσχετα αν τα εμπιστεύουμε ή όχι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Όντως είναι πάρα πολλά και στέλνετε κι άλλα. Λοιπόν, ο φίλος ο Σοκράτης, τι γίνεται με την εταιρεία ένδυση στον μπάσκετ, φίλε? Πολύ καλά, έχουν υπογράψει συμφωνία. Περιμένουμε, νομίζω, η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει 1 Αυγούστου. Άντε, σου δίνω και την είδηση. Ο φίλος ο Βασίλης ο Γκρινιάρης, μίνιμουμ 1 εκατομμύριο πρέπει να πάρουμε τηλεοπτικά για φέτος, του χρόνου τουλάχιστον 2. Αλλιώς μόνοι μας να βρούμε κανάλι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς μετά την ψηφοφορία στο που αποδέχτηκαν την πρόταση του Sky να πάρεις το καπελάκι σου και να φύγεις.

γιατί αν θυμάσαι καλά ότι έγινε μια τέτοια πρόταση τόσο μεγάλη, λοιπόν, που από τα 5 πήγανε στα 6 εκατομμύρια, που ψηφίσαν ο Σασάκη όλες οι ομάδες ότι κάνουν αποδεχτεί την πρόταση του Sky, και τώρα ετοιμάζουν τα συμβόλαια, πάνε για κεντρική διαχείριση και όλα στο Sky. Ξέρω κατά πόσο μπορείς να πάρεις το καπελάκι και να φύγεις γιατί δεν συμφωνείς με το μοίρασμα των χρημάτων. Εμείς εύκολα τα λέμε, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, ο φίλος ο Απόστολος από τον κίτρινο μαύρο Χορτιάτη. Ωραία, φίλε Απόστολε, καιρό έχουμε να ανεβούμε λίγο. Εντάξει, όχι πάρα πολύ καιρό, αλλά έχουμε ένα μήνα και να ανεβούμε εκεί στην αγαπημένη μας ταβέρνα, στον φιλόξενο Χορτιάτη. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, Κέρκυρα Χρήστο μου, το 83, τι κάνουμε, τον λατρεύουμε? Να, ναι φίλε, αυτό σου λέω. Αυτά που έχουμε πάθει από το Παναθηναϊκό, έχουμε χάσει 3 τίτλους. Λέω, μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά δεν μπορείς, παιδί μου, γιατί λέμε τώρα ο Παναθηναϊκός, ξέρω, παίζει, ο Παναθηναϊκός μας έσφαξε, και από την άλλη, α, τι ωραία που τα λέει. Δεν γίνεται. Δεν κολλάνε, φίλε Αλέξανδρε. Μαζί σου είμαι. Εγώ μαζί σου είμαι. Δίκιο έχεις. Εσύ είσαι υγιώτης σκεπτόμενος. Δηλαδή δεν γίνεται μια Παναθηναϊκός μας φάση και από την άλλη ο... Και να σου πω για κάτι. Δηλαδή άμα έλεγχε ο Παναθηναϊκός όπως έλεγχε τον Βασιλακόπουλο την ΕΟΚ, θα είχε αυτή την αντιμετώπιση? Θα έλεγε αυτά που λέει και θα έκανε αυτά που θα έκανε? Όχι φυσικά. Από την άλλη όμως ο Ολυμπιακός, άμα ήταν, δεν άλλαζε ρε παιδί μου, θα έκανε τα ίδια πράγματα που κάνει ο Γιαννακόπουλος? Όχι φυσικά. Εντάξει. Η άλλη είναι, είπαμε, της δικής μου λογικής. Μιλάμε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, με αυτούς που πρέπει. Όχι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε στο φίλο μας τον Ιωάννη. Λοιπόν, παιδιά, ο Άρης έχει 17 παίχτες. Ο Σπανούλης δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει αποφασίσει τίποτα. Τα βάλει κάτω. Σίγουρα τους στέλνει όλους ο Σπανούλης, γι' αυτό και τους πήρε. Τους στέλνει όλους ο Σπανούλης, γι' αυτό και τους πήρε. Τώρα, εάν κάποιοι δεν θέλουνε, να το συζητήσουν με το Σπανούλη, ή αν κάποιοι έχουν ερωτηματικά. Αλλά επειδή μου γράφεις ένα παίχτη τώρα για τον Μήτρου Λόγκ, σου λέω, Έλληνας με τριετές συμβόλαιο δεν φεύγει. Και στην Εθνική που τον έχει πάρει ο Σπανούλης και τον δούλευε, ο Σπανούλης είπε να υπογράψει ο Μήτρου Λόγκ τριετές? Δεν το βγάλε από το μυαλό του ο Ζήσης. Και όσον αφορά για τον Νουά, καλά θα κάνει αν έχει κάποιο ενδιασμό όσον αφορά για το ρόλο του στην ομάδα, να έρθει 2-3 μέρες από ό,τι είναι προγραμματισμένο, να συζητήσει με τον προπονητή. Τώρα αυτά που λέει μέσα. Εντάξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς τον Νουά να τον αφήσεις έτσι ελεύθερο, γιατί έχει τριετές συμβόλαιο. Άμα δεν, υπάρχουν και πολλές ομάδες οι οποίες πολύ ευχαρίστως θα τον έπαιρναν και δανεικό, και να πληρώσει ο Άρης ό,τι χρειαστεί τη διαφορά. Λέμε τώρα. Και συνεχίζει ο φίλος του Ιωάννης, λέει, σε μια γεμάτη χρονιά με παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, νομίζω όλοι οι πολύ καλοί παίκτες είναι απαραίτητοι. Όλοι είναι απαραίτητοι, όχι μόνο οι καλοί. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάποιοι παίκτες δεν θα αποδίδουν τώρα τα αναμενόμενα, θα αποδίδουν μετά. Κάποιοι θα ξεκινήσουν καλά, μετά θα πέσουν. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για υπολογιστές. Όλοι είναι απαραίτητοι.
από εκεί και πέρα ο καθένας πως είναι διατεθειμένος να μείνει και να παλέψει. Και ήδη όλοι το ξέρουν ότι ο Σπανούλης είναι πολύ δίκαιος, μα πάρα πολύ δίκαιος. Ό,τι θα κάνουν στην προπόνηση θα ανταμείβονται στον αγώνα. Άμα στην προπόνηση είναι κουκουρούκου, πολλοί αθλητές είναι κουκουρούκου, εντάξει, σε όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, τότε θα έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση και από τον Σπανούλη. Αν προσπαθούν και παλεύουν, σίγουρα θα επιβραβεύονται στους αγώνες. Είναι πολύ δίκαιος ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν είναι προπονητής ούτε που θα πάρει χαρτάκι και θα πρέπει να παίζουν οι αγαπημένοι του Προέδρου, ούτε αυτός έχει μεγάλη, πήρε μεγάλη εγχειρή μεταγραφή που πρέπει να παίξει. Όχι. Ο Σπανούλης είναι προπονητής με πι κεφαλαίο, γιατί αυτά που πέρασε ο ίδιος σε μικρότερες ηλικίες, όχι όταν έγινε καταξιωμένος, δεν θέλει να τα περνάνε οι άλλοι. Γι' αυτό και είναι πολύ δίκαιος με τους αθλητές του, μα πάρα πολύ δίκαιος. Λοιπόν, και ο φίλος ο Αλέξανδρος, λοιπόν, Μουκόκα και Χαραλαμπόπουλος σε λίγο καιρό, ρε φίλε, δεν θα ανακοινωθούνε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για το Νουά τα είπαμε, για το Μίτρολογκ τα είπαμε. Λοιπόν, ναι, τριετές συμβόλαιο έχουνε. Λοιπόν, τώρα 17, 16, 15 θα το αποφασίσει ο Σπανούλης. Ο Μαδάρα κάνει ο Άρης μαζί και ο Θανάσης τρέλα. Όντως ο Θανάσης βλέπω ότι σας έχει ντριγκάρει αρκετούς. Ποιος συμπαθεί τον Γερακόπουλο εδώ, οι ίδιοι οπαδοί του δεν το συμπαθούνε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ρε Παναγιώτη, πραγματικά δηλαδή θα σε στείλω κάποια μηνύματα που έχουν έρθει, θα τους δώσω μερικούς. Έχει απήχηση ο Γερακόπουλος, να ξέρεις Παναγιώτη, μην το βάζεις στοίχημα. Λοιπόν, αλλά έχει απήχηση. Εντάξει, γενικότερα σε οπαδούς άλλων ομάδων, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει μέσω στο διαδίκτυο, έχει απήχηση ο Γιανακόπουλος. Κάποιοι τα βρίσκουν υπερβολικά όπως εγώ. Κάποιοι δεν συμφωνούν καθόλου. Αλλά σου λέω, έχει απήχηση σε οπαδούς άλλων ομάδων. Αρέσει σε πολλούς. Τώρα, όχι όλοι οι Αριανοί αγαπάνε, αλλά σε πολλούς Αριανούς αρέσει αυτά που κάνει, αρέσουν αυτά που κάνει ο Γιανακόπουλος. Εμένα δεν μ' αρέσουν, ούτε συμφωνώ. Προφανώς και εσύ το ίδιο. Εντάξει, τα θεωρώ υπερβολικά. Και σου λέω, στο ενδεχόμενο το ότι εάν ήταν αλλιώς τα πράγματα, πιστεύεις ότι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού θα ήταν το ίδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Όχι, δεν το πιστεύει κανένας. Δεν το πιστεύει κανένας.

Λοιπόν, φίλε Κώστα, είπα νωρίτερα τι θα γίνει με τον ΟΑΑ. Το αναλύσαμε, θα βλέπουμε τα παιχνίδια από το Sky στο Ελεύθερο ή θα κάνει κάποια μαγιά για να βλέπουμε δορυφορικά με πληρωμή. Καταρχήν, δορυφορικά με πληρωμή, ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει. Ένα καλό θέμα είναι, γιατί και γι' αυτό είχα χθες ρεπορτάζ. Λοιπόν, με πληρωμή αυτό που λες στο pay per view που υπάρχει δεν είναι, είναι ακόμα νωρίς στο μπάσκετ να πηγεί. Δεν θα μπει ακόμα στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο όμως δεν το βλέπω να αργεί. Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχει μπει. Λοιπόν, σίγουρα θα δείχνει ένα παιχνίδι ο Sky, ο Ελεύθερος, ένα παιχνίδι το Σάββατο, ένα την Κυριακή. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, αν θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του Sky, θα τα δείχνει ο Sky. Εάν δεν, μπορεί να δανείζει παιχνίδια σε Nova ή Cosmote, εάν θες την άποψή μου, σε Cosmote. Η δική μου εκτίμηση είναι η Cosmote, δεν είναι ξεκάθαρο η Nova ή Cosmote, απλώς επειδή ο Sky κάνει πολλές δουλειές για την Cosmote, εντάξει, πολλές παραγωγές κάνει ο Sky για την Cosmote, εντάξει, για την Cosmote TV, πιστεύω ότι γι' αυτό και θα έχει και μια προτεραιότητα λόγω των καλών σχέσεων που έχουν και τα ενεργά ανοιχτά συμβόλαια, ότι τα δύο κανάλια θα συνεργαστούν. Δηλαδή θα πει ο Sky, πάρε αυτό το παιχνίδι, δείξ' το εσύ, εντάξει, τη δική σου πλατφόρμα και δώσε μου το 50% των διαφημίσεων. Λέμε τώρα. Ή ξέρω εγώ πόσα μου δίνεις να σου πουλήσω αυτό το παιχνίδι. Κατάλαβες? Και αυτό γιατί έχουν καλές σχέσεις ο Sky με την Cosmote, λόγω το ότι έχουν συναλλαγές εμπορικές.

Λοιπόν, είπαμε για το μήνυμα. Ο φίλος ο Νίκος. Γεια σου ρε φίλε από το Εγάλο. Περιμένουμε τον συντομπίτη σου, τον Χαραλαμπόπουλο, να ανακοινωθεί φίλε. Και μόλις ανακοινωθεί, ξέρεις, θέλω ειδική αφιερωσική από το Εγάλεο. Και θα τον έχουμε ή εγώ ή ο δασκάλου, θα τον έχουμε τον Βασίλη. Και μόλις τον έχουμε, πάλι μήνυμα εκεί από το Εγάλεο, το φίλο μας τον Νίκο, το συντομπίτη του Χαραλαμπόπουλου.

0: Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα Χριστό.
0: Έλα ρε Άκη.
1: Τι έγινε?
0: Καλά.
1: Για πες τώρα. Υπάρχει πιθανότητα, έχει ψαχθεί αυτό που είχαμε πει πιο μπροστά?
0: Ποιο?
1: Ο Άρης θα μπορεί να φύγει, να σπάσει τη διαχείριση ή ο κάθε Άρης?
0: Δεν το ξέρω αυτό φίλε, αλλά όταν ψηφίζεις ναι πάμε όλοι μαζί στο Sky, ναι. Δεν νομίζω να έχει
1: στεί. Δεν έχουν όμως υπογραφεί τα συμβόλαια.
0: Όχι, δεν έχει υπογραφεί ακόμα το συμβόλαιο.
1: Άρα ο Άρης τη συμφωνία στον ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να σπάσει, όχι στο Sky.
0: Ο Sky αγοράζει το κοινό τηλεοπτικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αλλά ο Άρης, εγώ έχω μάθει ότι ο Άρης θα ψαχτεί και αν δεν πάρει κοντά στα 7 κατοστάρικα, ναι, τώρα και Άρης, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάρουν οι άλλοι 1,5 και 1,5-3, γιατί τον πρώτο χρόνο δίνει ο Sky 6,5, τον δεύτερο 7,5 και τον τρίτο 8 με τα μπόνους.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι άλλοι τι θα πάρουν?
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Όπως το είπες και εσύ ρε Χριστάρα. Δηλαδή ο Άρης, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τι θα απαιτήσουν από τα 6,5 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, αν πάρουν οι άλλοι 3 εκατομμύρια? Ο Άρης, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τι θα, εσύ αν ήσουν στον Άρη τι θα ζήταγε?
0: Πολλά.
1: 7 κατοστάρικα καλά είναι, τα μισά από ότι θα πάρουν οι άλλοι από 1,5. Θα τα δώσω?
0: Όχι, γιατί...
1: Άρα...
0: Δεν έχω το μισό μπάτζετ τους από αυτούς, έχω παραπάνω. Έχουν δίκιο, έχεις 700 χιλιάρικα, καλά είναι, 700-800.
1: Ναι, θα τα δώσω Sky 7-8 κατοστάρικα σε Άρη.
0: Ο Sky δίνει όλα τα λεφτά, πώς θα τα μοιράσουν, τα μοιράζουν οι ομάδες μεταξύ τους, δεν έχει καμία σχέση ο...
1: Ναι, εδώ τώρα κάπου διαφωνούμε, ξέρεις γιατί? Γιατί στην αρχή είχαν πει ότι ο Sky θα τα δώσει τα λεφτά και μετά είπαν ο ΕΣΑΚΕ, σε αυτό είχα η διαμάχη ο ΕΣΑΚΕ με το Sky ανάλογα βαθμολογίας, βαθμολογικού πίνακα. Γιατί στην αρχή υπόθηκε ότι ο Sky θα δώσει τα λεφτά όπως γουστάρει, ανάλογα με το IQ της κάθε ομάδας, δηλαδή τι εμπορικότητα έχει. Και μετά είπαν από τον ΕΣΑΚΕ ότι εμείς θα κανονίσουμε και θέλουμε να τα βάλουμε βάσει βαθμολογικού πίνακος, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ο Άρης, εγώ έχω μια πληροφορία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αληθινή και αν μπορεί να σπάσει η διαχείριση, ότι θα χτυπήσει την πόρτα της ΕΡΤ για να πάει μόνος. Θα τον ακολουθήσουν οι ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και κάποιες άλλες ομάδες, γιατί και στην ΕΡΤ ένα που ήμασταν, σαν κεντρική διαχείριση, έπαιρνες 5,5 όπως είπε στο εκατομμύρια, και αυτοί παίρνουν από ένα. Και μετά πάλι όλοι οι άλλοι παίρνουν ψίχουλα. Ο Άρης έπαιρνε κοντά, ούτε 380 δεν είχε πάρει.
0: Τι πέρυσι η πρόπερση που τερμάτισε εδώ δέκατος, την πρώτη χρονιά δεν πήρες τίποτα που, την πρώτη χρονιά του Σιάου. Ευτυχώς ήταν ο Σιάου. Γιατί δεν πήρες τίποτα? Ναι. Γιατί αυτή τερμάτισες ήταν... δέκατος. Τέλος πάντων. Ναι. Έγινε Άκη, δεύτερη... έγινε φίλε μου.
1: Κάτσε ρε Χρήστο, μισό λεπτό. Τη δεύτερη πήρες 380. Με αυτά σε συμφέρει να είσαι? Αν σου δώσουν και τα ίδια ο Sky, τι θα κάνει?
0: Φίλε, μιλάς τώρα για το Σεπτέμβριο που θα συζητήσουν οι ομάδες, θα κάνουν γενική συνέλευση για τα τηλεοπτικά.
1: Ο Άρης θα ψαχτεί, δεν θα περιμένει Σεπτέμβριο, γιατί μετά αρχίζει το πρωτάθλημα. Θα τα δεις.
0: Ωραία.
1: Τα νεότερα θα τα μάθετε.
0: Έγινε, θα με παίρνεις τηλέφωνο να μου τα λες. Έγινε φίλε μου Άκη. Ήταν ο φίλος μας ο Άκης. Μας λέει από τώρα τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Ο φίλος ο Γιάννης. Μόλις γύρισα σπίτι, ήμουν σε γιατρό. Δεν ξέρω αν είπες για χθες για την παρεξήγηση. Ναι, είπα φίλε Γιάννη. Λοιπόν, και καλά έκανες. Λοιπόν, και μου έσβησες τα μηνύματα. Λοιπόν, είπα φίλε ότι είσαι αργανός, άρρωστος και έχεις προσφέρει. Λοιπόν, περαστικά πρώτα απ' όλα, φίλε, περαστικά. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ για το καλό σου μήνυμα. Γερός να είσαι, να μην χρειάζεται γιατρός, να μην χάνεις λεπτό από την αγαπημένη σου ή από τις αγαπημένες σου εκπομπές. το μεταξύ ξέχασα, έστειλε μήνυμα και ο Πόχο. Πού είσαι ρε Πόχο, μας ακούς τώρα? Ε, πες μας λίγο Πόχο, μας ακούς? Αν ακούει ο Πόχος, σας στείλει μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, Αλέξανδρος Πόχος, τι μας είπε Πόχο, δεν ξέρω αν άκουσες εχθές, που βγήκε ο άλλος στο τηλέφωνο και λέει να κάνουμε ότι είμαι ο καλύτερος συντελεστής του ραδιοφώνου, ότι κατάφερα και εσένα που είσαι κορυφαίος να σε ξεπεράσω. Τι αβάντη ήταν αυτή ρε Πόχο? Λοιπόν, να το ο Πόχος, το άκουσες εχθές? Το άκουσες? Σε ανακήρυξε κορυφαίο, μάλλον πρώην κορυφαίο, τώρα παίρνεις αργυρό μετάλλιο, ο προηγούμενος ήμουν εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, η πλατφόρμα του Αλαφούζου θα είναι αρχικά διαθέσιμη στα κανάλια της Κοσμοτέ? Δεν το ξέρω φίλε. Φαντάζομαι ότι θα είναι υβριδική τηλεόραση, όπως ήταν και τη ΣΕΡΤ. Δηλαδή θα κάνει μια, πώς είναι το Antenna Plus, το Earthflix κτλ. Θα κάνει μια υβριδική τηλεόραση, ό,τι δεν δείχνει. Αυτό το ένα παιχνίδι το Σάββατο, ένα την Κυριακή, να ξέρετε, μου το είπαν μέσα από τον Νεσάκη, θα είναι μέσα στο συμβόλαιο, ότι είναι υποχρεωμένος. Ένα παιχνίδι το Σάββατο, ένα την Κυριακή. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι ο
1: Παναγιώτη από Σέρες.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, από τις κιτρινόμαυρες Σέρες.
1: Να σε ρωτήσω, τα τηλεοπτικά στο μπάσκετ της Ευρώπης, ναι, Άρη, τα έχει Νόβα?
0: Τα έχει Νόβα, νομίζω για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια.
1: Αυτό που θα πάω σε όλα, αλλά λένε τώρα άνθρωποι μέσα. Η Νόβα τα έχει, έτσι?
0: Ναι.
1: Οκ, σε ευχαριστώ.
0: Θα πας σε όλα τα εντός ή τα εκτός?
1: Και εκτός και εντός, αλλά λένε άνθρωποι.
0: Και εντός και εκτός.
1: Βέβαια.
0: Αποφασισμένο σε βλέπω. Κοίταξε, δεν θέλω τώρα λίγο να σε προειδιάσω, αλλά να ξέρεις ότι θα ζήσεις μεγάλη χρονιά.
1: Το ξέρω φίλε μου, το ξέρω.
0: Θα ζήσεις μεγάλες στιγμές. Και κανόνισε να έχεις και καλό κινητό, γιατί τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας, ακόμα και τις προσωπικές σου στιγμές, να τις καταγράφει για τα επόμενα. Θα έχεις παιδιά, θα έρθουν και εγγόνια, να έχεις να τους δείχνεις.
1: Το ξέρω αγαπητέ μου, το ξέρω.
0: Θα ζήσουμε μεγάλα πράγματα. Θα σε δούμε, θα σε δούμε.
1: Βέβαια.
0: Στο πρώτο εκτός, στο λιμάν θα έρθεις να με μιλήσεις. Όχι το λιμάν είναι.
1: Ναι,
0: το λιμάν είναι το πρώτο. Θα έρθεις να με μιλήσεις.
1: Με πειραλία είναι, θα έρθω στο Παλέτε Σπορ πιο μπροστά βρε.
0: Α, έλα στο Παλέτε Σπορ, έλα στο Παλέτε Σπορ.
1: Αφού με ξέρεις, με θυμάσαι.
0: Ωραία.
1: Οκ, να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστώ.
0: Έγινε ρε φίλε, έγινε, νάτος. Είδα. Και γενικότερα φέτος και του χρόνου, παιδιά, όσοι έχετε τη δυνατότητα, είτε χρόνου οικονομική, είτε παιδιά, μην χάσετε παιχνίδι του Άρη. Θα ζήσετε μεγάλες στιγμές. Και επειδή ο κόσμος μας είναι και στεναχωρεμένος και ταλαιπωρημένος και πεινασμένος και νηστικός και διψασμένος και ό,τι θέλετε είναι, λοιπόν, η πρώτη χρονιά αυτή και η επόμενη πρώτη στην Ευρωλίγκα, γιατί εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι του χρόνου Άρης θα είναι στην Ευρωλίγκα, λοιπόν, θα είναι μεγάλες στιγμές, και όσοι θέλετε να ζήσετε μεγάλα πράγματα, αξίζει να κάνετε μια θυσία, να είστε κοντά στην ομάδα. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, καλή.
0: Ναι.
2: Ήμουνες ΕΣΑΚΕ, είναι Ένωση Σωματείων.
0: Όχι, είναι σύνδεσμος, ελληνικός σύνδεσμος αμοιβωμένων καλαθοσφαιρικών εταιριών.
2: Α, ένωση, σας ένωση.
0: Δεν είναι ένωση, σύνδεσμος είναι.
2: Ναι, αφού λέει ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι.
2: Το ΕΣΑΚΕ είναι.
0: Ελληνικός.
2: Α, ελληνικός, σύνδεσμος αμοιβωμένων.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Τώρα περίμενε. Άντε βρε το... Τι θα κάνεις, θα τους κάνεις μαγιά?
2: Ναι, ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ελληνικός σύνδεσμος ανωνύμων καλαθοσφαιρικών εταιριών.
2: Μάλιστα, έγινε.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Έγινε φίλε, έγινε. Πάντως το έπιασε το επόμενο μέρο, ε. Μόλις είπα μπάγια κατευθείαν. Λοιπόν, ο Φούλης ο Απόστολος, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη, γεια σου ρε φίλε Απόστολε. Γεια σου ρε φίλε Πόχο που ακούς. Καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή του Yellow. Γκάλιο Σκάι έχει βρει δική τηλεόραση. Έδειχνε και γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και κάποια λατινική Αμερική, όπως έδειχνε και την εκπομπή του Ναι, ενώ στην κανονική έπαιζε αργότερα. Να τους. Ο φίλος ο Αντώνης, γεια σου ρε φίλε Αντώνη, μας βοηθάει. Εγώ αν σου πω ότι δεν ήξερα ότι είχε, δεν ήξερα ότι είχε. Ωραία. Άρα αφού η υβριδική είναι έτοιμη, παιδιά, έτοιμα εκεί. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης. Εσύ Βασίλη, πως, ποιο παιχνίδι θα δούμε εκτός έδρας, άντε. Έλα, εντάξει, στο γήπεδο είσαι σταθερά εκεί τη θέση σου με το διαρχία σου. Και ο φίλος ο Γιάννης μας ακούει, είναι πολύ καλά. Λοιπόν, άρα άλλη εκπομπή δεν χάνεις. Εντάξει, δεν θα χάσεις άλλη εκπομπή, γιατί δεν θα χρειαστεί να πας ξανά σε γιατρό. Λοιπόν, επειδή πολλοί, παιδιά, ο ΕΣΑΚΕ είναι η λίγα, είναι σύνδεσμος. Εντάξει, είναι όλες οι αθλητικές ανωνύμες εταιρείες μαζί και διοργανώνει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή ελέγχει ότι όλα γίνονται κανονικά, είναι η Ελληνική Ομοσπονδία, η οποία μέχρι το 1993 διοργάνωνε το πρωτάθλημα, αλλά πλέον δεν το διοργανώνει αυτή, το διοργανώνει πλέον ο ΕΣΑΚΕ. Η Ομοσπονδία ελέγχει το πρωτάθλημα με την διαιτησία, γιατί η διαιτησία υπάγεται καθαρά στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία αποφασίζει ποιος διαιτητής θα παίξει, ποιος δεν θα παίξει. Η Ομοσπονδία λέει ποιοι διαιτητές θα παίξουν Α1, ποιοι Α2, ποιοι Β εθνική, ποιοι Γ. Εντάξει. Αυτό γιατί μου στέλνετε μερικά μηνύματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τη λογική. Σας τα λέω, οι περισσότεροι τα ξέρετε. Αλλά η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία, είναι εποπτεύουσα αρχή. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει πρέπει να την εγκρίνει αυτή και μετά πάει στον Υπουργό και γίνεται νόμος όσον αφορά για τον κανονισμό του προαθλήματος, γιατί ο κανονισμός του προαθλήματος για το πώς θα παίξουν οι ομάδες όλα είναι νόμος, καταλάβατε. Λοιπόν, αν δεν το εγκρίνει η ΕΟΚ, ό,τι και να κάνει ο ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να το στείλει μόνος του στο Υπουργείο για να αλλάξει. Πρέπει να έχει και την υπογραφή της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Λοιπόν, τόση ώρα για το μεταξύ, δεν είδα λίγο μήπως βγήκε τίποτα στην επικαιρότητα για τη FIFA, γιατί όχι. Λοιπόν, φίλε Τάσο, σου είπε για τον Λιόπουλο. Πέμπτη απόγευμα, το λέει και ο Άρης, πέμπτη απόγευμα έρχεται από τη Ρόδο που είναι για διακοπές με την οικογένειά του, έρχεται Θεσσαλονίκη. Παρασκευή πρωί περνάει τα απαραίτητα εργομετικά τεστ και αφού οι γιατροί πούνε ότι όλα είναι ok, επικυρώνει τη συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, και ο Τολιόπουλος είναι παίκτης του Άρη, ο Παναθηναϊκός παίρνει τα χρήματα που ζήτησε. Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός αξίωσε για να παίξει ο Τολιόπουλος, μάλλον για να δώσει τον Τολιόπουλο τον πουλή στον Άρη, αξίωσε ένα αλφα χρηματικό ποσό. Δεν ξέρω εάν είναι μικρό, μεγάλο ή αξίωσε ένα χρηματικό ποσό. Ο Άρης τα βρήκε στις διαπραγματεύσεις μαζί του, συμφωνήσανε στο ένα ποσό και πλέον συμφωνήσαν σε όλα. Λοιπόν, σημαντική κίνηση από την Μπούργκος, πήρε τον Τσάντσαρ. Ποιος είναι ο Τσάντσαρ? Ο Βλάτκο Τσάντσαρ. Λοιπόν, προχώρησε καθώς απέκτησε τον πολύμπειρο Βλάτκο Τσάντσαρ, Σλοβένος φόρουαρντ. Στην ισπανική ομάδα είχε αγωνιστεί το 2018 πρωτού πάει στο NBA με τους Denver Nuggets. Ο Τσάντσαρ έπαιζε στο NBA. Λοιπόν, και πέρσι ήταν στο... Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον θυμάμαι όταν υπέγραψε στο Μιλάνο, αλλά δεν τον είδαμε ποτέ γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς. Να το, είδατε, και η Μπούργος παίρνει επίπεδου Ευρωλίγκας παίχτες. Λοιπόν, στην ΑΕΚ και σαν ΕΛΑΡ είναι οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ, το ποσοστό στο ΣΕΦ και τι περιλαμβάνει παραχώρηση. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε το γήπεδο. Τρέχουν οι άνθρωποι του Άρη, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι τρέχουν οι άνθρωποι του Άρη για να γίνει η κερκίδα και ή μάλλον να γίνουν οι περισσότερες εργασίες στο Palette Sport. Η γραφειοκρατία, τα γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντούν είναι τεράστια, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης έχουν απίστευτη υπομονή και φυσικά είναι και πάρα πολύ έξυπνοι, βρίσκουν συνέχεια λύσεις για να ξεπερνούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να τρέχουν τα έργα στο παλέ. Μακάρι, μακάρι να προλάβουν να κάνουν όσο δυνατόν περισσότερα. Ό,τι δεν προλάβουν, παιδιά, δεν κακίζουμε κανέναν. Εντάξει, οι άνθρωποι 24 ώρες ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ό,τι δεν προλάβει ο Άρης θα τα αφήσει για την επόμενη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά θα δοκιμάσει να εξελίξει, να εξυγχρονίσει και να μεγαλώσει το Palette Sport. Αν δει ότι πάλι είναι μάταιος, μάταιη προσπάθεια να επενδύσει στο Palette Sport, τότε θα μπει το θέμα του νέου γηπέδου. Νομίζω ότι στο τελευταίο, στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου, απολογιστική συνέντευξη τύπου της διοίκησης, νομίζω ότι το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Διακογιάννης ότι θα επιμείνουμε στο παλέ για τα επόμενα 2 χρόνια. Μετά όντως θα σκεφτούμε σοβαρά την πιθανότητα να φύγουμε, να αποχωρήσουμε και να πάμε σε ένα καινούριο γήπεδο το οποίο θα χτίσουμε εμείς.

Λοιπόν, οι περιπέτειες για τη Μονακό, την ομάδα, συνεχίζονται. Έχει πάρει μια τελευταία προθεσμία προκειμένου να ξανακαταθέσει τον φάκελο αδειοδότησης για συμμετοχή στο νέο γαλλικό πρωτάθλημα. Την πρώτη φορά ο φάκελος της απορρίφθηκε, καθώς οι εγγυήσεις που έδινε η ομάδα δεν επαρκούσαν σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου των Φακέλων για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του γηπέδου. Λοιπόν, τώρα ξανακαταθέτει μέχρι τις 27 Ιουλίου. Θα έχει δικαίωμα να καταθέσει νέο φάκελο με περισσότερα στοιχεία για να πείσει την Επιτροπή ότι μπορεί να βγάλει τη φετινή χρονιά. Να ξεδέ τους φοβάμαι στο Μονακό, έστω και την τελευταία στιγμή θα βρουν ή θα βρει μάλλον το κρατήδιο έναν μεγιστάνα, κάποιον Ρώσο, κάποιον Λατινοαμερικάνο να επενδύσει στην ομάδα μπάσκετ του κρατήδιου. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η διευρυμένη μορφή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Είχαμε προηγηθεί 2 ώρες για το ποδόσφαιρο από τον Δημήτρη Οσανλή. Εδώ κάπου ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας παρουσία στο Yellow Radio, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 4, όπου θα έχουμε Παναγιώτη Κουβάτση με πολλή ανάλυση προπονητικού χαρακτήρα, αγωνιστικού χαρακτήρα. Λοιπόν, καλά κάνατε και κρατήσατε τις ερωτήσεις, συζητήσεις, τις απόψεις σας για αγωνιστικά θέματα να τα συζητήσουμε αύριο με Παναγιώτη Κουβάτση λίγο μετά τις 4. Να έχετε ένα ξεκούραστο, ωραίο, δροσερό απόγευμα. Ιδιαίτερα το δροσερό, ξέρω ότι το ζητάτε πολύ, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα. Θα περάσει και από ό,τι λένε αύριο μεθαύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι η δημοκρασία, συγγνώμη, να κατεβαίνει και πάλι η δημοκρασία, να δροσίζει και φυσικά η κυκλοφορία και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης να γίνεται πιο εύκολα. Λοιπόν, καλώς απόγευμα.

0: προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, Άννα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You,
22: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
30: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Sorry για το κόμπιασμα, είχα κλειστό τον ήχο των ακουστικών και λέω κάτι κάνω καλά, κακά. Είστε καλά, ελπίζω να είστε καλά. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2. Το κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση, κορυφαία εταιρεία για κουφώματα PVC. Πιστοποιημένα κουφώματα, φτιάχνονται στην Ελλάδα με απόλυτη ποιότητα, απόλυτη έμφαση σε design, οικονομία, ασφάλεια. Υπάρχει το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα εκεί, στην παλιά την Φένα. Για να μπορέσετε σε αυτό το showroom, σε αυτόν τον υπέροχο πολυχώρο, να διαπιστώσετε η διεισόμαση για ποιο λόγο τα κουφώματα PVC της Άλουπλαστ με την υπογραφή των αδερφών Δερβίση είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Ζαχαροπλαστία Μίλτος, 50 χρόνια, 5 δεκαετίες γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα γλυκά τους, τα φοβερά τους παγωτά, από νωρίς με τα καφεδάκια, τα πρωινά, τα μαγειρεμένα φαγητά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος έχουν βρει έναν τρόπο και αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη μας. 10 ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Κοντά μας και η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης σε ό,τι αφορά το κλίμα στο σπίτι σας. Αν θέλετε πραγματικά να αλλάξετε τον αέρα σας, τώρα που η ζέστη είναι στο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είμαστε λόγω της ζέστης, τα κλιματιστικά νέας γενιάς από την Carrier και την Toshiba μέσα από τον ισχυρό σας συνεργάτη την Άρια σας περιμένουν. Και νέος αέρας φρέσκος θα φυσήξει στον προσωπικό σας χώρο. Ευχαριστούμε τους χορηγούς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη. Το εκτιμούμε βαθύτατα ως Yellow. Από σήμερα εγκαινιάζουμε την σειρά, την καθημερινή έτσι, επικοινωνία μας με την Ιταλία. Ο απεσταλμένος του Yellow Radio στην Μπρέσια, όπου θα παρακολουθήσει και θα καταγράψει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, καθώς και τα φιλικά που θα δώσει εκεί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Κάθε μέρα θα τα λέμε μαζί του εδώ στην εκπομπή. Κάθε μέρα θα παίρνετε από τον Νίκο Παπαδόπουλο όλες τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας του Άρη. Και εννοείται ότι ο Yellow Radio θεώρησε και θεωρεί καθήκον του να βρίσκεται όπου είναι ο Άρης, όπου βρίσκεται η ομάδα, και σε μια πολύ δύσκολη εποχή και οικονομική συγκυρία γενικότερα, ο Yellow είναι πάντα εκεί στηρίζοντας και τιμώντας αυτή την σχέση απόλυτης στήριξης του συλλόγου, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα βγει ευθύς αμέσως για εσάς. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο είναι σε πρώτη γραμμή επικαιρότητα σήμερα. Υπάρχει και μία μεταγραφή. Να μην καθυστερούμε και να μην χρονοτριβούμε. Κατευθείαν την καλημέρα μας, γιατί στην Ιταλία είναι 11:15, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νίκο, καλημέρα από τον Yellow.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Καταρχήν, είστε εν κινήσει, ναι, ακούγεται ότι είστε εν κινήσει. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ θα μας το μεταφέρεις. Πριν μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ, που είναι και το σημαντικό, τις καιρικές συνθήκες βρήκατε, αν φτάσαν όλα καλά, η αποστολή κλπ. Τι έχετε συναντήσει στην Ιταλία?
1: Αρχικά πριν πάμε σε αυτά, επειδή σάγουρα και νωρίτερα, να πούμε ότι για τις επόμενες 10 μέρες εδώ πέρα είμαστε και με την υποστήριξη των Τσομάκο Τζουελ στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, σε Ergotel.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίδη Σοκράτης, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που είναι και αυτοί οι χορηγοί στην κάλυψη προετοιμασία στις επόμενες 10 μέρες. Κοιτάξτε, καλές καιρικές συνθήκες. Δεν έχει τον καύσωνα που έχει στη Θεσσαλονίκη. Έχει ζέστη. Στο Μιλάνο δηλαδή που φτάσαμε, είχε ζέστη. Στην περιοχή όπου θα είναι ο Άρης για τις επόμενες 10 μέρες, που κοίταξα πριν από λίγο τις καιρικές συνθήκες, τώρα λέει 25 βαθμούς. Εντάξει, είναι και σε υψόμετρο κιόλας, είναι στους πρόποδες των, των Ιταλικών Άλπων, στα 162 μέτρα. Το Κοτζάλι, όπως λέγεται η περιοχή στην οποία θα βρίσκεται ο Άρης, επαρχία της Μπρέσια στην ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας. Και γι' αυτό επιλέχθηκε άλλωστε, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Η ομάδα πρέπει να έχει φτάσει ήδη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση επί Ιταλικού εδάφους. Ένας Άρης ο οποίος ήρθε στην Ιταλία χωρίς τον, τον Τελεμπασίρου, ο οποίος βρίσκεται από προθέσεις νήσου στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Γότφορντ για τα επόμενα 3 χρόνια. Το θέμα έχει τελειώσει, απλά έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες να διευθετηθούν προκειμένου να ανακοινωθεί και ο παίκτης. Νομίζω το αργότερο μέχρι αύριο, αν δεν πει δηλαδή σήμερα στο αεροπλάνο να έρθει, το αργότερο μέχρι αύριο θα είναι εδώ για να τεθεί και αυτό στην Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Όπως περιμένει ο προπονητής του Άρη και μέχρι την Πέμπτη, ιδανικά αλλιώς το αργότερο νομίζω μέχρι την Παρασκευή, και τον Ρόκο Γιούρισιτς, τον Κροάτη αριστερό μπακ, τον οποίο έκλεισε ο Άρης με μεταγραφή από την Όσυγε για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκο, γιατί αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Είχε κάνει αναφορές ο κύριος Γρηγορίου για την ανάγκη ενίσχυσης, για την ανάγκη να έρθουν παίκτες στην άμυνα. Ρόκο Γιούρισιτς λοιπόν από την Όσυγε με μεταγραφή είναι μία από τις επιλογές που τις είχε στο μυαλό του, εγκρίθηκαν από τον ίδιο, ξέρει τι παίκτη παίρνει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Δώσε μας λίγα παραπάνω πράγματα για αυτό το παιδί.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά θυμίζει ίσως τον Κόρχουτ. Θυμούνται, νομίζω, οι περισσότεροι, γιατί δεν έχει πολλά χρόνια πέρα στον παγκόσμιο από την ομάδα. Είναι ένας

0: Γιατί ο Άρης θυμίζει ότι έχει βγει το φετινό καλοκαίρι στην αγορά για δύο κινήσεις για το αριστερό άκρο του. Αυτός θα είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Και ο Άρης πλέον ψάχνει τη δεύτερη κίνησή του. Να πάρει δηλαδή ή έναν καθαρό ήμο αριστερό μπακ, ή να πάρει ένα παίκτη που θα καλύπτει και τα δύο άκρα της άμυνας, της κεντρικής άμυνας. Να παίζει δηλαδή και στα δεξιά και στα αριστερά, με δεδομένο ότι υπάρχει και ο Ναρός Αντωνιάδης, για τον οποίο η πρόθεση τουλάχιστον και αυτό το οποίο σκέφτονται σοβαρά με το που πρόθεση οι άνθρωποι της ομάδας είναι να του δώσουν επαγγελματικό συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Είναι παίκτης που προφανώς πήρε και το πράσινο φως από τον Γρηγορίου Άρη να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Το θέμα ουσιαστικά έχει τελειώσει από χθες με τον Γιούρισιτς. Είναι τις περιπτώσεις που προχωρήσαν τελευταία για τον Άρη σε καλή ηλικία. Ένας αριστερός μπακ ο οποίος μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, έχει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να ανέβει και πιο πάνω, δεν είναι ότι φτάνει στη μεσαία γραμμή και σταματάει μαγκώνη, να το πω έτσι. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό, στο 1,75 είναι το ύψος του Γιώργης. Έχει καλή ταχύτητα, έχει έκρηξη στα πρώτα μέτρα, καλές μεταβιβάσεις γενικά. Είναι, όσοι τον έχουν δει, λένε ότι είναι ένα μηχανάκι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν έχει σε διάρκεια, δηλαδή αν πεις δεν έχει ένα αρνητικό, δεν έχει σε διάρκεια τόσο πολλές συντάσεις στο παιχνίδι του. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά γι' αυτό άλλωστε και είναι, όπως είπα και πριν, ένας πολύ ισορροπημένος μπακ.
1: Κοίταξε, αυτό που είπες ότι είναι κοψιά και παίκτης τύπου Κόρχουτ, εμένα προσωπικά μου κάνει, γιατί από τον Κόρχουτ ήξερες τι να περιμένεις. Δηλαδή δεν θα έπαιρνες το 10, αλλά δεν θα έπαιρνες ποτέ κάτω από το 6. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος σταθερά προσέφερε συγκεκριμένα θετικά πράγματα, με θετικό ταμείο στο παιχνίδι του.
0: Έπαιρνες το 7 και στα δύο μισά του γηπέδου. Δηλαδή αυτό, δεν έπαιρνες το 10, έπαιρνες το 7. Και στο επιθετικό τρίτο και στο αμυντικό τρίτο.
1: Α, τον δούμε βέβαια, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο για πρώτη φορά έρχεται να παίξει σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί. Μετά τον Γιούρισιτς.
0: Και το θετικό με τον Γιούρισιτς, να σημειώσουμε, είναι ότι επειδή το διάστημα συμπροετοιμασία του έχει παίξει και σε ένα-δύο φιλικά. Οπότε έρχεται και με μια βάση, να το πω έτσι. Δεν ξεκινάει τώρα για αυτόν τον σεζόν. Και προπονήσεις έχει και φιλικά έχει στα πόδια του. Οπότε αυτό θα βοηθήσει και στην άμεση προσαρμογή της ομάδας.
1: Κατανοητό. Περιμένουμε κάτι άλλο με τα γραφικά. Νίκο, φαντάζομαι ότι η διοίκηση θα προσπαθήσει να κάνει πράξη αυτά που ζήτησε και μάλιστα είπε και στις δηλώσεις του ο κ. Γρηγορίου ότι θέλει τους παίκτες όσο δυνατόν γρηγορότερα.
0: Κοίτα, νομίζω ότι πλέον ο Άρης, εφόσον έχει τελειώσει με το θέμα του ενός αριστερού μπακ, τρέχει με το στόπερ. Δεν είμαστε ακόμα με κάποιο στόπερ σε τόσο προχωρημένη φάση όσο ήμασταν με τον Γιούρισιτς στα τελευταία 2-24 ώρα. Το παλεύει βέβαια ο Άρης. Ίσως σήμερα να είναι μια μέρα εξελίξεων και στο μέτωπο του κεντρικού αμυντικού, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Θέλει πάντως ιδανικά μέχρι την Κυριακή, το αργότερο μέχρι την Κυριακή, να στείλει δύο ή και τρεις παίχτες. Το τρεις φαντάζει πιο δύσκολο, αλλά δύο σίγουρα στην Ιταλία για να τεθούν στη διάθεση του Γρηγορίου.
1: Ωραία. Νίκο, υπάρχει κάτι το οποίο αφορά το πρόγραμμα της ομάδας στο προπονητικό κομμάτι? Πώς θα κινηθεί ο Άρης στην Ιταλία? Θα είναι διπλές οι προπονήσεις? Τι ακριβώς γνωρίζεις?
0: Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Θα πρέπει να πάμε και το απόγευμα που θα είναι και η πρώτη προπόνηση για να ενημερωθούμε και εμείς για το πρόγραμμα ακριβώς των επόμενων ημέρων. Φαντάζομαι ότι επειδή υπάρχουν ακόμα κάμποσες μέρες μέχρι το φιλικό με την Αταλάντα την επόμενη Κυριακή, έχει το περιθώριο Γρηγορίου να κάνει και κάποιες διπλές προπονήσεις. Θέλει να αξιοποιήσει γενικότερα, γι' αυτό ζήτησε και μόνο δύο φιλικά στην Ιταλία, γιατί ήθελε να δουλέψει περισσότερες προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα ο Έλληνας τεχνικός. Και γι' αυτό άρχισε να κάνει συνολικά μόνο 4 φιλικά παιχνίδια, θυμίζω, στο διάστημα της παροκειμένης προετοιμασίας του. Έχει το περιθώριο να κάνει διπλές προπονήσεις. Θα το κάνει νομίζω από αύριο. Σήμερα έτσι κι αλλιώς είναι και μέρα ταξιδιού, το απόγευμα θα βρει στο γήπεδο. Νομίζω ότι αύριο και μεθαύριο. Περισσότερο αίσθηση, σου λέω ότι δεν έχουμε και εμείς ενημερωθεί ακόμα, θα το κάνει και από όσο πιστεύω το φιλικό με τα Αταλάντα την επόμενη Κυριακή θα ρίξει λίγο τον ρυθμό για να προετοιμάσει την ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Όπως είπε και αυτός δηλώσει, είναι τα φιλικά πλέον μια ευκαιρία να δούμε λίγο σε τι φάση είμαστε, να δούμε τι αδυναμίες έχουμε, αν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω, να τα τρέξουμε όλα αυτά τα πράγματα μέχρι το επόμενο διάστημα.
1: Με τον Μπασίρου, πώς είναι τα πράγματα?
0: Κοίτα, όπως είπα και πριν, αν όχι σήμερα, μέχρι αύριο θα μπει στο αεροπλάνο και θα έρθει. Είναι διαδικαστική λόγη που έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Να ρυθμιστούν κάποια τελευταία πράγματα και θα έρθει κι αυτός. Απλά το κακό με τον Μπασίρο είναι ότι έχει χάσει αυτές τις πρώτες δύο εβδομάδες.

0: της προετοιμασίας. Λόγω των γραφειοκρατικών ζητημάτων πέρα το προηγούμενο διάστημα δεν μπόρεσε να έρθει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι μια θέση στην οποία υπάρχει πληρότητα. Έχεις πολλές επιλογές, υπάρχει ο χρόνος να δοθεί στον παίκτη προκειμένου να μπει σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Νίκο, για να μην σε ταλαιπωρώ, γιατί είναι πρώτη μέρα, ούτως ή άλλως η είδηση είναι για την μεταγραφή του Κροάτι αμυντικού, του Γιούρισιτς. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο θέλουμε να πούμε για το ρεπορτάζ?
0: Κάτι άλλο, όχι, σε ό,τι έχει να κάνει μετά τον Εβδομήνες Αποστολή, ιδιαίτερες εκπλήξεις δεν υπάρχουν. Από τους μικρούς που δεν έχουν συμβόλαια, γιατί υπάρχουν και μικροί που έχουν συμβόλαια, που είναι εδώ κανονικά. Μόνο Αντωνιάδης είναι στην Αποστολή για αυτές τις 10 μέρες στην Ιταλία. Ωραία. Οι υπόλοιποι κόπηκαν, δεν είναι στη διάθεση του Γρηγορίου. Και περισσότερα θα έχουμε πλέον κατά απόγευμα που θα ξεκινήσουν και οι προπονήσεις της ομάδας επιταλικού εδώ.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο πριν σε αποδεσμεύσω. Ναι. Ένα feedback για τη χθεσινή εκδήλωση της παρουσίασης της καινούργιας φανέλας του Άρη για την αγωνιστική περίοδο 26-27.
0: Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζονται βήματα πρόοδου και νομίζω ότι ακούγοντας και την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και χθες τα όσα έχει στο μυαλό του ο Άκης ο Παρταλίδης, γενικότερα θέλει να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος που υπάρχει για τον Άρη σε διάφορα θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με το εμπορικό ή και τα social media. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια από χθες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλα συνεντέλεια για να κάνουν μια παρουσίαση επίπεδου Manchester United, να το πω έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραίο το χθεσινό. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν βήματα μπροστά και ελπίζω ότι θα γίνουν και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Πολύ ωραία. Με το Χόγκλα, τι γίνεται, ρωτάει ο Ηρακλής, και έτσι αποδεσμεύω.
0: Το Χόγκλα είναι ακόμα σε φάση αποθεραπείας.
1: Ωραία.
0: Είναι ακόμα σε φάση αποθεραπείας. Τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου θα αρχίσει να μπαίνει κανονικά στις προπονήσεις.
1: Νίκο μου, καλή παραμονή στην Ιταλία, καλή ευκολία στη δουλειά και στο ρεπορτάζ. Καθημερινά θα τα λέμε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και η προετοιμασία να είναι εντάξει, αλλά και η δουλειά όλων εσάς των συναδέλφων που είστε εκεί να βγει χωρίς προβλήματα και χωρίς κόπο.
0: Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το Τσομάκο Τζουέλ στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, στην Ιμποτέλ.gr, Advantage Media και τα πετσαρία στο κράτη που είναι χορηγοί της προετοιμασίας του Άρη. Εδώ πέρα στην Ιταλία.
1: Αρίβεντερσι, Νικόλα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ciao,
1: να είσαι
0: ciao,
1: καλά.
0: Ciao.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν η πρώτη μας επικοινωνία με επιταλικού εδάφους, με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ακούσατε και τους χορηγούς που είναι πίσω από αυτήν την δημοσιογραφική αποστολή, την δεκαήμερη. Είναι δαπανηρές αυτές οι αποστολές, αλλά όταν έχεις εταιρείες και ανθρώπους που σε εμπιστεύονται και σε υποστηρίζουν, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα. Ακούσατε και και για τον καινούριο μας παίκτη. Ήταν μια ευχάριστη είδηση. Περιμένουμε τις μεταγραφές, περιμένουμε λίγο να αναθερμανθεί η κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Άρη, να μπορέσει το πράγμα να λειτουργήσει λίγο καλύτερα και ψυχολογικά. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό, αν μου επιτρέπετε, να ακούσουμε λίγο και τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γρηγορίου, κατά την αναχώρησή της σήμερα, νωρίς το πρωί, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να το παρακολουθήσετε, μάλλον να το ακούσετε εσείς, να ακούσετε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Γρηγορίου. Μισό λετάκι λίγο.
2: Έχουμε σήμερα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, κάτι το οποίο είναι και το πιο σημαντικό σήμερα τώρα πορεία μας από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε με τα παιδιά. Νομίζω ότι όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής, γιατί το κυριότερο για εμάς είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί και θεωρώ ότι το δεύτερο στάδιο που είναι και πιο επίπονο υπάρχουν και τα δύο φιλικά με την Ανταλάτα και την Μότσα, να μπορέσουμε πάλι να είμαστε χωρίς τραυματισμούς και κυρίως να δουλέψουμε σε επιμέρους θέματα που θέλουμε, κυρίως στο επιθετικό μας τρίτο, και να μπορέσουμε να παίξουμε αυτά τα δύο φιλικά για να δούμε τις όποιες αδυναμίες και βελτιώσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων μας.
1: Υπάρχει ερώτημα για μεταγραφικές κινήσεις, έγινε το πρωί.
2: Ναι, ναι. Το κύριο μέλημα είναι η άμυνα, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα κενά. Εννοείται ότι περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση κυρίως σε αυτή τη γραμμή. και θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας ότι σίγουρα θα έχουν έρθει κάποιοι παίκτες.
3: Η εκκίνηση της φετινής σεζόν πατάει πάνω στο φινάλι της περσινής σεζόν, δηλαδή στην καλή εικόνα παρουσίαση η ομάδα, κάτι παραπάνω το οποίο προσπαθείς να προσθέσεις εσύ?
2: Ναι, η βάση θέλουμε να είναι αυτή. Η γενική φιλοσοφία μας θέλουμε να είναι αυτή, αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Έτσι όπως τελειώσαμε την περσινή σεζόν, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί και προφανώς να προσθέσουμε αρκετά ακόμα κομμάτια στο πάζλ για να δούμε και να κάνουμε την ομάδα που όλοι θέλουμε και που γνωρίζουμε το πώς πρέπει να αγωνίζεται στον αγωνιστικό χώρο Άρης.
1: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις που έκανε σήμερα κατά την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο Μακεδονία ο κύριος Γρηγορίου. Ρόκο Γιούρισης λοιπόν, καινούριος παίκτης, καινούρια μεταγραφή, καινούριο αίμα, νέα εικόνα. Ευχή και ελπίδα να μπορέσει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών του προπονητή και της διοίκησης και βέβαια να δώσει ακόμα περισσότερα αυτό από το οποίο το βιογραφικό του καταγράφει. Είναι πολλές οι φορές που έχουμε δει παίκτες να έρχονται με ταβαΐων και κλάδων και να μην βοηθούν και πολλές μεταγραφές που ήρθαν κάτω από τα ραντάρ και πραγματικά αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ομάδα. Είναι πολλά τα παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο, την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος τη λέει εδώ, έχει διαφορετική άποψη με το σχόλιο του Νίκου του Παπαδόπουλου. Αυτό χθες δεν ήταν σοβαρή παρουσίαση της φανέλας αντάξιας του Άρη, προχειρότητα και ραστεχνισμός, λέει ο Γιώργος. Θα κάνω ένα σχόλιο από αυτού. Επίσης υπάρχει ένα άλλο μήνυμα του Σπύρου που λέει δεν ήταν η συγκεκριμένη παρουσίαση βήματα μπροστά. Αντί για τρεις κούκλες, τρεις παίκτες να φορέσουν τις εμφανίσεις. Ελπίζουμε να πάρουν μαθήματα από την ΚΑΕ σε γενικό πλαίσιο. Ο Κώστας κάνει χαβαλέ για τη χθεσινή παρουσίαση που έγινε στην πόλη ενός παίκτη. Ωραία σκέψη της φίλη μας εδώ της, που λέει για το όνομα του Ρόκο, του Γιούρισιτς, λέει είναι πολύ ωραίο όνομα, με να πουλάς φανέλες με το όνομα Ρόκο. Μακάρι λέει να ανταποκριθεί στο όνομα που κουβαλάει και αν γίνει θα τους γλεντήσουμε. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Στέλλα μου, ναι, ευχαριστώ που μου αναφέρεις και το μικρό σου όνομα. Λοιπόν, με αφορμή τώρα δύο μηνύματα του Γιώργου αλλά και του φίλου του Σπύρου για την παρουσίαση της ΠΑΕ χθες. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Χθες δεν μπόρεσα να είμαι στην εκδήλωση και στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα λόγω ενός προσωπικού θέματος. Δεν ήμουν εκεί για να μπορέσω να έχω ιδία άποψη για το τι ακριβώς συνέβη. Ο χώρος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, τον ξέρω. Έγινε μια παρουσίαση με τον τρόπο που έγινε. Μπόρεσα να δω μόνο κάποια βίντεο, μπόρεσα να δω μόνο κάποιες φωτογραφίες. Αυτό που είδα όμως, μπαίνοντας στα social media, τα επίσημα του Άρη, είναι κάποια σχόλια. Δεν ξέρω αν είναι όλοι φίλαθλοι του Άρη, όχι. Όχι της πλειοψηφίας, της μειοψηφίας, αλλά είδα σχόλια τα οποία προκαλούν θλίψη. δεν προκαλούν ούτε προβληματισμό ούτε στεναχώρια, προκαλούν θλίψη. Επαναλαμβάνω, δεν ενστερνίζομαι ότι όλοι αυτοί που τα αναφέρουν, γιατί τα social media είναι η δημοκρατία της αναρχίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φανέλες οι οποίες παρουσιάστηκαν χθες. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν χαρακτηρισμοί που διάβασα χθες για τις φανέλες μιας ομάδας. Δηλαδή, μπορώ να δεχθώ ότι δεν σου αρέσει το design, ότι περίμενες κάτι διαφορετικό, ότι αισθητικά θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη προσπάθεια, αλλά η ειρωνία, η ύβρις, ο οχετός χαρακτηρισμών για τις φανέλες του Άρη, αν πραγματικά υπάρχουν αριανοί πίσω από αυτά τα σχόλια, κάτι δεν γίνεται καλά. Και δεν φταίει κανένας Καρυπίδης σε αυτό. Κανένας Καρυπίδης δεν φταίει. Όταν φτάνουμε σε σημείο να βρίσουμε τη φανέλα της ομάδας που έχει το έμβλημα της ομάδας επάνω και να του φερθούμε σαν να είναι κουρελόχαρτο, σαν να είναι πατάκι πόρτας δημοσίων αποχωρητηρίων, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Δεν θα με ενοχλούσε το να έβλεπα κάποιους οπαδούς άλλων ομάδων να σκίζουν την φανέλα του Άρη, μια σημαία του Άρη. Πιο πολύ με πονά, πιο πολύ με θλίβει, πιο πολύ με πληγώνει το να παρακολουθώ τέτοια σχόλια γεμάτα ειρωνία και ύβρις για τη φανέλα του Άρη. Και σε ό,τι αφορά τώρα την εκδήλωση που, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι τι λέτε, ας πάρουν παράδειγμα από το πώς λειτουργεί η ΚΑΕ κλπ. Γίνεται πάλι ένα λάθος που πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται στον Άρη, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία που έχει έναν πάρα πολύ δυνατό, οργανωμένο, οικονομικά πανίσχυρο μεγαλομέτοχο, και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι σε μια κατάσταση πολύ πολύ διαφορετική από ότι είναι το μπάσκετ. Επομένως, το να συγκρίνουμε τα δύο πράγματα είναι τραγικό. Θα μου πει κανείς, το να έχεις σωστά social media σαν ανώνυμη εταιρεία και να δουλεύουν σωστά κάποια ζητήματα τέτοια είναι μεγάλο, το κόστος, οργάνωση θέλει. Θα συμφωνήσω. Αλλά το ότι οτιδήποτε έχει σχέση με την Bayaris, οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, από παρουσίαση μέχρι χορηγικά, μέχρι τι μας πειράζουν οι κούκλες και δεν τις φορούσαν παίκτες. Θα μου πεις, δεν κακή σκέψη το να προσπαθείς να βελτιώσεις την εικόνα, να προσπαθήσεις να βελτιώσεις κάτι που κάνεις, είναι πολύ καλό. Και να σου προτείνουν πράγματα και να σου αναφέρουν τις αδυναμίες. Είναι ο τρόπος και είναι και η διάθεση. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να παραδεχθούμε το εξής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κόσμου που οτιδήποτε σχόλιο και αν κάνει και να κάνει σε σχέση με τον ποδοσφαιρικό Άρη, έχει τον Καρυπίδη που πιάνει τα γεννητικά του όργανα και βρίζει την κερκίδα. Αν λοιπόν οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στον Άρη, θέλετε μεταγραφή, θέλετε οι τιμές των διαρκείας, θέλετε πώς κουρεύεται τον καζόν, θέλετε πώς λειτουργεί το τμήμα marketing και το τι ακριβώς γίνεται με τα χορηγικά, θέλετε το αν τις μπλούζες τις φορούσαν κούκλες ή άντρες ή γυναίκες, θέλετε αν μας άρεσε ο σχεδιασμός ή δεν μας άρεσε. Όλα λοιπόν, εάν τα κρίνουμε με βάση την εικόνα, την απαράδεκτη εικόνα του Καρυπίδη, να βρίζει, να πιάνει τα γενετικά του όργανα και να τα δείχνει στον κόσμο του Άρη, έχουμε αποτύχει σαν οργανισμός. Αυτή εδώ η εικόνα λοιπόν που καθορίζει τη γνώμη σας για οτιδήποτε συμβαίνει στην ΠΑΕ, είναι μια εικόνα που καθορίζει τον ίδιο τον Καρυπίδη και την εικόνα που έχετε για αυτόν. Μην την βάζετε, είναι πολύ άδικο να κρίνετε μια μεταγραφή, να κρίνετε μια προσπάθεια που κάνει ένας νέος εμπορικός διευθυντής. Δηλαδή, ο Παρταλίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί. Εγώ δεν λέω ότι είναι αριανός, το αφήνω έξω από αυτό, αν και ο άνθρωπος δεν πήρε δεκάρα, δεν αμύφθηκε ποτέ για ό,τι έκανε όλα τα χρόνια που ήταν στην ΚΑΕ. Το έργο που άφησε στην ΚΑΕ πίσω του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν άφησε μόνο έργο, μακέτες, ιδέες, έφερε πάρα πολλά λεφτά σε μια ΚΑΕ Άρη στην εποχή που τα είχε τρομακτική ανάγκη και πάλευε πάρα πολύ για να επιβιώσει καθημερινά. Δεν υπήρχε ο Σιάο. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δούλευαν, έβαζαν τα δικά τους χρήματα, και υπήρχε και ο Παρταλίδης, ο οποίος τι έκανε, χωρίς να αμείβεται, χωρίς να παίρνει προμήθειες, έδινε τον καλύτερο του εαυτό και έκανε πολύ σημαντικές συμφωνίες και η ΚΑΕ παρουσιαζόταν με ωραίες χορηγίες. Η Μιντέα, για παράδειγμα, μια χορηγία η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, τι ήταν 4 χρόνια στην ομάδα και πρόσφερε τα μέγιστα. Η Μπέτσον, η οποία είναι, συνεχίζει με την ΚΑΕ μέχρι στιγμής. Είναι μια εταιρεία η οποία ήρθε επί Παρταλίδη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια δουλειά με όλα τα μέσα που έχει, δεν μπορεί να κατηγορείται και να λέμε δεν ήταν βήμα μπροστά η χθεσινή συνέντευξη που ήταν. Θέλετε να σας πω κι εγώ, έχω πολλά να σας πω κι εγώ αρνητικά. Αλλά ξέρετε, αν πάρουμε τον γραφίστα της ΚΑΕ, τα ενιδρία, τα γραφιστικά που γίνονται τώρα, οι παρουσιάσεις των παικτών, όλον τον τρόπο που λειτουργεί η ΚΑΕ, ναι. Εννοείται ότι η ΠΑΕΑΡΙΣ έχει πάρα πολλά βήματα να διανύσει για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι όμως δίκαιο να κρίνουμε έτσι οτιδήποτε προσπάθεια γίνεται προς θετική κατεύθυνση? Οτιδήποτε γίνεται. Ναι, δεν ήταν μια παρουσίαση διαστημική η χθεσινή. Έγινε όμως έναν πολύ όμορφο χώρο. Ήταν πολύ συμμαζεμένοι. Έγιναν κάποια πράγματα. Προσπάθησαν να παντρέψουν κάποια πράγματα με το συνέστημα. Έγινε μια προσπάθεια. Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, ναι, μπορεί να γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Εγώ για παράδειγμα, σαν Γιάννης δασκάλου σας το λέω, σαν δημοσιογράφος, η πρόσκληση που έλαβα δημοσιογραφικά από την ΠΑΕ ήταν: όποιος θέλει έρχεται από τους δημοσιογράφους, και εννοείται ότι έρχονται και κανάλια και λοιπά και κάμερες και συνεντεύξεις οτιδήποτε. Για μένα αυτό είναι λάθος. Για μένα όταν απευθύνεις μία πρόσκληση σε ένα σημαντικό γεγονός που αφορά εμπορικό μάρκετινγκ και είναι συνδεδεμένο με την ΠΑΕΑΡΙΣ και στους εκπροσώπους του τύπου και σε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους, στέλνεις πρόσκληση προσωπική. Κύριε Γιάννη Δασκάλου, αγαπητέ Γιάννη Δασκάλου, σας καλούμε σήμερα στις 8.30 στο εστιατόριο Κήπος του Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση της επίσημης φανέλας ομάδας της περίοδου 26-27. Με εκτίμηση, ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό κάνεις. Θα μου πεις και τι έγινε ρε Γιάννη, σε ψήλωσες 10 πόντους δηλαδή που συνέστηλαν προσωπικά? Όχι. Αλλά είναι κάτι το οποίο δηλώνει επαγγελματισμό, δηλώνει, δίνει ένα άλλο πρεστής, δίνει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη έμφαση. Δεν έγινε αυτό, ωραία. Δεν είναι αυτός ο λόγος φυσικά που δεν πήγα, γιατί δεν μπορούσα να πάω. Πραγματικά είχα ένα προσωπικό θέμα. Είναι μικρές λεπτομέρειες και εγώ συμφωνώ με πάρα πολλά που γράφετε και στέλνετε. Συμφωνώ δηλαδή ότι αντί να τις έχουν κούκλες τις φανέλες, θα μπορούσαν να τις φοράνε τρεις αθλητές του Άρη, ξέρω εγώ, της ΚΑΠΑ, της Under 19. Λέω εγώ τώρα, μια ιδέα. Και άλλη ιδέα, μπορείτε να πείτε, τις φορούσαν οι ίδιοι οι παίκτες, οκ. Οι παίκτες, ας πούμε, του Άρη ίσως και θα έπρεπε να είναι ντυμένοι λίγο πιο επίσημα και λοιπά σε μια τέτοια παρουσίαση. Είναι μερικά πράγματα τα οποία σαφώς θα μπορούσαν να όλα επιδέχονται βελτιώσεων. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Δηλαδή είδα κόσμο, πήγαν επίσημοι προσκεκλημένοι, πήγαν άνθρωποι, τίμησαν την εκδήλωση. Ήταν κάτι ωραίο, ήταν κάτι οργανωμένο, ήταν κάτι όμορφο. Δεν είναι το τέλειο. Είναι οι παρατηρήσεις οι σωστές, οι επικοδομητικές, η κριτική έξω ρε, δεν είναι μέσα στο καζίνο ρε Νίκο, το εστιατόριο Κήπος. Under 19 στο καζίνο δεν θα μπουν μέσα να παίξουν ρουλέτα και blackjack τα παιδιά και κουλοχέρι ρε Νικόλα. Το εστιατόριο Κήπος είναι στον πράβλιο χώρο, μπορεί να πάει ένα παιδί και να φάει, μπορεί με την οικογένειά του. Το εστιατόριο Κήπος είναι εστιατόριο, δεν είναι μανίτσα μου τα βλέπω, ζάρια δικά μου, blackjack πληρώθηκες. Αμέσως ρε φίλε, under 19 λες στο καζίνο. Δεν είπαμε να τους βάλουμε στη ρουλέτα ρε φίλε, να τους κάνουμε τάραμες. Θέλω να πω τι με αυτό το σχόλιο που κάνω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένας πολύ μεγάλος αρνητισμός. Τον δικαιολογώ σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι ευθύνη δική σας αυτό το κλίμα και αυτός ο αρνητισμός. Συμφωνώ. Θέλω όμως να σας πω κάτι το οποίο ας το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν καλούμαστε και όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιες κρίσεις, όχι σε μια εκπομπή, όχι σε εμάς, μιλάω για τα επίσημα μέσα του Άρη. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. φαίνεται ότι η ΠΑΕ Άρης βρίσκεται σε μια κατάσταση, εγώ τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνω, μεταβατική. Δηλαδή θεωρώ, εκτιμώ, βλέπω, αισθάνομαι και από τις όποιες κινήσεις βλέπω π.χ. Αβραάμ Γκραντ στον Άρη, αλλά και από κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν προηγηθεί και έχουν γίνει και τα έχουμε μάθει όχι όπως θα θέλαμε, τύπου συμφωνία Ντιλόιτ και λοιπά, οικογένεια Καρυπίδη για ανέβρεση επενδυτή. Θεωρώ λοιπόν, και ας συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι ενδεχομένως ο Άρης να είναι σε μια κατάσταση αναζήτησης νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Συμφωνούμε σε αυτό? Ή εν πάση περιπτώσει σε μια τέτοια διαδικασία, έστω και στο αρχικό στάδιο. Αν υπάρχουν κάποιοι ενδιαφερόμενοι, εταιρεία του εξωτερικού, εταιρεία ελληνική, επενδυτές από έξω, από μέσα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούν για αυτές τις εταιρείες και καταγράφουν την πραγματικότητα. Βλέπουν τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα, τον τρόπο που κινείται η ομάδα και πιάνουν και το σφιγμό του κόσμου της και το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, θέλει να μπει, θέλει να ενδεχομένως και να αγοράσει την ΠΑΕ Άρης και να γίνει ο νέος ιδιοκτήτης, και έχει τους ανθρώπους του, και αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στα social media, τα επίσημα social media μιας ομάδας, και διαβάζουν από κάτω οχετό μηνυμάτων για την επίσημη φανέλα της, την παρουσίασή της, πείτε μου λίγο, είναι κάτι που προσελκύει ή που αποθεί κάποιον? Είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στα θετικά, δηλαδή το report αυτών των ανθρώπων θα πάνε και θα πούν στον υποψήφιο καινούργιο επενδυτή? Κάνω υπόθεση εργασίας τώρα, έτσι. Να ξέρετε, αγαπητέ κύριε δασκάλο, η ομάδα που θέλετε να κάνετε έχει φιλάθλους που στην επίσημη παρουσίαση βρίζανε. Ηρωνεύονταν τη φανέλα. Δείτε λίγο τα σχόλια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν λοιπόν συμφωνούμε όλοι, αν όλοι συμφωνούμε για το θέμα παρουσία στο γήπεδο, αγορά εισιτηρίων διαρκείας, εγώ τον αστυνόμο στην τσέπη κανενός δεν θέλω να την κάνω. Εγώ ξέρω ότι τα ακριβά, πολύ ακριβά για την πραγματικότητα την ελληνική, όχι την πραγματικότητα του Άρη, εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ εξαφανίστηκαν, και άλλα τόσα λεπτά θα είχαν εξαφανιστεί και αυτά. Δεν μπορώ να κάνω όμως τον τροχονόμο και τον αστυνόμο στην τσέπη καθενός, κανενός. Ούτε και μπορώ να θεωρήσω ότι όταν κάποιος δεν μπαίνει εισιτήριο διαρκείας δεν αγαπάει την ομάδα του. Είναι μια στάση, εν πάση περιπτώσει, που θεωρεί ότι περνάει ένα μήνυμα ή αντιδρά για κάποια πράγματα που δεν του αρέσουν. Το δέχομαι. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτή η εικόνα αρνητισμού στα social media, στην παρουσίαση μιας φανέλας, σε τι ακριβώς βοηθάει? Στο να φύγει ο Καρυπίδης ή στο να μην πλησιάσει ποτέ κανένας αυτή την ομάδα? Επαναλαμβάνω και λέω, για την εικόνα που θα έχει το Κλεάνθης Βικελίδης στην καινούργια αγωνιστική περίοδο, την αφήνω απ' έξω. Την αφήνω τελείως απ' έξω. Αν και δεν θα είναι πολύ κολακευτικό ένα άδειο γήπεδο, όπως χθες σας είδα σχολιάζατε άδειες κερκίδες, παρουσιάσεις κλπ. Δεν θα είναι πολύ κολακευτική εικόνα, αλλά δεν μπαίνω καν σε αυτό. Το να υπάρχει όμως μια τέτοια, δηλαδή σήμερα δεν μπήκα καν να δω λίγο τα σχόλια για τον Κροάτι αριστερό μπακ, τον οποίον απέκτησε σήμερα η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσω πολλά μηνύματα απαξιωτικά, ειρωνικά κλπ. Αυτό για μένα δεν είναι υγιές. Θέλω αυτό που θέλω να πω και προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε, και προσπαθώ να το κάνω με έναν πολύ έτσι τρόπο καθαρό, είναι να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και να μην γίνεται η δίκαιη κριτική σε πρόσωπα και πράγματα που δεν αξίζουν ενδεχομένως εμπιστοσύνης και είναι άξιοι αυστηρής κριτικής, να μην τα εμπλέκουμε με άλλα πράγματα στα οποία καταγράφεται μια προσπάθεια, μια διάθεση, κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όλα ίδια. Εμείς με το που ακούμε ποδόσφαιρο πάει Άρης, τελείως. Ανετισμός. Με το που ακούμε Καϊάρης, θετικό πρόσημο. Αμέσως. Αν και χθες πήρα ένα μικρό δείγμα από τα προσεχή. Δεν μου άρεσε κάποιο δείγμα χθες που πήρα και λοιπά από κάποια πράγματα, αλλά οκ. Είναι λογικό να ο καθένας να έχει μια συγκεκριμένη άποψη.

0: εμείς οι δημοσιογράφοι, φίλε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την κατάσταση και την ψυχολογία του κόσμου. Απολύτως την έχουμε συνειδητοποιήσει, Ανδρέα. Άλλο είναι η ψυχολογία του κόσμου σε σχέση με τον Καρυπίδη και άλλο η ψυχολογία του κόσμου ένας οχετός υβριστικών και ειρωνικών μηνυμάτων κάτω από την επίσημη παρουσίαση της φανέλας της ομάδας. Αυτό δεν είναι ψυχολογία του κόσμου. Αυτό δεν είναι ψυχολογία. Αυτό είναι ψυχασθένεια. Δεν έχει σχέση με ψυχολογία και δεν έχει σχέση με τον Καρυπίδη. Η διάρρηξη των σχέσεων κόσμου Καρυπίδη, είπα ότι η μεγαλύτερη ευθύνη, το 90% της ευθύνης ανήκει στον Καρυπίδη. Είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά αν έχουμε την εικόνα στο μυαλό μας του Καρυπίδη που πιάνει τα γεννητικά του όργανα όταν σχολιάζουμε τη φανέλα του Άρη, αυτό δεν είναι πλέον ψυχολογία του κόσμου. Είναι κάτι άλλο. Και πρέπει ο κόσμος, ο καθένας από εμάς, να μάθουμε να κρίνουμε δίκαια και διακριτά. Τι είναι ο Γρηγορίου? Είναι ένας προπονητής. Κάνει καλά τη δουλειά του, ναι, τον έκρινα, έφυγες. Εσύ τι είσαι, αμυντικός, ναι, κάνεις καλά τη δουλειά σου, έφυγες. Εσύ τι είσαι, δημοσιογράφος, κάνεις καλά τη δουλειά σου, έφυγες. Εσύ τι είσαι, ιδιοκτήτης ομάδας, φέρες όπως πρέπει να φερθείς στον άνθρωπο ο οποίος σε στηρίζει οικονομικά, τον εντός ή εκτός εγωγικών πελάτη σου. Όχι, έφυγες. Στον κάθε έναν αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Αυτό λέω. Μια χαρά την ψυχολογία την έχουμε καταλάβει. Αν δεν την καταλαβαίναμε εμείς, φίλε Ανδρέα, που είμαστε εδώ πέρα και αντιμετωπίζουμε καθημερινά έναν οριμαγδό μηνυμάτων, να μη σου μεταφέρω τι. Δεν ξέρω, φίλε Στάθη, αν αυτοί οι λίγοι που προσπαθούν να κάνουν πολύ θόρυβο για να ακουστούν και δεν τους προβληματίζω ότι γράφουν ότι η άποψή τους είναι το 98% των Αριανών. Ναι, καταλαβαίνω πως το λες, ότι είναι μειοψηφία θες να μου πεις. Εγώ δεν είπα ότι είναι η πλειοψηφία. Εγώ απλά καταγράφω ότι είναι άσχημο. Πολύ άσχημο. Και δεν συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Το συναντάω και σε άλλες ομάδες. Και έχουν απαιτήσεις και καλά κάνουν και έχουν απαιτήσεις. Και ο Άρης πρέπει να έχει απαιτήσεις. Δύο φορές παραπάνω ο Αριανός, ο οποίος δεν έχει ζήσει και χαρά στα σκέλια του τελευταία 50 φεύγα χρόνια στο μπάσκετ, τα 20 φεύγα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Αλλά στο 50 φεύγα χρόνια στο ποδόσφαιρο και 20 χρόνια, 24 πόσο είναι 20, 2 χρόνια στο μπάσκετ. Αλλά πρέπει να το φιλτράρουμε λίγο το θέμα. Εγώ, φίλε Γιώργο, συμφωνώ σε ό,τι και να μου πεις για θέματα οργάνωσης, για θέματα marketing, για θέματα στυλιστικά, για πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς χρήματα. Συμφωνώ σε όλα. Σε μία προσπάθεια που ξεκινάει να γίνει και αποδεδειγμένα δείχνει κάποιο, δηλαδή το κομμάτι του marketing της Πάει Άρης αυτή τη στιγμή δεν είναι μία ευθεία γραμμή, έτσι. Πολλά πράγματα είναι σε ευθεία γραμμή εκεί και μοιάζουν να είναι σε ένα τέλμα. Το τμήμα marketing εδώ και περίπου ένα μήνα δείχνει σημάδια ζωής, δείχνει σφιγμό. Πρέπει να του το δώσουμε αυτό σαν προσπάθεια. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κακή διάθεση από τον οποιονδήποτε σχολιάζει με στόχο τη βελτίωση. Δεν μου αρέσει η ισοπαίδωση και κυρίως δεν μου άρεσαν πράγματα τα οποία είδα, τα οποία τα είδα με τα μάτια μου. Ένας φίλος εδώ, ο Κώστας, λέει: όταν βγάλουμε τον Καρυπίδη από το κάδρο και βάλουμε μόνο την αγάπη για την ομάδα και έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο, έτσι θα έρθει κάποιος με το να βρίζει τη φανέλα και τον παίκτη, είναι μεγαλύτερη κατάντια σαν οπαδός. Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Βασίλης λέει: εν μέρει έχεις δίκιο σχετικά για αυτό με τα σχόλια, αλλά νομίζουν ότι όλοι ξέρουν τι λαός είμαστε και πόσο θα στηρίξουμε αν υπάρξει όραμα. Βασίλη, δεν θα δώσει εξετάσεις ο Αριανός, ούτε ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι πολλές περιπτώσεις έξαλλοι. Δεν θα δουν. Εγώ δεν ζητάω από κανένα να δώσει εξετάσεις. Έχει δώσει εξετάσεις και τις έχει κερδίσει. Εγώ λέω να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δίκαιοι και να μην μπερδεύουμε την οργή που υπάρχει για κάποια πράγματα που δεν λειτουργούν με κάποια άλλα. Χαίρομαι που θα είσαι στο γήπεδο, όχι για πρόσωπα αλλά για άλλα πράγματα. Χαίρομαι. Σπύρο, δεν ήμουνα στην εκδήλωση. Διάβασα κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ήταν η κυρία Καρυπίδου ή αν διαβάστηκε κάποιο μήνυμά της. Δεν ήμουν στην εκδήλωση. ο κύριος Ρέγιας, ο κύριος Γρηγορίου ήταν εκεί. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν, σίγουρα δεν ήταν ο κύριος Καρυπίδης. Διάβασα δήλωση της κυρίας Καρυπίδου, δεν ξέρω αν ήταν και η φυσική η παρουσία της εκεί. Θεωρώ δεδομένο, αγαπητέ φίλε μου, ότι κάποιος υποψήφιος για να αγοράσει την ομάδα ξέρει ότι πάει να πάρει μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο τεράστιο κλπ. Και ξέρουν ότι θα δουν και τις δύσκολες εποχές. Αλλά άλλο είναι το χθες και άλλο είναι το σήμερα. Χθες ο Καρυπίδης περνούσε από τα επίσημα να πάει στα αποδυτήρια ή το έκανε σε αντίστοιχη διαδρομή και όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε. Μπορεί να δει και αυτό το βιντεάκι και να πει ωραία είμαστε. Αλλά δυστυχώς αυτοί που έρχονται σήμερα να πάρουν μια ομάδα το σήμερα κοιτάζουν. Το χθες θα κοιτάξουν τη δυναμική του. Δεν χρειάζεται κάποιος να ψαχτεί πάρα πολύ για να δει αν ο κόσμος του Άρη ή αν η ΠΑΕ Άρης έχει δυναμική ή όχι κόσμο από πίσω της. Δεν είπα ότι αυτός θα είναι ο λόγος που κάποιος θα πει, βέβαια αν θέλει να αγοράσει την ΠΑΕ Άρης θα πει α, εδώ βρίζουν, έχει σχόλια γιατί... Αλλά δεν λειτουργεί ευεργετικά, δεν λειτουργεί, λειτουργεί αποθητικά. Ας συμφωνήσουμε σε αυτό. Χαιρό το φίλο τον Αποστόλη από την Περαία. Δεν άρεσαν στον Αποστόλη οι φανέλες. Δεν του άρεσε ειδικά η κυτρινόμαυρη, οι άλλες είναι αποδεκτές και είναι μια άποψη την οποία φίλε μου την καταθέτεις και φυσικά και θα τη δεχτώ γιατί είναι λογικό. Πολλές φορές, ξέρετε, και σε μένα προσωπικά δεν έχουν αρέσει κάποιες φανέλες στο παρελθόν και το λες και το λέω και εγώ δηλαδή, αλλά όταν φτάνεις εκείνο και το σηματάκι είναι το ίδιο. Καταλαβαίνω όμως τι λες. Αυτό δεν είναι κακό. Να λες ότι εμένα αυτή η φανέλα δεν μου άρεσε και θα ήθελα κάτι διαφορετικό, δεν καθόλου κακό. Θα πούμε τα μπασκετικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά. Συγγνώμη ρε Γιάννη μου, ο κόσμος θέλει που κράζει για τη νέα φανέλα, η οποία είναι ό,τι χειρότερο έχει παρουσιαστεί εδώ και 15 χρόνια, ή μήπως για την παρουσίασή της που λες και ήταν ομάδα από γάμα εθνικής. Ανδρέα, είναι η άποψή σου αυτή. Υποκειμενική άποψη είναι αν σου αρέσει ή όχι η φανέλα. Και θεωρείς ότι ήταν παρουσίαση γάμα εθνικής. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ λειτουργεί το αντικαρυπίδης φίλτρο που έχεις μέσα σου, αλλά δεν είσαι πολύ δίκαιος με αυτό που έγινε. Επαναλαμβάνω, δεν ήμουν εκεί, αλλά εγώ δεν είδα μια παρουσίαση ομάδας γάμα εθνικής. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, το να μην σου αρέσει μια φανέλα, το δέχομαι. Το να γράφεις από κάτω αυτά που διάβασα χθες για τη φανέλα του Άρη, δεν το δέχομαι από κανέναν. Ο Γιάννης λέει ότι δυστυχώς όπως είναι τα πράγματα, ό,τι και να γίνει στην ΠΑΕ πάντα θα βρίσκουν κάτι να βρίζουν και παιχταράδες να έρθουν, θα πειράζουν το χρώμα μπλουζάκι κλπ. Με τέτοιο αρνητισμό ποιος να ασχοληθεί. Δεν μετάνιωσε κανένας φίλε, δεν μετανιώνουν εύκολα οι εταιρείες που μπαίνουν χορηγοί, να ξέρεις. Ο Θοδωρής λέει ότι έχει χαθεί κάπου η μπάλα, συμφωνούμε ότι χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο στην ΠΑΕ. Αλλά κάποιοι λέει βγάζουν άσχημη συμπεριφορά στην ομάδα, στο σήμα και όχι στον Καρυπίδη. Και μετά στέλνει το δικό του μήνυμα για στήριξη και διαρκείας. Ο Σωτήρης, αν μου επιτρέψεις, η ΠΑΕ Άρης είναι σε μια υβριδική κατάσταση προετοιμασίας μεταβίβασης. Το δέχομαι, Σωτήρη. Ο Νίκος κάνει χαβαλέ με τους πιτσιρικάδες κάπα 19. Μακριά από αυτά, Νίκο, να μην μάθουν από νωρίς αυτά. Βασικά να μην μάθουν σε αυτά, τελεία. Και ο Κωνσταντίνος λέει ότι μια η κατάσταση είναι άρρωστη και ευθύνη έχουν όλοι όσοι τροφοδοτούν και συζητούν αυτή την κατάσταση στην ΠΑΕ. Όλοι ειρωνεύονται και χλεβάζουν και βρίζουν με δικαιολογία τον Καρυπίδη. Το ξέρουμε, λέει, δεν θα αλλάξει, αυτόν έχουμε. Εύχομαι, Κωνσταντίνε, να φύγει από πάνω μας γρήγορα αυτό το πράγμα. Ο Κώστας λέει ότι εμένα δεν με αγγίζουν αυτά, εμένα με νοιάζουν τα γηπαιδικά, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δηλαδή μένει στο τι βλέπεις στις τέσσερις γραμμές. Κώστα μου, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά οι ομάδες, ειδικά οι ανώνυμες εταιρείες, οι επαγγελματικές, οι σύγχρονες, δεν είναι μόνο, σαφώς και το καθρέφτης είναι το γήπεδο και οι τέσσερις γραμμές, αλλά πρέπει και και έξω από αυτό να λειτουργούν με τρόπο πολύ επαγγελματικό, πολύ σωστό και πολύ σοβαρό. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Αν δεν φύγει ο διαχειριστής, λέει ο Αντώνης κλπ. Μόνο αρνητικά θα σχολιάζεται. Καλός ή κακός, κούρασε όλη η κατάσταση. Η ομάδα πήγε στο βασικό στάδιο και δεν έχει πάει ακόμα ούτε μια μεταγραφή. Άλλη μια χρονιά τα ίδια. Καρεκλάκια άδεια. Βρες πουλά και φύγε να ησυχάσουμε, λέει ο Αντώνης. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ησυχάσουμε πάντως. Ο Πέρι κάνει το δικό του σχόλιο για την συνεργασία την εμπορική του Άρη με την εταιρεία που τον δίνει στην ΠΑΕ. Η εκδήλωση φυσικά και χρήζει βελτίωσης, όμως ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Παρταλίδης δεν είχε καν κάπου να πατήσει το εμπορικό τμήμα. Δεν φοβάμαι, έχει δώσει δείγματα γραφής, πρέπει να στηριχθεί 100% από την ΠΑΕ. Καλησπέρα και σε εσάς αγαπητέ. Όλη η Ελλάδα τοξικότητα και εμείς στο σπίτι μας, λέει ένας φίλος, και πρωτάθλημα να πάρει θα τον κράζουμε γιατί δεν πήρε το κύπελο. Δεν είναι έτσι, γιατί τώρα μην είσαι υπερβολικός κι εσύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολλή αρνητικότητα και πολλή τοξικότητα που χτυπάει κόκκινο. Το θέμα είναι, φίλε Γιάννη, ότι πριν από 2-3 χρόνια λέγαμε στον Ρουσιαμάνη και στον Αρβανίτη τότε και στον Παπαγεωργίου, παραδειγματιστείτε από την ΠΑΕ. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε Λάσκαρη πάρε και την ΠΑΕ κάποια στιγμή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Διότι αν συγκρίνουμε, φυσικά και θα συγκρίνεις με σκοπό την ανάπτυξη, βλέπεις το τέλειο, βλέπεις το top και προσπαθείς να φτάσεις εκεί. Αυτό είναι καλό, επικοδομητικό. Η ΠΑΕ να παραδειγματιστεί με την ΚΑΕ πρέπει στο οργανωτικό κομμάτι, συμφωνώ. Δεν μπορεί όμως να λέμε κοίτα τι έκανε η ΚΑΕ και κοίτα τι έκανε η ΠΑΕ. Είναι αδικής πάρα πολύ. Είναι σαν να μπαίνεις εσύ τώρα σε ένα δικηγορικό γραφείο ρημάδι, διαλυμένο, το οποίο είναι απλήρωτα ρεύματα, τηλέφωνα, φαξ. Να μπαίνεις μέσα, να βάζεις ένα καναπέ, να στείνεις το γραφείο και να το καθαρίζεις και λοιπά. Και την πρώτη μέρα να έρχεται ο άλλος και να σου λέει: μπα, κοίτα, το απέναντι δικηγορικό γραφείο είναι πολύ πιο ωραίο. Και σπρεσιέρα είχαν και τέτοια. Θέλει λίγο δουλίτσα. Ναι, εντάξει Αναστάση μου, αν δεν άρεσαν οι φανέλες είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποδεχθεί και πρέπει να το αποδεχθεί κάποιος. Η εκδήλωση ήταν πολύ καλό βήμα για την ΠΑΕ και είναι μέγιστο λάθος, λέει, να μιλάμε απαξιωτικά. Βλέπω την ώρα πώς φεύγει η πρωτοήρα της εκπομπής και με το ποδόσφαιρο φεύγει γρήγορα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Μπράβο στην ΠΑΕ για τη χθεσινή εκδήλωση. Αρχίζει να βγάζει μια υγεία και χαίρομαι που επιστρέψαμε σε αυτή την εταιρεία. Βάμος. Για τη ΜΟΒ ρωτάει ο φίλος αν είναι η τρίτη του τερματοφύλακα. Είχαμε ΜΟΒ πάντως, φίλε, εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι πολλές φορές το μορφωτικό επίπεδο δεν βοηθάει στα social media σε κάποια σχόλια κλπ. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μορφωτικό επίπεδο. Έχει να κάνει και με την καλλιέργεια ως άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν έχουν γραμματικές γνώσεις, άλλοι δεν έχουν βγάλει το λύκειο και το γυμνάσιο και είναι πάρα πολύ ευγενείς, με τρόπους, με ήθος. Και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι βγαλμένοι μέσα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του πλανήτη με μεταπτυχιακά και ντοκτορά και απλά είναι το αντίθετο. Ο Ανδρέας σχολιάζει άλλα πράγματα με το φανέλα με το νούμερο 6. Η Ιερίετα της άρεσε πολύ. Θα βγει και γούρικη. Και αυτό φυσικά λέει δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να φύγει ο Καρυπίδης. Ο Χάρης κάνει χαβαλέ για τους 300 του Λεωνίδα που τους είδε, λέει, κάποια στιγμή χθες στην πόλη. Σαν δεν τρέπεσαι. Γιάννη, δεν συμφωνώ σε τίποτα με όσα γράφεις. Συμφωνώ όχι σε τίποτα, με το πάνω το κομμάτι, το υβριστικό και το απαξιωτικό δεν συμφωνώ. Τώρα στο κάτω το κομμάτι καταλήγει ωραία, αλλά στο πάνω δεν συμφωνώ και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να το διαβάσω κιόλας γιατί είναι υβριστικό. Να, αυτά όταν βγαίνουν στα social media και ειδικά κάτω από επίσημους λογαριασμούς του Άρη δεν κάνουν καλό. Ξέρω ότι την αγαπάς την ομάδα και έχεις καλές προθέσεις. Λοιπόν, παιδάκια, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ατελείωτα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω στο break. Η εκπομπή έχει κανόνες, η εκπομπή έχει χορηγούς. Και δεν έχει απλά χορηγούς, έχει εξαιρετικές εταιρείες που υποστηρίζουν τον γέλο αλλά και την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είναι η εταιρεία Άριες. Ο μεγάλος σας ισχυρός συνεργάτης για να μπορέσετε να αλλάξετε το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο και στο σπίτι σας. Για να πνέει φρέσκος, ωραίος αέρας με τα νέα τεχνολογίας και γενιάς κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba. Η Άριες είναι εκεί και περιμένει όλους να την επιλέξετε, γιατί πραγματικά ένας πανίσχυρος συνεργάτης σε ό,τι αφορά το κλίμα στον δικό σας χώρο. Εννοείται ότι κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Με τόσες πίκρες που έχουμε πάρει, λίγα γλυκάκια από μια κορυφαία μπράντα που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνει την καθημερινότητά μας. Μόνο καλό μπορεί να κάνει. 10 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, 10 ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Επιλέξτε ένα από αυτά γιατί σίγουρα είναι κοντά σας. Και φυσικά, κουφώματα PVC από την Aluplast και την υπογραφή των αδερφών Δερβίση. Αμφιβόλου ποιότητας και αξίας κατασκευές που έρχονται. Και μετά κοιτιέστε και λέτε τι έκανα και επένδυσα και φάγα τα μούτρα μου. Εγγυάται η Aluplast και η αδερφή Δερβίση με το πιστοποιημένο και πολύ αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών της ότι τα κουφώματα PVC της Aluplast είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεστε. Προσαρμοσμένο στις πραγματικές σας ανάγκες. Πάμε σε break. Στην ώρα που θα ακούσετε από το χορηγό της ώρας, τον οποίο ζητώ και συγγνώμη δηλαδή, γιατί αυτά που κάνουμε καθημερινά είναι λίγο περίεργα, να προσθέσετε παρακαλώ πολύ 7 λεπτά. Θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα βάλουμε και λίγο την μπασκετική συζήτηση στην εξίσωση. Έτσι, νομίζω ότι αν και δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό, 5 πραγματάκια θα βρούμε και θα πούμε και σήμερα για τον μπάσκετ. Στην ώρα λοιπόν που θα ακούσετε, προσθέστε 7 λεπτά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Smart στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Με όποιον δάσκαλο καθίσεις μέρος δεύτερον. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ και ωραία μηνύματα.

Καλά κάνεις, λέει, και προσπαθείς να βάλεις τα πράγματα σε σωστή διάσταση, αλλά δεν το βλέπω. Ο φίλος μου ο Πασχάλης λέει ότι δεν έχουμε την οτροπία που πρέπει και μετά την καταραμένη εβδομάδα. Καταραμένη εβδομάδα είναι η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα στο Κλεάνης Βικελίδης που του χάρισε το πρωτάθλημα και η ήττα στον τελικό του Βόλου από την Φραπάρ και τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος δυστυχώς, λέει, εκφράζεται από τους ξερόλες αγανακτισμένους οπαδούς πελάτες. Πάντα υπήρχαν και έκραζαν, τώρα πιάνε καβάλα στάλογο και δεν πιάνονται. Και μετά, εν πάση περιπτώσει, ο Πασχάλης κατά κάποιον τρόπο διαφωνεί με το χαρακτηρισμό διαχειριστή στον Καρυπίδη. Λες και είναι χαμένο, λέει, στον χρόνο αυτό που ο σύλλογος τράβηξε βουτώντας το κενό για να υπάρχει. Καταλαβαίνω τι λες, Πασχάλη, και δεν σου αρέσει να ντύνεσαι καρυπιδολάτρης γιατί δεν είσαι, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις και σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Καλησπέρα, κύριε Δασκάλου, λέει ο Θοδωρής. Θα ήθελα από την ΚΑΕ να δώσει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει, τι έχει γίνει από έργα στο παλέ και σε τι φάση βρισκόμαστε γενικότερα. Και για αυτά από εκεί και πέρα είναι απόλαυση. ΚΑΕ, για την ΠΑΕ θα πω βλέπουμε, γιατί έχω και θα έχω μια κρυφή ελπίδα για κάτι καλύτερο. Θοδωρή, η ΚΑΕ δεν έχει να ενημερώσει κάτι επίσημα, κάτι επίσημο σε ό,τι αφορά το θέμα το γνωστό της παραχώρησης του παλέ από την πολιτεία στον ΑΣ, στην ΚΑΕ, συγγνώμη, που είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και έχει γραφειοκρατικούς σκοπέλους και ζητήματα προς επίλυση. Και πέραν του ότι υπάρχει πρόθεση και έχει υπάρξει και πρόοδος, δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς ανακοίνωση. Το άλλο που έχουμε πει αρκετές φορές είναι ότι γίνονται έργα μέσα στο παλέ, γίνονται έργα βελτίωσης και τα έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του παλέ και την καινούργια κερκίδα και ό,τι αφορά, εν πάση περιπτώσει, τα πολύ εμφανή, θα γίνουν και όταν θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν θα έχετε ενημέρωση. Άλλωστε, μην ξεχνάς, αγαπητέ μου Θοδωρή, ότι εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις αγωνία για να μάθεις τι γίνεται. Έχουν πωληθεί εισιτήρια για την καινούργια κερκίδα διαρκείας, οπότε θα είναι έτοιμοι. Τι γίνεται με τον Χαραλαμπόπουλο και δεν ανακοινώνεται? Θα ανακοινωθεί, φίλε Πέτρο, και ο Χαραλαμπόπουλος, θα ανακοινωθεί και ο Μοκόκα. Δεν ξέρω αυτή την Κυριακή ή αν θα είναι Παρασκευή, αν θα είναι Κυριακή. Για το αν θα ανακοινωθεί πρώτα ο Τολιόπουλος ή ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα πω ότι αναμένεται γύρω στις 5 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Δίνω και την ώρα, έτσι λέω εγώ τώρα. Ασφαλώς και δεν τίθεται θέμα υποδοχής ή οτιδήποτε. Το παιδί θα έρθει και θα περάσει κατευθείαν την ίδια ημέρα προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις και νομίζω ότι την Παρασκευή όλα θα πάνε καλά και θα ενημερωθεί ο Παναθηναϊκός ότι είμαστε ok και θα αποδεσμευτεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Τώρα, το αν θα ανακοινωθεί την Κυριακή που έρχεται, την ερχόμενη Τετάρτη, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των ανακοινώσεων της ΚΑΕΑΡΙΣ. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος? Εντάξει, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Προφανώς και είναι αίτημα του ιδίου του παίκτη. Για τους δικούς του λόγους, πολλούς λόγους, ξέρετε, δεν χρειάζεται καν να τους ξέρουμε. Και δεν αφορούν και την ομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι κατά τη γνώμη μου, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θέσεις, θεωρούμε στο 3 και στο 5 δεν έχουμε σκόρερ. Νιώθω περήφανος για τη διοίκηση της ομάδας, για την ομάδα και τη διοίκηση μετά από χρόνια, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ρουσιαμάνη και την προηγούμενη διοίκηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις που υστερούμε και που πλεονεκτούμε, υπάρχουν και άλλα μηνύματα. Νομίζω, Γιάννη, πως ο Μίτρολογκ πρέπει να μείνει. Η χρονιά είναι μεγάλη, δεν μπορεί να ψαχνόμαστε σε κάθε στραβή. Θα παίζει κανονικότατα ο Ελάιζα, λέει ο φίλος ο Μάικλ. Πάμε λίγο πάλι. Εμένα με ενδιαφέρει να σας

Μεταφέρω καθημερινά το ρεπορτάζ του Άρη. Το ρεπορτάζ του Άρη δεν είναι η δική μου η προσωπική άποψη, την οποία σε κάθε δοθήσα ευκαιρία την καταθέτω μέσα στην εκπομπή. Οφείλω να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ του Άρη που είναι και όχι αυτό που θα θέλαμε ο καθένας με βάση το δικό του κριτήριο να είναι. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια υπεραριθμία στα γκάρ για τον, την οποία την εξετάζει ο Σπανούλης με το Ζήση, και δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποφάσεις τους για τον, για το τι θα γίνει εκεί. Τώρα, ο φίλος νωρίτερα μου έστειλε ότι ο Χρήστος Γκάλης χθες είπε πως δεν το κουνάει ο Μίτρουλογκ. Να δω τι ακριβώς έγραψε ο φίλος στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είπε λοιπόν ο φίλος ότι χθες ο Χρήστος είπε ότι ο Μίτρουλογκ δεν κουνιέται από τον Άρη, γιατί ο Σπανούλης ξέρει ότι ελληνικό διαβατήριο δεν το αφήνεις ποτέ. Όλοι χωράνε Γιάννη. Παιδιά, γιατί απευθύνεσαι στον προπονητή του Άρη? Θεωρώ εγώ προσωπικά περιττό το Μίτρουλογκ στο ρόστερ. Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, οι δημοσιογράφοι έχουμε τις κρίσεις μας, τις απόψεις μας, και τις καταθέτουμε και τις εκφράζουμε. Άλλο πράγμα είναι αυτό και άλλο πράγμα είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ του Άρη λοιπόν, η πραγματικότητα λέει, χθες τουλάχιστον έλεγε, γιατί αύριο μπορεί να λέει κάτι άλλο, χθες λοιπόν έλεγε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το Μίτρουλογκ, για το αν θα δοθεί δανεικός ή όχι σε κάποια ομάδα ή θα παραμείνει στην ομάδα. Όπως και για τον Νουά, ότι ο παίκτης δεν υπάρχει τρόπος λογικά να μπει στο roster, στο rotation του Άρη και να παίξει. Και σας ανέφερα όλο το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου άποψη. Είναι το ρεπορτάζ. Είναι αυτό που ισχύει και εξετάζεται. Το ρεπορτάζ μεταβάλλεται. Ο Άρης μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, είχε συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Τολιόπουλο και του είχε πει ότι εγώ σου δίνω διαιτές με αυτά τα χρήματα. Υπήρχε το μπέρδεμα με τον προπονητή. Θα φύγει ο Ταμάν, θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ο Άρης έπρεπε να προχωρήσει στο σχεδιασμό του, άφησε την υπόθεση του Τολιόπουλου, ασχολήθηκε με άλλες υποθέσεις. Προέκυψε η υπόθεση του Τολιόπουλου που σχεδόν ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ και τελικά ο παίκτης κατέληξε στον Άρη. Αυτά λοιπόν μεταβάλλονται. Το ρεπορτάζ μεταβάλλεται. Οι ανάγκες των ομάδων μεταβάλλονται. Η ειδησιογραφία μεταβάλλεται. Βλέπετε, ο ΠΑΟΚ είχε υπογράψει τον Τολιόπουλο, σχεδόν μετά αποσύρθηκε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν τον καλύβει. Ο Τολιόπουλος του είναι περιττός. Μεταβάλλονται λοιπόν τα πράγματα. Τις αποφάσεις όλες που αφορούν το αγωνιστικό θα τις πάρει ένας. Δεν θα τις πάρει ούτε ο Γκάλης, δεν θα τις πάρει ούτε ο Δασκάλου, δεν θα τις πάρει ούτε ο Σιάο, δεν θα τις πάρει κανένας άλλος. Τις αποφάσεις για το ρόστερ, για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, τι μπορεί να είναι επιζήμιο, τι μπορεί να είναι καλό ή κακό για την ομάδα, θα τις πάρει ο προπονητής, που έχει την ευθύνη και που έχει εν λευκό τη διαχείριση της ομάδας. Ο προπονητής σε συνεργασία με τον general manager της ομάδας. Υπάρχει λοιπόν η επιλογή του προπονητή, και από εκεί και πέρα, με βάση την επιλογή που θα κάνει ο προπονητής, θα κριθεί για αυτή την επιλογή που έκανε. Ήταν μια σωστή απόφαση? Ήταν σωστή απόφαση, δικαιώθηκε ο προπονητής. Δεν ήταν σωστή απόφαση, ο προπονητής θα πρέπει να αλλάξει απόφαση, θα πρέπει να αλλάξει λογική, θα πρέπει να ενισχύσει την ομάδα και θα δεχθεί και την απαραίτητη κριτική. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ούτε το αλάθητο του Πάπα έχει ο Σπανούλης, ούτε το αλάθητο του Πάπα έχει ο Ζήσης, αλλά αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Και αυτοί θα πάρουν αποφάσεις και ας ελπίσουμε οι σωστές αποφάσεις που θα πάρουν θα είναι περισσότερες από τις λάθος. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα πάρουν και λάθος αποφάσεις.
Έτσι συμβαίνει στη ζωή, στα επαγγέλματά μας, στο σπίτι μας και στον αθλητισμό. Πρέπει να μπορούμε να συμβιβαστούμε με το ότι γίνονται λάθη. Άρα λοιπόν το ρεπορτάζ είναι αυτό που σας μετέφερα, το οποίο βάζει μικρά ερωτηματικά στο μέλλον του Μίτρουλονγκ στον Άρη και πολύ μεγάλα ερωτηματικά στο μέλλον του Νουά στην ομάδα. Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική του παρουσία, έτσι, γιατί δεν λέμε ότι θα φύγει ο Νουά. Ο Νουά δεν θα φύγει, έτσι απλά. Ο Νουά, για παράδειγμα, πρέπει να παραδειγματιστεί ότι σε έναν χώρο επαγγελματικό τα κλειστά συμβόλαια σπάνε. Έρχεται λοιπόν, δεν έχει καμία ρήτρα. Ο Σεγγέλια έχει μια ρήτρα. Σήμερα ανακοίνωσε ο Σεγγέλια ότι θα πληρώσει ο ίδιος 900 χιλιάρικα στην Μπαρτσελόνα. Ανοίγω παρένθεση. Όταν λέμε ο ίδιος, εννοούμε η ομάδα ενδεχομένως που τον θέλει και θα τα βγάλει αυτό από το συμβόλαιο του. Για να πάει όπως όλα δείχνουν στον Ολυμπιακό. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ότι ο Σεγγέλια πάει στον Ολυμπιακό. Αλλά είπε ότι εγώ 900 χιλιάρικα δίνω στην Μπαρτσελόνα και φεύγω. Το έκανε ο Μπόγκα. Έδωσε 750 αυτός. Ανοίγω παρένθεση, συνήθως αυτά γίνονται η μία ή η άλλη με το συμβόλαιο, κάπως εκεί στη μέση γίνεται η μοιρασιά και έφυγε από την Παρτιζάν. Ο Τολιόπουλος δεν είχε buyout, υπήρχε μία διαφορά στο συμβόλαιο σε αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός και διαπραγματευόταν με τον Άρη. Βρέθηκε η διαφορά. Ο ίδιος Τολιόπουλος τι είπε, παιδιά, να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό, να καλύψω κι εγώ μία διαφορά, να βγάλω από τις απαιτήσεις μου. Άσχετα με το τελικά τι έγινε. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ορισμένο συγκεκριμένο buyout, το παιχνίδι το παίζει μόνη της η ομάδα. Και στην περίπτωση του Αμίν Νουά, ο απόλυτος κυρίαρχος του τι θα γίνει με το μέλλον του Νουά είναι ο Άρης. Όσο είχε ο Αμίν Νουά buyout EuroLeague, δεν βρέθηκε κάποιος να το πληρώσει, δεν ήρθε κάποια ομάδα Ευρωλίγκας να πληρώσει τον Άρη και να πάρει τον παίκτη. Το ότι ο παίκτης μπορεί να έχει συμφωνήσει ο μάνατζερ του με μια άλλη ομάδα ανταγωνίστρια του Άρη ή ΑΕΚ για παράδειγμα που παίζει στο BCL και στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή ο Νουά συμφώνησε και τα βρήκε και θέλει να μείνει ελεύθερος θα μείνει ελεύθερος. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει buyout πρέπει να υπάρξουν κάποιες άλλες συζητήσεις. Επομένως, έτσι έχει η υπόθεση Νουά. Η υπόθεση Μίτρουλονγκ είναι διαφορετική. Και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με αυτές τις υποθέσεις. Πάντως να μην μπερδεύετε το ρεπορτάζ με την προσωπική άποψη του καθενός. Και επίσης να μην μπερδεύετε και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μου στέλνει χθες φίλος μήνυμα. Σου είπα ότι ο σχεδιασμός είναι λάθος. Το ήξερα. Ο άλλος μου λέει, μου γράφει σήμερα, καλό προαίρετα, έτσι, δεν λέω ότι είναι κακό προαίρετα. Έχουμε πρόβλημα στο 3, δεν έχουμε σουτέρ. Στο 4 είμαστε τούμπανο και στον Άσο. Στο 2 έχουμε ένα θέμα στην άμυνα και στον Άσο, αλλά έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο 3. Στο 5 μπορεί να παίξει ο Τάδε, δεν μπορεί να παίξει όμως το 4. Ο Λίντελ δεν είναι τριάρι. Και εγώ ρωτώ, έτσι, σε όλους. Πού το ξέρετε ρε παιδιά? Όχι που ξέρετε ότι έχουμε πρόβλημα στο 3. Στο 4 έχουμε πάρει 3 παίκτες και μπορεί να έρθει και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Μπορεί να βγει πρόβλημα στο 4. Μπορεί κάτι να μην κολλάει, να μην είναι ok. Να χρειάζεται μια διόρθωση. Μπορεί να έρθει ένας παίκτης και να δείχνουμε τούμπανο στο 2 ή στον Άσο και να υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργίας. Μπορεί το 3 να μας βγει κρέμα. Να μπορεί να γυρίσει ο Λίντελ να παίζει λίγο 3, να ανέβει ο Μοκόκα λίγο 3, ο Χαρλαμπόπουλος να κάνει όργια. Θέλω να πω ότι αν δεν δούμε κάτι, να το δούμε. Όπως και ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή τι κάνει? Σχέδια επί χάρτου. Έχει σκεφτεί ένα πλάνο. Αυτός με αυτόν, αυτός συμπληρώνει αυτόν, ο χρόνος συμμετοχής αυτόν με αυτόν. Έτσι αυτός θα παίξει εκεί, αυτός μπορεί να παίξει εκεί, θα το χρησιμοποιεί αυτόν και σαν τέτοιο. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάνε τα φιλικά. Ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν λειτουργεί καλά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, η σεζόν. Δεν ξεκινάει καλά, δεν λειτουργούμε καλά. Τι πιστεύετε δηλαδή? Τώρα το να λέμε ότι δεν λειτουργεί αυτό, δεν είναι καλό αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι προβλέπουμε το μέλλον κατά κάποιον τρόπο εμείς. Λάθος είναι αυτή η κίνηση. Πού το ξέρετε?
πώς το ξέρετε ότι είναι λάθος? Μπορεί να αποδειχθεί λάθος η απόκτηση του Ρόμπινσον Έρλ, λέω εγώ. Μπορεί να αποδειχθεί λάθος η απόκτηση Ντιμητρίγεβιτς, λέω εγώ, υποθετικά, τα αρνητικά σενάρια. Μπορεί να αποδειχθεί λάθος η απόκτηση Μόργαν να μην δίνει αυτά που θέλει και πρέπει. Όλα αυτά υποθετικά, έτσι. Πώς μπορούμε εμείς να ξέρουμε τι λειτουργεί σωστά, ποιο είναι το σωστό και λάθος, ποιο είναι το σκεπτικό του Σπανούλη που τον οδηγεί σε κάποιες επιλογές? Εγώ προσωπικά δεν δηλώνω ειδικός. Αν ξέρω, αν καταλαβαίνω, ναι, ξέρω, καταλαβαίνω και πιστεύω ότι σκαμπάζω. Ενδεχομένως και λίγο πάνω από το μεσόωρο. Δεν με κάνει αυτό προπονητή όμως. Δεν με κάνει ικανό το ότι ξέρω τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη και μπορώ να τον κρίνω να κάνω ένα scouting report και να πω πασάρει καλά, δεν πασάρει καλά, έχει IQ, δεν έχει IQ, έχει αθλητικότητα, δεν έχει αθλητικότητα. Δεν σημαίνει ότι αυτό με κάνει εμένα ικανό να στήσω μια ομάδα ή να γνωρίζω τις ανάγκες της. Αν δεν την δω να λειτουργεί, δεν μπορώ να το κάνω. Και κυρίως δεν μπορώ να το κάνουν και οι προπονητές. Οι προπονητές κάνουν σκέψεις. Είναι πολύ ευτυχισμένοι αν το 80% των σκέψεών τους αποδειχθεί σωστό. Σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουν διορθώσεις και αλλαγές. Σίγουρα κάποιοι δεν θα δέσουν μεταξύ τους. Σίγουρα κάποιοι δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους. Το να λέμε όμως, προσέξτε λίγο. Χθες δέχτηκα και μήνυμα ότι να κάνουμε και κριτική. Κάνε λέει και λίγο κριτική, μην τα βάζεις κατά το χαλάκι. Ποια? Τι να κρύψω? Έχουμε δει κάτι και κρύβεται ή δεν κρύβεται? Μέχρι στιγμής βλέπουμε κοσμογονικές αλλαγές στον μπασκετικό Άρη. 4-5 παίκτες Ευρωλίγκας να έχουν εμπλουτίσει το ρόστερ της ομάδας. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή του Αυτοκράτορα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Μπορεί αυτό που τώρα κρίνουμε ότι είναι λάθος να αποδειχθεί ότι ο προπονητής έβλεπε πιο μπροστά και κάτι ήξερε, και αυτό που ο προπονητής έβλεπε ότι είναι σωστό και εμείς το λέγαμε αυτό είναι πολύ σωστό, να είναι τελικά λάθος. Οι τελικές επιλογές και οι κρίσεις γίνονται με το πώς λειτουργεί η ομάδα μέσα στο παρκέ. Επίσης υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που εμείς όλοι που βρισκόμαστε έξω από τον οργανισμό, έξω από την ομάδα, δεν μπορούμε να τα δούμε. Δηλαδή, πάρα πολλοί χθες μου γράφατε, γιατί δεν μπαίνει στην εξίσωση παικτών που ίσως πρέπει να δοθούν δανεικοί ή να μην είναι στο ρόστερ ο Λευτέρης Μποχωρίδης? Γιατί ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης κάνει πράγματα, έχει υποθεί από πολλούς ανθρώπους της ομάδας πέρσι, που δεν μπορεί να τα δει η στατιστική. Είναι τόσο χρήσιμος για μια ομάδα και ειδικά για τον Άρη, που είναι αδιανόητα χρήσιμος για έναν προπονητή. Παλαιότερα, θυμάστε τι έλεγε ο Δημήτρης Πρίφτης? Εγώ στην Μπαρτσελώνα να πάω και να έχω άπειρο μπάτζετ, το Βασίλη Σίμτσακ θα τον έχω στην ομάδα μου, θα τον πάρω μαζί μου. Γιατί το έλεγε αυτό? Θυμάστε παλιά, κράξιμο στο Σπύρο το Μούρτο, καλή του ώρα του Σπυράκου που είναι και στο Σικάγο. Θυμάστε κράξιμο στο Σπύρο το Μούρτο? Όχι, δεν βάζει σουτ, όχι δεν κάνει αυτό, όχι δεν κάνει εκείνο. Ο Μούρτος όμως έκανε τόση τρομερή δουλειά στις προπονήσεις, στα αποδυτήρια, στο κλίμα της ομάδας, που ήταν υπεραπαραίτητος. Ο Τσούπκοβιτς. Τι το κρατάς ρε Πρίφτη τον Τσούπκοβιτς? Διώξε ένα σουτ έχει και αυτό όταν μπει. Ο Τσούπκοβιτς ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιρνε 50.145, καθόταν σε μια γωνιά και οτιδήποτε του έδινε σε χρόνο συμμετοχής το έπαιρνε. Γιατί? Γιατί είχε μπροστά τον ο Κάρο Γουάιτ, ο οποίος ήταν παίκτης των 35 λεπτών και έκανε όργια. Ήταν MVP του πρωταθλήματος τότε. Καλύτερο τεσάρι. Αν είχε έναν άλλον παίκτη πίσω του ο Κάρο Γουάιτ, έναν πολύ καλύτερο παίκτη από τον Τσούπκοβιτς, ο οποίος είχε πρόβλημα και λέγε τι θα γίνει, θα παίζω ένα λεπτό το μάτς, δύο, θέλω να παίξω. Και άρχιζε η γκρίνια και η μύρλα και χαλούσε το κλίμα στα αποδυτήρια. Τι πιστεύετε, ότι θα ήταν καλό ή κακό για τον Άρη? Ο Τσούπκοβιτς ήταν εκεί, εργατάκος. Καθότανε, ό,τι του έδινε ο Πρίφτης το έπαιρνε, πήγε και στην Πηλαία στα play-off. Έκανε και τη σκούπα με τα δύο δικά του κρίσιμα τρίποντα. Έβαλε 8 πονταλάκια, γεια σας. Έκανε τη δουλειά του.
δεν είναι οι ομάδες όλες αυτό που εμείς βλέπουμε. Δεν είναι οι ομάδες το να κρίνουμε και να συγκρίνουμε παίκτες μεταξύ τους. Σας το είπα, γιατί χθες έγινε πολλή κουβέντα για τον Στέλιο τον Μπουλιανίτη, που τον αγαπώ και είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός παίκτης, πολύ χρήσιμος. Και τον Μίτρουλογκ, τον Ελάιζα, τον οποίο τον υπεραγαπώ, ρε παιδί μου. Τον έχω δυναμία. Θέλω να μείνει στον Άριο Μίτρουλογκ, πώς το λένε. Θέλω να μείνει. Αλλά δεν έχει να κάνει με το τι θέλω εγώ, τι θέλουμε εμείς, το αν παίξουν οι δύο παίκτες μεταξύ τους ποιος θα κερδίσει. Αυτό θέλω να πω, και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε παίκτες, θέσεις, βιογραφικά, χαρακτηριστικά. Το πώς όλοι αυτοί μαζί θα λειτουργήσουν είναι ευθύνη του προπονητή, του GM της ομάδας, και θα δούμε παίκτες που τώρα νομίζουμε ότι, έλα μωρέ, μιλάει κανένας για τον Ντανούλη. Δεν έχω ακούσει ένα να με. Δηλαδή, όταν το φιλοξενήσαμε, ακούστηκαν πολύ καλά. Για αγωνιστικά επίδραση στην ομάδα, μιλάει κανένας για τον Ντανούλη. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι ο Ντανούλης φέτος θα είναι πάρα πολύ επιδραστικός. Όπως πάρα πολύ επιδραστικός θα είναι στο παιχνίδι του Άριο Γιώβιτς, ο οποίος είναι 36 χρονών, έρχεται από κάποιους τραυματισμούς, έχει μια τρομακτική εμπειρία, είναι βιβλίο και θα είναι ο Σπανούλης του παρκέ. Είναι ένας παίκτης μπαρουτοκαπνισμένος, με τρομερή εμπειρία, με τρομερά χαρακτηριστικά οργάνωσης και επιβολής πειθαρχίας αγωνιστικής, και είναι αυτό που πάντα λέγαμε ότι χρειάζεται ο Άρης. Ο Άρης το έχει διπλούν φέτος με τον Δημητρίγεβιτς και τον Γιώβιτς. Εγώ λέω ότι ο Γιώβιτς θα είναι κομπάρσος, αλλά πολλές φορές ο Γιώβιτς στην πραγματικότητα θα είναι πολύ σημαντικότερος από κάποιον άλλον παίκτη που μπορεί να βάλει 10 και 12 πόντους παραπάνω από αυτόν. Κάθε ένας παίκτης έχει το ρόλο του, παιδιά. Σε μια ορχήστρα, αυτός που έχει το γκόγκ θα το χτυπήσει μια φορά. Το βιολί είναι εκεί, θα ακούγεται συνέχεια το βιολί. Μια φορά θα ακουστεί το γκόγκ. Μια φορά όμως πρέπει να ακουστεί. Γιατί αν δεν ακουστεί, έχει χαλάσει όλη η απόδοση του έργου που παίζει αυτή η ορχήστρα, του μουσικού. Άρα κάθε όργανο είναι σημαντικό. Είτε θα παίξει μία-δύο φορές, είτε θα σολάρει και θα είναι στη μεγαλύτερη διάρκεια μιας συναυλίας εκεί. Δεν μπορούν να είναι όλοι πρωταγωνιστές και σολίστες. Δεν μπορούν να είναι όλοι πρώτα βιολιά. Μια ορχήστρα χρειάζεται εξαιρετικό μαέστρο, που αυτός θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης, που θα κάνει λάθη. Σας το λέω από τώρα ότι θα κάνει λάθη. Υπάρχει και η ασφαλιστική δικλίδα που λέγεται Ζήσης, και μέχρι στιγμής καταθέτει διαπιστευτήρια εξαιρετικά, άσχετα αν είχαμε βιαστεί λίγο και αυτόν να τον κρίνουμε. Βιαζόμαστε λοιπόν να κρίνουμε την ομάδα και τις επιλογές και τις σκέψεις που κάνει. Εμείς θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όπως πρέπει να το μεταφέρουμε, και από εκεί και πέρα η ομάδα θα κριθεί και οι επιλογές θα κριθούν από αυτά που θα δείξει στα φιλικά, και είναι υπεύθυνοι ούτε εμείς, ούτε εκεί πρέπει να κρίνουμε. Θα είναι τα δείγματα τα πρώτα. Μιλάμε για μια ολοκένουργια ομάδα, παιδιά, έτσι. Να τελειώσουμε το καλό οι μεταγραφές του Άρη και θα δούμε μετά ότι πρόκειται για ένα ρόστερ 16 παικτών, εκ των οποίων οι 12 θα είναι καινούργοι. 11 ξέρω εγώ. Άρα αυτή η ομάδα θέλει χρόνο για να δουλευτεί, για να μπολιαστεί, για να βρει τις ισορροπίες της, κώδικες επικοινωνίας αγωνιστικούς και μη, και να κριθεί. Εάν κριθεί θετικά ή αρνητικά από το πρώτο φιλικό, έχουμε κάνει λάθος, ή από το δεύτερο. Κάποια πράγματα, κάποια δείγματα θα τα βλέπουν οι προπονητές και οι υπεύθυνοι, και αυτοί πολύ σύντομα θέλω να πιστεύω ότι όταν δουν μια δυσλειτουργία θα τη λύσουν. Άλλωστε και διάθεση υπάρχει και οικονομική δυνατότητα υπάρχει γι' αυτό. Και έχει προβλεφθεί budget για διορθωτικές αλλαγές, εάν και εφόσον χρειαστούν. Εγώ ελπίζω και εύχομαι καμία αλλαγή να μην έχει να κάνει με δυσλειτουργία, αλλά όποια αλλαγή είναι να γίνει, να γίνει για επιπλέον βελτίωση και να προσταθεί κι άλλο όπλο εφόσον το κρίνει ο προπονητής. Εύχομαι και ελπίζω να είναι τέλειος ο προγραμματισμός, να βγουν όλα όπως το έχει στο μυαλό του Σπανούλης, σε όλα τα επίπεδα. Δεν συμβαίνει αυτό. Ποτέ. Αλλά ας είναι στο 90%, άμα 80%, θα είναι ευχής έργων. Χαίρετε τον φίλο τον Κωστή που μπήκε στην παρέα.
Στο φίλο τον Αργύρη που λέει τώρα συνδέθηκα. Τι έχασα? Έχασες ακριβώς. Ξεκινήσαμε 12 και 10 την εκπομπή. Έχεις χάσει 1 ώρα και 35 λεπτά, αγαπητέ φίλε εκπομπής. Αυτό έχασες. Για σένα βέβαια είναι ευχάριστο ότι μπορείς να βρεις αυτή τη 1 ώρα και 35 λεπτά ραδιοφωνικό αέρα που έχασες στο YouTube μετά την εκπομπή, που ανεβαίνει η εκπομπούλα και μπορείς να ακούσεις και το απόγευμα ακόμα τι υπόθηκε. Επομένως, στην πραγματικότητα δεν χάνεις τίποτα. Αν δεν πατήσουν παρκέ, ούτε οι προπονητές δεν μπορούν να ξέρουν. Σλαφτσάκης, Χάρελ, Μποχωρίδης, παίκτες που κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και δεν υπάρχουν σε στατιστική. Συμφωνούμε, πολύ Σπύρο. Ο Τσούπκοβιτς συγχωρείται λόγω συζύγου. Να φανταστείς φίλε Απόστολο ότι ούτε καν θυμάμαι τη γυναίκα του Τσούπκοβιτς. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά δεν τη θυμάμαι καθόλου. Το μπασκετικό IQ του Σίμτσακ είναι επίπεδου NBA, λέει ο φίλος ο Ηρακλής. Το λέμε τώρα, Ηρακλή. Τότε και για το Σίμτσακ και για το Μούρτο και για τον Τζούπκοβιτς τον κυνηγούσαμε το μπρίφτη γύρω-γύρω από το παλέ. Τι τους κρατάς αυτούς? Είδαμε και κάποιους άλλους παίκτες. Για παράδειγμα, εμένα πρόπερση, πότε ήτανε, είχα φάει τελείως. Είχα φύγει και από το ραδιόφωνο νωρίς για επαγγελματικούς λόγους. Έτρωγα τα απίστευτο ξεφώνητο και όταν έλεγα το ραδιόφωνο για τη χρονιά που η ομάδα του Καστρέτη πήγε πάρα πολύ άσχημα. Που έγιναν λάθος επιλογές και αποδείχτηκαν λάθος ως επιλογές, που δεν λειτουργήσαν κάποια πράγματα. Που αποκτήθηκαν παίκτες οι οποίοι είχαν τρομερό βιογραφικό και προδιαγραφές και δεν λειτουργήσαν. Ένας από αυτούς θα τον βλέπετε φέτος στην Ευρωλίγκα στη Βίρτους Μπολόνια για παράδειγμα. Τον Καναδό τον Μπόιγκαρντ. Ο οποίος δεν έδεσε ρε παιδί μου, δεν κόλλησε στον Άρη. Όπου πήγε αλλού έκανε παπάδες. Και στην Εθνική Καναδά πάλι παπάδες έκανε. Μερικές φορές τυχαίνει. Ο φίλος ο Κρι λέει έχουμε και τους κριτικούς που με την κριτική μας τα έχουν κάνει drums, λέει ο Στάθης. Κοίταξε, είναι κακό πράγμα η κριτική. Καθόλου κακό πράγμα. Αλλά να έχουμε αντικείμενο. Εδώ να κριτικάρουμε τι? Τις μεταγραφές? Δεν μπορείς να κρίνεις μεταγραφές χωρίς να τις δεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Σαφώς και είναι θετικό το πρόσημο του Άρη, γιατί φέραμε παίκτες Ευρωλίγκας. Μεγάλα συμβόλαια, γνωσμένης αξίας παίκτες. Με βιογραφικά βαριά. Θα λειτουργήσουν όμως όπως θέλουμε και όπως περιμένουμε. Το ευχόμαστε. Είναι αδιανόητη, Γιάννη, η αναβάθμιση στο ρόστερ σε χρόνο ρεκόρ σε σχέση με πέρσι. Οι κοσμογονικές αλλαγές που προσμονούν πολλοί Αργιανοί θα έρθουν από του χρόνου που θα είμαστε Ευρωλίγκα. Κρατηθείτε, ξεκινάει η πτήση. Καλημέρα, Γιάννη, και πάντα δυνατός. Ο καλός μου φίλος ο Χαβίτο. Φίλε Κρή, δεν αναπαράγω τη μύρλα, ούτε αναπαράγω και προβάλλω το δέντρο αντί του δάσους. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λέμε όσο και να μας ενοχλούν. Η παρουσία της φανέλας της ομάδας μπάσκετ πότε θα γίνει? Πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί η συμφωνία με την καινούργια εταιρεία ρουχισμού που θα την αναλάβει, δηλαδή την Puma. Εκτιμώ ότι θα γίνει λίγο μετά την έναρξη της επίσημης προετοιμασίας του Άρη. Εγώ θεωρώ, τοποθετώ την επίσημη παρουσίαση της φανέλας δηλαδή εκεί μεταξύ 17 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και πριν τα παράθυρα της Εθνικής, όπου θα φύγουν διεθνείς και Σπανούλης με ζήσει και όλο το προπονητικό επιτελείο για τα παράθυρα της Εθνικής, που είναι και πολύ σημαντικά και θα έχουν και γεύση και άρωμα αντετοκούμπο από ό,τι φαίνεται. Καλησπέρα Γιάννη. Με την αποχώρηση του Νουά και με απόκτηση αντί του Νουά ενός παιχταρά στο 3, η ομάδα πιστεύω θα έχει περισσότερη ισορροπία και θα είμαστε υπερπλήρης. Συμφωνείς? Δεν ξέρω, Δημήτρη. Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν υπεκφεύγω. Δεν μπορώ να συμφωνήσω να διαφωνήσω. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα αποχωρήσει ο Νουά. Ο Νουά μπορεί να μην αποχωρήσει. Ο Νουά μπορεί να παραμείνει στο δυναμικό της ομάδας. Έστω και αν είναι εκτός ρόστερ. Αν μείνει λοιπόν ο Νουά, θα πάει να πάρεις και ένα το ξένο. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν το αποκλείω. Αλλά πρέπει να δούμε και πόσοι ξένοι θα δικαιούνται να συμμετέχουν τελικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6.
Ο Άρης έχει επενδύσει στον Έλληνα παίκτη γενικώς και δεν τον χαλάει το να μείνουν οι 6 ξένοι, αλλά ερίζουν οι περισσότερες ομάδες και πιέζουν πάρα πολλές ομάδες να γίνουν 7. Δεν αποκλείεται να περάσει από φέτος παρά τις αντιδράσεις του ΨΑΚ, Πανελλήνιου Συνδυασμού Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών δηλαδή, ή της ΕΟΚ. Ο φίλος Στίβ λέει πρέπει να αποφασίσεις αν θα απευθύνεσαι σε καλλιεργημένους ακροατές ή σε μη. Μέση λύση δεν υπάρχει. Κοίτα, Στίβ, εγώ προσπαθώ με όλους τους ακροατές, συμφωνώ ή διαφωνώ, να έχω μια επικοινωνία. Η έλλειψη σεβασμού είναι αυτή η οποία με τρελαίνει, με βγάζει από τα ρούχα μου, και η ειρωνία. Αυτά τα δύο πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα ανεχτώ, να τα δεχτώ. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε, φίλε Μάκη, για να μην υπάρχουν γκρίνιες ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω με το ότι είμαστε καταδικασμένοι στη μιζέρια. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να την πετάμε από επάνω μας, ειδικά από τον μπάσκετ, σαν την πιτηρίδα στο πέτο ενός σακακιού. Όχι, φίλε Κώστα, δεν θα συνεχίσουμε με την εταιρεία Crossover. Η Puma θα είναι η καινούργια εταιρεία που θα ντύσει την Καϊάρης. Και ό,τι έχει σχέση με Καϊάρης, δηλαδή και ακαδημίες.

Ο Αδάμ ηρωνεύεται τους αναλυτές γενικώς. Με ρωτάει ο φίλος ο Τζον αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το πότε θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες ώρες των αγώνων του EuroCup. Ευχαριστώ. Είναι και θέμα τηλεοπτικών αυτό, Τζον, γι' αυτό θα καθυστερήσει λιγάκι. Ξέρω ότι θέλετε να κλείσετε εκδρομές και κανένα δύο φίλοι μου λέγανε πρέπει να ξέρουμε ποιες μέρες είναι για να μπορέσουμε να τα κανονίσουμε, αλλά όσον όπο είναι και αυτό, περιμένουμε τη διοργανώτερη αρχή, το EuroCup, την Ευρωλίγα δηλαδή.

Γεια σου φίλε Λάζαρε, σε ευχαριστώ για το ωραίο σου μήνυμα και για το ρεπορτάζ ΑΕΚ που μου δίνεις, μπασκετικής. Εντάξει στην ΑΕΚ, πρόσεξε τώρα, η ΑΕΚ θέλει... Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Άκουγα σήμερα το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού της ΑΕΚ κάπου ότι η ΑΕΚ απαιτεί να αφήσει ελεύθερο η Χάπο Ελμπερσεβέ έναν παίκτη που θέλει για να αντικαταστήσει τον Πινέδα, ο οποίος 8 εκατομμύρια ρήτρα και γεια σας, πάει Μεξικό. Και λέει γιατί, αφού θέλει να φύγει ο παίκτης, λέει από την ομάδα, γιατί δεν φεύγει, γιατί το χρησιμοποιεί ο προπονητής του. Παιδιά, εσείς είστε εκεί στην ΑΕΚ. Δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως μας βολεύει. Όταν ο Άρης ήρθε να ρωτήσει για τον Μπάρτλεϊ στο ξεκίνημα πριν τελειώσει η χρονιά, η περσινή, τι είπατε εσείς? Α, ο παίκτης έχει συμβόλαιο, όποιος θέλει ρήτρα να πληρώσει. Και τώρα στον ΟΑΤ τι λέτε? Και τι, να κρατήσει τον παίκτη μια ομάδα που δεν τον θέλει? Κλειστό τριετές έχει ο ΟΑΤ, παιδιά. Κατάλαβα δηλαδή. Τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας, που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν. Εντάξει, Λάζαρε, το άλλο δεν το διαβάζω. Εμπλέκει πήξη και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Η ειρωνία είναι ότι το buyout για τον ΟΑΕ ήταν σχετικά χαμηλό για ομάδα EuroLeague. Πόσο παπά έφαγε τελικά από το μάνατζερ του? Δεν ξέρω, Βαγγέλη, εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Αδερφός μου να ήταν ο μάνατζερ μου, δηλαδή ρε παιδί μου, να ήταν ο κολλητός μου, ο αδερφός μου, ο ίδιος να ήταν. Θα τον είχα πολύ και θα το έλεγα: συνεχίζουμε την παρέα γιατί σε αγαπώ και είσαι κολλητός μου ή αδερφός μου. Αλλά manager, από μάνατζερ σε απολύω. Έκανα μια χρονιά στον Άρη, 18 πόντους μέσω όρο, Eurocup δεξιά-αριστερά. Έχω buyout 300 χιλιάρικα περίπου και δεν μπορώ να βρω ομάδα Ευρωλίγκας. Που μου υπόσχεσαι εσύ Ευρωλίγκα και μου αρνείσαι τη νέα αύξηση που μου έδινε ο Άρης για να βγάλουμε το EuroLeague buyout. Για χαρά. Τον είχα απολύσει. Δεν τον απολύει. Αν φύγει ο Νουά, Γιάννη, θα αποκτηθεί άλλο τεσάρι? Γιώργο, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει στο 4,5 τον Ρόμπινσον Έρλ, τεσάρι το οποίο παίζει και πεντάρι, είναι stretch τεσάρι, μπορεί να παίξει πιο ψηλά λίγο χωρίς να είναι πεντάρι. Τη δουλειά αυτή μπορεί να την κάνει κατά ανάγκη και ο Γιώργος Οτανούλης. Έχει τον Λίντελ, ο οποίος είναι τεσάρι, το οποίο σαν stretch τεσάρι μπορεί να παίξει και προς τα κάτω κατά ανάγκη, δεν είναι η θέση του το 3. Δεν ξέρω αν θα έχεις το Θανάση Αντετοκούμπο, αλλά αν τον έχεις είναι τεσάρι πλέον. Έχεις το Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος είναι τριάρι που μπορεί να παίξει στρέτς τεσάρι. Θεωρώ ότι η μοναδική θέση στην οποία δεν χρειάζεται παίκτη είναι τεσάρι. Αν ο Νουά λοιπόν πολυθεί ή μείνει και είναι ανενεργός, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα επιλέξει παίκτη στο 4. Λίγο πιο κάτω θα πάει. Καλά έκανες, Ευαγγελία μου, είναι ωραίο πράγμα οι πανηγυρισμοί και όταν έχεις καιρό να τους απολαύσεις με την ομάδα σου, τους ζηλεύεις εντός εισαγωγικών. Δεν ήρθε τώρα, Γιάννη, το Σάνο για τον Τολιόπουλο. Πλάκα έκανα, δεν κατάλαβες ότι ο λόγος μου είχε... ήταν ηρωνικός. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε το σταθερό νούμερο του γέλου, διότι δεν έχουμε μηνύματα, δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές στην εκπομπή. Γεια σου φίλε Ηλία. Με ρωτάς για το Λαρετζάκι, αλλά νομίζω ότι το θέμα Λαρετζάκι έχει κλείσει. Ή αν θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή Μίτρουλογκ Λαρετζάκι με τον Ολυμπιακό, λες? Φίλε, ο Ολυμπιακός έχει πάρει Μοντέρο Μάκινταρ εκεί. Έχει κρατήσει τον Τζόζεφ. Με το WOCAP ακόμα τα πράγματα είναι ανοιχτά. Έχει φούλ είναι στη θέση του Μίτρουλογκ. Ναι, ο Καρ, φίλε, ευχαριστώ. Γιάννη, ο Καρ ήταν στην καλή χρονιά και τον άλλαξε ο Στάρξ, όχι στην κακή. Σε ευχαριστώ, φίλε Μάμπα. Απλά ήθελα να... ήταν άλλο εκείνο. Άλλο εκείνο που περιέγραφε ήταν εκείνη η χρονιά με τον Τζούλιους που έφυγε, η κακή χρονιά. Ο Καρ ήταν στην καλή χρονιά που δυστυχώς δεν μπόρεσε το παιδί να βοηθήσει. Ενώ ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν κόλλησε ποτέ. Σε ευχαριστώ, φίλε, που το θυμάσαι τον Μάρκους Καρ. Για τον Will Cummings, από τα καλύτερα playmaker που είχαμε. Δεν ήταν τόσο point guard, φίλε Κώστα. Ασόδιο ήταν. Καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή ακόμη του Πρίφτη.
Πάντως, άμα φτάσουμε σε σημείο να δίνουμε δανεικό τον Νουά, άμα δεν φύγει και είναι εκτός ρόστερ, το επίπεδο θα είναι τεράστιο προς τα επάνω. Δεν ξέρω τι, αν παίζει το ενδεχόμενο δανεισμού του Νουά, καλέ μου φίλε. Το θέμα δεν είναι μόνο αν και τι θα γίνει με τον Νουά, αν θα πωληθεί, δανειστεί ή μείνει στην ομάδα ή βρει ρόλο ή δεν βρει ρόλο. Είναι πολλά τα θέματα εκεί ανοιχτά. Για να ανέβει παθητικά μια απόκτηση παίκτη θα ήταν μόνο ενός αθλητικού και σκληρού τριαριού. Θα φανεί αν χρειαστεί η ομάδα. Να ξέρετε ότι αν χρειαστεί η ομάδα κάτι θα το κάνει. Καλησπέρα και σε ένα φίλε Παναγιώτη που λες ότι μάλλον δεν κατάλαβα, λέει, κάποιοι τι ομάδα χτίστηκε και ποιοι παίκτες ήρθαν. Πολύ και αγάπη στον φίλο μου τον Γιάννη. Τον δεν λέω το επίθετο, να μην σε δώσω δημόσια, Γιαννάρα. Μια καλοπροαίρετη παρατήρηση για την φανέλα της ομάδας του ποδοσφαιρικού Άρη έχει ο Γιάννης. Θεωρώ ότι μια τόσο σημαντική στιγμή άξιζε καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη έμφαση στην ίδια τη φανέλα και μια πιο δυναμική και επαγγελματική παρουσίαση. Αντάξια του ονόματος, ιστορίας και του κόσμου. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία, δομημένη με επιχειρήματα κριτική. Ο Θάνος είναι σκληρός με τον Νουά, λέει, αν δεν θέλει, λέει, στον πάγκο με πολιτικά μέχρι να βάλει μυαλό. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί και ο χαρακτήρας του να είναι περίεργος, αλλά εγώ, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο τώρα να αρχίσει τον Νουά και να τον καταχαιριάζεις. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας ότι ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Δεν πρέπει να την κάνουμε ακόμα πιο άβολη την κατάσταση εμείς με τη συμπεριφορά μας όταν έρθει ο παίκτης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε σειρά να μας πει και για τη μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Δημήτρης. Για τη μεταγραφή του ποδοσφαιρική.

0: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα.
0: Όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ορολόγια εικόνων ανήκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον Ιμπέριου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθόματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη, καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες. Εδώ μετά από μια εβδομάδα έτσι λίγο διακοπών, να το πω, είμαστε ξανά κοντά σας μαζί με τον Ανδρέα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για ένα δίωρο. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έρχονται με πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω πώς έλειψε αυτήν την εβδομάδα και συσσωρεύτηκαν πάρα πολλά θέματα και για το μπάσκετ βέβαια πρώτιστα, αλλά και

0: Και ξεκινάμε.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Αρχίζουμε να πω λίγο και τον δεύτερο χορηγό μας. Είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Shop & Go στο Χαριλάο που στηρίζουν την εκπομπή. Το πρώτο είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, εκεί από την θύρα 2 προς τα πάνω. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και για αυτούς που είναι ξεχασκιάριδες. Στο τηλέφωνο 2310-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο είναι Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με πάρκινγκ και βεβαίως το ίδιο ωράριο, 8 κάθε μέρα, 8 μέχρι και 11 το βράδυ. Αυτό 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν τους χορηγούς του Yellow Radio για να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο και να ακούτε τη φωνή του Άρη από εδώ μέσα. Λοιπόν, μετά τους χορηγούς μας έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τον μπάσκετ και για τις μεταγραφές που γίνανε και για την παρουσίαση του Τούρκου Οσμάν στο κρατικό και τη μέρα που βρήκανε να τον παρουσιάσουν και για το ποδόσφαιρο, αλλά και μια μεταγραφή θα σας πω για το ποδόσφαιρο εκτός από αυτή που έγινε σήμερα, το αριστερού του Μπακ. Του Κροάτη στην Όσιεκ που έπαιζε και θα πούμε και διάφορα άλλα πραγματάκια, έτσι κάτι παρασκηνιακά για το θέμα του Τολιόπουλου και βεβαίως το τι γίνεται με τον Νουά και πολλά πολλά άλλα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, πάρτε θέση, είτε είστε στο σπίτι είτε στο αυτοκίνητο, βάλτε και κανένα ποτάκι δροσιστικό για να περάσει το 2 ώρο, έτσι ευχάριστα. Α, να σας πω και το άλλο. Μετά τις 9, εκτός απροόπτου, θα βγει και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος από την Ιταλία. Θα έχουμε λοιπόν ανταπόκριση, ρεπορτάζ εκεί από την πρώτη προπόνηση της ομάδος. Η προπόνηση, από ό,τι μου είπανε, θα τελειώσει κατά τις 9 και έτσι αυτό να το περιμένετε στην δεύτερη ώρα. Αντρέα,
2: καλησπέρα και από μένα.
0: Ναι, που θες να αρχίσουμε όλοι, βέβαια περιμένω να αρχίσουμε από το μπάσκετ, έτσι.
2: Από το μπάσκετ, ναι. Είχαμε πολλές εξελίξεις.
0: Ναι, Γιώβιτς, Ρόμπινσον, Τολιόπουλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι, θυμάσαι αυτό που έλεγε αυτό, ρε, με τον Ψάλτη, μια κωμωδία που είχε πειρατικό σταθμό και τέτοια.
2: Ναι,
0: και ταιριάζει,
2: ναι,
0: κιόλας,
2: ναι,
0: εδώ, το έχω στο post, ναι. Έχω ανεβάσει τη φωτογραφία.
2: Βασικά καλησπέρα σας, ναι, ταινία, ναι.
0: Που λέει ρε τέλει, πολύ κολόποδο αυτούς, λέει. Ο Σιάο, λέει, μας πήρε τον Τολιόπουλο. Θέλα να πάρουν και τον Τολιόπουλο τα τσόφλια.
2: Ήταν σίγουροι κιόλας αυτό. Ήταν σίγουροι, αυτό ήταν,
0: ναι,
2: το,
0: ναι,
2: το
0: και
2: θέμα.
0: Μετά είδαν ότι δεν μπορούσαν και είπαν ότι δίθεν.
2: Μας πήραν τον ηγέτη, έτσι έλεγαν. Μας πήραν τον ηγέτη.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Μα αυτό θα ήταν το τρόπαιό του. Δεν, ναι, ήταν, ναι, ότι.
2: Όχι τον ήθελαν στην πραγματικότητα. Απλά ήθελαν να μας την πούνε.
0: Ναι, τελικά τους την είπαμε εμείς και μετά βρήκανε αστείες δικαιολογίες για να δικαιολογηθούν στους φιλάθλους τους ότι αποσύρονται, λέει, λόγω μποτιλιαρίσματος της θέσης 1-2,
2: ναι, ναι.
0: Ενώ πριν δεν το βλέπαν, μετά έπιασε το μποτιλιάρισμα γιατί έγινε ένα ψηλό ατυχηματάκι εκεί με υλικές ζημιές, ήρθαν οδικές

0: βοήθειες και έγινε μπουτιλιάρης.
1: Ήρθε η Τερσαλόνικα, ναι.
0: Το Λιόπουλος, ξέρετε πολύ καλά, έτσι να σας πω ένα το παρασκηνιακό αυτό, ότι προσφέρθηκε να μειώσει, γιατί ο Άρης έδινε 800, ο Παναθηναϊκός ζητούσε ένα 200, ακατέβατα, τελικά η τιμή εκεί έκατσε, στο 1.200, και προσφέρθηκε ο Τολιόπουλος να τα συμπληρώσει αυτά, είτε μειώνοντας τα δικά του χρήματα από το συμβόλαιο, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Βέβαια, αυτό πολύ καλώς έγινε από τον Βασίλη Τολιόπουλο, γιατί απέδειξε για ακόμα μια φορά το που ήθελε να έρθει, σε ποια ομάδα, έγινε και καταξιώθηκε σαν μπασκεμπολίστας και βεβαίως έζησε πολύ όμορφες στιγμές και εκεί ήθελε να ξανάρθει για πολλούς λόγους, δεν ήταν μόνο αυτό. Ένας λόγος ήταν ότι είναι ο Βασίλης Πανούλης, προπονητής του Άρη και βεβαίως και της Εθνικής, και εδώ θα μπορέσει να εμπεδώσει ακόμα περισσότερα πράγματα όλη τη χρονιά και με την Εθνική μετά να είναι ακόμα πιο έτοιμος, αλλά και βεβαίως να προπονείται επί της οδηγίες και την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη.
1: Και να συμπληρώσω, Σάκη,
0: ναι, πες.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πολλοί λόγοι, αυτό είπα.
1: Πολύ σημαντική ήταν και η καθοριστική παρέμβαση του Νίκου Ζήση στον ερχομό του Τολιόπουλου,
0: ναι,
1: ο οποίος το πήρε πάνω του, ναι, στην κυριολεξία από την, από την ημέρα που ακούστηκε κιόλας για τον, ναι, ΠΑΟΚ, και είχε ευτυχώς έσει ο τέλος όλη αυτή η υπόθεση.
0: Τι ευτυχώς, αυτό θα ήταν το τέλος, γιατί, ναι, ο Άρης έχει μιλήσει με τον Βασίλη Τολιόπουλο από τον Μάιο.
1: Ναι,
0: αλλά αυτοί οι γκασμάδες εδώ με αυτά τα τσόφλια δεν ξέρανε, αφού δεν σκαμπάζουν κιόλας, να πούμε. Καμία σχέση με τον μπάσκετ.
1: Πρόταση.
0: Και πήγανε την ημέρα που έγινε η εισβολή στην Κύπρο και μου κάνανε την παρουσίαση του Τούρκου Οσμάν. Για να σε δώσω να καταλάβεις πόσο γκασμάδες είναι.
1: Η οποία ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Από όσο είδα, πρέπει να είχε 10.000 μέσα και άλλους 10 απ' έξω. Πρέπει να είχε στο
0: γήπεδο. Και 10 είχε εκεί στο Φίνικα στην παραλία, να πούμε. Κάναν και μπάνι. Γελά. Λοιπόν. Έγιναν οι συζητήσεις από τότε. Εφόσον είχε πάρει την αποφασή του ο Σπανούλης, κατευθείαν έπιασε και τους παίχτες που ήθελε και τους είχε μιλήσει. Τώρα, μιλώντας με τον Σιάο, ο Σπανούλης και ο Ζήση, του είπανε και αυτό το γεγονός, ότι τα λεφτά έχουν πάει εκεί, γιατί αυτό ήταν κάτι απρόβλεπτο, δηλαδή, τι θέλω να πω απρόβλεπτο, ποιο ήταν το απρόβλεπτο, ότι περιμέναν ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ο Παναθηναϊκός και προέκυψαν ξαφνικά το 1.200, έτσι. Του είπαν ότι τελικά από το budget. Ποιος είναι τώρα στο τηλέφωνο τώρα? Κάτσε να δω τώρα από περιέργεια. Δεν θα μιλήσουμε πολύ, αλλά να δω έτσι λίγο. Ναι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Όχι, ο Αβραάμ είναι. Αβραάμ.
2: Μου λες, Σάκη.
0: Έλα.
2: Αυτή που τραγουδούσαν βοτιβούντας ποντεκούδας.
0: Αβραάμ, ψόφιος για τέτοια είσαι. Λοιπόν, κλείσε και πάρε τη δεύτερη ώρα. Τι θες? Λέγε. Θα το πω κι αυτό, θα το πω. Τραγουδούσε και νομίζανε ότι θα έρθεις αυτούς.
2: Καλά, νομίζουν ότι είμαι εμείς σε ποια ομάδα και κάναν ό,τι θέλουν. Και σε λέει, Σάκη.
0: Άντε, πες ρε, πες γρήγορα.
2: Θα πάρουν το κύπελο, λέει η Ευρώπη.
0: Ποιο, το Eurocup θα πάρουνε?
2: Ναι,
0: έτσι, ναι. Εντάξει, καλά, έχει κάτι κυπελάκια εδώ τώρα παγωτού. Γελάει, ψόφιζε για τέτοια. Άντε, γεια. Και στην συζήτηση που είχαν, σου λέει, προκύπτει, ας πούμε, και αυτό το ποσό πάνω στον προγραμματισμό και στα πλάνα. Τα 400 είναι να τα καλύψει ο παίχτης και όλα αυτά. Ο Σιάο τους είπε ότι τον παίχτη τον θέλουμε. Τον θέλουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε 400, ούτε 800, ούτε αυτά. 1.200 στον Παναθηναϊκό και τελειώσαμε. Και την καθάρισε την μπουγάδα μόνος του.
1: Για να καταλάβουν όλοι τι ιδιοκτήτη έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε αντίθεση λοιπόν με το ποδόσφαιρο. Να το λέμε και αυτό.
1: Καλά.
0: Ναι. Τι καλά. Δεν έχει καλά. Θα λέμε τη μέρα με τη νύχτα. Τώρα, και για το ποδόσφαιρο, θα κάνω εδώ την παρέθεση μια που αναφέρθηκα, θα πούμε το πώς πρέπει να βαδίσουμε από εδώ και πέρα. Και για τον ΑΣΥΓΜΑ, αλλά και εμείς σαν οπαδοί. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που γινόταν με όλα αυτά μέσα στο γήπεδο και τις ύβρις και όλα αυτά, και βεβαίως με τις χειρονομίες του Πρόεδρου, αλλά ούτε και η απαξίωση. Δηλαδή δεν γίνεται να απαξιώσουμε και να μην μιλάμε για το ποδόσφαιρο, εννοείται. Γιατί θα πρέπει να πιέζουμε συνεχώς και κάθε μέρα να γίνει επιτέλους αυτή η πολυπόθητη αλλαγή. Και αυτό λοιπόν θα ασχοληθούμε τη δεύτερη ώρα, όμως τώρα δεν θέλω να πιαστώ με αυτό. Θέλω να συνεχίσω τα ευχάριστα με τον μπάσκετ. Παίρνω λοιπόν το τελικό OK από το ΣΥΑΟ που λέει ότι δεν υπολογίζουμε τίποτα σε λεφτά όταν θέλουμε έναν παίχτη. Έτσι ακριβώς ήταν οι απαντήσεις του. Και πάτε να τελειώσετε την υπόθεση. Όντως λοιπόν η υπόθεση.
1: Η εντολή του, να κάνω ναι, παρέθεση. Η εντολή ναι, του ΣΥΑΟ.
0: Έτσι λοιπόν τελείωσε η υπόθεση με τον Παναθηναϊκό. Την Πέμπτη έρχεται ο Τολιόπουλος στη Θεσσαλονίκη να περάσει αυτές τις τυπικές και απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά, και από εκεί πέρα μετά να δρομολογηθούν και τα τυπικά με το συμβόλαιο του που θα είναι τετραετές, και από ό,τι καταλαβαίνετε θα κλείσει και την καριέρα του στον Άρη. Άλλη μια προσωπικότητα, άλλος ένας ηγέτης, και καταλαβαίνετε ότι οι προσωπικότητες όχι μόνο ήρθανε, θα έρχονται και θα επαναλαμβάνεται αυτό και στο μέλλον. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ζήσουμε όλους καλά, να μας έχει ο Θεός, να ζήσουμε όμορφα πράγματα. Και αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο εξειδικευμένα και για το EuroCup, αλλά και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο και όλα αυτά, το σχέδιο και το πλάνο, να σας πω σε αγωνιστικό επίπεδο, του Ζήση και του Σπανούλη, είναι ότι ειδικά στους αγώνες του ομίλου θέλουν να είναι αίτητοι, αν γίνεται, για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη μετά κλήρωση και βεβαίως πάντα να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας
1: μέχρι το τέλος,
0: μέχρι τον τελικό.
1: 14 παιχνίδια ένα.
0: Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σκέφτονται από τώρα. Δεν πάμε δηλαδή, πάμε να παίξουμε καλά και να δούμε τι θα γίνει και τέτοια. Πάμε σε κάθε παιχνίδι για την νίκη. Και αυτά εδώ είναι λόγια του Ζήση. Και βεβαίως αντιπροσωπεύουν και το Σπανούλη απόλυτα, γιατί αυτοί οι δύο λειτουργούν σαν δίδυμα. Να πάρω μια ανάσα, να βάλουμε λίγο το τραγουδάκι μας αυτό το ωραίο. Και από εκεί πέρα να συνεχίσω να μιλάω για τον μπάσκετ και να σας πω και άλλα πράγματα και για το Palette Sport και για τις σκέψεις της διοίκησης, γιατί εκεί έχουμε άλλα δύο που λειτουργούν σαν δίδυμα, εκεί ο Διακογιάννης με τον Αντωνιάδη των Βύρων. Να σας πω και εκεί ποιες είναι τα πλάνα, τα σχέδια και όλα αυτά. Και βεβαίως οτιδήποτε άλλο και με τις ερωτήσεις σας προκύψουν και για μεταγραφικούς στόχους, γιατί ρωτάτε για τον Χαραλαμπόπουλο, ρωτάτε για τον ένα, για τον άλλο. Θα τα πούμε αυτά λοιπόν στη συνέχεια. Πάμε.
3: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: επειδή είμαστε αλήτες, λοιπόν, συνεχίζουμε. Αγαπάμε τον Άρη και είμαστε αλήτες όλοι, και αυτοί που κάνουν εκπομπή και αυτοί που ακούνε. Πάμε παρακάτω, λοιπόν, στο πρώτο μήνυμα από το φίλο μου. Καλησπέρα, φίλε Σάκη. Καλή εκπομπή, ο πρόδρομος. Γεια σου, προδρομάκο μου. Να σε έχει καλά ο Θεός, και συνεχίζουμε όπως και όλους σας. Και πάμε στα επόμενα θέματα, όπως σας είπα. Μοκόκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτοί θα ανακοινωθούν στην συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που θα ανακοινωθούν αργότερα. Έτσι καλώς δεν βιαζόμαστε. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει μετά το 15
1: Αυγούστου.
0: Η προετοιμασία. Έτσι. Και τα πρώτα φιλικά, σας είπα, θα γίνουν στο τουρνουά της Κύπρου, που εκεί είχαμε μια ψήλο αλλαγή, γιατί σήμερα έγινε αυτό. Τώρα θα σας πω. Όχι βέβαια τίποτα το ιδιαίτερο. Πάλι 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, 6 ώρα το παιχνίδι με την Μακαμπή, και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 4 παρατέταρτο με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Είναι πολύ δυνατό τουρνουά.
0: Και εδώ όλοι βέβαια αναρωτιούνται, σου λέει, καλά, αφού είναι και ο Ολυμπιακός μέσα, γιατί δεν παίζουν, γιατί δεν έγινε το τουρνουά διαφορετικά, να παίξουν όλοι μεταξύ τους.
1: Το
0: γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να παίξει με τον Άρη, ειδικά ο Μπαρτζόκας. Αυτά.
2: Κι αυτές, όταν οι άλλοι διαλέγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό.
0: Έτσι, για να ξέρετε, γιατί δεν θα συναντηθούμε με αυτός. Βέβαια θα συναντηθούμε αργότερα, όμως μη στεναχωριέστε. Θα έρθει η ώρα τους σιγά σιγά. Τώρα θέλουμε να...
1: Και από το παραχρόνο σε περισσότερα παιχνίδια. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Και αν τυχόν... Εντάξει, το πρωτάθλημα, ας πούμε, λες, τώρα φτιάχνω εγώ ομάδα, η άλλη είναι χρόνια φτιαγμένη ομάδα, εντάξει, δεν θα μπορέσεις να πάρεις και το πρωτάθλημα κατευθείαν. Άντε, λέω εγώ ότι πάνε αυτοί στον τελικό πάλι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, και εσύ είσαι τρίτος. Στο κύπελο όμως, αν φέτος, θύμισε μου λίγο να πω και κάτι για την Ομοσπονδία και αυτά που είπε ο Αντετοκούμπο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί και εδώ θέλω να... θα πρέπει να δουλέψει ο Άρης, γιατί κάποια στιγμή η Ομοσπονδία θα χρειαστεί και τη διάδοχη κατάσταση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δουλέψει ο Άρης πάνω σε αυτό.
1: Το 28 είναι οι εκλογές, οι επόμενες.
0: Θα πρέπει να δουλέψει, θα πρέπει να έχει έτοιμο άνθρωπο που θα προτείνει και θα έχει μαζί του κάτω από το άρμα του και άλλες ομάδες.
1: Και γιατί όχι να είναι.
0: Και ο πρώτος υποψήφιος για μένα, αν βέβαια το θέλει και ο ίδιος, θα πρέπει να είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, να γίνει ο μελλοντικός πρόεδρος της ΕΟΚ. Γιατί μια ο ένας, ο πράσινος είχε το Βασιλακόπουλο, μετά ήρθε ο κόκκινος, είχε το Λιόλιο. Τώρα θα πρέπει σε λίγο να γίνει η σειρά μας. Και να διεκδικήσουμε κι εμείς με κάποιον άνθρωπο δικό μας τα ενία της ΕΟΚ. Εντάξει, αυτά δηλαδή πρέπει να τα δουλέψει ο Άρης από εδώ και πέρα.
1: Και πόσο δε, φίλε Σάκη, για έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε το άθλημα.
0: Μα ακόμα μιλάει από... για το ο Άρης μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Και σου είπα τις προάλλες τι είχε πει, ναι, ότι ο Άρης κυλάει στη φλέβα του κάθε Έλληνα. Αυτά εδώ δεν τα έχουμε ακούσει παριανούς. Γιατί ο Γιαννάκης, ξέρετε, εντάξει, έπαιξε τον Άρη, αγάπησε τον Άρη και όλα αυτά, έκανε και τι έκανε και όλα αυτά και τα καλά του και τα κακά του, αλλά δεν ήταν και αριανός. Δεν γεννήθηκε στη Νίκαια και είπε η πρώτη λέξη που είπε να ήταν Άρης.
1: Καλά, έγινε μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν, ασχέτως τι παίχτηκε και όλα αυτά, να ξέρετε, μην δηλαδή βάζουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στους παίχτες. Τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται από τις διοικήσεις και από τους παράγοντες. Γιατί έχουμε να μιλήσουμε και για το Μοντόγια στο ποδόσφαιρο, το τι είπε. Θύμισε τα μου όλα αυτά. Αυτά τα είχα γραμμένα και το χαρτί το άφησα έξω. Στη δεύτερη ώρα θα τα πούμε κι αυτά. Το τι είπε ο Μοντόγια. Άλλος ένας παίχτης του ποδοσφαίρου, σαν το Φετβατζίδη, που είπε τα ίδια σχεδόν. Δηλαδή όλοι λένε το ίδιο. Πώς είναι το πλάνο, πώς είναι το σχέδιο, πώς είναι η συνταγή της επιτυχίας. Εμείς πάλι άλλα κάνουμε. Γιατί κάνουμε άλλα? Γιατί έτσι αποφασίζει, να πούμε, ο μεγάλο μέτοχο.

0: ομάδα.
1: Τι το βγάζουν τρελό. Ποιο το βγάζει τρελό, το Μοντόγια και το Φετφατζίδια. Ποιο του βγάζει τρελό. Ποιο. Ποιοι είναι αυτοί.
0: Κάποιοι, ξέρω εγώ. Εντάξει.
1: Τι κάποιοι. Έτσι γράφουν ανώνυμα αυτοί.
0: Διαβάζουμε στα social media τι γράφουν.
1: Αυτοί μήπω έχουν πτυχίο ήδη από τη Σταυρούπολη και ξέρουν και λένε ότι ξέρω εγώ, είναι και αυτοί τρελοί και μαζί με εμά ήταν εκεί στο ψυχιατρίο και τέτοια. Ποιοι, γιατί λένε μόνο έτσι να πούμε αυτά. Αν μα δικαιολογήσουν αυτό, μιλάει ο άνθρωπο με παραδείγματα, με γεγονότα, με τα πάντα.
0: Που τα έζησε.

Εδώ τώρα παρέθεση, το ότι φύγαμε στην Ιταλία με αριστερό μπακ τον Αντωνιάδη της ΚΑΠΑ 19. Ποιος φταίει? Η Ιταλία φταίει εκεί, η Μπρέσια, επειδή έβρεχε. Σήμερα που πήγε η αποστολή εκεί έβρεχε, να ξέρεις. Αυτοί που κρατάνε ζωντανή την ελπίδα μέχρι να έρθει η ώρα του Άρη ξανά. Στην πόλη αυτή που ποτέ δεν κοιμάται, σε κάθε πλατεία και κάθε στενό. Στόπερ, πώς, έχουμε. Δεν έχουμε στόπερ, έχουμε Φαμπιάνο Κερκέζ και ο νεαρός ο Ματάρ με τον Καμτσί. Τι γελάς ρε.

0: Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα.
0: Α, ωραία, τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Ναι.
1: Τώρα είμαστε καλύτεροι. Τώρα είμαστε καλύτεροι, γιατί εγώ πριν δεν σας ακούγα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είμαστε καλά. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά Νίκο μου, εσύ?
1: Καλά, εδώ είμαστε στην πρώτη προπόνηση του Άρη.
0: Ακούσαμε κάτι σφυρίγματα εκεί.
1: Ναι, είναι ακόμα σε εξέλιξη.
0: Η προπόνηση. Τώρα, σιγά, σιγά,
1: νομίζω, ναι. Με δεδομένο ότι ξεκίνησε 7.30, νομίζω ότι αν έχει κανένα δεκάλεπτο βαριά ακόμα, μπορεί να λέω και πολύ. Πάει προς την ολοκλήρωσή της δηλαδή. Αυτή η πρώτη προπόνηση επί Ιταλικού εδάφους για τον Άρη, ο οποίος θυμίζω ότι θα παραμείνει εδώ πέρα μέχρι τις 30-31 από το αν και επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, με τα δύο φιλικά με Αταλάντα και Μόντζα 26 και 30 του μήνα, αντίστοιχα αυτά τα παιχνίδια στα προπονητικά κέντρα των δύο ομάδων, με καλές θερμοκρασίες, με δροσιά. Δεν θα σου πω ότι έχει 15 βαθμούς, αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή, νομίζω τώρα εδώ είναι 8 παρατέταρτο ώρα Ιταλίας, έχει καμιά 22-23 βαθμούς, είναι καλά. Είναι
0: εκεί,
1: δηλαδή όπως πρέπει.
0: Νίκο, ένα βιντεάκι που δείξανε από το λεωφορείο έβρεχε όταν πηγαίνανε στην Ιταλία εκεί.
1: Σε ένα σημείο.
0: Α, ναι, σε ένα σημείο ήταν.
1: Σε ένα σημείο στο δρόμο, ναι, εκεί σε ύψος του Μπέργαμο περίπου, που έριχνε βροχή. Και εντάξει, δεν ήταν κάτι, μπορεί να ήταν περισσότερο.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Εμείς που ήρθαμε και εμείς προς την κατεύθυνση που πήγαινε η ομάδα, δεν το πετύχαμε, δεν είχαμε θέμα.
0: Εντάξει,
1: μπορεί να ήταν περισσότερο. Ήταν το μεσημέρι, στον ήλιο τσιμπάει λίγο ο ήλιος, αλλά δεν είναι το αποπνικτικό που είναι 35, 36, 37 βαθμοί. Τώρα πάει 30. Απλά εδώ πέρα, επειδή είναι πιο ψηλά, ο ήλιος χτυπάει παραπάνω.
0: Εδώ υποφέρουμε εμείς, Νίκο.
1: Καλά, ναι, το φαντάζομαι, το έζησα και το ζούσα και εγώ μέχρι χθες. Εντάξει, όχι, είναι σε καλό υψόμετρο, είναι στα 1250 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι καλή τοποθεσία, είναι καλές καιρικές συνθήκες, αυτό που χρειάζεται η ομάδα σε μια τέτοια περίοδο. Η πρώτη προπόνηση σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε στη δικασία να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι η πρώτη προπόνηση επί τελικού εδάφους. Είναι η πρώτη προπόνηση την οποία είχαμε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και εμείς σε φθηνή προετοιμασία. Δηλαδή, να μπω τώρα σε δικασία, ξεχωρίζω τον ένα, ξεχωρίζω τον άλλον, είναι άδικο αυτή τη στιγμή. Και είναι κοιτάξτε και λίγο επιπόλαιο είναι η αλήθεια. Πάντως, αυτό το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε από την πρώτη προπόνηση και το πιο ρεπορτάζ υπάρχει από το προηγούμενο διάστημα τη προετοιμασία είναι ότι ο Γρηγορίου που θέλει και δουλεύει σε υψηλές εντάσεις εστιάζει πάρα πολύ στο κομμάτι της πίεσης, δηλαδή θέλει την ομάδα να πιέζει, να είναι aggressive, πάνω κάτω δηλαδή πράγματα τα οποία προσπαθούσε να περάσει ως φιλοσοφία και στη διάρκεια της περσινής σεζόν, σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο περίπου που ήταν στον πάγκο της ομάδας, και πάνω σε αυτά άλλωστε, όπως δήλωσε και ο ίδιος σήμερα κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία στο αεροδρόμιο Μακεδονία, θέλει να συνεχίσει αυτό το οποίο παρουσίασε πέρυσι, αυτή την καλή εικόνα του Άρη στο πρωτάθλημα. Περιμένοντας βέβαια και τα κατάλληλα εργαλεία, για να πάω και στο άλλο κομμάτι που είναι το μεταγραφικό, διότι έχουμε το όνομα του Ρόκο Γιούρισιτς ως δεδομένο στα χέρια μας από σήμερα. Ο Κουράτης αριστερός μπακ, ο οποίος αύριο πατάει Θεσσαλονίκη, περνάει από εξετάσεις και πιθανό την Πέμπτη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην
0: Ιταλία,
1: για να έρθει στην Ιταλία και αυτό. Μαζί με τον Μπασίρο, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη ο Μπασίρο να χωρίσει αύριο για την Ιταλία, δεν μπορεί να το αποκλείσουν. Και όλος και αυτός το πρώτο μέχρι την Πέμπτη θα είναι εδώ. Μαζί με τον Γαλανόπουλο που έμεινε πίσω γιατί έγινε πατέρα και να του ζήσει κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο δεν ακολούθησε την προετοιμασία. Θα έρθουν δηλαδή αυτοί οι τρεις. Και ο Άρης παλεύει παράλληλα να πάρει ακόμα ένα-δύο παίχτες μέσα από 24 ώρα με επίκεντρο βέβαια το κέντρο της άμυνας και ιδανικά μέχρι την Κυριακή να τους στείλει και αυτούς στην Ιταλία ώστε να τεθούν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τις προπονήσεις.
0: Ωραία. Πάντως τον Γρηγορίου και χθες την παρουσίαση της φανέλας τον άκουσα αισιόδοξο, γιατί τώρα τη φτιάχνει την ομάδα και από την αρχή όπως τη θέλει αυτός.
1: Και το Γρηγορίου δεν βγάζει πανικό. Έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και εμείς στο πλαίσιο μιας προετοιμασίας. Να δούμε πώς δουλεύει, να δούμε πώς συμμετέχει στις προπονήσεις. Πολύ συμμετοχικός σε αυτή την πρώτη που τον είδαμε. Mm-hmm. Η φωνή του ακούγεται πάρα πολύ γενικότερα.
0: Καλά κάνει.
1: Είτε για προτροπές προς τους παίχτες, είτε για να δώσει τα εύσημα σε μια ωραία ενέργεια, είτε για να κάνει παρατηρήσεις. Γιατί και αυτές έχει. Και από αυτές έχει. Και είναι πολύ και ήταν και γι' αυτό ένα στοίχημα. Πέρασε τις εξετάσεις με την εικόνα παρουσίαση ομάδα στο φινάλι της περσινής σεζόν. Είναι και γι' αυτό ένα στοίχημα και πρόσεξε. Πλέον είναι και σε μια φάση ο Γρηγορίου που η κριτική απέναντί του θα είναι πολύ πιο έντονη και πολύ πιο αυστηρή.
0: Γιατί πέρυσι,
1: παραλαμβάνοντας καμένη υγεία από τον Χιμένεθ, δεν είχε κανένας από τον Γρηγορίου την απέτηση να κάνει κάτι παραπάνω. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μια κατάσταση που δεν τον φόρτωνε με άγχος περισσότερο. Ο ίδιος έβαλε στον εαυτό το δημιουργικό άγχος. και του βγήκε. Το θέμα όμως είναι τώρα ότι πέρα από το δικό του δημιουργικό άγχος υπάρχει και η πίεση η έξτρα ώστε να παρουσιάσει η ομάδα μια καλή εικόνα, το ίδιο καλή με το φινάλε τη σεζόν και καλύτερη φυσικά. Αλλά σε αυτή την προσπάθεια πέρα από τη δουλειά που θα κάνει ο ίδιος χρειάζεται και τα κατάλληλα εργαλεία. Και αν ο Άρης πέρα από τον αριστερό μπακ του φέρει και ένα στο περίσσο και μια ακόμα κίνηση μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, νομίζω ότι για την εποχή που μιλάμε και όχι για όλη τη χρονιά, ο Άρης θα είναι καλά στο μεταγραφικό. Αρκεί βέβαια από την επόμενη εβδομάδα να συνεχιστούν οι κινήσεις, να συνεχιστούν οι προσθήκες και αν όχι μέχρι να φύγει η ομάδα την Ιταλία, όταν γυρίσει στη Θεσσαλονίκη να βρει και άλλους παίχτες να την περιμένουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, πάντα κάθε ομάδα θέλει την ενίσχυση και πολύ βέβαια περισσότερο εμείς που σε κάποιες θέσεις πονάμε ιδιαίτερα.
1: Έτσι, η άμυνα είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, η άμυνα.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν ανάγκες στην επίθεση. Υπάρχουν ανάγκες στην επίθεση. Είναι δεδομένο. Ο Άρης θέλει ένα δεκάρι, θέλει δύο εξτρέμ. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν τυπικά επιλογές, η προτεραιότητα φυσιολογικά δίνεται στα μετώπιτα για να κλείσει ο Άρης εκεί τα μέτρα. Να πάρει δηλαδή και τον στόπερ, να πάρει και έναν ακόμα παίχτη για τα άκρα της άμυνας. Mm-hmm. Τώρα θα πάρει έναν αριστερό μπακ και έναν δεξί, έναν πνευματικό. Θα πάρει έναν παίχτη που παίζει και στις δύο θέσεις. Θα δούμε πώς θα το κάνει. Το δεδομένο είναι ότι το βάρος πέφτει εκεί και μετά θα πάμε και στο κομμάτι της επίθεσης.
0: Τώρα, δύο πραγματάκια εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο μου. Το ένα είναι γιατί εσύ την βλέπεις την προετοιμασία από την αρχή, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στον Καρέ, γιατί για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ένας παίχτης που ξεχωρίζει και ένας παίχτης που μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στον νέο Άρη, τον βλέπεις να τον καθιερώνει σε κάποια θέση συγκεκριμένη?
1: Η προτίμηση του Γρηγορίου για τον Καρέ είναι δεξιά.
0: Είναι δεξιά, έτσι.
1: Γι' αυτό ψάχνει ο Άρης, άλλωστε και δεκάρι. Περισσότερο μπορώ να σου πω ότι βάζει δεκάρι τον Μπουσαΐντι ή τον Διαλό, τον νεαρό τον Ιβοριανό. Αλλά είναι η πρώτη προπόνηση. Δηλαδή αυτό θα το δούμε και μέσα στις επόμενες προπονήσεις. Γιατί από αύριο μπαίνουμε και στη δικασία των διπλών προπονήσεων. Και θα το δούμε κυρίως στα φιλικά.
0: Στα δηλαδή φιλικά.
1: Με την Άννα την Κυριακή και με τη Μόντζα την άλλη Πέμπτη.
0: Ωραία. Πότε είπε τα φιλικά για να τα ακούσει και ο κόσμος ξανά?
1: Κυριακή 11.30 ώρα με την Αταλάντα, στο προπονητικό της Αταλάντα στον Πέργαμο.
0: Μάλιστα.
1: Και την άλλη Πέμπτη με το προπονητικό της Μόντσα.
0: Γιατί η επόμενη μου ερώτηση ήταν αυτή, και αν βέβαια τις ώρες και τις μέρες και αν ξέρεις κάτι για τηλεοπτικό.
1: Τηλεοπτικό δεν υπάρχει, παιδιά, ακόμα. Καταλαβαίνω ότι δηλαδή, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα στον ορίζοντα. Δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή γίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Το φιλικό με τα Αταλάντα είναι 11.30 το πρωί, νομίζω, ώρα Ιταλίας είναι. Με επιφύλαξη το λένε πρωί πάντως. Και για το μάτς με τη Μόντσα νομίζω είναι 7 το απόγευμα.
0: Τουλάχιστον αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Γιατί το άλλο θα είναι περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Επειδή θα είναι πρωινό. Έστω τη Μόντσα που θα είναι μια πολύ καλή ώρα για τον κόσμο να μπορέσει να το δει. Ωραία, άρα θα έχουμε νεότερα στο προσεχές μέλλον για αυτό το θέμα, ναι.
1: Έχουμε, είναι η πρώτη μέρα ακόμα, θα δούμε τώρα τις επόμενες τι ακριβώς θα γίνει, ακόμα στην αρχή είμαστε.
2: Νίκο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα.
2: Για ένα όνομα που βγήκε σήμερα για τον Diego Rico.
1: Δεν μου προκύπτει εμένα.
2: Δεν μου προκύπτει.
1: Για την ώρα όχι, δεν μου προκύπτει.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο δουλεύει τόσο κάτω από το ραντάρ ο Καρυπίδης με το Ρίγες, γιατί τώρα δεν μου προκύπτει το συγκεκριμένο.
0: Εφόσον πήγαμε εκεί τότε και για την, επειδή λέγεται από Αργεντινή ότι έγινε επίσημη πρόταση του Άρη για τον Λούνα, αυτό ξέρεις κάτι, Νίκο?
1: Αυτό έχει καιρό που για τον
0: και τώρα έγινε βελτιωμένη.
1: Η προτεραιότητα στο Άρη στο 10 είναι ο Μάνου Γκαρσία.
2: Μάλιστα.
1: Και θα τον περιμένει μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος. Θα περιμένει να μείνει ελεύθερος δηλαδή.
1: Για δεκάρι και τερματοφύλακα ο Άρης θα το πάει μέχρι Σεπτέμβριο, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Τερματοφύλακα.
1: Όχι να μείνει ελεύθερος, να πάρει και δανεικό. Να το πάρει και δανεικό.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, Νίκο μου, δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Αλλιώς θα κλείσουμε εδώ και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα νεότερα.
1: Να ευχαριστήσουμε και εμείς Τσομάκος Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, Ergotel.gr, Advantage Media και τα Πεταρία στο πέρα, τη χορηγή του Yellow Radio για την παρουσία μας εδώ πέρα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία.
0: Βεβαίως να τους ευχαριστήσουμε, γιατί χάρη σε αυτούς γίνονται και όλες αυτές οι αποστολές από μέρους σας σε προετοιμασίες ή σε αγώνες. Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις εκεί στην Ιταλία.
1: Καλά.
0: Αυτά λοιπόν, και όπως σας είχα πληροφορήσει, απλώς βγήκε πιο νωρίς ο Νίκος. Περιμέναμε ότι θα αργήσει κι άλλο η προπόνηση, γιατί εκεί στην Ιταλία είναι και μια ώρα
2: διαφορά
0: πίσω αυτή, ναι. Άρα αφού τελείωσε τέτοια ώρα, πήγε 9 παραπέντες, κοντά εκεί ήταν, λίγο πιο νωρίς. Και έτσι τον ακούσαμε στην πρώτη ώρα. Τώρα, να διαβάσω εγώ, επειδή μείναν 5 λεπτά, να διαβάσω κάποια μηνυματάκια σας, να τα τελειώσω όλα αυτά της πρώτης ώρας. Μετά τον πρόδρομο πάμε στον Μάνο από τη Σουηδία, το φιλαράκι μου. Καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό. Άντε να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο μπάσκετ. Δεν αντέχουμε. Μην ξεχνάμε νέα γήπεδα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Βάμος Αργιανάρα από κίτρινο μαύρη Σουηδία. Μάνος Ορθοπαιδικός. Γεια σου ρε Μάνο μου. Χαιρετίσματα εκεί στην οικογένειά σου. Καλησπέρα Σάκη. Τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή από τον Νίκο. Γεια σου Νικόλα μου. Ο Θόδωρος, καλησπέρα και καλή εκπομπή φίλε Σάκη, να είσαι καλά Θόδωρέ μου. Ο Απόστολος από το Χορτιάτι, καλησπέρα στα παιδιά μας στο κίτρινο πειρατικό από το κίτρινο μαύρο Χορτιάτι. Βρε τι έπαθε ο φίλος μας ο Αριστοτέλης. Τέλει, τέλει, τέλει. Καλπική ντούνια, ταιριάζει απόλυτα αυτό. Τι γέλιο προσέφεραν, λέει, μυρίστηκαν χιλόπιτα και, και τάχα, λέει, δεν χωράει ο Τολιόπουλος στο ρόστερ. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει, αυτοί τώρα στην προπαγάνδα δεν πιάνονται, δεν θα βρεις καμιά δικαιολογία. Τώρα μόλις είδαν ότι, ότι είναι...
2: Όταν τους καρφώνει ο Τολιόπουλος όμως μέσα έξω, τα τρίποντα, μάλλον κάτι άλλο θα λένε για τον Τολιόπουλο.
0: Εντάξει, θα έχουμε τώρα... αγόρι μου, πολλά επεισόδια του χρόνου. Θα βγάλουμε γούστα να μην... Πολύ καλά. Πάω στο Βασίλη. Καλησπέρα Λάνια και καλή εκπομπή. Έχω κολλήσει το Λιοπουλιάδα και Σπανουλιάδα. Πω λέει, δεν μου πέφτει με τίποτα. Σάκη λέει, για το σχόλιο του Δημητράκη του Διαμαντίδη για το πισωγύρισμα, λέει, θα ήθελα. Α, εκείνη την άστοχη, καραάστοχη δήλωσή του και αυτού αλλά και των άλλων δύο. Μην τους βγάζεις και τους άλλους δύο απ' έξω. Γιατί... Ναι, ναι, συμφωνούμε με τον Δημήτρη και εμείς, ναι. Απλώς αυτοί πήγανε λίγο να το χρυσώσουν. Ο άλλος το έβγαλε. Λοιπόν. Θέλει σχόλιο, με έκανα και τότε, αλλά θα κάνω και τώρα. Γιατί αυτό ήταν να πάει στον Παναθηναϊκό. Και βλέποντας ότι ο Σπανούλης πάει στον Άρη, αμά σε λέει, θα έχουμε αντίπαλο. Ενώ αυτοί τώρα πάνε σου. Λέγανε τώρα μέσω του ο Μπράντοβιτς, εγώ, οι άλλοι και ξέρω εγώ, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εύκολα. Άλλο δεν θα μας πάρει ο Ολυμπιακός. Με το που γίνεται αυτό, ήρθε ανατροπή σχεδίων. Σου λέει, κάτσε εδώ πέρα τώρα.
2: Αποκτήσαμε κι άλλο ανταγωνιστή.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Αυτό έχω να πω τώρα για το σχόλιο του. Άστοχο, καράστοχο. Μην πω τώρα καμιά άλλη λέξη πιο βαριά. Ναι, δεν χρειάζεται. Αλλά προέκυπτε από όλο αυτό, να ξέρετε.
2: Στο πίσω μέρος του μυαλού του και άλλα πράγματα.
0: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό του έδωσε και αυτή, υποτίθεται, την συμβουλή, άποψη, όπως θέλετε, πέστε. Αλλά εντάξει, τι να μασίσει ο άλλος. Ο άλλος δεν μασούσε όταν ήταν παίχτης, τώρα θα μασίσει. Άμα είναι να πάρει μια απόφαση, την έπαιρνε. Θυμάστε, έπαιρνε, τσούτερνε και γεια σας. Τους έστελνε, να πούμε.
2: Αδιάβαστος.
0: Και βεβαίως με όλα τα ηχέγγυα που του προσέφερε ο Άρης, έτσι, για να τα βάζουμε όλα μέσα, ότι φιλαράκι, το μπάτζετ ανοιχτό για την πάρτι σου, ό,τι θέλεις θα πάρεις και θα αρχίσεις να φτιάχνεις ομάδα από τώρα. Και βεβαίως έχοντας δίπλα του και τον Ζήση και όλο αυτό το brand name του Άρη, με όλο αυτό τον κόσμο, τον τρελό, τον παθιασμένο που περιμένει πώς και πώς αλυσασμένος να δει τον πρώτο τίτλο μετά από χρόνια. Τώρα αυτό πήγα να πω.
2: Ποιο τίτλο, την πρώτη προπόνηση είναι λυσασμένος ο κόσμος. Να δει.
0: Καλά, εντάξει. Εδώ τώρα λοιπόν, επειδή μιλούσα για το πρωτάθλημα και ήθελα να πάω και στο κύπελο. Αν λοιπόν στο κύπελο η ΕΟΚ κάνει την κλήρωση κανονικά και βγει τυχόν κανένα ημιτελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μετά πήγαμε τελικό, φιλαράκια. Και μετά δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι στον τελικό από αυτούς. Μετά θα το παίξω στα ίσια το παιχνίδι. Έτσι. Και μπορεί να έχω από φέτος κιόλας κούπα. Και μία ελληνική και μία ευρωπαϊκή. Γιατί για το EuroCup και εκεί πάμε να το σηκώσουμε.
2: Στόχος είναι ξεκάθαρος για το EuroCup, δεν το συζητάμε. Με όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν γίνει.
0: Και τι λέει, αν φύγει ο Νουά, να συνεχίσω το μήνυμά του,
2: ναι.
0: Θα πάρουμε άλλο ξένο. Ναι, θα πάρουμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αν θα φύγει ο Νουά με τον Α ή Β τρόπο και αδειάσει η θέση ξένου, ο Σπανούλης με το Ζήση είναι έτοιμοι να πάρουν ένα καθαρό τριάρι. Έναν τέτοιο παίχτη που μπορεί να τον έχουν εντοπίσει ήδη, αλλά δεν το λένε μέχρι να κλείσει ή μέχρι να φύγει ο Νουά.
2: Ατέλεσε ειδική υπόθεση.
0: Ναι. Ναι. Εκεί θα. Γιατί ο Άρης είναι καλυμμένος στο 1-2 και στο 4-5 απόλυτα. Στο 3 έχουμε τον
2: Χαραλαμπόπουλο.
0: Έχουμε λίγο τον Ποχορίδη που μπορεί να παίξει. Έχουμε λίγο τον Μοκόκα. Που όμως δεν είναι εκείνος ο σουτέρ, ο καθαρός. Ο Μοκόκα, να ξέρετε ότι είναι ένα διαρο τριαρο, μπορεί να παίξει τη θέση 3, αλλά δεν είναι και τόσο πολύ τριποντάζ. Δηλαδή θα σουτάρει και το τρίποντο, αλλά δεν είναι, είναι περισσότερο της διείσδυσης. Και βεβαίως τρελαίνεται να καρφώνει στην αντίπαλη ρακέτα και να ξεσηκώνει τον κόσμο και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο παλέ με αυτό εδώ. Με αυτόν εδώ τον παίχτη, ετοιμαστείτε για γούστα. Αυτός θέλει να καρφώνει με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα δεν μπορώ να πω και με τι άλλο θέλει να κάνει. Πάμε στο

0: Παιδιά, μην μπαίνετε τηλέφωνο, γιατί έτσι καλώς πάμε σε διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, από εκεί πέρα στο τεσσάρι και στο πεντάρι σας είπα, εκτός από Τανούλη Αντετοκούμπο, έχουμε τον Μπίρτς, έχουμε τον Ρόμπινσον, και εδώ θα μιλήσουμε και λίγο για αυτόν τον παιχταρά που έρχεται από το NBA, και έχουμε βέβαια και τον Λιντέλ, που είναι ένα επίπεδο βέβαια πιο κάτω από τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον είναι ένας παίκτης που έχει παίξει και Εθνική Αμερικής. Είναι ένας παίκτης πολυεπίπεδος, ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει ποικιλό τρόπος, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει από το 5 έως και το 3, δηλαδή και τρίποντο σουτάρι και μέσα στη ρακέτα. Είναι ένας πανέξυπνος παίκτης. Το θέμα είναι για μένα να προσαρμοστεί γρήγορα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έτσι. Το θέλει πολύ, και ήρθε και στον Άρη αλλά και στην Ευρώπη.
1: Και είναι και σε ηλικία πάρα πολύ καλή. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, δεν παίρνεις κανέναν βετεράνο του NBA.
1: 35 χρονών, ναι. Ναι. Είναι 25 χρονών.
0: 26 άντε.
1: 26, ναι. Βαριά.
0: Σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Ένας παίκτης που θέλει εδώ τώρα να κάνει καριέρα πια στην Ευρώπη. Λοιπόν, να περάσω στο διάλειμμα. Ναι, πάμε στο διάλειμμα.
1: Σήκωσε τώρα. Ποιος είναι?
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
10: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
11: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
10: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
11: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
11: Τεχνικό, μεσητικό γραφείο,
4: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
12: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
4: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
12: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
19: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
20: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
19: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
20: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
19: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
20: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
19: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Και πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα μιλήσουμε πάλι για μπάσκετ και βέβαια περισσότερο για ποδόσφαιρο. Τώρα, να συνεχίσω με τα μηνύματα, να τα τελειώνω και από το Facebook στο post που έχουμε ανεβάσει στη σελίδα του Γέλο και βεβαίως στο Viber. Ο Αλέξης: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Με αυτόν τον Μπασιρού τι γίνεται? Ακόμα μία ενημέρωση, αν υπέγραψε, θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί και θα φύγει για Ιταλία το πολύ μέχρι το τέλος εβδομάδος.
1: Τυπικό είναι το θέμα. Ναι.
0: Είχε ένα πρόβλημα με τη βίζα γι' αυτά, λύθηκε, ήρθε εδώ και από εκεί και πέρα θα τελειώσουμε τα τυπικά και το πολύ, σου είπα, Πέμπτη Παρασκευή θα είναι και στην Ιταλία. Απαράδεκτη, λέει, η καθυστέρηση για την ενίσχυση της ομάδος για άλλη μία φορά, δυστυχώς. Ο Αλέξανδρος. Δυστυχώς, Αλέξανδρε, δυστυχώς. Λεβέντη μου, πάμε στον Βασίλη το Λόκο. Δε χωράει, χαχαχα, ο Τολιόπουλος. Λοιπόν, αυτά είναι από το Viber, τα εναπομείναντα. Πάμε λίγο και στο Facebook να διαβάσω του Γιώργου, του Θωμόπουλου εδώ πέρα τα μηνύματα που έστειλε, και ευχαριστώ και για τα like που πατάτε, ήδη είναι πάρα πολλά, να είστε καλά. Ο Γιώργος λέει: είδηση μήνα, ήρθε χάφλη από την Νιγηρία. Ελπίζω να έλυσε το θέμα με το διαβατήριο. Τώρα μόλις το έλεγα αυτό για το θέμα του διαβατηρίου του. Κροάτης μπακ, έπαιζε στην πρώτη τελευταία. Όσο για Γρηγορίου, να ξέρει, 17-8 φτάνει και σε φιλικά θα παίζει με στόπερ, λέει. Α, η 17 Αυγούστου φτάνει και σε φιλικά θα παίζει με στόπερ Φαμπιάνου και Γένσεν. Τι ώρα θα έρθει ο Γκραντλή και για ποια δουλειά? Τον αναμένουμε και αυτό, να είναι τι ρόλο θα παίξει τον Άρη αυτό στο φετινό Άρη, θα δούμε. Θα μας εξηγήσει κάποιος, πιστεύω.
1: Ήταν πάντως και στον τελικό του Μουντιάλ προχθές.
0: Εντάξει, αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει τον Άρη τι θα κάνει τώρα. Άμα είναι στον τελικό του Μουντιάλ, άμα ήταν εκεί μαζί με τους άλλους τους Νταλαβερτζίδες και τι κάνανε εκεί και τι ωραία περνούσαν, ούτε με ενδιαφέρει καθόλου. Στον Άρη μπορεί να τελειώνει την πουγάδα ο Γκραντ και να είναι κάτι.
1: Το θέμα είναι να έρθει εδώ πέρα και να αποσαφινιστεί ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα.
0: Συνεχίζει ο Γιώργος και λέει: ο Τόλιο έρχεται, Σπανούλης και η ομάδα πρέπει να αποφασίσουν για αποσυμφόρηση των Γκάρτ και για Νουά. Περιμένουμε και απάντηση φορέων για προτάσεις Άρη και Παλέ. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν που ήθελα να πω στη δεύτερη ώρα. Η αποσυμφόρηση των Γκάρτ, μιλάνε για... Κάτσε λίγο να χαμηλώσω το... Μιλάνε για Μήτρου Λόγκ τώρα, ότι εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ θα αφήσω απ' έξω τον Μήτρου Λόγκ. Εγώ θα σας πω ότι ο Πουλιανίτης είναι μέσα στις περιπτώσεις που μπορεί να φύγει και να φύγει για Καρδίτσα. Έτσι σας το δίνω, να το έχετε στην άκρη του μυαλού σας. Θα δούμε όμως τι θα αποφασίσουν οι δύο κυρίαρχοι του αγωνιστικού πλάνου, Σπανούλης κατά πρώτο λόγο και Ζήσης, και εμείς δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για αυτά τα θέματα. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, γιατί έχουμε τώρα και έναν πάρα πολύ καλό παίχτη, ακόμα ένα που ανακοινώθηκε, τον Γιώβιτς, με φοβερή εμπειρία, έτσι. 34 χρονών ο Γιώβιτς, αλλά αυτόν τον πήρες καθαρά να σου παίξει 2 χρόνια βάσει της εμπειρίας του και να σε βοηθήσει στα κρίσιμα παιχνίδια ειδικά. Ο Μίστερ Ασίστ, ο άνθρωπος που έχει παίξει χρόνια στην Εθνική Σερβίας, ένας άνθρωπος που ξέρει να διαβάζει τον μπάσκετ και θα βοηθήσει και πάρα πολύ τον Δημητρίγεβιτς, όπως ήταν μαζί και στην Μπάγερ δίδυμο αυτή.
1: Και Ευρωλίγκα, έτσι. Ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως. Μετά λέει ο άλλος ποιος θα πάρει το Γιούρκο. Τέλος πάντων, παρακάτω. Μην το θεωρείτε κάτι ασήμαντο αυτό, παρόλο που δεν θα είναι στην βασική πεντάδα. Πολλές φορές όμως μπορεί να ξεκινάει και στη βασική πεντάδα αυτός ο παίκτης, ένας παίκτης πολύ ψηλός για τη θέση του στη θέση 1, έτσι. Ένας καθαρός άσος και ένας παίκτης που έδωσε και 21 assist, είχε 19 assist, είχε ρεκόρ σε έναν αγώνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως μπορεί να βοηθήσει και παίκτες, ειδικά ψηλούς, να τους βγάλει σε κέρες θέσεις και να έχουμε και το εύκολο καλάθι. Ένα παίκτη που, τέτοιο παίκτη ας πούμε, που πέρσι δεν είχαμε ούτε έναν να βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Όλοι θέλανε μια μπάλα μόνοι τους, ειδικά ο Τζόνς και. Τώρα,

0: υπάρχει και η σκέψη για πουλιανίτη στην καρδίτσα. Έτσι, αφήστε το γι' αυτό στην άκρη, έτσι, για να το έχετε, να το δουλεύετε στο μυαλό σας. Τώρα, περιμένουμε, λέει, την απάντηση φορέων για προτάσεις Άρη για το Παλέ. Στο Παλέ τώρα τι γίνεται? Αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ κομβική από την άποψη στο που θα αποφασιστεί να γίνει το νέο γήπεδο. Αν τα βρούμε και πάρουμε το ok και μας αφήσουν να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το Παλέ, γιατί εδώ θα σας πω κάτι, τότε ναι, θα γίνει το καινούριο γήπεδο στη ΔΕΘ που όλοι θέλουμε. Αν όμως δεν μας αφήσουν και το κρατήσουν αυτό σαν μουσείο, τότε αυτό δεν γίνεται να συνεχίσει ο Άρης με αυτό το γήπεδο, όσο και να το βελτιώσεις. Εδώ ο Άρης τώρα δεν του φτάνει αυτό το γήπεδο, όχι μετέπειτα που θα θέλει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων τουλάχιστον. Έτσι, γιατί σας είπα ότι ο Άρης σε λίγο καιρό θα δέχεται φιλάθλους όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά από τα Βαλκάνια που κατεβαίνουν τώρα για πλάκα αυτοί να κάνουν μπάνιο. Καταλαβαίνετε το πόσοι θα κατεβαίνουν να θέλουν να βλέπουν τον Άρη. Και όταν με το καλό έρθει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, καλά, εκεί δεν μιλάμε, εκεί χρειάζεται ένα γήπεδο
1: 40.000.
0: Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ το τι θα γίνεται. Εντάξει, και με μια ομάδα τότε ήδη της Euroliga και ήδη να διεκδικεί και. Αυτά δηλαδή τώρα εμείς βάζουμε με τη φαντασία μας, ναι, και δεν μπορούμε να τα πιστέψουμε. Λέμε, καλά, από εκεί που ήμασταν, ας πούμε, η ομάδα με το Ρουσιαμάνι, έτσι, και είχαμε ένα φιδωλό μπάτζετ και τα λοιπά, άσε που είχαμε μέχρι να αναλάβει ο Αχιλλέας το τι περάσαμε μέχρι τουλάχιστον να έρθει αυτός και να συμμαζέψει τα πράγματα.
1: Η ομάδα ήταν στο χείλος καταστροφής.
0: Θυμάμαι σε εκείνη τη συνέλευση που ανεβαίνει πάνω ο Γρόλιος στο μικρόφωνο, ήσουνα. Και λέει, πάρτε απόφαση τώρα, γιατί τα χρεόγραφα πέφτουν από το γραφείο μου. Εγώ δεν το ξεχάσω αυτό. Γιατί ήμασταν εκεί και ήμασταν με τις μάσκες, ήταν κορονοϊός.
1: Ήταν κορονοϊός τότε, ναι. Το 2019. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει αυτοί όλοι οι φορείς να συντονιστούν, να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε νομοθετική ρύθμιση και για το Σανέλ Αρίνα της ΑΕΚ. Και εδώ λοιπόν θα σας διαβάσω, γιατί το κράτησα. Τι ώρα είναι? Και 25, ωραία. Για να βλέπουμε και λίγο την ώρα, για να... Λοιπόν, το Σανέλ Αρίνα για μισό αιώνα στην ΑΕΚ. Αυτό που σας είπα και για το Παλέ, για 49 χρόνια, και ανά 10 χρόνια θα γίνεται και ανανέωση. Δέστε πώς έχει γίνει της ΑΕΚ, γιατί κάτι παρόμοιο θα θελήσουμε να γίνει και στο Παλέ. Άλλο που εδώ το Παλέ έχει άλλη ιδιοκτησία, άλλου τύπου δηλαδή, άλλο τύπου ιδιοκτησία.
1: Και το... μπλέκονται πολλοί φορείς, ναι, στο Παλέ.
0: Η Ένωση, λέει, προσπαθεί εδώ και αρκετό καιρό να κάνει το δικό της το γήπεδο των Λιωσίων. Και όπως όλα δείχνουν, θα παραχωρηθεί, λέει, με νομοθετική ρύθμιση.
1: Σήμερα το ανακοίνωσε ο Βρούτσες.
0: Ναι, η σχετική ρύθμιση έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά έχουν, λέει, μια συγκρατημένη αισιοδοξία στην... Στην περίπτωση, λέει, που περάσει τελικά στα χέρια τους, θέλουν να εξυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις, να αναβαθμίσουν τους χώρους φιλοξενίας, αλλά και να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου. Αυτά δηλαδή που θέλουμε και εμείς. Γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, εσύ να κάνεις τώρα την ανάπλαση της ΔΕΘ, να είναι όλα καινούργια, να είναι, να πούμε, βασίλειο, να είναι άλσος, να είναι εκείνο, να είναι τ' άλλο, και να μου έχεις, να πούμε, την παλιατζούρα το Παλέντε Σπορ. Εκτός αν θες να το κάνεις μουσείο. Δεν νομίζω να θες να κάνεις τόσο μεγάλο μουσείο. Θα πρέπει να γίνει ένα γήπεδο καινούριο, γίνανε και αυτό καινούριο, και να κρατήσει βέβαια κάποια πράγματα από το παλαιό Παλέντε Σπορ στο νέο γήπεδο που θα γίνει. Εννοείται ότι θα υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, όπως κάνουν, ας πούμε, σε κάποια παλαιά, έτσι,
1: κτίρια, κτίσματα.
0: Ναι. Και κρατάνε, ας πούμε, κάποιες φιγούρες,
1: κάποια ιστορικά στοιχεία.
0: Όπως θες, πες το. Κάποιους συμβολισμούς και όλα αυτά. Και βεβαίως να γίνει. Δηλαδή, εγώ θα σου πω τώρα κάτι, έτσι. Θα περνάει τόσος κόσμος από εκεί μέσα κάθε μέρα

0: Στο να βαδίσει, στο να περπατήσει, στο να τρέξει, στο να κάνει. Γιατί λέει θα είναι, ας πούμε, ο πνεύμονας της πόλης. Και δεν θα υπάρχει ένα αθλητικό κέντρο εκεί μεγάλο, ένα υπερσύγχρονο γήπεδο που θα έχει από κάτω πισίνα. Γιατί ξέρεις, το Παλέτε Σπορ από κάτω. Είναι.
1: Έχει υποδομές.
0: Ήταν κλειστό γήπεδο στίβου από κάτω. Κάναν προπόνηση.
1: Εγώ πισίνα, έχω περπατήσει, Σάκη, συγγνώμη που σου διακόπτω. Έχω πάει στο κάτω, στο υπόγειο. Είναι ένας τεράστιος χώρος που έχει πολλούς και αρκετούς συλλόγους.
0: Λοιπόν, άσε τώρα, αυτοί όλοι φύγανε. Φύγανε όλοι αυτοί οι σύλλογοι και ψάχνανε από πέρσι, ψάχνανε χώρους που θα αθληθούν τα τμήματά τους. Να μην έχει μια πισίνα που δεν έχουμε κλειστή πισίνα μεγάλη κεντρική στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να γίνει ένας νέος σχεδιασμός που θα περιέχει κάτι τέτοιο. Ένα πολύ μεγάλο γήπεδο που θα γίνει και με κεφάλαια του κράτους αλλά και με ιδιωτικά κεφάλαια. Και βεβαίως ένα τεράστιο πάρκινγκ που μπορεί να γίνει η ΔΕΘ, υπόγειο σε όλη τη ΔΕΘ, να αναπνεύσει όλη η πόλη. Έτσι. Να μην έχει να πηγαίνει ο άλλος κάτω στο κέντρο και να υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα στην Τζιμισκή και όλα αυτά, ή να ταράζεται στον κόσμο, τον κόσμο στην κλίση, γιατί το πάρκαρε εδώ και το πάρκαρε εκεί και τα λοιπά. Κάντε λοιπόν ένα τεράστιο πάρκινγκ κάτω από τη ΔΕΘ και όχι αυτό το πάρκινγκ μόνο που θέλει ο Άρης για το Παλέτε Σπορ, για τη δική του χρήση, αλλά κάντε, γιατί είπανε, είπανε οι δικοί μας ότι θα πρέπει να γίνει μια συμφωνία win-win, όπως την ανέφερε και συνέντευξη τύπου. Δηλαδή και η πόλη να οραματιστεί αλλά και να σχεδιάσει κάτι που θα την βοηθήσει, αλλά βεβαίως και να βοηθηθεί και ο Άρης, να γίνει δηλαδή κάτι που θα βοηθηθούν και οι δύο. Και οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να πούνε μπράβο, έγινε ένα τεράστιο έργο και ανέπνευσε η πόλη και με το πράσινο που θα γίνει, αλλά και με ένα τεράστιο πάρκινγκ που μπορεί να γίνει υπόγεια σχεδόν σε όλη τη ΔΕΘ, και να μην υπάρχουν παρκαρισμένα. Να αφήνει εκεί πέρα.
1: Να ωφεληθούν οι πάντες αυτό.
0: Ναι, να αφήνει εκεί πέρα ο κάθε πολίτης στο αυτοκίνητό του, να παίρνει το μετρό και να κατεβαίνει μετά στο κέντρο ή να πηγαίνει με τα πόδια, είτε με τα πατίνια, να πούμε, είτε με τα ποδήλατα, είτε με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω εγώ βέβαια το τι θα παίξουν αυτοί μέσα στα πολιτικά γραφεία και το τι θα παιχτεί, αλλά αυτό πρέπει να το κοιτάξει η πόλη και βεβαίως και η περιφέρεια και ο δήμαρχος, το πώς μπορεί να συνδυαστεί και να έχουμε ωφέλεια όλοι, και εμείς οι πολίτες και η πόλη, αλλά και ο Άρης που είναι το σπίτι του εκεί πέρα. Πάω λίγο στους χορηγούς μας.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Τα καταστήματα ΑΒ Shop & Go Βασιλόπουλος στο Χαριλάου που στηρίζουν την εκπομπή. Αυτά λοιπόν είναι οι χορηγοί μας, μαζί με το Στέλιο του Τζομάκου που είναι χορηγός και στον απεσταλμένο μας εκεί Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή βοηθά στο να φύγει κάποιος δημοσιογράφος και να είναι εκεί απεσταλμένος από το γέλο. Ο Στέλιος Τζομάκος με το κοσματοπωλείο του, με ευρεία γκάμα προϊόντων και με σέρβις εφόρου ζωής. ΑΒ Βασιλόπουλος, Shop & Go λοιπόν, το πρώτο κατάστημα Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-570 το τηλέφωνο για τηλεφωνικές παραγγελίες, και το δεύτερο κατάστημα Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και εδώ κάθε μέρα ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ. 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά, και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι στηρίζουμε τους δικούς μας χορηγούς εδώ για να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο. Τώρα, τα μηνύματα αυτά τα διάβασα. Να διαβάσω για να συνεχίσω. Γιατί έχω να πω και για το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ τελείωσα. Τελείωσα, νομίζω. Θα πούμε και σε καμιά άλλη εκπομπή. Δεν γίνεται να τα πούμε όλα σήμερα.
1: Έχει χρόνο ακόμα για το μπάσκετ.
0: Για το ποδόσφαιρο, σας είπα και για μια μεταγραφή. Θα σας πω για ένα παίχτη που έχει κλείσει με τον Άρη. Αλλά περιμένουμε να μείνει ελεύθερος. Θα σας το πω μετέπειτα. Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα. Έλληνας είναι, να ξέρετε. Ο Δημήτρης, τα δύο καλύτερα γκάρτ που είναι Έλληνες είναι δικοί μας και εμείς θέλουμε να διώξουμε τον ένα. Ο Μήτρου Λόκ δεν πρέπει να φύγει με τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα. Σας είπα, η άλλη περίπτωση είναι του Πουλιανίτη και θα πάει συγκεκριμένα και στην Καρδίτσα κατά πάσα πιθανότητα. Ο Κώστας, καλησπέρα, λέει. Τι λέει? Καλησπέρα, τον Νίκο, λέει, τον βγάλατε για το ρεπορτάζ? Ναι, στην πρώτη ώρα βγήκε τελικά ο Νίκος. Μόλις τελείωνε η προπόνηση, Κώστα, αν θες κάτι να ρωτήσεις, γράψε μήνυμα να σου απαντήσω. Ναι, ο Λάζαρος, καλησπέρα δασκάλου, το έβγαλε για Μήτρου Λόκου, δύο μέρες το έλεγε συνέχεια. Ναι, εντάξει, δεν είναι, εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά λέω ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Στο θέμα του Μήτρου Λόγου, βέβαια, και εγώ τον θέλω αυτό τον παίχτη να παραμείνει. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Σπανούλης και ο Ζήσης ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Εντάξει, ό,τι απόφαση πάρουν αυτοί, για μένα είναι σεβαστή, γιατί αυτοί είναι γνώστες.
1: Συγγνώμη, Σάκη, ίσως και ο Μήτρου Λόγκ.
0: Μπορεί και αυτός να το θελήσει, ναι, μετά από όλα αυτά. Ναι.
1: Δεν θα έχει το
0: μετά
1: ρόλο
0: από τόσες μεταγραφές, Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, το Λιόπουλος και τα λοιπά, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Οπότε θα παίζω.
0: Μα και ο Νουά, κάπως εκεί χάλασε η δουλειά. Γιατί αυτοί οι δυο ανανέωσαν πρωτού γίνει και η ανακοίνωση του Σπανούλη.
1: Η αλλαγή του πλάνου.
0: Ότι θα ήταν τα πρώτα βιολιά κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Νουά και Μήτρου Λόγκου στους Έλληνες. Δεν φανταζόταν ο Μήτρου Λόγκου θα έρθει ο Τολιόπουλος.
1: Απλά με τον Νουά η διαφορά είναι ότι κάπως και ο μάνατζερ.
0: Και ο Νουά δεν φανταζόταν ότι θα έρθει ο Ρόμπισον.
1: Το ψιλοπαραμύθιας και ο μάνατζερ θα του βρει η ομάδα Ευρωλίγκα. Δεν του βρήκε ομάδα Ευρωλίγκα.
0: Πού είναι όμως, του παραμύθι, πού είναι. 250 ήθελε να. Δεν ήταν τίποτα σε σοβαρά λεφτά και ούτε αυτά δεν βρήκαν να φέρουν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από ομάδα του Euroliga κιόλας που έχουν και μεγαλύτερα budget αυτοί, έτσι, που τα 250 για αυτούς ήταν μια τρίχα. Ο Γιάννης. Σάκη και φίλε, για σένα θα λέει τον Αντρέα, γιατί να μην είμαι, λέει, στην ηλικία του Σιάου που θα μείνει καμιά σαρανταριά χρόνια στην Αργιανάρα και θα κάνει το νέο γήπεδό μας.
1: Το παρακαλάνιο εμείς.
0: Όλοι το θέλουμε αυτό, Γιάννη μου. Έτσι. Όπα, κάτσε, τι είναι εδώ τώρα, πέρασα κάτι μηνύματα. Ο Απόστολος. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτές για τον ποδοσφαιρικό Άρη Αργιανάρα Κατερίνη. Γεια σου, ρε Απόστολε. Δυστυχώς, αγόρι μου, δεν μπόρεσα να έρθω το Σάββατο στο γλέντι εκεί της Κατερίνης, στο ψιστήρι. Πολύ στεναχωρέθηκα. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί.
1: Ένας από τους πιο παλιούς συνδέσμους, Σάκη, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και πάντα μάχημος και έτσι. Πάντα στις εκδρομές και στις κερκίδες και τα λοιπά. Τώρα, ο Βασίλης Ολόκου λέει, «Οκ, ρε παιδιά, να καταλάβω, να ξυνήσει ο Νουά, λέει, επειδή μετά την υπογραφή του και σαν καλύτερος παίκτης που ήταν να στείνεται ένα budget 10 εκατομμυρίων σύν, αλλά να θέλει να φύγει εφόσον δεν έχει πρόταση από ομάδα Ευρωλίγας. Δεν μπορώ να το καταλάβω», λέει. Για μένα και μη γνωρίζοντας αν έχει διάδοχο σε περίπτωση που αποχωρήσει. Θα πρέπει να κάνει μια κουβέντα με το Σπανούλη και να μείνει οπωσδήποτε. Θα ήθελα και την άποψή σας. Λίγο πριν την αναφέραμε, Βασίλη, την άποψή μας για άλλα Πέλαγα ήταν Αρμπενής Ιωνουά, άλλαξαν Άρδιν τα πλάνα και τα σχέδια του Άρη με την έλευση Σπανούλη. Και έτσι και ο Νουά, να πούμε, από πρώτο βιολί βρέθηκε να είναι από τα τελευταία βιολιά στους ξένους. Τώρα έχουν μιλήσει και ο Σπανούλης και ο Ζήσης μαζί του. Αν τελικά αποφασιστεί να φύγει και φύγει, σας είπα ότι έχουν έτοιμο παίχτη τριάρι να έρθει να καλύψει τη θέση του ξένου. Τώρα,
1: το όλο πρόβλημα, Σάκη, ήταν με, με τον Γάλλο μάνατζερ του,
0: ναι.
1: Έτσι όπως μας λένε και οι ρεπόρτερ του Άρη. Δηλαδή αυτός κατά κάποιο τρόπο τονωθεί αυτή τη στιγμή σε άλλες επιλογές.
0: Εντάξει τώρα, ο μάνατζερ τονωθεί, αυτός οθείται. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό έχει αγωνία ο κόσμος, γιατί τον αγαπάει τον Νουά. Ήταν ένας παίχτης που ήταν ο καλύτερος παίχτης πέρσι. Ήταν παίχτης που στηρίχτηκε η ομάδα σε πάρα πολλούς αγώνες. Από εκεί και πέρα, εμείς θα σεβαστούμε την απόφαση του Σπανούλη και του Ζήστη. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτοί ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι γνώστες του αντικειμένου και βεβαίως όλοι μαζί θα πορευτούμε αγαπημένοι σε οποιαδήποτε απόφαση πάρουν για να φτάσουμε μέχρι το τέλος το Μάιο να μπορέσουμε να σηκώσουμε κούπα, είπα, είτε ελληνική, είτε ευρωπαϊκή,
1: κούπες,
0: είτε και τις δύο. Ναι. Τα μηνύματα τελειώσαμε. Να πω λοιπόν τώρα για το ποδόσφαιρο μερικά πράγματα. Εδώ λοιπόν θέλω από τον ΑΣ να μας πει λίγο πολύ τι γίνεται και δεν έχει τελειώσει κατά κάποιο τρόπο αυτή η αλλαγή που όλοι ποθούσαμε. Τώρα βέβαια θέλει πολλές συναντήσεις, θέλει πολύ χρόνο, δεν γίνεται κάτι στο τόσο γρήγορα. Αλλά καλό θα ήταν να ξέρουμε. Όχι εγώ ξέρω τι γίνονται προσπάθειες. Ο κόσμος δεν ξέρει και γι' αυτό συνέχεια ρωτάει, συνέχεια βγάζουν μηνύματα και λένε το α και το β και τα αυτά να μην τα πω. Τώρα στα 100 μηνύματα τα 95 είναι κράξιμο, χοντρό. Βγαίστε λοιπόν να πείτε κάτι να ηρεμήσει ο κόσμος, εσείς. Όχι ο Καρυπής, δεν χρειάζεται να μιλήσει καθόλου, καλά κάθεται εκεί που κάθεται. Και είμαστε ήσυχοι, γιατί αν θα μιλήσει θα τα κάνει χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει αγωνιστικά με παίχτες και με μεταγραφές και όλα αυτά περιμένουμε το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Το θέμα είναι να βγει να μιλήσει ο ΑΣ έχοντας κάτι να πει.
0: Ναι, παιδί, κάτι, μια ενημέρωση. Μια ενημέρωση ότι ναι, συνεχίζω την προσπάθειες, τέλος πάντων.
1: Μπορεί να
0: δεν γίνεται να μαθαίνουμε εμείς ότι υπήρχε ενδιαφέρον και στο παρελθόν και φέτος και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενδιαφέρον, άλλοτε χαλάει στα λεφτά, άλλοτε χαλάει στο ποσοστό, άλλοτε χαλάει έτσι, άλλοτε, να βγαίνουν αυτές όλες οι φήμες και ο κόσμος να είναι σε ένα πελάγωμα. Τι γίνεται, σου λέει, θα γίνει καμιά φορά να πούμε τίποτα σωστό, να τελειώνουμε? Δεν πρόκειται να κρατήσει αυτή η κατάσταση για πολύ. Ο Γρηγορίου καλά τα είπε ο άνθρωπος, ότι εγώ, λέει, ο στόχος μου πρώτος είναι να ξαναφέρω τον κόσμο στο γήπεδο. Βρετάξει, εσύ καλά τα λες και μπράβο σου και σε γουστάρω κιόλας, γιατί είσαι και ωραίος και κυμπάρης και αρσενικός, και τον έφερε τον κόσμο στο γήπεδο και γίνεται, να πούμε, μια στραβή. Ξέρετε τι έχει να γίνει πάλι και ποιος θα τα ακούσει και τι θα γίνει. Γιατί είτε ο διαιτητής, από ό,τι με είπες τώρα εδώ, ετοιμάζονται, λέει, να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές και στο Big Five.
1: Πάλι θα έχουμε τσιμεντερίδιδες, θα έχουμε φωτιάδες, θα έχουμε
0: πυρκαγιάδες.
1: Θα έχουμε ωραία πράγματα πάλι φέτος.
0: Πάλι τα κοράκια, να πούμε, κρακρά, εσύ είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος.
1: Όχι, θα είναι όμως το ΒΑΡ, θα είναι ξένος, έτσι λένε.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Διαιτητής, λέει,
0: και δεν θα τον έχουν πει τίποτα. Θα είναι αυτός κάτω στο ΒΑΡ στην Αθήνα, αναμαραγμένος. Δεν πρόκειται να τον πειράξει κανένας, να πούμε. Θα τρώει εκεί τους γύρους, τα πιτόγερα, τις πίτσες, τα τέτοια.
1: Σουβλάκια, αυτά, ναι.
0: Και επειδή θα είναι ξένος, θα είναι αμερόληπτος. Είδαμε κάτι ξένους που ήρθαν που δεν ξέρανε τι είναι το ΒΑΡ. Κάτι Αλβανί.
1: Κάτι Ιρακινή, κάτι Σουηδί, ναι. Εντάξει.
0: Μας φέρανε τον άλλο να είχε μια Πάει σε δύο χρόνια στον τελικό, ρε, δεν μας φέρανε ένα που είχε δύο χρόνια να κάνει, δεν θυμάσαι?
1: Στον τελικό, ναι.
0: Μαζί με την άλλη, τη Φραπάρ, είχαν φέρει και έναν που είχε δύο χρόνια, λέει, να κάνει. Πού τον βρήκαν τώρα αυτό να πούμε?
1: Το ξέθαψαν από το τέτοιο, την Απαλίνη.
0: Θα ήταν σε κανένα κλαμπ μέσα, να πούμε, εκείνες τις άλλες, τις τραβιόλες, να πούμε. Τον βρήκαν, έλα εδώ, ρε, σουροκλέμε.
1: Γιατί τους μεθυσμένους εκείνους τους ξεχάσεις με το στο ΑΕΚΑΡΙΣ που, που τους έκανε το αεροπλάνο.
0: Έλα εδώ να πάρεις κανένα χαρτζιλίκι να πούμε κανένα καλό μεροκάματο και ξέρω εγώ και πάει λέγοντας.
1: Στο κασίδι του κεφάλι.
0: Αν δεν δυναμώσει ο Άρης έτσι ώστε να μπορέσει να δυναμώσει και σε αυτό το κομμάτι, θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξει κατάσταση. Αυτό βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό και δεν μπορεί, δεν έχει όραμα για το ποδόσφαιρο εν αντιθέσει με το μπάσκετ. Και τώρα εδώ θέλω να να βρω κάτι. Συνέχισε λίγο, ναι. Ανδρέα, πες.
1: Προστασία βασικά στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε ποτέ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, επί όλων των διοικήσεων η προστασία ήταν ανύπαρκτη. Γι' αυτό λέμε για έναν μεγάλο ιδιοκτήτη ο οποίος να προασπίσει και την ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναι.
0: Κάτσε λίγο να πάω εδώ.
1: Όραμα.
0: Λοιπόν, όραμα. Θέλουμε όραμα στο ποδόσφαιρο. Και έτσι πολύ απλά το πήρα από ένα ηχητικό αυτό το κάμπο. Αυτό λέει όλος ο κόσμος. Γιατί δεν έχει κουραστεί να βλέπει το ίδιο έργο. Να ξαναβλέπει το ίδιο έργο, να ξαναβλέπει. Αν λοιπόν δεν έρθει ένας ισχυρός εδώ πέρα να φοβάται η διαιτησία να σ' αδικήσει, γιατί σε λέει θα έχω επιπτώσεις, θα έχω εκείνο, θα έχω το άλλο κτλ. Θα έχουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια.
1: Δεν θα ήταν τόσο έντονο αυτά που λέει ο κόσμος τώρα, εάν δεν υπήρχε το μπάσκετ. Εάν δεν υπήρχε ο ιδιοκτήτης αυτός που μας ανέλαβε, δεν θα ήταν τόσο μεγάλη ένταση που το λέει τώρα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπει, υπάρχει η διαφορά του ενός με το άλλο αθλητικός.
0: Και να πάω τώρα, μισό λεπτό, να πάω λίγο στο Μοντόγια. Έτσι. Με ρωτούν, λέει, συνέχεια τι χρειάζεται ο Άρης για να αλλάξει επίπεδο. Και εδώ τώρα θέλω να δείτε ότι ταυτίζεται απόλυτα και με τις απόψεις του Φετφατζή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένας, δύο, τρεις παίχτες. Το λένε πάρα πολύ. Ο σύλλογος, αυτό που σας έχω πει, έχει όλο το πακέτο για να γίνει μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Πόσες φορές σας το έχω πει ότι ο Άρης έχει και γήπεδο και λαό μεγάλο και μπορεί να γίνει μία από τις κορυφαίες ομάδες. Αυτή τη στιγμή 5 μόνο ομάδες στην Ελλάδα μπορούν να το πουν αυτό. Αυτές που έχουν κόσμο. Οι άλλες δεν μπορούν. Ό,τι και να κάνουν. Και ο, πώς το λένε, ρε, της Παρίσης, εμένο,
1: Κελαϊφή,
0: αυτός, ξέρεις τι πήγα να πω, Κελαϊδή, Κελαϊδά ένα μου, να έρθει στον Ατρόμητο ή στο Λεβαδιάκο, δεν μπορεί να γίνει, ρε φίλε.
1: Ή της Manchester City ο Άραβας,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: τα brand στην Ελλάδα είναι 5.
0: Η πόλη είναι φανταστική. Οι οπαδοί είναι εκπληκτικοί και με παθολογική αγάπη για την ομάδα. Νομίζω ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση και σχεδιασμό. 11 χρόνια να μην έχεις οργάνωση και σχεδιασμό και συνεχώς να τα λέει και παρακάτω, να αγοράζεις 15-16 παίχτες, ναι, δεν μπορεί να κάνεις ποτέ ομάδα. Ήρθες εδώ για αγοροπολισίες. Αυτό δείχνει. Αυτό που έκαμνε παλαιότερα και ένας άλλος που πήγε τώρα στο Γυραιό. 20 διώχναμε, 20 αγοράζαμε. 20 διώχναμε, 20 αγοράζαμε. Δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ ομάδα. Πήγε να τους πει ο Κούπερ, σταματήστε με αυτές τις λαλακίες να κάνουμε ομάδα. Έστρωσε μια ομάδα, θυμάστε την ομάδα του Κούπερ, με Δεδρινό και με κάτι παιχτάκια, να σου το πω έτσι. Με τον Μπρίτα, με αυτά που δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, ήταν απλοί καλοί παίχτες. Συν, ας πούμε, 2-3 καλούς που είχε, ο Χαβίτο, ο Κάλβο, με κάτι τέτοιο τώρα. Ένας Κόκε ήτανε, που κι αυτός. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έκανε ομαδάρα, σε πήγε από εδώ, σε πήγε από εκεί, πήρες διπλώμες στη Μαδρίτη, έφτασες, να πούμε, εκεί που έφτασες. Και μετά, μόλις τους είπε ότι σταματήστε αυτά να σοβαρά να δούμε το εδώ, να κάνουμε ομάδα, γιατί εγώ στο κάτω-κάτω είμαι και ένας Κούπερ εδώ, δεν
1: ξεφτυλιστούμε. Μια προσωπικότητα.
0: Ναι. Πήγανε, τον φάγανε, έκανε η ομάδα κάτι τις περίεργες και έπεσε μετά ο κόσμος ο Χαλβάς και φώναζε εναντίον του Κούπερ, αντί να φωνάζει εναντίον άλλων. Κοιμισμένοι εσείς Χαλβάδες.
1: Ο Κούπερ ζήτησε δύο συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ρε, ζήτησε
1: οργάνωση και ζήτησε ένα-δύο παίκτες συγκεκριμένους. Τους οποίους.
0: Μα σου λέει, θέλω. Παραδείγματος χάρη, θέλω ένα αμυντικό χαφ και θέλω ένα εξτρέμ και θέλω ένα center back. Τέτοιους παίκτες θέλω. Και θέλω από αυτούς. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία κτλ. Ήξερε ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες της ομάδος.
1: Δεν μπορεί να μην δεν ήξερε.
0: Δεν πήγε να ζητήσει κανένα παίχτη των 10 εκατομμυρίων.
1: Έτσι. Εγώ ένα παίχτη θυμάμαι.
0: Το εύκολο θύμα, ο σάκος του μπόξ είναι ο προπονητής. Όταν λοιπόν δεν θες να κάνεις κάτι, τα ρίχνεις μετά στον προπονητή. Πάμε παρακάτω. Στο υπόλοιπο, για να μην με τώρα αρχίσω και πιάσω με Κούπερ και με Μπάγκεβιτς και με αυτά τι έγινε και πώς χάσαμε τους τελικούς και εκείνους και τέτοια.
1: Το θέλει.
0: Μπορεί άλλες ομάδες να έχουν μεγαλύτερα budget, αλλά αν έχεις ένα γκρουπ ανθρώπων που θα βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη, μπορείς να ανταγωνιστείς ομάδες με τα περισσότερα χρήματα. Όταν ήρθα τα γήπεδα ήταν σε κακή κατάσταση, μετά έγιναν δύο καινούργια. Τι λέει λοιπόν, ένα γκρουπ ανθρώπων που θα βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη, μπορείς να τις ανταγωνιστείς. Ποιοι είναι αυτό το, οι άνθρωποι, ποιο είναι αυτό το γκρουπ, είναι αυτοί που είναι γνώστες του αντικειμένου. Εσύ δεν είσαι γνώση στο αντικείμενο. Άστο, το είδαμε 11 χρόνια. Ούτε και προσπάθησες να κάνεις ένα γκρουπ ανθρώπων που να είναι γνώστες του αντικειμένου και να φτιάξουν και να οργανώσουν μια ομάδα. 11 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι παροχές στους ποδοσφαιριστές από κατάσταση, φυσιοθεραπείες κτλ. Είναι επίσης ένας τομέας που χρήζει βελτίωση και είναι σημαντικός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό το είπε και ο Φετφατζίδης και λέει.
1: Και ο Δελιζής.
0: Ναι, αυτά λέει που ρίχνεις, λέει, για την ομάδα στο ποδόσφαιρο, λέει, θα τα πάρεις πίσω. Θα στα δώσει, λέει, το ποδόσφαιρο πίσω. Τη θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη δήλωσή του. Με τον Καρυπίδη δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο από 3-4 φορές. Αντιλαμβάνομαι με μιας, λέει, και μένω ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή κατευθείαν ότι ο κόσμος του Άρη είναι θυμωμένος για πολλά πράγματα μαζί του και θέλει να δει την ομάδα να ανεβαίνει επίπεδο. Νομίζω και ο ίδιος, αν θέλει να το πετύχει, πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα στο κομμάτι της οργάνωσης και των παροχών στην ομάδα. Και ποιος λοιπόν δεν το είπε αυτό, ο Μοντόγια, ο Φετφατζίδης, ο Δελιζήσης, ο Μπράμπετς. Μπορεί να μην κυκλοφόρησε δημόσια, το ξέρω εγώ. Γιατί μου το είπε και κατηδίαν. Και πάρα πολλοί άλλοι που δεν βγήκανε, που τα είπανε, που ξεχαστήκανε και ξέρω εγώ.
1: Χωρίς να λέμε σάκι ότι δεν έχουν γίνει και κάποια πράγματα. Εντάξει,
0: καλά ρε, δεν είπαμε ότι είναι μόνο κακά, εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά γίνονται κάποια καλά με πάρα πολύ αργά βήματα. Και κάποια επαναλαμβάνονται συνεχώς τα ίδια λάθη. Αυτό λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ τώρα θα πούμε και τα καλά του Καρυπίδη. Όταν λοιπόν πέσαμε στη Γάμα Εθνική, τώρα θα πάω εγώ από την αρχή, όταν πέσαμε στη Γάμα Εθνική, γιατί εδώ τώρα θα σας πω ότι μπορούσαμε να μείνουμε και στη Β' Εθνική μετά που θα κάνει εκπομπή ο Στεφανίδης, ξέρει πολύ καλά γιατί ήταν τότε ναι. Ο πρόεδρος και είχε ετοιμάσει και χορηγίες για να μπορέσουμε να κρατηθούμε στη Β' Εθνική. Να το ξέρετε αυτό. Αλλά κάποιοι άλλοι θέλανε να πέσουμε στη Γ' Εθνική για να μηδενιστούν τα χρέη.
1: Όπως με την
0: και υποτίθεται να πάρουν την ομάδα ή να βρεθεί επενδυτής και να την πάρει τζάμπα και ξέρω εγώ κτλ. Δεν βρέθηκε κανένας Αργιανός να πάρει την ομάδα. Όλοι χέστες στην κυριολεξία. Ένας να την πει ναι, ρε, όπως την πήρε ο Μελισανίδης και λέει εγώ ρε, θα την πάρω και θα την ανεβάσω. Και κατευθείαν με το που ανέβηκε, με μία κιόλας, μία χρονιά, δύο χρονιές, γάμα, βήτα, πάτα, αλφα, πάτηκε το κύπελο. Αλλά δεν είχαμε εμείς Μελισανίδη, εμείς είχαμε Χεσμεντίδη εδώ πέρα. Κανένας δεν αναλάβανε. Και ήρθε λοιπόν αυτός και πήρε την ομάδα. Αυτός φταίει όταν δεν έρχεται κανένας. Καλά έκανε και την πήρε. Εσείς πού ήσασταν όλοι ρε, οι λεφτάδες και οι επιχειρηματίες εδώ του Άρη? Εμείς να πάρουμε την ομάδα, εμείς δεν είχαμε να πούμε, δεν είμαστε επιχειρηματίες να την πάρουμε. Χέστες, χέστες.
1: Άμα θυμάσαι, Σάκη είχε αναλάβει στην αρχή ο Γαλανός, μετά έρθει ο Καλαϊτζίδης.
0: Καλά, άσε,
1: και δεν ανέβασα την ομάδα από την
0: κάμερα. Όταν είδα εκείνη τη συνέντευξη Γαλανού, η τριάδα που ήταν εκεί πέρα πάνω, έπεσα κάτω ξερός. Γιατί και τους τρεις τους ήξερα. Τι ώρα είναι, ρε. Και λέω Παναγία μου, λέω αυτοί θα διαφεντεύουν τον Άρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ανεβάζει τέλος πάντων την ομάδα με το που την παίρνει τη δεύτερη χρονιά ο Γαρυπίδης από τη Γάμα Εθνική κατευθεία. Στη Β' Εθνική τρώμε ένα παπά μια χρονιά, δεν μπόρεσε να. Τη δεύτερη. Ποιος ανέβηκε τότε, ο Πασαραϊκός?
1: Πασαραϊκός.
0: Ο Πασαραϊκός ανέβηκε εναντίον του Άρη από τη Β' Εθνική
1: στην Άρη. Ναι, και η Λαμία.
0: Πού είναι ρε το νερό να πιω λίγο, γιατί στέκνω και το στόμα μου τώρα.
1: Και η Λαμία είχε.
0: Θα δαγκάσω και το σφουγγάρι από το μικρόφωνο τώρα. Λοιπόν. Γίνεται δηλαδή το πρώτο μεγάλο λάθος. Αντί να διατηρήσουμε την ομάδα στη Β' Εθνική, να την ανεβάσουμε αμέσως, οι φωστήρες κάποιοι αποφασίζουν στη Γάμα, δίθεν ότι δεν έρχεται τελικά κανένας. Την παίρνει λοιπόν ο Καρυπίδης. Και καλά ξεγήθηκε. Την ανεβάζει, φέρνει Ερέρα, κάνουμε να πούμε πολύ καλή ομάδα, γεμίζει το Καφτατζόγλου. Αν θυμάσαι το πρώτο παιχνίδι με τη Λάρισα. Έτσι εσείς, έτσι εμείς, το θυμάσαι τότε που έφερε εκείνο το, από την Bundesliga τον παίχτη, τον Αλβανό της Εθνικής
1: Το Μαρβάι.
0: Το Μαρβάι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και λέμε, άτι, τον βλέπουμε και μετά φεύγοντας από το Καφτατζόγλου με την πόρση την ανοιχτή, να πούμε κτλ. Λέμε, ξέρεις από αυτά που είχε δει ο λαός του Άρης, λέει, φίλε, ναι. Τώρα τι γίνεται. Και σιγά σιγά, άντε λέμε τώρα, το στηρίζουμε αυτά, στο 4-2 με τα πουλιά. Με τις κοτόσουπες, τζίγκα το γήπεδο και το καθημένων και ορθίων και τα αυτά, δεν έμεινε εισιτήριο για δείγμα.
1: Γενάρης
0: δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι δεν στηρίχτηκες, φιλαράκι.
1: Και με διαρκείας, έτσι. Και πολλά διαρκείας.
0: Λοιπόν, και άντε τώρα θα γίνει δουλειά, και ύστερα θα γίνει δουλειά, και άντε τώρα θα γίνει δουλειά, και ύστερα θα γίνει δουλειά. Και τελικά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι, για να τα πούμε δηλαδή και τα καλά και τα κακά. Και εν περιλήψη. Αλλά αυτό τώρα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά. Ενώ ξέρουμε λοιπόν όλοι ότι δεν υπάρχει όραμα, ότι συνεχώς γίνεται το ίδιο, ότι δεν μπορούμε, έχουμε κολλήσει εδώ πέρα να πούμε στην πέμπτη θέση, αλλά ο λαός του Άρη και αυτός ο σύλλογος δεν είναι για αυτά τα πράγματα, και περιμένουμε να γίνει ό,τι έγινε στο μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν και ο ΑΣ θα πρέπει κατά διαστήματα να ενημερώνει τον κόσμο όσο μπορεί, το τι γίνεται. Μην αφήνει να κυκλοφορούν οι φήμες. Εμείς δεν είπαμε να βγει να πει ονόματα και τίποτα. Όχι, απλώς να ενημερώνει ότι ναι, βρισκόμαστε σε συζητήσεις, ή δεν υπάρχει τίποτα, ή υπάρχει, ή ξέρω εγώ εκείνο, ή προσπαθούμε, κάνουμε αυτά, κάνουμε εκείνο. Συνεχής προσπάθεια κάθε μέρα, δεν πρέπει να σταματάει με τίποτα αυτό. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο πιο γρήγορα θα ησυχάσουμε όλοι μας.
1: Βασικά το θέμα είναι, Σάκη, να θέλει και ο Καρυπίδης να πουλήσει, έτσι. Δεν είναι μόνο.
0: Εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Άμα το απαντήσω, αλφα-σίγμα αυτό το ερωτηματικό.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί χαλάει τα λεφτά, γιατί χαλάει τα ποσοστά, θα μας πει κανένας. Ο Μάνος, 1.000.000 Ιανουάλε και ας έρθει ο επόμενος. Όποιος δεν θέλει να παίζει, λέει, στον αυτοκράτορα, τον Μπούλο. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Μάνος ορθοπαιδικός, λέει ο Μάνος μου. Ναι, ας
1: το συζητάμε. Εννοείται. Θέλει αυτός μία.
0: Ο Γιάννης, Όποιος θελήσει να φύγει φέτος θα κλάψει με μαύρο δάκρυ. Φέτος θα κλάψουν οι μανούλες, θα λιώσουν τα πάντα. Με πιάνει ήλιγκος, λέει, θα μείνει άφωνη η Ευρώπη. Καλά, άσε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αδερφέ. Το τι θα γίνει δεν περιγράφεται. Ο Κώστας, για στόπερ τι είπε ο Νίκος. Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε με τον Φαμπιάνο και με τον Κερκές. Τι θέλετε?
1: Τους πιτσιρικέ, ένα πιτσιρικά, δύο πιτσιρικάδες που έχει στόπερ.
0: Το Κάμτσι λες και το Ματάρ, το Σενεγαλέζο. Καλά, αυτά είναι πιτσιρίκια, αυτά είναι ακόμα. Δεν είναι άνδρες αυτοί για να μπορέσουν να παίξουν.
1: Το θετικό είναι ότι και ο Γρηγορίου στις δηλώσεις του πιέζει προς αυτή την
0: εποχή. Ναι, μα το είπα. Περιμένουμε, λέει, τις επόμενες κινήσεις. Απλώς κάνουμε λίγο υπομονή γιατί θα είναι, λέει, ποιοτικές.
1: Αυτό θέλουμε και πιστεύουμε.
0: Σήμερα έσκασε η μεταγραφή αυτού του αριστερού μπακ από την Όσια κτλ. Ένα καλό παίκτη δεν μπορεί να πει τίποτα του ιδιαίτερο, ούτε ότι είναι και αυτό. Λάσπη είναι ένα ενεργεία παίκτη με πολλέ συμμετοχέ στο περσινό πρωτάθλημα. Αλλά πέρσι... δεν είναι όμω και ο παιχταρά.
1: Βγήκε...
0: Τώρα, το μόνο θετικό είναι ότι άφησε το Φρίντεκ να φύγει γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία και πήρε αυτόν που είναι 26 χρονών. Εντάξει, αυτό μόνο. Ότι τουλάχιστον πήρε νεαρό. Σάκελε, με τι λεφτά λέει, θα γίνουν αυτά, η οργάνωση δηλαδή και ο σχεδιασμός λέει, για το ποδόσφαιρο ο Τάσος. Ο Μπιτζαμοήρωας λέει δεν είχε καν την οικονομική δυνατότητα του Καϊμενάκη ούτε του Μπούση λέει του Όφη, απλά κρατιέται από τον ισχυρό brand name του Άρη. Συνέχεια μπαλώματα και αναζήτηση βοήθειας από εδώ και από εκεί, λέει ο Τάσος. Τα... αυτά ας πούμε που καταλαβαίνει ο κόσμος, ρε παιδί μου, αυτά αναφέρει και ο Τάσος. Ο Γιώργος, καλησπέρα αδέρφια, μόλις άνοιξα λέει η εκπομπή, ανέβηκε στο YouTube. Όχι Γιώργο μου, λείπει ο Πέτρος, από μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσουμε να έχουμε τέτοια. Στον ΑΣ λέει υπάρχουν πολλοί, λέει ο Βασίλης, που τους ενδιαφέρει περισσότερο οι εκλογές και, και αν θα είναι υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία παρά, λέει, ο Άρης. Ας περιμένουμε να δούμε πόσους υποψήφιους θα έχει Νουδού, λέει, από τον ΑΣ Άρη και μετά μιλάμε. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Θέμα να βάζουν πάνω από όλα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Πήγε 10 η ώρα. Αυτά και έτσι περιληπτικά. Τώρα θα τα λέμε και στις επόμενες εκπομπές. Και να τελειώσω με, με το Μοντόγια που λέει: περισσότερες ομάδες αλλάζουν το καλοκαίρι 5-6 παίχτες και κρατούν ένα βασικό κορμό. Όταν αλλάζει 15-16 είναι δύσκολο. Οι ξένοι λέει που έρχονται δεν ξέρουν τη γλώσσα, το επίπεδο του πρωταθλήματος και πολλά άλλα. Είναι αυτό που είπαμε, η προσαρμοστικότητα. Άντε, περιμένουμε μέχρι να προσαρμοστεί ο ένας. Άντε, μόλις προσαρμόζεται, φεύγει. Άντε, άλλος. Μόλις προσαρμόζεται, φεύγει. Άντε, άλλος. Άντε, και πάει λέγοντας και πάει λέγοντας. Και αυτά πια ο κόσμος σου λέει δεν έχει χαίρι να με αυτό.
1: Ναι. Κουράστηκε ο κόσμος. Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά εν ολίγες, επειδή τελείωσε και η ώρα. Σε επόμενες εκπομπές θα λέμε και περισσότερα. Τώρα, για τον παίχτη, αυτό που σας είπα και το κρατούσα. Ο παίκτης που έχει κλείσει αλλά περιμένει να δει τι θα γίνει με την ομάδα γιατί έχει συμβόλαιο είναι ο Σιώπης. Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει μετά στα χάφη, γιατί μετά από εκεί που δεν είχαμε πέρσι αμυντικό χάφ, το ξαφνικά έχουμε.
1: Και ο Μπασίρου,
0: Ο Μπασίρου, ο Χόγκλα, ο Γαλανόπουλος, ο...
1: ο Ράσιτς.
0: Όχι, ο Ράσιτς είναι επιθετικός, δημιουργικός χάφ. Εγώ λέω τώρα τα αμυντικά χάφ, εξάρια. Ναι. Τώρα μαζέψαμε εξάρια πολλά. Θα έρθει και ο Σιώπης, μπορεί να τον βάλει αριστερό μπακ.
1: Σιώπης,
0: τι λες?
1: Πολύ θεσή της. Κοίτα, είναι καλός παίκτης πάντως.
0: Γιατί για center back δεν κάνει, είναι πανύψηλος. Λοιπόν, ας έρθει ο Μανόλαρος, είναι συμπαθές παιδί.
1: Και ο Μανό μπορεί να έρθει. Ο Μανό.
0: Ναι, ένα παιδί που...
1: Και νιώθει από Άρη, έτσι.
0: Ναι, ένα παιδί που δίνει και την ψυχή του.
1: Αυτό.
0: Το θέλουμε, είναι... τρελομανολάρας.
1: Σκύλος είναι, σκύλος.
0: Ναι, εννοείται. Ας έρθει να κλείσει την καριέρα του εδώ. Μακάρι τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα ρεγουλάρει εκεί τη χημεία ο Γρηγορίου, αυτός ξέρει.
1: Θέλει και ανθρώπους.
0: Αυτό είχα να σας πω. Αν μείνει ελεύθερος λοιπόν από τον Παναθηναϊκό, να ξέρετε ότι ο Σιώπης θα είναι παίχτης του Άρη. Αυτά... από το Σάκη και από τον Ανδρέα. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Και τα λέμε, πάμε μωρή αρρώστια να...

Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
17: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
18: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
17: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
18: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
17: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
18: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
17: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
18: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Βούλγαρης Φαγίας στο Yellow Radio 101,7. Με καλεσμένο σήμερα τον Δημήτρη τον Αλβανό.
1: Επιστροφή, ξεσυνήθισα, ξέχασα το δρόμο.
0: Θα κάνουμε μια μίξη σήμερα Βούλγαρης Φαγία με... με Law and Disorder θα έχουμε τέτοιο, αλλά...
2: Πολύ disorder.
0: Ναι, ναι, αλλά θα μιλήσουμε φυσικά για την Αριανάρα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πολλά γίνονται, πολλά τρέχουν, πολλά κάνουν. Θα μιλήσουμε για επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για πολλά πραγματάκια. Δημήτρη, εσύ τις Κυριακές συνεχίζεις, έτσι.
1: Τώρα χθες έχουμε κάνει ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω τώρα θα κάνω αυτή που μας έρχεται. Λίγο το έχουμε πάψει εδώ με το αφεντικό, με τον Κομισάριο και μέσα στην εβδομάδα.
0: Είναι και καλοκαίρι τώρα, δύσκολη.
1: Καλοκαίρι, ναι, θα επανέλθουμε, Δημήτρη. Είχα και κάτι επαγγελματικά τρεξίματα, είχα ένα δικό μου δικαστήριο κτλ.
0: Ναι, είναι, είδα.
1: Μάς τώρα όλα χαλασμένα.
0: Όχι, καλό είναι να κάνουμε κάποιες αναφορές για να μας ακούνε άνθρωποι που ασχολούνται με το διαδίκτυο, να ξέρουν ότι γενικώς, παιδιά, στο διαδίκτυο πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε, τι του λέμε και να μην προσβάλλουμε.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, εδώ μου κάνεις ωραία πάσα. Να κάνουμε έτσι λίγο μια... Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή είναι πίσω από τον υπολογιστή και τα λοιπά, ή αν είναι κανένα τρολάκι, έχει ψευδόνυμο και τα λοιπά, είναι στο απειρόβλητο.
0: Ναι.
1: Πλέον με την τεχνολογία καταγράφονται όλα. Και να ξέρετε το ότι δεν αντιδράει ο κόσμος και δεν ασκεί κάποια δικαιώματα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αυτά τα δικαιώματα και δεν μπορεί να τα ασκήσει. Λοιπόν, εμένα βρέθηκε ένας κύριος, τον οποίο δεν τον ήξερα, με έβρισε εκεί πέρα για μια χαζομάρα, του έγραψα θα σου κάνω αγωγή, μου είπε κάναμε, θα γελάσουμε, είμαι μαθημένος από δικαστήρια, ήρθε η αγωγή, πλήρωσε την ηθική βλάβη, αλλά η δικαστική απόφαση είχε 100 ευρώ τη μέρα ποινή, να ανεβάσει απόσπασμα της απόφασης που λέει σέβομαι, τιμώ, ανακαλώ κτλ. Δεν το είχε κάνει. Τελικά το έκανε, υπό την απειλή να πληρώσει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, γιατί ξαναβάλει 100 ευρώ τη μέρα, κάτι χρόνια, βγαίνουν κάτι τεράστια ποσά. Σε κάθε συμπέρασμα, καλό είναι να μην βρίζουμε και καλό είναι γενικά να κάνουμε το μάγκα εκεί που μας παίρνει. Και μιλάω τώρα έτσι γενικά, κάνω μια αξιολογική κρίση.
0: Γενικά, ρε παιδί μου, και γενικώς και η μάγκια δεν πολύ χρειάζεται. Όλα λύνονται με πολιτισμένο τρόπο, με διάλογο. Πρέπει να είσαι λίγο ευγενής, λίγο. Και το λέω τώρα εγώ που φουντώνω, ας πούμε, το παραμικρό, αλλά. Εγώ σας το λέω που εκνευρίζομαι με το παραμικρό και ανεβάζω γκάζια που λέει και η μικρή μου η κόρη και τέτοια, αλλά
1: κατανοητό.
0: Πρέπει να είσαι ήρεμος και ειδικά όταν είσαι στο... πάνω από τον υπολογιστή.
1: Κοίταξε, σου πω τώρα πάνω να λέμε.
0: Που δεν έχεις και τον άλλον απέναντί σου, ας πούμε, να σε τσιτώνει τα νεύρα. Δεν μπορεί όμως... να φτιάχνεσαι και να εκνευρίζεσαι μόνος σου.
1: Συμφωνώ, αλλά γενικά όμως πρέπει να έχεις υπόψη και κάποιες παραμέτρους. Καταρχήν, αν με έβριζε με το αυτοκίνητο λόγου χάρη, δεν θα αντιδρούσα. Αλλά ρε μεγάλε, μπαίνεις στο προφίλ κάποιου άλλου που ούτε το ξέρεις, τον βρίζεις. Ό,τι και να είναι, βλέπεις δικηγόρος. Εντάξει, δεν είμαι ο Κούγιας, αλλά είμαι 20 χρόνια και δικηγόρος. Έχω βγάλει αποφάσεις για πόρτες, για face control κτλ. Δηλαδή, πού πας, ας πούμε. Τι θες να παραστήσεις. Δηλαδή, καλό είναι όλες αυτές. Και μιλάω πάλι γενικά, έτσι κάνω αξιολογικές κρίσεις. Καλό είναι όλες αυτές οι μαγκές να περιορίζονται εκεί που μας παίρνει. Γιατί δεν είμαστε, είναι και άσχημη η κερία από οικονομική φλόρα. Δηλαδή, δεν περισσεύουν 5.000. 6.000 στον.
0: Όχι για την αποζημίωση και για να δικάσεις κιόλας είναι δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Και αυτό είναι κάτι που εμείς και σαν δικηγόροι που είμαστε το βιώνουμε. Προσπαθούμε και εμείς δηλαδή να βάζουμε νερό στο κρασί μας για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο.
1: Ναι.
0: Συμβαίνουν πολλά. Δεν είναι καιρός. Δηλαδή ψυχραιμία και ηρεμία και δεν χρειάζεται ούτε καυγάς ούτε τίποτα. Στο φινάλε και έκανες το λάθος, γιατί κανένας δεν είναι άγιος. Έκανες το λάθος, ρε παιδί μου, τον προσέβαλες τον άλλο. Η συγγνώμη, η μεταμέλεια μετά είναι και, είναι και μια αρετή της χριστιανικής πίστης και, και της κοινωνίας μας, έτσι.
1: Αλλά
0: όλες οι θρησκείες τα ίδια πράγματα πρεσβεύουν πάνω κάτω. Δηλαδή πες ένα συγγνώμη και τελείως, δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν θα σου πέσει
1: το ύψος. Στο τέλος και παρακαλώντας κιόλας.
0: Ναι, γιατί να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς, αν από την αρχή, και μιλάω τώρα πάλι γενικά αξιολογικά, αν από την αρχή είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Κοίταξε, η νομοθεσία για τις αγωγές στο Facebook είναι σαν τις αγωγές στα κανάλια και στις εφημερίδες. Υποχρεωτικά στέλνεις ένα εξώδικο, τον προειδοποιείς τον άλλο, δηλαδή του δίνεις όλες τις δυνατότητες να σε αποκαταστήσει. Τώρα, κάποιοι όμως άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλα εγώ. Νομίζουν ότι, και μιλάω πάλι γενικά, νομίζουν ότι επειδή έχουν πιάσει ένα μαρκούτσι, έχουν μια θέση ή ξέρω εγώ στον υπολογιστή, νομίζουν ότι δεν τους ακουμπάει κανένας. Δεν είναι έτσι. Και κυρίως όταν, και πάλι μιλάω γενικά, όταν κάνετε το μάγκα, δείτε λίγο και τι είναι ο άλλος. Δηλαδή τώρα επαναλαμβάνω, βλέπεις τώρα ότι άλλος είναι δικηγόρος 20 χρόνια κτλ. Και σου λέω, δεν είμαι ο Κούγιας, ρε παιδί μου, αλλά όσοι παρικούν αστυνομικοί Ιερουσαλήμ, με γνωρίζουν, ας πούμε. Τι να πω τώρα. Ο καθένας στο τέλος εισπράττει αυτό το οποίο του αξίζει.
0: Δεν θα εισπράξει το ίδρυμα.

0: Έχω δικαστήρια και μιλάω τώρα πάλι γενικά, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Και δεύτερον, εγώ ήθελα ηθικά να με αποκαταστήσει. Διότι στον τοίχο μου, εκτός από καμιά φορά που ανεβάζω με το στρατό έτσι κάποια πράγματα light, γενικά ανεβάζω σοβαρά πράγματα. Και από τους 7.500 ανθρώπους που με παρακολουθούν, είναι δικαστές ενεργεία, δικαστές συνταξιούχοι, συνδικαλιστές δικαστές, συνάδελφοι, στρατηγοί της αστυνομίας. Δεν μπορεί καθένας να κάθε να με βρει και να τον αφήνω. Δηλαδή, αν με έβρισε με το αμάξι, θα έλεγα εντάξει. Ένας ακόμα, σκασίλε μου. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνει στο γόλ του άλλου δημόσια να τον βρίζεις και κυρίως να πουλάς και μαγιά. Δηλαδή, κάναμε αγωγή, θα γελάσουμε.
1: Εντάξει. Καθένας νομίζει ότι συνήθως είναι λίγο πιο ψηλός από όσο πραγματικά είναι.
0: Δεν ξέρω. Όχι, είναι ψηλός ο συγκεκριμένος. Γερός να είναι. Μια χαρά να είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, γενικά πάντως.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τελείωσε τώρα αυτή η ιστορία. Γιατί ξέρω ότι σε ενόχλησε κιόλας. Και εμένα θα με ενοχλούσε.
0: Κοίταξε, με ενόχλησα, σου είπα γιατί του γράφω θα σου κάνω αγωγή και μου λέει κάναμε θα γελάσουμε. Ξέρεις, έχω κάποια κολλήματα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι η προσβολή ήταν σε ένα δημόσιο μέσο και την είδαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Και δεν υπήρχε και λόγος, ρε φίλε. Ούτε τον ήξερα, ούτε με ήξερε. Ανέβασα μια φωτογραφία, ήταν η μέρα για τα fake news. Όπου ήταν μια λιονταρίνα που περνούσε ένα λιονταράκι από ένα ποτάμι. Και έλεγε truth, η λιονταρίνα με το λιονταράκι, media. Το έπαιρνε ο φακός από κάτω σαν να το έτρωγε. Και θύχτηκε τώρα και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είχαμε να χωρίσουμε τίποτα. Ήταν μια εντελώς
1: χαζό το παιδί.
0: Εντελώς χαζό, ναι. Και θα μπορούσε να λύσει κατευθείαν να πει, ακόμα και μετά με το εξώδικο, να πει: όπα αδερφέ, έκανα μια χαζομάρα. Είμαστε κεριανοί κιόλας και οι δύο κτλ. Αγάπες κτλ. Και τελείω ιστορία. Κοίταξε, τώρα μιλάμε γενικά. Δεν φωτογραφίζουμε κανένα, δεν βγάζουμε τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Κάνουμε, ρε παιδί μου, μια αξιολογική κρίση γενική. Καλό είναι μη βρίζετε στο Facebook, βλέπετε το προφίλ κάποιου. Άμα κάποιος είναι δικηγόρος, δικαστής, αστυνομικός, ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω, δηλαδή έχει μετρηθεί με το αντικείμενο, καλό είναι να μην κάνετε μαγκές, ας πούμε, σε αυτόν. Τι να πω.
1: Τώρα που είσαι αργιανή, είμαστε. Ναι. Ανανέωσα και το διαρκεία σήμερα.
0: Και εγώ, αδερφέ.
1: Στην μπάλα.
0: Στην μπάλα, ναι. Αν και δεν ξέρω τώρα, εν αντιθέσει με τον μπάσκετ, βλέπω μια νομβρία στην μπάλα. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι τέλους.
1: Καλησπέρα, Θάνο, από τη Σκωτία. Δεν θα σε πάμε στα δικαστήρια, αδερφέ, μην ανησυχείς.
0: Τι μας έβρισε.
1: Όχι, λέει. Κατευθείαν με το που είπε καλησπέρα. Τώρα παλικάρια γράφει, έτσι δεν γράφει κάτι. Κάτσε να βάλω το γυαλί.
0: Και αναγράφει, δεν πειράζει.
1: Όχι, εντάξει,
0: μας θα βλέπουμε.
1: Δεν θα σε πάμε, αδερφέ, δεν θα σε πάμε. Σε ρωτάει, αν ήταν, ρωτάει ο Θωμάς αν ήταν εύκολο να τον βρεις.
0: Φυσικά ήταν εύκολο.
1: Ήταν επώνυμος λογαριασμός.
0: Καταρχήν ήταν επώνυμος, μα επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε όσους το έχω πει, δεν μπορούν να το εξηγήσουν λογικά. Ήταν out of the blue μια επίθεση, φάτσα κάρτα. Αλλά γενικά μιλώντας, να ξέρετε ότι και τρόλ να είναι κάποιος και κρυμμένα να έχει και τα λοιπά. Είδατε το Ζούκοφ, πώς τον λένε.
1: Βέβαια. Την όλα, άμα τους κυνηγήσεις, όλα βγαίνουν στο
0: ακριβώς. Όλα βγαίνουν. Είναι θέμα πόσο θες να ασχοληθείς, πόσο χρόνο θες να ξοδεύεις από τη ζωή σου και πόσα χρήματα. Εγώ χρήματα δικηγόρο έχω, δεν ξόδευσα και πάρα πολλά. Βέβαια, κάποια δικαστικά έξοδα δεν τα έκανα. Τα οποία τα πλήρωσε, βέβαια. Όλα.
1: Θα βγάλεις διαρκείας.
0: Εννοείται, ρε. Είπαμε. Καλά, και τον μπάσκετ δεν πρόλαβα.
1: Και να θες τον μπάσκετ.
0: Ναι, τελείωσε, αλλά στο ποδόσφαιρο θα βγάλω. Καταρχήν, εγώ στο έχω εξομολογηθεί άπειρες φορές. Εγώ είμαι παραδοσιακός αργιανός. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, οι καντίνες, τα σουβλάκια. Δηλαδή, το μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, έχει, αλλά το μπάσκετ δεν ξέρω, έχει άλλο τρόπο. Μου φαίνεται πιο κυριλαικό. Κοίτα, το μπάσκετ γενικά, σαν κόνσεπτ, είναι αμερικάνικο παιχνίδι. Έχει 4 δεκάλεπτα, έχει πολλές διαφημίσεις, έχει άλλη φιλοσοφία. Πάντα κερδίζω καλύτερος. Η μπάλα έχει κάποια πράγματα μοναδικά. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα, ρε παιδί μου, να μην περνάει η ρημάδα τη γραμμή με τίποτα. Και αυτή είναι η μορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Κοίταξε, στην μπάλα μπορεί να δεις ότι μια καλή ομάδα μπορεί να μην. Όντως, μπορεί να κερδίσει ο χειρότερος.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο, ναι, γιατί είναι πολλοί παίχτες, αλλάζουν και αυτά, έχει άλλες στρατηγικές. Σου λέω, είναι άλλο παιχνίδι, το σέβομαι. Μ' αρέσει.
1: Πάντως, κοίταξε, εγώ που θεωρούμαι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαινα στο ποδόσφαιρο, δεν πήγαινα στο μπάσκετ όταν ήμουν νεαρός και πιτσιρικάς και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, ναι, δεν πήγαινα στο μπάσκετ. Γιατί δεν πήγαινα στο μπάσκετ, γιατί δεν ήθελα. Όχι. Γιατί δεν έβρισκα εισιτήριο να πάω τότε.
0: Όχι, εγώ πήγαινα στο μπάσκετ.
1: Όχι, στο μπάσκετ.
0: Πολύ πήγα... παλιά τώρα, έτσι. Δεκαετία 97.
1: Τώρα στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, όταν έπαιζε ο Άρης, πήγα σε 3 μάτς.
0: Εγώ δεν πήγα μπάσκετ φέτος καθόλου.
1: Και έζησα αυτό το να πηγαίνεις 4 ώρες και 5 ώρες πριν να μπαίνεις μέσα, να κάθεσαι, να είναι όλες οι σειρές διπλές. Ξέρεις, και πάνω στα καρεκλάκια και στο διάδρομο. Το
0: ναι,
1: τσιγάρο
0: να
1: πηγαίνει, να έχει δημιουργήσει την ομίχλη πάνω από.
0: Τα ρούχα θυμάμαι με το που γύριζα από το παλέ, τα βγάζα στον μπαλκόνι μια εβδομάδα, ας πούμε. Δεν έφευγε η τσιγαρίλα με τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ δεν το έζησα συχνά αυτό το πράγμα, γιατί δεν έβρισκες και να πας. Δεν ήταν εύκολο να βρει εισιτήριο να πας στο παλέ.
0: Εντάξει, μιλάω
1: στο Χαριλάου.
0: Μόνο για Άρης ΠΑΟΚ, φίλε.
1: Όχι, γιατί.
0: Εντάξει,

0: παιχνίδια σε όλα τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια.
1: Α, για τα ευρωπαϊκά είναι όντως ένα χαμός, ναι. Καταρχήν, λοιπόν, αν θυμάσαι, άδειαζε η πόλη. Έπαιζε ο Άρης την Πέμπτη και
0: ναι, δεν είχε τέτοιο.
1: Δεν είχε ούτε γάτες.
0: Θα βρει έβριξη εισιτήριο για να πας στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Τώρα 15 χρονών και τέτοια. Έπρεπε να είσαι πολύ μπασμένο.
1: Δεν είναι ζωή. Συγκεκριμένα άτομα είχαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Εμείς ήμασταν της μπάλας. Εμείς τραβιόμασταν εκεί στο τσιμέντο τότε εντελώς. Στο Χαριλάου,
1: πριν τους Ολυμπιακούς, αν θυμάσαι, με τους Ολυμπιακούς το στρώσανε καλά. Πριν τους Ολυμπιακούς είχε πραγματικά κάποια σημεία που ήταν οριακά.
0: Εντάξει, τώρα, κοιτάξει, το γήπεδο όπως και να έχει είναι το Χαριλάου είναι ναός. Είναι το καλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ελλάδα. Και αν ποτέ φύγουμε από εκεί, πρέπει να πάμε σε κάτι αντάξιο. Δηλαδή να είναι κάτι αντάξιο, δεν εννοώ. Εννοώ στη φήμη του καλύτερου ποδοσφαιρικού γήπεδου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα φτιάχτηκαν και άλλα γήπεδα, αλλά πριν λίγα χρόνια ήταν το καλύτερο γήπεδο για μένα στην.
1: Ένα λεπτό, έχουμε εδώ πέρα μήνυμα. Πότε πήγε ο Άρης Ευρωλίγκα ρεπαλτά.
0: Ο Άρης όταν έπαιζε στο κύπελο πρωταθλητριών άμα τον θίγει ο όρος Ευρωλίγκα, τότε παίζανε μόνο οι πρωταθλήτριες ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο κάποιοι δεν πήγανε ποτέ να παίξουν εκεί.
1: Πήγανε
0: μόνο για μία χρονιά.
1: Ούτε θα... Α, ναι, μία χρονιά που χάνανε τις βολές.
0: Με τον Άγιο Ραγκάτσι και τα λοιπά.
1: Που χάνανε τις βολές. Το θυμάσαι, είμαστε κάποιες
0: για να πάνε, χάσαν τις βολές για να πάνε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κοίταξε, θα πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνανε, αλλά τι κάνανε. Επέλεξαν αντί να πάμε εμείς ως δεύτεροι, θα το πέραν το πρωτάθλημα τότε, μάλλον.
1: Ναι.
0: Απλά θέλανε να το σιγουρέψουν. Προτίμησαν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Πάντα έτσι γίνεται.
0: Αυτοί είχαν σοου τώρα, έτσι.
1: Κάτι πανό εκεί.
0: Οι εκπρόσωποι της προσφυγιάς και του πόντου. Και εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, με αυτόν τον πόντο, έλεος πια. Έλεος. Η απόσταση του πόντου με την Κωνσταντινούπολη είναι όσο είναι η Θεσσαλονίκη. Η Καλαμάτα μπορεί να είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη από ότι ο πόντος στην πόλη.
1: Κοίταξε.
0: Η καπήλευση όλου του προσφυγικού τέτοιου και οι πόντοι και οι μικρασιάτες και οι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Εμείς είμαστε ένα σόι. Είμαστε ένα σόι πόντι. Όλοι αριανοί είμαστε. Ναι. Είμαστε όλοι, δεν έχουμε κανένα ΠΑΟΚ τσίκι. Είμαστε όλοι πόντι, δεν έχουμε κανένα ΠΑΟΚ στο σώμα μας.
1: Πάντως οι πιο πολλοί νομίζω πόντι είναι ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι ένας από τους δεκάδες μύθους που έχουν κυκλοφορήσει και τότε. Έχουν καπηλευτεί τα πάντα. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για να γεμίσουν. Και αυτό με, τον, με το μύθο του γεμάτου του γηπέδου και αυτά που πρέπει να έρθει όλη η Μακεδονία για να γεμίσει το γήπεδο στην Τούμπα. Όταν έχουν κανένα μάτς, καταρχήν και σε σημαντικά μάτς δεν το γέμιζαν πέρυσι. Σε σημαντικά μάτς.
1: Κοίταξε τώρα. Τώρα τελευταία η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κυριολοποιηθεί αρκετά. Πιο παλιές εποχές το γεμίζανε. Δηλαδή όταν ήμασταν πιτσιρίκια που ήταν και πιο χερκέ.
0: Φίλε Κώστα, δεν τις έβαλαν τις βόλες, τις έχασαν τις βόλες.
1: Τις έχασαν, ναι, ο Πρέλεβιτς. Δες το στο YouTube.
0: Με το κλασικό το τι κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τις βάζουμε ή τις χάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το παιχνίδι, εκτός αν εννοείς ότι έχασαν το παιχνίδι γενικώς, φυσικά το έχασαν. Γιατί πήρανε το δεύτερο πρωτάθλημά τους τότε για να περάσουν την Ιαρίστ και το Κολέγιο Ανατόλια σε τίτλους. Και από τότε, γιατί δώσαν την ευκαιρία στον Γιάννη τον Ιωαννίδη να βγει με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Ξέρετε, να πας με την ομάδα που είχε φτιάξει ο Ιωαννίδης τότε με τον Κόκαλη, με Πάσπαγε, Νάκιτ, Στάρλατ. Να πας στην Ευρωλίγκα να πάρουν αυτά τα παιδάκια κατευθείαν εμπειρία από Ευρωλίγκα, που στο πρωταθλητριόν τέλος πάντων, που τους ενοχλεί.
1: Θυμάμαι, έπαιζε Πανιώνιος Ολυμπιακός και οι Πανιώνιοι τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο. Τώρα που λες για αυτούς, γιατί μετά. Τι μου θύμισες, ρε φίλε. Κοίταξε, είμαστε κάποιες ηλικίες, δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Έχουμε άλλες
0: αναμνήσεις. Ο Κώστας επιμένει ότι τις έβαλε, αλλά χάσανε.
1: Αδερφέ. Λέμε το παιχνίδι που χάσανε τις βολές στο σεφ για να βγει.
0: Και έμεινε ο Άρης εκτός.
1: Ακριβώς, για να βγει δεύτερος ο Ολυμπιακός και να μην βγούμε εμείς. Ψάξτε το λίγο. Υπάρχει τώρα το YouTube, μπορείς να τα δεις όλα.
0: Όχι τώρα, κοιτάξτε, όταν βλέπεις να επιμένει, και εγώ προβληματίζομαι τώρα, μήπως τα θυμάμαι λάθος.
1: Όχι, ρε παιδιά. Υπάρχει στο YouTube. Που γύρισε και κοίταξε τον προπονητή να τις βάλει ή να τις χάσει.
0: Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Θυμάσαι το τελευταίο πρωτάθλημα που πήραμε, το τρίποντο του Γιαννάκη.
0: Ναι, δεν ήταν το τρίποντο. Το τρίποντο του Γιαννάκη έκανε το 3-2.
1: Το 3-2, μπράβο,
0: του Σέλ στο καλάθι και φάουλ ήταν το 4-2 που πήραμε το πρωτάθλημα. Απλά το τρίποντο του Γιαννάκη. Το τρίποντο του Γιαννάκη είναι αυτό στο οποίο πάλι χάναμε στο τέλος. Ήταν το κλασικό το σενάριο.
1: Ναι.
0: Στο οποίο χάναμε στο τέλος. Και μέσα σε 1,5 λεπτό τους γυρίσαμε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και μπήκε το τρίποντο του Γιαννάκη. Έκανε τη λάθος πάσα ο Μπαρ. Ο Μπάρλο έκανε τη λάθος πάσα. Την έκλεψε ο Αγγελίδης, την έδωσε τον Γκάλι, ο Γκάλι στο Γιαννάκη. Πάρτο το τρίποντο, νίκη ο Άρης. Και στη συνέχεια, στο επόμενο παιχνίδι, τους κόπηκε η φόρα. Πάλι μας κερδίζανε, πάλι ανατρέψαμε τη διαφορά στο τελευταίο λεπτό.
1: Πάντως τους βγάζω το καπέλο, 10 χρόνια στη σφαλιάρα, ας πούμε, κάθε φορά πιστεύω ότι θα μας κερδίσουν. Μέχρι και βιβλίο βγήκε.
0: Κοίταξε, εγώ τότε ήμουν μαθητής λυκείου, έτσι.
1: Εγώ.
0: Γυμνάσιο Λύκειο. Ακούγεται η μουσική, όχι εμείς. Εγώ τότε ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο Λύκειο εκείνα τα χρόνια. Κάθε καλοκαίρι, κάθε έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Θα μας κερδίσουν.
0: Μου τα ζάλιζα.
1: Και εμένα, ναι, πρέπει να τα
0: θυμάμαι. Όχι με τους παικταράδες που φέραμε, όχι με το ένα, όχι με το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πορεία, στο τέλος γελούσε άλλος.
1: Πότε, ποτέ.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο τώρα το σύνθημα.
1: Α, ναι, συμφωνώ.
0: Και ειδικά εκείνη την περίοδο με τις 80 σερί νίκες που έκανε ο Άρης και. Είχε πάρει, νομίζω, 3 πρωταθλήματα ήδη το σερί.
1: Δεν θυμάμαι, 3 ή 4.
0: Τρία πρέπει να ήταν, ναι. Είχε κάνει 80 σερί νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν, ρε παιδί μου, να το χωνέψουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να το. Τώρα φέρανε τον Οσμάν.
1: Παιδιά, δείτε λίγο το βιντεάκι με τον Οσμάν. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή το έχω στείλει σε όλους τους φίλους μου τους παοξίδες. Δείτε το, αξίζει. Καταρχήν, ο Οσμάν γενικά δεν ξέρω τώρα, αλλά μου δείχνει πολύ καλό παιδί. Σαν εμφάνιση δηλαδή, μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Τώρα, από ό,τι μου είπαν.
0: Και εμένα μου ήταν, όσο τον έβλεπα να παίζει στο
1: Παναθηναϊκό.
0: Στο Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, βλέπω Ευρωλίγκα, δεν βλέπω μόνο τώρα.
1: Εγώ δεν βλέπω μπάσκετ, βαριέμαι.
0: Όχι, μπάσκετ βλέπουμε κάθε μέρα.
1: Τώρα με τον Άρη θα βλέπω, δεν βλέπω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Κάθε μέρα και βλέπουμε και μάτς που δεν παίζουν ελληνικές ομάδες, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν εννοώ τέτοιο. Γενικά μπορεί να δούμε και.
1: Μέστηλες, λέω,
0: μπορεί λέει, να τώρα. Δούμε και Μπαρσελόνα Ζαλγκύρης, ρε παιδί μου. Δεν θα δούμε.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ, βαριέμαι. Τέλος πάντων και.
0: Καταρχήν, ο Οσμάν είναι παιχταράς.
1: Είναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας.
1: Μα είναι. Στο Ευρωμπάσκετ δεν τον θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι και στο Ευρωμπάσκετ.
1: Πολυβόλο, σνάιπερ.
0: Στο Ευρωμπάσκετ είχε και τον άλλο, τον NBA μαζί, τον. Που παίζει στου Ρόκετ. Το Σέγγουν.
1: Σέγγουν,
0: πώ τον. Αλλά στον Παναθηναϊκό πέρσι ήταν ο μόνος που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Καλά, ο Παναθηναϊκός πέρσι ήταν μια τραγωδία γενικώς, ρε παιδί μου.
1: Εγώ το μπασκετικό Παναθηναϊκό το συμπαθώ γιατί η Μαργαρίτα Εθάνου, που είναι συνεργάτη του γραφείου, είναι δικηγόρος του Παναθηναϊκού.
0: Η Μαργαρίτα Εθάνου, η οποία έκανε άσκηση σε γραφείο Αριανού στην Αθήνα, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ο μπασκετικός ο Παναθηναϊκός. Εμάς μας έχει κάνει πάρα πολλά, Δημήτρη.
1: Μας έχει κάνει, ναι, και μας.
0: Εγώ έτσι τώρα με μια πρέπει μπορώ να θυμηθώ τρεις τίτλους που έχασα από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχασα την Κέρκυρα, το πρωτάθλημα το 84.
1: Ναι.
0: Χάσαμε τον τελικό που είχε πάει ο Γκάλι σε αυτούς και παίξαμε στο ΣΕΦ.
1: Και το κύπελο τώρα.
0: Στο κύπελο. Χάσαμε το κύπελο σε τελικό
1: όμως.
0: Που διεκόπη το μάτς και μετά την. Όταν ξανάρχισε, ο Παναθηναϊκός έβαλε νομίζω ή 13 ή 16 πόντους που τους έβαλε μόνο ο Γκάλι με βολές.
1: Ναι.
0: Και φυσικά το Λίντο.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος
1: ναι.
0: ξεχνάει το Λίντο, δηλαδή αυτό που έγινε στο Λίντο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Είναι καλά χαρακτηριστική με αριανό διαιτητή.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος έδωσε και συνέντευξη και το παράπονο του ήταν, λέει, ότι δεν τιμήθηκε.
1: Τι να τιμηθείς, ρε φίλε, τώρα, άντε από εκεί. Τέλος πάντων. Κοίταξε, έχουμε φάει τρελές αδικίες. Από όλους τους μεγάλους εντός εισαγωγικών.
0: Εντάξει, ίσως και γι' αυτό είμαστε Άρης. Άμα ήμασταν αυτοί που αδικούσαν, να μην ήμασταν και τόσο φανατικοί με την ομάδα.
1: Να σου πω. Πάντως με τον Γκάλι τότε είχα στεναχωρηθεί πολύ, γιατί δυστυχώς είχε κάτι δική μας βλάκες στο Βρίζερα, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κάτι βλάκες εκεί πέρα. Είχα στεναχωρηθεί πολύ. Τώρα είναι Μακαρίτης ο Μητρούδης, νομίζω απίστευτη βλακεία του που τον έδιωξε.
0: Έβλεπα τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ναι. Μου έβγαλε μια συνέντευξη του Γκάλι στο Συρίγο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Με το Συρίγο σε μεγάλη ηλικία κιόλας και τέτοιο.
1: Το Συρίγο που πέθανε, το Φίλιππο.
0: Ναι, ναι, το Φίλιππο. Και τον ρωτάει, τελικά γιατί έφυγες από τον Άρη, κατάλαβες ποτέ? Και λέει, γυρνάει ο Νίκ και λέει, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί έφυγα.
1: Κοίταξε, υποτίθεται ότι ήθελε να φτιάξει καινούργια ομάδα και επειδή ήταν 38 χρονών.
0: Δεν ήταν 38, ήταν πιο νέος, ήταν 36 χρονών, πρέπει.
1: Ωραία,
0: να ήταν 35. Το θέμα είναι ότι
1: και
0: εκείνη τη χρονιά πας και μου φαίνεις, ρε αδερφέ, τον Ντάρπλεϊ. Σκέψου να έχεις τον Γκάλι και τον Ντάρπλεϊ στην ίδια ομάδα.
1: Ο Ντάρπλεϊ, αν θυμάσαι, έβαζε 27 πόντους, είχε 15 assist, έκανε 10 κοψίματα, δηλαδή τους μισούς πόντους τους είχε ο Τάρπλεϊ.
0: Με τον Γκάλι, ο Τάρπλεϊ, ο Γκάλης από τις ασίστ που θα του έβγαζε, ο Τάρπλη θα είχε 35 πόντους σε κάθε μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Γκάλης τα τελευταία χρόνια το γύρισε, ρε παιδί μου, εντάξει. Όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι πιο τις ασίστ, πιο δημιουργικός για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Όσο μπορούσε να τα βάζει όλα μόνος του χωρίς να τον ενοχλεί κανείς.
1: Εντάξει, είχαν αλλάξει και εποχές. Στην αρχή ήταν μέρα με τη νύχτα. Μετά όλες οι ομάδες είχαν δυναμώσει, είχαν φέρει ξένους αυτά.
0: Κοίταξε, πάλι ο Γκάλης ήταν, άμα ήθελε να παίξει. Δηλαδή, θα τον δεις, έχει κάνει μάτς με τον Παναθηναϊκό, τα οποία έλεγες τι κάνει, ρε παιδιά, πόσο χρόνο είναι αυτός ο τύπος.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά γενικά όμως προς το τέλος είχαν δυναμώσει όλες οι ομάδες και οι ομάδες της Αθήνας ήταν θέμα χρόνου να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές.
0: Πάντως φτάσαμε στον μπάσκετ τώρα σαν Άρης να ρωτιόμαστε αν θα κρατήσουμε τον Μήτρου Λόγκ και τον Μπουλιανίτη και ποιον θα δώσουμε. Και
1: καρχήν το χάρηκα που ήρθαθεί ο Λιόπλος.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ το έστειλα και μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το έστειλα και μήνυμα, δεν ξέρω, μάλλον δεν το διάβασε, αλλά τέλος πάντων ένιωθα ότι κάτι πρέπει να κάνω μέχρι εκεί που μπορώ. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, έτσι.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Όπως ένας γκρούπι, ένας φαν. Αλλά θα με στεναχωρούσε πάρα πολύ, ρε φίλε, άμα πήγαινε εκεί. Όχι γιατί δεν θα βρίσκαμε παίκτη. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Άρης είχε ήδη ένα πλήρες ρόστερ σε ό,τι αφορά τις θέσεις του 1 με 2. Γι' αυτό το λόγο τώρα και γίνεται συζήτηση για το ποιος θα φύγει. Προφανώς επειδή ήρθε ο Λιόπουλος. Αλλά ρε εσύ, ξέρεις τι είναι, να σε φτύνουν κάποιοι, να έρχεται μια ομάδα να σε αγκαλιάζει και εσύ να δίνεις όλο σου τον εαυτό, ας πούμε, χέρι-χέρι μαζί, να σε αναδεικνύει. Να γίνεσαι στάρ σε όλη την Ελλάδα, να είσαι πλέον. Εγώ τον Τολιόπουλο, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν τον ήξερα πριν έρθει στον Άρη.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Δεν τον είχα παρατηρήσει τον παίκτη, ρε παιδί. Μπορεί να είχα ακούσει το όνομά του. Δεν τον είχα παρατηρήσει τον παίκτη. Και έχεις γίνει ξαφνικά μέσα από την ομάδα που έχει δουλέψει πάνω σου, μέσα από τον Καστρίτη που έφτιαξε την ομάδα για σένα. Έγινες αυτό που έγινες και έφτασες σε σημείο να χτυπάς και συμβόλαια 500.000. Δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα για να σκεφτείς αν σου δίνει ο άλλος περισσότερα. Και έμαθα τώρα από τις εκπομπές του δασκάλου που άκουγα ότι υπήρχε και έντονη οικογενειακή παρέμβαση
1: να μην πάει στους
0: διπλές προς τον Τολιόπουλο για να αποφασίσει ο Τολιόπουλος, για να επιβεβαιώσει αυτό ο Τολιόπουλος αυτό που ο ίδιος ήθελε να κάνει.
1: Ναι.
0: Να μην πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Να μην πάει στους διπλά. Ναι. Τι λέει εδώ πέρα ο Ανδρέας.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να γυρίζεις εκεί που σε φτύσανε για τα λεφτά, ρε παιδί μου. Είναι άσχημο.
1: Συμφωνώ.
0: Όπως και να είναι ο αθλητισμός, όσο και να είναι, θα παραμένει ρομαντικός. Δεν είναι.
1: Εντάξει, είναι επαγγελματίες, βέβαια.
0: Είναι πολύ σπάνιο το φαινόμενο ενός αθλητή να αρνηθεί τα λεφτά και να πάει εκεί που πραγματικά θέλει.
1: Παλιότερα το κάναν τώρα. Όχι.
0: Παλιότερα ήταν ψιλοκανόνας. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και σε μια τέτοια εποχή έρχεται το Λιόπουλος, ας πούμε, και σου λέει όχι, εδώ.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν μου λες τον θυμάσαι τον Μάριο Μπόνι.
0: Φυσικά, ο τρελός ο Ιταλός.
1: Είναι τρελός.
0: Που τον κατεβάσανε από. Ο Μάριο Μπόνι πήρε δύο τίτλους με τον Άρη.
1: Μπράβο, νομίζω δύο κύπελλα.
0: Πήρε την Μπρούσα και το κύπελλο με την ΑΕΚ που τον κατέβασαν από το αεροπλάνο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και ήρθε και έπαιξε.
1: Πόπο με
0: ο τελικός των απλήρωτων.
1: Τι μου θύμισες τώρα, Πόπο με την Μπρούσα. Είμαστε στον ΙΕΑ Β. Κοντέψαμε να κάνουμε κίνημα, να βγάλουμε τα όπλα, να αρχίσουμε να πυροβολάμε.
0: Είχε τρελή.
1: Ήταν όλοι αριανοί. Φοβερό. Τέλος πάντων. Κοίταξε, αυτά είναι ο Άρης, παιδί μου, και όσο περνάει ο καιρός θυμάσαι τα καλά μόνο.
0: Ναι.
1: Τον Πενίσκο τον θυμάσαι?
0: Φυσικά το θυμάμαι.
1: Να είναι καλά.
0: Στον Πενίσκο, φίλε, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Έχουμε κερδίσει στη Ξάνθη μέσα 2-0.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει δύο γκολ ο Πενίσκος και έχουμε πάει στο Χαριλάου. Έχει ανοίξει το Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Πάμε στο γήπεδο. Τρώω, ρε φίλε. Εγώ μπήκα στην ένα.
1: Ναι.
0: Και τρώω ένα σαβούρντι στην κερκίδα.
1: Ναι,
0: τρέχοντας να προλάβω να δω κάτι.
1: Λύστησες.
0: Ένα σκάλι δεν το είδα σωστά.
1: Δεν θέλει πολύ, ναι.
0: Δεν σε έντιαζε τίποτα όμως, ρε φίλε. Ήταν τέτοια η χαρά. Αλλά μετά όταν πήγαμε στην Πάτρα. Η Πάτρα είναι μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ όσο ζω, πιστεύω. Δηλαδή είναι η Πάτρα και το ΆΚΑ.
1: Στο ΆΚΑ δεν πήγα.
0: Εμείς στην Πάτρα, φίλε, πήγαμε τέτοιο, πήγαμε από Αθήνα. Mm-hmm. Κατεβήκαμε πρώτα Αθήνα. Πήγαμε στην Πάολα το προηγούμενο βράδυ που τραγουδούσε στο Φραντζέλικο μαζί με το Γονίδι. Και την επόμενη μέρα ξεκινάμε να πάμε για Πάτρα.
1: Ολοκληρωμένο, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, αυτοκίνητο με το δικό μου το αμάξι με αθηναϊκά νούμερα. Mm-hmm. Γιώτα Βιτανή.
1: Κάλυψε απόκριση παραλλαγή δηλαδή.
0: Και ξεκινάμε να πάμε στην Πάτρα από Αττική Οδό, βγαίνουμε στην Αττική Οδό και να είναι τίγκα στο κόκκινο.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Πάτρα όλα τα αμάξια ήταν κόκκινα, ρε παιδί μου. Είχαν ένα κασκόλ απ' έξω, είχαν μια μπλούζα από μέσα. Ίσως ήμασταν το μοναδικό αμάξι που δεν φορούσε κανένα διακριτικό.
1: Ναι.
0: Μετά δεν το συζητάμε το τι έγινε όταν φτάσαμε. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, εκεί δεν ξέρανε πού να μας πάμε, πώς να πάμε στο γήπεδο. Την ψωνίζουν κάποιοι, βγαίνουν έξω, άντερε, αρχίσαν τα μινελίκια και αυτά. Εμείς θα πάμε μόνοι μας στο γήπεδο, μπαίνουν στα αμάξια, ξεκινάνε. Ξεκινάμε κι εμείς να πάμε στο. Πέφτουμε πάνω στους σε Ολυμπιακούς. Άλλοι μετά φύγανε για περιφερειακό, άλλοι φύγανε για πόλη. Εμείς πήγαμε στην πόλη. Πάμε στην πόλη, ρε φίλε, και να είναι όλα κόκκινα μέσα. Τίποτα, τα πάντα είναι. Καλά, η Πάτρα έχει γενικώς πολλούς Ολυμπιακούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Πού να πάμε να φάμε, βρίσκουμε ένα μαγαζί να μπούμε να φάμε, πάμε μέσα να κάτσουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε τρία τραπέζια γνωστές φάτσες. Mm. Κοιταζόμαστε όλοι μεταξύ μας, χαιρετιόμαστε όλοι με τα μάτια, δεν λέει κανένας τίποτα. Και μετά στο γήπεδο. Πού να παρκάρουμε στο γήπεδο, βγήκαμε περιφερειακό. Και να μην ξέρουμε τώρα εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που παρκάραμε, να μην ξέρουμε εμείς αν οι διπλανοί μας είναι, αν έχουμε παρκάρει εκεί που είναι οι Ολυμπιακοί ή εκεί που είναι οι Αριανοί, που έχουμε παρκάρει τέλος πάντων, σε ένα ύψωμα, σε ένα βουνό. Παρκάρω εγώ, παρκάρει ο από πίσω, όσο βγαίναμε, εγώ κούτσενα κιόλας γιατί είχα πάει για μπάλα και είχα χτυπήσει το πόδι. Και βγαίνουν εκεί από πίσω, τέσσερα άτομα ήταν κι αυτοί, του λέει ένας, μάζεψε ρε το φως, μην το αφήνεις πάνω στο παρμπρίζι, μάζεψε το, κρύψε το. Λέει αυτός, γιατί θα το κρύψω. Γιατί λέει, αν περάσουν οι Αριανοί από εδώ, λέει, έλα ρε, άσε λέει, σου λέω. Ήταν μια εβδομάδα μετά τα επεισόδια με τον Ηρακλή. Και ξεκινάμε τώρα να πάμε στο γήπεδο και δεν φοράει κανένας διακριτικά έξω από το γήπεδο. Είμαστε, να σου πω, 500 μέτρα, 600 μακριά από το γήπεδο. Κατεβαίνουμε τώρα την κατηφόρα και πώς παίρνουμε μια στροφή και φαίνεται το γήπεδο, το Παμπελοποννησιακό. Είναι όλα κόκκινα, φίλε. Και αρχίζουν όλοι γύρω μας και βγάζουν τις μπλούζες, τα τέτοια, και είναι ένα κόκκινο ποτάμι και τρεις χωρίς διακριτικά. Και εκεί που πλησιάζουμε προς το γήπεδο αρχίζουν και έρχονται κάτι κοτρώνες από το πουθενά να τρέχουν όλοι δεξιά-αριστερά και να λέω εγώ στους άλλους, παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να φάω κυνηγητό από τέτοιο, από Αριανούς. Και δεν μπορούσα και να τρέξω γιατί είχα το πόδι μου. Οπότε κάθομαι στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα κάτω και πώς ανοίγει το. Και φεύγουν οι Ολυμπιακοί προς τα πίσω γιατί ερχόντουσαν οι πέτρες. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Μπορέσαμε και χωθήκαμε μέσα στους Αριανούς. Περάσαμε ανάμεσα από τα ΜΑΤ και μπήκαμε μέσα στους Αριανούς. Και μετά για να φύγουμε, άλλο εκεί τέτοιο.
1: Εκεί έγινε το φοβερό με το που φάγαμε το τρίτο γκολ. Αριθμίσου μια ζωή μαζί σου που σταμάτησαν οι άνθρωποι και χειροκρότησαν.
0: Δεν ήμουνα μέσα. Mm-hmm. Είχαμε ήδη φύγει γιατί σου λέω ήμουνα και με το πόδι κούτσαυλος εκεί πέρα. Και μετά στην επιστροφή σταματήσαμε ναύπακτο να φάμε, γυρνώντας στον Μπράλο πετυχαίνουμε όλα τα λεωφορεία. Ήτανε, ρε φίλε, όλα σπασμένα.
1: Δικά μας ή...
0: Δικά μας. Είχαν όλα σπασμένα τζάμια και τέτοιο. Σύν ότι στην Εθνική Οδό τα πάρκινγκ ήταν όλα πίτα από αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν φουλάρι με βενζίνη από Πάτρα ή από Γιοταχή. Και όλη η Εθνική Οδό ήταν κλειστή, δεν υπήρχε ούτε ένα πρατήριο ανοιχτό. Από που περνούσαμε δηλαδή σβήναν τα φώτα. Και δεν υπήρχε τίποτα. Βλέπαν όλοι Παπαρίζου εκείνο το βράδυ.
1: Α, ναι, ήταν και αυτό βέβαια.
0: Ναι, σωστά. Εκείνη η χρονιά.
1: Σωστά, ναι. Πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Παιδιά, την μπάλα δεν πρέπει να την αφήσετε.
1: Συμφωνώ.
0: Για να περάσουμε και ένα μήνυμα, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο των Αριανών.
1: Ναι.
0: Η απαξίωση δεν βοηθάει.
1: Έτσι, ναι.
0: Καταρχήν δεν δείχνει να ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Είτε θα πας στο γήπεδο, είτε δεν θα πας. Λοιπόν. Και στο μπάσκετ όμως η ομάδα, ρε παιδιά, είχε πιάσει ταβάνι. Έτσι δεν λέγαμε.
1: Τι είχε πιάσει ταβάνι, είχε πιάσει πάτο, θες να πεις.
0: Στο μπάσκετ, πριν έρθει ο Σιάο.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια διοίκηση η οποία δημιουργήθηκε εξ ανάγκης. Ήταν ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης που έβαζε τα λεφτά και έκανε τη διαχείριση και ο άνθρωπος προσπαθούσε να συμμαζέψει. Τρία εκατομμύρια και χρωστούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανένα βήμα παραπάνω.
1: Έτσι,
0: ναι, αλλά το μπάσκετ, Δημήτρη, είχε κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι. Έτσι.
0: Στο στο γήπεδο. Δεν θα πας άμα γουστάρεις τον πρόεδρο ή δεν γουστάρεις τον πρόεδρο. Θα πας στο γήπεδο, θα πας για την ομάδα.
1: Μα στην τελική...
0: Έτσι θα γίνεις ελκυστικός απέναντι στον οποιοδήποτε.
1: Αυτό ακριβώς. Στην τελική είσαι και σε ένα προϊόν.
0: Γιατί να έρθει να πάρει ο άλλος μια ομάδα η οποία έχει 1000 άτομα. Γιατί θα του πεις εσύ ότι άμα με αγοράσει την ομάδα θα έρθουμε εμείς 30.000.
1: Συμφωνώ. Και δεν χτυπάμε τον Καρυπίδη, τον Άρη χτυπάμε. Συμφωνώ. Παρόλο που δεν το συμπαθώ τον πρόεδρο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, νομίζω ότι έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη και του χρόνου πολλά. Αλλά από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό τώρα που βγαίνουν όλοι στα βοστόμιδες και λένε ουά, και όχι και αυτά, μα δεν είχε ανάγκη.
0: Καταρχήν βγαίνεις και κράζεις τώρα και λες αποχή ιστορίες το ένα το άλλο και είναι οι ίδιοι οι οποίοι κράζανε και το Μάιο του 19, τον Μάιο του 24, τον Μαύρο Μάιο, που τα χάσαμε, που χάσαμε το κύπελο και πήραν οι άλλοι το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι,
0: αλλά την επόμενη χρονιά, φίλε, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και ο Άρης είχε φτιάξει, ο Μάτζιος είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν πρώτος μέχρι το Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, και αν δεν γινόταν οι σφαγές, θα συνέχιζε να είναι πρώτος.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε όλοι τρέχαν στο γήπεδο.
1: Ναι. Κοίταξε, τώρα δεν είμαι ειδικός.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή. Πες ότι είσαι φίλαθλος και ότι αγαπάς το καλό ποδόσφαιρο και τότε θα πας. Μην το παίζεις όμως υπεραριανάρας και τέτοιο. Ο υπεραριανάρας θα πάει στο γήπεδο όταν η ομάδα δεν θα βλέπετε.
1: Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να κερδίζω Άρης. Τώρα παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν παίζει. Καλό είναι να παίζει, αλλά και να μην παίζει δεν έχω τέτοια. Θέλω να δω καλό ποδόσφαιρο, θα δω τον Άγιαξ, ξέρω εγώ, στο OTTV. Δεν έχω τέτοιες αυτές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Ότι. Τώρα που λες για το Μάτζιο, πιστεύω ότι είναι λάθος μας που κάθε χρονιά αλλάζουμε προπονητή. Άσε έναν εκεί πέρα 2-3 χρόνια να κάνει μια ομάδα. Ο Μάτζιος είχε ορισμένα πράγματα τα οποία εντάξει δεν μπορούσαμε να τα καταλάβουμε ή απ' έξω, αλλά γενικά όμως στην τελική ο λογαριασμός ήταν νομίζω θετικός. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Κάναμε διπλές με το Μάτζιο κάτω στην Αθήνα.
0: Καταρχήν έχεις κάνει νίκες που δεν τις έβλεπες.
1: Ακριβώς. Στο Παναθηναϊκό, μέσα στην ΑΕΚ, μέσα αυτά ήταν αδιανόητα παλιά.
0: Μόνο στον Ολυμπιακό δεν κερδίσαμε μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά και καλά τον κερδίζαμε όμως πάντα εδώ.
1: Εδώ, ναι, ακριβώς, ναι. Το θεωρούσε δεδομένο δηλαδή από το σχηματάρι που έφευγε ότι θα ανέβει. Τέλος πάντων, ο καθένας τώρα. Πάντως, πήραμε έναν Κροάτη. Δεν ξέρω αν είδες. Γιούρισιτς.
0: Δεν είδα, όχι. Δεν είδα.
1: Θα δούμε, μακάρι. Αλλά ό,τι και να είναι, την ομάδα πρέπει να τη στηρίξουμε. Κρίμα.
0: Εντάξει, τώρα η περσινή η ομάδα, ας πούμε, που είναι τα φρέσκα τα τέτοια, το τι έγινε πέρσι. Εντάξει, ο Καρυπίδης έκανε τρομερά λάθη στα θέματα των προπονητών.
1: Τρομερά σε πολλά.
0: Και το χειρότερο απ' όλα ήταν αυτός ο Χιμένεθ, με τον οποίο φάγαμε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τον προπονητή του Άρη, το σημερινό προπονητή του Άρη, τώρα που είναι στον πάγκο του Άρη και στο το σέβομαι και τον υποστηρίζω. Δεν τον είχα. Δεν με απασχολούσε, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι από το Χιμένεθ είναι καλύτερος.
1: Ναι, το αποτελέσματος, ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, και τα αποτελέσματα που πήρε, να βλέπουμε τι μας γίνεται. Τα πήρε όταν η όλη φάση έγινε διάφορη, έτσι.
1: Ναι.
0: Πήραμε την πέμπτη θέση του Γοήτρου και του τέτοιου. Αλλά από εκεί και πέρα. Οκ, ρε παιδιά, εγώ να σου πω κάτι. Όταν ήμασταν διοικούσα το 12. Ο Άρης δεν είχε πάρει τότε αδειοδότηση, δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές, μπορούσε να έχει τρεις ξένους και όλες οι υπόλοιπες μεταγραφές ήταν μέχρι 21 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε ένα τέτοιο περιορισμό. Και φτιάχτηκε μια ομάδα με τα πενιχρά μέσα που είχαμε. Δηλαδή πήγε το budget από 7,5 εκατομμύρια, πήγε στο 1,600 μεικτά. Φαντάζεσαι τώρα γιατί αλλαγή μιλάμε.
1: Σαν να έχει ένας μισθό 2.000 για να παίρνει 200 ευρώ.
0: Βέβαια, οι επιλογές είχαν γίνει τότε από τον Σταύρο τον Λαμπριάκο και τον Αλέκο τον Κατσιαούνη. Και είχε έρθει ο Ακάνθο, ο Πουλίδο και ο Κοέλιο από ξένους.
1: Ωραίος παιχταράς, τον θυμάσαι.
0: Λοιπόν, θα σου πω εκείνη τη χρονιά. Πάμε και παίζουμε πρώτο παιχνίδι. Έχουμε τον Κατσαβάκη προπονητή.
1: Ναι.
0: Καλός άνθρωπος, τίμιος και καλή επιλογή από πλευράς οικονομικής.
1: Και καλός φοβόνι.
0: Δηλαδή πρέπει να πάρεις αυτό που μπορείς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πάμε και παίζουμε πρώτο μάτς Δευτέρα, Αύγουστος, στη Νέα Σμύρνη. Χάνουμε μόνο 1-0 και είμαστε άθλοι. Τα λέμε άθλοι. Μετά από λίγες μέρες του Αγίου Αλεξάνδρου ήταν εδώ. Είμαστε στο γήπεδο, σε συνάντηση με τους συνδέσμους. Είναι μια εθιμοτυπική που γίνεται κάθε φορά στην αρχή της χρονιάς. Και είναι στην αίθουσα τύπου 50-60 άτομα συνδεσμίτες και αυτά και του μου λένε τι θα γίνει, πού πάμε. Ξέρεις τι τους είπα. Και μπορούν όσοι ήταν εκεί να το επιβεβαιώσουν. Την είδα την ομάδα τη Δευτέρα. Αυτή είναι. Αυτή είναι η ομάδα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είχαμε λεφτά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτή είναι. Μπορείτε εσείς να βοηθήσετε με την παρουσία σας, με τη φωνή σας, ό,τι παραπάνω μπορούμε να πάρουμε στο δικό μας το γήπεδο. Μπορείτε, έχετε συγκεκριμένους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε. Το ένας είναι με την υποστήριξη, ο δεύτερος είναι με τον έλεγχο στις εισόδους στα πέταλα, να μην μπαίνει κανένας δωρεάν να πληρώνουν όλοι εισιτήριο γιατί χρειαζόμαστε και το τελευταίο ευρώ. Και ο τρίτος είναι να αποφύγουμε τις τιμωρίες. Την επόμενη αγωνιστική, φίλε Δημήτρη, παίζαμε με τον Όφη. Ήρθε το παιχνίδι 0-0. Το ξέρεις ότι είχαμε περισσότερες εισπράξεις από ό,τι στο μάτς της προηγούμενης σεζόν με τον ΠΑΟΚ.
1: Επειδή τα περάσαν όλα,
0: Επειδή είχε κόσμο, επειδή ήρθε να βοηθήσει την ομάδα, επειδή δεν είχε τζαμπατζίδες καθόλου. Και η ομάδα είχε, και επειδή στη διοίκηση υπήρχαν άνθρωποι που νιώθαν από μπάλα, δηλαδή ο Λαμπριάκος με τον Κετσκιαούνι, υπήρχε μια σύνδεση, ρε παιδί μου, είχε γίνει λίγο ψιλοσημωρία η φάση, που κάτι τέτοιο χρειαζόταν τότε ο Άρης για να παλέψει. Αλλά πάλι μετά μας φάγανε τα εσωτερικά μας, οι ανακοινώσεις, τέλος πάντων, περασμένα τέτοια.
1: Ο Λαμπριάκος, τι καλό παιδί, Αριανός.
0: Και Αλέκος, ναι, και οι δύο, μεγάλη μου χαρά και τιμή. Που είναι φίλοι μου. Ο Αλέκος για μένα ήταν και ίνδαλμα όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι, τερματοφύλακας πολύ καλός.
0: Ναι, ήταν. Έχει πάρει διπλά ο Αλέκος, φίλε. Μπορεί από την εποχή του Κατσιάουρη να είχαμε να πάρουμε διπλό στην Αθήνα.
1: Τότε που κέρδισε με τον Ολυμπιακό, λες.
0: Με Νίκητς και. Όχι, όχι, όχι. Ξαναπήραμε μετά. Είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό με Νίκητς και Μπάχτιτς και τον Αλέκο στο τέρμα. Μπορεί. Αλλά είχαμε ξανακερδίσει και με τον Κατεριανάκη στο τέρμα.
1: Μπράβο, που είχε πει ο προπονητής του, κατέβασε τα ρολά Κατεριανάκης. Μπράβο.
0: Είχαμε τότε ένα χάφ από την εθνική του Μαρόκο, τον Τσίμπα.
1: Ναι.
0: Και ένα Γάλλο, τον Σμπαρί, που έβαλε τον γκολ.
1: Ο Σμπαρί, μπράβο, ναι.
0: Και επίσης είχαμε κερδίσει και τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα με τον Αλέκο στο τέρμα.
1: Ναι.
0: Με Νίκητς και Μπάχτιτς, πάλι εκείνη την πολύ καλή ομάδα που είχαμε, που διαλύθηκε γιατί θέλανε να φάνε τον προπονητή, τέλος πάντων.
1: Μου στείλανε εδώ ένα μήνυμα για τον Φερνάντο Σανχούρχο, τον θυμάσαι?
0: Το φυσικά το θυμάμαι τον Σανχούρχο, σε δύσκολα χρόνια.
1: Αυτός πότε ήτανε?
0: Όταν παίζαμε Β' Εθνική, νομίζω, είχε έρθει.
1: Μοϊκάνα δεν είχε αυτός το μαλλί?
0: Νομίζω είχε και Μοϊκάνα, έπαιζε αμυντικό χαφ, νομίζω, ή οχτάρι, δεν θυμάμαι. Είχε βάλει γκολ στη Ρώμη.
1: Άμα ξέρει κανένας αδελφός να το δει, να μας το στείλει.
0: 6936512099 είναι για τα μηνύματα στο Viber και 2310 31 88 28. Καλά, μην το δένετε και ακόμα, θα το δούμε τώρα και θα σας πούμε το όνομα. Σανχούρχο ήταν Αργεντίνη και ψυχάρα ήταν.
1: Μπράβο, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι είχε, νομίζω, το μαλλί του πάνκ ήταν. Όχι, Μοϊκανός να ήταν. Κάτι τέτοιο. Ινδιάνικο.
0: Αργεντίνος πάντως. Ήταν Φερνάντο, ναι. Σανχούρχο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλταράς.
1: Όντως, ναι.
0: Αλταράς με την καλή έννοια, έτσι.
1: Με την καλή, φυσικά. Τον Αμπρέου το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Ελόκο.
0: Είχα πάει και στο τέτοιο.
1: Πολύ το συμπαθούσα.
0: Είχα πάει και στο αεροδρόμιο με τον Αμπρέου.
1: Εγώ δεν είχα πάει. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Να ρε, σε αυτά είναι, ο Άρης σου δίνει και κάποιες χαρές. Ό,τι και να λέμε.
0: Κάποιες χαρές σου δίνει, αλλά για να μπορέσει να δώσει ξανά κάτι. Δεν γίνεται να.
1: Ναι, μαγικά δεν γίνεται.
0: Τα πέτρινα χρόνια κρατήσανε πολύ καιρό. Πάρα γιατί ακριβώς δεν βοηθούσαμε κι εμείς.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το ότι καταρχήν κράζαμε τότε την ομάδα του 80, όχι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα αναπαράγω όλες αυτές τις αηδίες που λέγανε τότε για το τι έγινε, ναι, το 80 και χάθηκε το πρωτάθλημα. Ναι. Εν συνεχεία. Η ομάδα δεν είχε υποστήριξη από τον κόσμο. Φεύγαν οι παίκτες. Τελειώνανε και οι 12ετίες τους τότε. Δηλαδή, αυτή η ομάδα τυχαίο είναι που πήγε όλοι με τα γραφικά του. Τους αρπάξαν οι Αθηναίοι. Αυτά παικταράδες. Μόνο ο Ντίνος ο Κούης δεν τον αφήναν και να φύγει από τον Άρη. Έτσι.
1: Θυμάμαι, Ζίνδρος, Ζελελίδης. Ναι, ναι.
0: Παρακαλούσε ο Παναθηναϊκός τον πάρει.
1: Μου στείλανε εδώ μήνυμα για τον Kevin Keegan.
0: Εγώ ναι, νομίζω ότι έγινε. Είχαμε...
1: Όταν ήμουν σχολείο, είχα πάρει την φανέλα του, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δημοτικό πήγαινα. Κρίμα.
0: Μάτζιος, ναι, 0-5 στην έδρα μας από τα Γιάννα. Ντροπή μου, γήπεδο μου αρέσει που τον θεωρείτε περιεχό πετυχημένο, προφανώς εννοείς. Δεν πειράζει, Γιάννη, πες μου εσύ αν έχεις κάποιον άλλο πετυχημένο. Πες μου ποιος προπονητή σου έχει φέρει περισσότερες νίκες στο λεκανοπέδιο. Ποιος θέση... έχει ξαναβγάλει τρίτο τα τελευταία 40
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Ακριβώς, σε τι θέση τερματίσαμε.
0: Και αν δεν είχε και play-off, θα έβγαινες και δεύτερος.
1: Συμφωνώ, δεν είχε play-off, θα έβγαινε δεύτερος.
0: Έτσι, ναι. Πες μου εσύ ποιον. Εσύ έχεις μείνει σε ένα match Εκτός αν μου απαντήσεις τώρα και μου γράψεις και για τη Λαμία που χάναν οι παίκτες τα πέναλτι.
1: Έγινε, εντάξει, έκανε λάθη. Δεν είπαμε εμείς ότι ήταν Θεός, αλλά στο τέλος της ημέρας, στο λογαριασμό, τα σύν και τα πλήν, νομίζω ότι.
0: Εσύ κάτσε στο 0-5.
1: Θετική η παρουσία του. Και έχεις με τη μιζέρια τώρα
0: που. Τη χρονιά που πέσαμε ήταν δεκάριο σαν χούρχο προφανώς.
1: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό δεν θυμόμουν κι εγώ.
0: Και οι δύο νίκες επί του Ολυμπιακού, λέει ο Κώστας, είναι στο ΆΚΑ, σωστά.
1: Σωστά, ναι.
0: Με το Σμπαρί το 2001-2002 είναι τελευταία, φίλε. Η προηγούμενη ήταν το 86-87 με Νίκητς και Μουρατίδη. Ναι, σωστά, ο Μουρατίδης το έχει βάλει.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
0: 0-2, είχαμε προηγηθεί τελικό 1-2 και ο Ολυμπιακός όντως εκείνη τη χρονιά πήρε πρωτάθλημα με Παναγούια στον πάγκο και είναι το τελευταίο του Νταϊφά. Ξαναπήρε μετά από 10 χρόνια με κόκαλη.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού τότε.
1: Ναι, ο Παναγούλης μεταξύ θεός χωρίς τον φανατικό Σαγιανοσές.
0: Ο Παναγούλης ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη. Έχει τιμηθεί και από τον. Ήταν αριανός άρρωστος. Ήταν μέλος διοικήσεων του Άρη. Ποδοσφαιριστής του Άρη. Εκπρόσωπος του Άρη παντού.
1: Η μαμά του έμενε στο υποδρόμιο. Τώρα έχει ένα σούπερ μάρκετ. Τότε είχε τον Κόκορα. Έμενε από πάνω. Και ήταν κολλητή με τη γιαγιά μου.
0: Ναι.
1: Η μαμά του Παναγούλια.
0: Μεγάλη μουρή ο Παναγούλιας.
1: Φοβερή μουρή. Η γιαγιά μου τον θυμόταν παιδάκι που έπαιζε στη Φλόρινα μπάλα στο ποτάμι. Μιλάμε παιδάκι πιτσιρίκι, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Και τον θυμόταν η γιαγιά μου που έπαιζε μπάλα.
0: Τον θυμάσαι στο Μουντιάλ της Αμερικής που ήταν προπονητής της.
1: Υπάρχει το βιντεάκι που μπαίνει και τους βρίζει.
0: Σουτάρετε ρε!
1: Ναι, τους έβριζε. Ναι, καλά.
0: Σουτάρετε ρε!
1: Ακριβώς, ναι. Κοίταξε, ήταν. Εγώ πολύ το συμπαθούσα. Ήταν gentleman, θα σχολέστονα. Λείπει ένας τέτοιος.
0: Φαντάζεσαι να ήταν προπονητής στη σημερινή εθνική Αργεντινής που δεν έκανε ούτε ένα σουτ σε όλη την κανονική διάρκεια.
1: Φίλε, ήταν σκρύπαντος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τους χωνεύω. Και...
0: Εγώ κατάλαβα ότι είναι ηλίθιοι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, σε όλα τα μάτς να τρως τον γκολ και μετά να παίζεις μπάλα. Ναι. Γιατί ακόμα και στο μάτς με την Ισπανία, στην παράταση, αυτοί είχαν μετά τις ευκαιρίες να βάλουν γκολ. Γιατί ρε αδερφέ πας και κλείνεσαι, δηλαδή τι αντιποδόσφαιρο ήταν αυτό που παρουσίασες?
1: Εγώ να σου πω ήθελα να το πάρει η Αγγλία.
0: Η Αγγλία.
1: Στο μικρό τελικό είδαμε πόσα 10 γκολ. Ο μεγάλος τελικός ήταν μια μούφα στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Yes man σε όλα και ντροπή μας ο Μάτζιος.
1: Yes man ποιος είναι?
0: Ο Μάτζιος ήταν yes man επειδή υπάκουε στον Καρυπίδη.
1: Ό,τι θέλετε. Δεν αμαλώσουμε.
0: Τι παίχτες έφερε και τι πυγμή είχε, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ακόμα για Μάτσο και για Καρυπίδη και στήριξη να ακούμε.
1: Φίλε, δεν κατάλαβες τι λέμε.
0: Για όποιος θέλει, ακούστε να δείτε.
1: Δεν κατάλαβες τι λέμε.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Καταρχήν, ο Μάτσο, ό,τι και να πείτε, ό,τι και να κάνετε. Γιατί ποιος προπονητής έφερε παίχτες? Έφερε ο Ερέρα, ο Πάκο. Ο οποίος έφυγε στο τρίμηνο γιατί φοβήθηκαν μην έχουμε πάλι φαινόμενα όγιος. Αυτό δεν έγινε. Τι έγινε?
1: Πού τον θυμηθείς?
0: Ο Πάκο Ερέρα με το Διαμαντόπουλο φέρανε την πρώτη καλή φουρνιά παικτών.
1: Ναι. Γκιγέρμο Όγιος.
0: Ο οποίος Γκιγέρμο Όγιος είναι προπονητής του Μέση σήμερα, έτσι, και νομίζω πήρε και το πρωτάθλημα στο MLS.
1: Μα εδώ στον Άρη εσύ ο Κούπερ ήρθε και τον διώξαμε ως αποτυχημένο γιατί είχαμε.
0: Έλα, εδώ μιλάμε τώρα το μάτιο μου τον βγάζουν άχρηστο και yes man και ντροπή για τον Άρη και ρεζίλη. Ωραία, πείτε μου τον καλύτερο, ρε παιδιά.
1: Και
0: όχι, συγχύζομαι να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι 52 χρονών. Έχω φάει. Αν έχω φάει τα μούτρα μου για τον Άρη. Έτσι. Αν έχω πάει σε δικαστήριο και σε απολογούμενος και ιστορίες και τέτοια για τον Άρη. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ, εγώ να μεγαλώνω και να βλέπω έναν Άρη να βολοδέρνει 7ος, 8ος, 9ος. Και εσείς να τον έχετε τον Άρη σήμερα να μην τον έχετε δει ποτέ κάτω από την 5η θέση. Και στο φινάλε δεν σας αρέσει αυτός που είναι σήμερα. Οκ, okay. Πού ήταν ρε οι άλλοι να έρθουν όταν ανεβήκαμε από τη Γάμα? Το 2016 έγινε ΠΑΕ Άρης. Πού ήταν όλοι οι άλλοι?
1: Κοίταξε, εσύ ξέρεις και πράγματα.
0: Ρεζίλ το σκυλιόν λέει. Εντάξει, ρεζίλ το σκυλιόν.
1: Εντάξει, παιδιά. Να σου πω κάτι.
0: Πες μας ποιος ήταν ο καλός.
1: Ο Κούπερ, ρε,
0: πριν από τον Καρυπίδη, πες μας ποιοι ήταν οι καλοί.
1: Ο Κούπερ, αν θυμάσαι.
0: Οι καλοί προπονητές.
1: Ο Κούπερ, αν θυμάσαι, μετά την Ευρώπη φάγαμε 4 από τον Πανιόνιο. Αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, είχαμε χάσει μέσα εδώ από τον Πανιόνιο.
1: Ωραία.
0: Μετά από 60 χρόνια παράδοση. Έσπασε Ωραία. Παράδοση. Έσπασε η μακροβιότερη παράδοση που υπήρχε στην Αλφα Εθνική.
1: Ναι.
0: Επί Κούπερ χάσαμε από τον Πανιόνιο. Όπως χάσαμε και από τον Παθρακικό σε δύο αγώνες σερί, όπως χάσαμε και από τα Σέρας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και ο Κούπερ έφυγε αυτός σαν αποτυχημένος.
0: Με τι, ναι.
1: Με αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν στον Άρη, όποιος και να έρθει, ό,τι και να κάνει, ακόμα και double να φέρει, θα τον ευρίζουν. Παρένταξε, τι να κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε, σεβαστές όλες τις.
0: Δηλαδή, κάθεται τώρα ο άλλος, συγγνώμη, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Βγήκες καμιά χρονιά από τότε που ανέβηκες.
1: Ναι.
0: Από τότε που ανέβηκες, πόσες φορές βγήκες? Βγήκες ποτέ κάτω από πέμπτος?
1: Από το 16.
0: Μιλάμε ότι είχαμε φτάσει σε σημείο να βγει το ανέκδοτο για το Big Four, έτσι. Το Big Four ξέρεις πότε βγήκε? Ξέρεις πότε βγήκε το Big Four? Όταν βολοδέρναμε.
1: Ναι.
0: Όταν αποφασίσαμε να πάμε στη Γάμα.
1: Απλά να σου πω κάτι.
0: Και
1: τώρα
0: κάτσαμε 4 χρόνια εκεί και δώσαμε, ναι, το δικαίωμα να βγαίνουν και να μιλάνε για μια πόλη, μια ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες? Τότε έγιναν όλα αυτά. Τα Big Four και αυτές οι αηδίες που ακούς. Οι Big Four που δεν έχουν καταλάβει ότι οι Big Four είναι επειδή έχουν το χρήμα, όχι επειδή είναι μεγαλύτερη σαν ομάδα.
1: Απλά κοίταξε τώρα, κάπου καταλαβαίνω και το μέσο κοντό του Άρη. Σου λέει δεν θέλω, ρε φίλε, να είμαι πέμπτος. Θέλω κάτι καλύτερο. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνω.
0: Από εδώ και πέρα, ρε φίλε, τι να κάνουμε ακριβώς? Δηλαδή, να λέει ο Γρηγόρης, από εδώ και πέρα μιλάμε να μην συγκρίνουμε τα παλιά. Okay. Και από εδώ και πέρα, εμείς αφίλατε τι πρέπει να κάνουμε. Αποχή, ας πούμε, γιατί δεν μας αρέσει ο Καρυπίδης και γιατί. Και εγώ δεν το γουστάρω το Γρηγόριου, ρε φίλε. Δεν το γουστάρω το Γρηγόριου. Πώς να το. Δεν μ' αρέσει, πώς το λένε. Έχω. Αλλά να σου πω κάτι. Εύχομαι να πάει καλά και ας του βγάλω το καπέλο. Και να βγω και να πω λάθος έκανα στο φινάλε. Θα πάω όμως στο γήπεδο, ρε εσύ.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή δεν τρέπεστε με αυτή την εικόνα που έχει η ομάδα?
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν σας πονάει η ψυχή να βλέπετε, να γίνεται η σύνδεση με το γήπεδο και να βλέπετε καρέκλες?
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι διανόητα.
0: Και ποιος να έρθει, ρε παιδιά, να επενδύσει σε εμάς άμα το βλέπει αυτό το πράγμα?
1: Μα είναι φαύλο.
0: Με ποιο σκεπτικό ότι θα έρθει ο άλλος και θα. Επειδή θα είναι πιο μάγκας. Έχεις έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει πέμπτο. Έχεις μια ιστορία 112 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάσε και δες τα τελευταία 40 χρόνια την πορεία σου. Και έχεις έναν ιδιοκτήτη ο οποίος σήμερα σε έχει σε μια. Είναι, πόσα χρόνια είμαστε από το 16 που ανεβήκαμε εδώ? 10 χρόνια στην πρώτη πεντάδα. Που δεν το είχες, δυστυχώς δεν το είχες ποτέ.
1: Ναι, απλά σου λέει θέλω κάτι.
0: Και βλέπεις, ναι, φυσικά και εγώ το θέλω, εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω, εγώ ήλπιζα, εγώ αυτό που δεν συγχωρώ στον Καρυπίδη είναι αυτό που έγινε όταν κερδίσαμε την ΑΕΚ 3-2, φίλε. Και είπαμε τελείωσε, άλλαξε, γύρισε το momentum του Άρη επιτέλους. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο μάτς που χάναμε,
1: 2-0,
0: το πήραμε, ναι, γιατί το θέλαμε. Καλά, να μην ξεχάσω και αυτούς που φεύγαν από το γήπεδο στο 0-2, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
0: Τι, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, ναι. Ναι. Θα θυμάσαι πολύ καλύτερα, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
0: Τα θυμάμαι γιατί τα έχουμε ζήσει. Έχουμε πάθει, έχω μαλάκα. Νοσοκομείο πήγα εκείνο το 12 το ρημάδι. Ναι. Ξέρεις ότι δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου στο νοσοκομείο και πήγα μόνο εκείνη την περίοδο.
1: Ναι. Σούπαρε, εδώ τον Κούπερ βγάλαμε αποτυχημένο. Τώρα τι ψάχνεις?
0: Έχουμε φάει δηλαδή, έχουμε ξεχάσει τι έχουμε φάει. Και σου βγαίνει και σου λένε, όχι ρε παιδιά, μπορεί να έρθει κάποιος καλύτερος. Να έρθει κάποιος καλύτερος, ναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να τον φέρω. Άμα θέλω να φέρω κάποιον καλύτερο, θα το φέρω με την παρουσία στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να κάνω.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Κοίταξε, και εγώ είμαι εκνευρισμένος με τον Καρυπίδη, να λέμε την αλήθεια. Αλλά δεν καταλαβαίνω με αυτούς που έχουν την άποψη του φίλου. Δηλαδή, ωραία, εμείς κάνουμε λάθος. Εσύ, ρε φίλε, τι προτείνεις? Εντάξει. Καρυπίδη, μπλα μπλα μπλα. Ωραία, τι προτείνεις? Τι να κάνουμε? Δηλαδή, να μην βγαίνει κανένας να παξουθεί τελείως.
0: Λέει ο Γρηγόρης, η άποψή του λέει τώρα, ναι, με ένα νεαρό προπονητή, έναν επενδυτή με λίγα περισσότερα από Καρυπίδη, βγαίνεις δεύτερος και τρίτος άνετα, με υγεία. Ωραία. Παντού, με αγάπη. Μακάρι. Για την ομάδα.
1: Μακάρι.
0: Αυτός δεν την αγαπάει και όποιος τον πλαισιώνει, πώς να το κάνουμε, προφανώς εννοείς.
1: Εντάξει, πιθανό. Λοιπόν, μακάρι. Ας έρθει.
0: Ναι, είναι πιθανό, είναι μακάρι. Αυτή τη στιγμή όμως. Που μπορεί να μην την αγαπάει την ομάδα, όντως γιατί. Πώς το λένε, δείχνει ότι έχει διαφορετικές η συμπεριφορά του, δηλαδή αλλάζει. Τη μία μπορεί να κατεβαίνει κάτω και να λέει δεν θα σε θυμάσαι που κατέβαινε το βιντεάκι που κερδίζαμε και τραγουδούσε ο κόσμος το τραγούδι και που έλεγε στο τέλος δεν θα σε αφήσω ποτέ και πήγαινε μπροστά στην κάμερα ο Καρυπίδης, ναι, και τραγουδούσε δεν θα σε αφήσω ποτέ. Και μετά στο μάτς με τη Λάρισα πέρσι στράφηκε εναντίον της θηραστρία.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι κάποιες συμπεριφορές και είναι κάποιες άσχημες στιγμές, σαν αυτά που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Έτσι, που πάνω στα νεύρα σου μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε μπορείς, ή πάνω στη χαρά σου μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί μια σχέση η οποία δεν είναι καλή για την ομάδα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία σχέση της διοίκησης με τον κόσμο.
1: Με τους οργανωμένους.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, μην νομίζετε ότι εμείς, όχι με τους οργανωμένους, και με εμάς.
1: Κανείς δεν το γουστάρει.
0: Δεν είναι όμως αυτό το θέμα το οποίο εμείς θίγουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εμείς και δεν θα μου πει εμένα κανένας ότι εγώ στηρίζω τον Καρυπίδη πηγαίνοντας στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ.
0: Εγώ στηρίζω την ομάδα μου και θέλω να σταματήσω να βλέπω αυτή την ντροπή, να ανοίγω την τηλεόραση όποτε είμαι εκτός Θεσσαλονίκης για να δω τον Άρη και να βλέπω τα άδεια καρεκλάκια.
1: Συμφωνώ.
0: Να μην θέλω να δω τα στιγμιότυπα το βράδυ όταν γυρίζω στο γήπεδο για να μην δω τη θύρα 2.
1: Τα εσύ, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή αυτή η μιζέρια διώχνει τον επενδυτή. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σίγουρα θα μπορούσε και με λιγότερα λεφτά. Εγώ θεωρώ δεν είναι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το πόσα λεφτά θα χώσει. Είναι το πώς θα τα βάλει τα λεφτά. Και σίγουρα και αυτό το σενάριο που λες, φίλε Γρηγόρη, για τον νεαρό τον προπονητή. Και εγώ υπέρ αυτού είμαι. Είχε έρθει ένα Ισπανό φίλο στο Βόλο.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Και εγώ τα ξεχνάω γιατί είναι και ο άλλος εκεί, άλλος παραγοντάρας ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος έχει μάτι βέβαια στις μεταγραφές, κακά τα ψέματα.
1: Δεν τον χωνεύω τέλος πάντων.
0: Τι να χωνέψεις από αυτόν, αρέσει.
1: Γούστα είναι αυτά. Για πες.
0: Και το θέμα είναι ότι έχει προπονητές καλούς, να τους αφήσεις να δουλέψουν. Εδώ πήγε ο Λέτο, ρε φίλε, στην Κηφισιά. Και έκανε μια ομαδούλα με τα υλικά που είχε. Με τα...
1: Είναι φαύλος κύκλος. Και μέτριος να είναι ένας προπονητής, αν τον αφήσεις 2-3 χρόνια να κάνει ένα σχεδιασμό, να φέρει τους παίκτες που θέλει, να στρώσει την ομάδα, εδώ πέρα κάθε χρόνο αλλάζουμε 2 προπονητές. Δεν γίνεται έτσι.
0: Προτείνω γήπεδο με τεράστιες αντιδράσεις προς τη διοίκηση. Θα σου πω ένα παράδειγμα, Γρηγόρη, πάνω σε αυτό που λες. Πέρσι παίζαμε με ένα παιχνίδι με τον Αστέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν στον πρώτο γύρο.
1: Ναι.
0: Ένα μεσημεριανό ματς. Στο οποίο μου λέει και η κόρη μου, μπαμπά, θέλω και εγώ να έρθω στο γήπεδο. Την προηγούμενη μέρα νομίζω παίζαμε μπάσκετ, είχαμε πάει εκεί, ξέρεις τώρα, στο μπάσκετ πάρτι. Αλλά τέτοιο, χέρια, χορός, φωνή. Και στις αρχές της χρονιάς που οι νίκες ήταν και δύσκολες, δηλαδή έβγαζες το χτυκιό μέχρι το τέλος. Και την επόμενη μέρα παίζαμε με τον Αστέρα και γυρνάω τώρα εγώ. Και ντρέπομαι και που το λέω. Και μου λέει, μπαμπά, θέλω να έρθω και εγώ στο γήπεδο, μου βγάλει ένα εισιτήριο. Και γυρνάω και τη κοιτάω και λέω, τι να έρθεις να κάνεις ρε κορίτσι μου τώρα, το ποδόσφαιρο λέω είναι άλλη φάση, είναι σε άλλο φεγγάρι τώρα, τι να έρθεις να κάνεις εκεί. Όχι, μου λέει, θέλω να έρθω. Της λέω, οκ, παίζαμε νομίζω 3 η ώρα, 2,5 ώρα τι λέω θα φύγουμε από το σπίτι. Είναι 5 λεπτά ρε παιδί μου με τα πόδια το, λέω, να πάμε να μπούμε μέσα. Φυσικά επειδή γυναίκα φύγαμε παρά 10. Είμαστε στο γήπεδο παρά 5 ή 2 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς. Μπήκαμε στο γήπεδο, δεν είχε καμία ουρά. Φτάσαμε και μπήκαμε κατευθείαν μέσα. Και μπαίνω μέσα, ρε φίλε, και μαύρησε η ψυχή μου. Μαύρησε η ψυχή μου που πήρα και την κόρη μου μαζί, ας πούμε. Δηλαδή, από το προηγούμενο το. Αλλά εντάξει, το δικό μου το παιδί είναι 23 χρονών. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πάρει σε βλακεία για αυτό το θέμα, το πήρε.
1: Ναι,
0: όπως και το μικρό το παιδί.
1: Ναι.
0: Στεναχωρέθηκα όμως, ρε φίλε.
1: Για αυτά που είναι 7-10
0: χρόνια. Ναι, και βλέπουμε και ένα μάτσο. Είχαμε ακόμα τον Ουζουνίδη, νομίζω που είναι. Βλέπουμε ένα μάτσο το οποίο δεν βλεπόμασταν, μαλάκα.
1: Ναι, σε κάποια παιχνίδια.
0: Ήμασταν πολύ λάσπη. Πολύ λάσπη.
1: Σε κάποια παιχνίδια φέτος δεν βλέπουμε.
0: Και μου έκανε όμως εντύπωση, ρε φίλε. Μέχρι το 90 προσπαθούσαμε εκεί στο τέλος που έκανε μια προσπάθεια η ομάδα να κάνει κάτι, να πάρει το μάτσο. Με το που σφυρίζει τη λήξη, πέφτει μια γιούχα και ένα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτό, φίλε Γρηγόρη. Για μένα είναι υγιής αντίδραση. Αυτή πρέπει, και αυτό είναι που γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου.
1: Να το αλλά να πας, να μην επαξιώνεις την ομάδα.
0: Άμα συμφωνώ. Δεν πηγαίνεις, βούτυρο στο ψωμί του άλλου νου είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Όσο και να, όποιος και να είσαι, θα κάνεις μια προσπάθεια κάτι να φτιάξεις, ρε φίλε, να την αλλάξεις την κατάσταση.
1: Ναι, ναι. Συμφωνώ πολύ. Πήγαινε και ο Χάρης τον, αλλά μην φτύνεις την ομάδα, μην την απαξιώνεις. Συμφωνώ.
0: Πρόπερσι έγινε αυτό που έγινε εκείνο το Μάιο. Πήγαν το καλοκαίρι, δουλέψανε. Κάναμε μια ομάδα, θυμάσαι ποιους είχε. Επειδή έφαγε τη γιούχα.
1: Ναι, ναι.
0: Που εγώ δεν είμαι, σου λέω ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να το κάνεις στο γήπεδο, όχι ούτε στα Facebook ούτε στα τέτοια. Δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Πάνε στο γήπεδο εκεί. Εκεί θα δώσει την παρουσία σου, εκεί θα δείξει ποιος είσαι, εκεί θα δείξει την αντίδρασή σου. Και πήγε και έκανε μια ομάδα και έπαιζε μέσα. Είχαμε τον Κουέστα στο τέλος. Είχαμε Μάνου Γκαρσία. Μωρόν, πήρε το Σιφουέντες, πήρε το Μόντσου, αν θυμάμαι καλά μαζί τους πήρε αυτούς. Και κοντεύσαμε, κάναμε πορεία πρωταθλητισμού για 4 μήνες.
1: Ναι, στην αρχή ναι.
0: Έτσι πάνε αυτά.
1: Και έστω έχει κάνει τρομακτικά λάθη. Αλλά δεν μπορεί να απαξιώνεται η ομάδα. Δεν χτυπάτε τον Καρυπίδη, χτυπάτε τον Άρη. Κλίμα είναι. Με όλα συμφωνώ και με
0: να μάθουμε πόσα ζητάει, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, και να αναγκαστεί να δώσει την ομάδα.
1: Ωραία.
0: Όσο την πήρε. Αυτό το όσο την πήρε είναι.
1: Εντάξει, καλά.
0: Πόσο την πήρε, τίποτα δεν την πήρε.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι στο δελτίο.
0: Κάποτε, κάποτε πήρε την ομάδα ο Κοντομινάς.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο την αγόρασε την ομάδα?
1: Πόσο?
0: 100.000 δραχμές. Mm. Ξέρεις πόσο ήταν τα χρέη της ομάδας τότε?
1: Πόσο?
0: Μηδέν.
1: Όταν την
0: ο Άρης εκείνη την περίοδο χρωστούσε ένα δάνειο στην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης για το δασιγένιο που είχε πάρει για να φτιάξει, για να αγοράσει και να φτιάξει το δασιγένιο. Mm-hmm. Είχε μπει και ο δασιγένης μέσα, αλλά και ο Άρης είχε δάνειο το οποίο το αποπλήρωνε. Πούλησε το Μαυρογεννίδη.
1: Άνε στον Ολυμπιακό, ναι.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό, και νομίζω και τον Δέλα είχε δώσει, δεν θυμάμαι.
1: Α, τότε πήγε ο Δέλα στην
0: ΑΕΚ. Ναι, ναι, είχαμε πέσει στη Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά που πέσαμε, τους πούλησε. Παίξαμε στη Β' Εθνική, ανεβήκαμε χωρίς χρέη, και ήρθε ο κύριος Κοντομινάς, δώσ' χωρές του, και πήρε την ομάδα με 100.000 δραχμές χρέη. Και την άφησε με 20 εκατομμύρια χρέη. Με 100.000 δραχμές την αγόρασε με 0 χρέη και την άφησε με 20 εκατομμύρια χρέη, και μπήκαμε στο 44 το περιβόητο.
1: Όπου κοιτάω 44, τι με θυμίζεις. Ναι.
0: Για να δούμε και ποιος είναι. Κατευθείαν στον αέρα.
2: Πάμε.
0: Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς θα μιλήσει ο άνθρωπος άμα δεν ανεβάσω τη φέτα, δεν ακούγεται.
2: Ναι, ναι.
0: Χαίρετε, το όνομά σας.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Έλα, εξιντάρης είμαι.
0: Γεια σου, εξιντάρη.
3: Με ποια παλικάρια μιλάω?
0: Με τον Δημήτρη τον Αλβανό και τον Πάνο του Στεφανίδη.
3: Ωραία. Η εκπομπή πώς λέγεται?
0: Η εκπομπή λέγεται Βούλγαρη Σφαγία, αλλά σήμερα είναι μία μίξη μαζί με την εκπομπή που κάνει ο Δημήτρης την Κυριακή. Που...
2: Law and Disorder.
0: Που είναι νόμος και τάξη. Νόμος και αταξία.
2: Νόμος και αταξία.
3: Ναι. Λοιπόν, παλικάρια, η ουσία είναι μία. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσουμε όλη την ομάδα. Το λέω χρόνια. Εάν δεν πάμε, εμείς στο γήπεδο, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Εξιντάρης, είσαι και εξιντάρης στην ηλικία.
3: Και βάλε.
0: Θυμάσαι τα πέτρινα χρόνια, πόσα χρόνια κράτησαν?
3: Λοιπόν, εγώ τα θυμάμαι όλα, παλικάρια. Θυμάμαι και λέω, δεν θέλω να γυρίσω στα παλιά. Λοιπόν, τα παλιά περάσανε. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος κάθε χρονιά και κοιτάω το τώρα, κοιτάω και το μετά. Τα παλιά δεν τα κοιτάω. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας τα παλιά. Δεν χρειάζεται ούτε να τα θυμόμαστε για τις κακές στιγμές, λέω, έτσι. Να θυμόμαστε μόνο τις καλές στιγμές από την ομάδα μας. Λοιπόν, εγώ είμαι παρακολουθώ τον Άρη, για να σας δώσω να καταλάβετε, πάνω από μισό αιώνα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήρθε στην ΠΑΕ Άρης, ο κύριος Καρυπίδης, για μένα προσωπικά μιλάω, τη γνώμη μου λέω, είναι ο καλύτερος πρόεδρος τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Εντάξει τώρα, μην το βάλω κιόλας.
0: 50 ίσως λίγο υπερβάλλεις. Για το 50.
3: 40. Μιλάω για από το 80 και μετά.
0: Οκ. Okay.
3: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος πρόεδρος για μένα, έτσι προσωπικά. Όταν παρέλαβα αυτή την ομάδα, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε βοηθητικά γήπεδα, το Χαϊλά ήταν, τα πάντα ήταν ερείπια. Λοιπόν, έβαλε λεφτουδάκια το παλικάρι, πλήρωσε χρέη 5 εκατομμύρια από αλλωνών χρέη προηγουμένου, γιατί δεν πιστεύω να έρχονταν ποτέ άνθρωπο στον Άρη να πλήρωνε 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, πολλοί λένε ότι να έρθει ένας μεγάλος επενδυτής. Λοιπόν, τώρα έχουμε αυτό το παλικάρι του Καρυπίδη, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί κάνει, έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια που έχει στην ομάδα. Ό,τι μπόρεσε έκανε. Λοιπόν, έκανε τρομερά λάθη, πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Αλλά, έκανε και καλά. Εγώ τέτοιους παίκτες στον Άρη που έφερε, δηλαδή σαν το Μωρόν,
0: τον Γκαρσία.
3: Το Μανού, ναι, το Μανού. Λοιπόν, σαν το Γκάμα, περάσανε πάρα πολύ καλοί παίκτες, παιδιά. Πάρα πολύ, και έχουμε και καλούς παίκτες. Αυτή τη στιγμή αυτός ο Σέρβος στο κέντρο.
0: Ο Ράσιτς.
3: Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Τέτοιους παίκτες που περάσαν τα τελευταία 5 χρόνια, 6 από τον Άρη, ποτέ δεν περάσανε. Εγώ τόσα χρόνια παρακολουθώ τον Άρη, μόνο επί Κοντομινά που είχαμε, αλλά και επί Κοντομινά 7η βγήκαμε ρε. Ούτε Ευρώπη δεν βγήκαμε.
0: Με τον Παναγούια που είχε έρθει, όταν βγήκαμε Ευρώπη, βγήκαμε ως 6η που την πήραμε τη θέση τις τελευταίες, κάναμε 6 σερή νίκες.
3: Μπράβο, βγήκαμε Ευρώπη, ναι. Μπράβο, το θυμάμαι, ναι. Κάθε χρόνο βγαίνουμε Ευρώπη με τον Καρυπίδη. Είμαστε στην 5η θέση. Ωραία. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να, τέτοια διαδρομή. Και ακόμα και ο Μάτζιος που αναφέρατε, που σας άκουσα για τον Μάτζιο, για μένα είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής. Ποτέ δεν έχει ο Άρης τέτοιες νίκες στην Αθήνα που λέγατε. Συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι, όλη η δουλειά είναι εμείς ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα. Άμα δεν είμαστε παιδιά τουλάχιστον 15.000 κάθε αγώνα, 12 με 15.000 στο γήπεδο, επενδυτή με περιμένετε. Ο κόσμος θα φέρει τον επενδυτή. Όπως έγινε και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ ο κόσμος έφερε το...
0: Μα όταν πήγε κάποιος και είπε στο Σιάο πάνω να πάρει τον Άρη, δεν μπήκε να ψάξει την ομάδα να τη δει?
3: Αυτό ακριβώς.
0: Τι μπήκε και είδε, ένα άδειο παλέ?
3: Αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι και πολύ απογοητευμένος, παιδιά, να σας πω, για τον ΑΣ, ο οποίο περίμενα τώρα με την ηλεκτρονική που μπορεί να κάνεις μέσω ηλεκτρονικής για τα 20 ευρώ που είναι να γίνεις μέλος του ΑΣ, για τη μάνα του συλλόγου μιλάμε.
0: Ναι.
3: Περίμενα να ξεπεράσουμε τις 20.000. Και με το ζόρι, ας πούμε, πάμε 10.000, με το ζόρι, αν έγινα και 10.000, τώρα δεν ξέρω. Ήταν 7.000, ήμασταν. Τώρα δεν ξέρω αν γίναμε 10. Μιλάμε ότι τώρα ηλεκτρονικά με το τηλέφωνο σου μπορείς να μπεις μέσα, ρε παιδιά, και να από σε όποιο μέρος Ελλάδος και να είσαι και να γίνεις μέλος. Είναι 20 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτός ο σύλλογος να μην έχει 30.000 μέλη.
0: Για να μπορεί και ο ερασιτέχνης να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του.
3: Μα αυτό λέμε, τόσα λεπτά έχει.
0: Εν τω μεταξύ μιλάμε για ένα τρομερό timing τώρα, έτσι. Έχει έρθει ο Σιάος στο μπάσκετ, ο οποίος παίρνει όλο το μπάσκετ επάνω του. Εκτός από το γυναικείο, νομίζω, το οποίο θα το πάρει και αυτό του χρόνου.
3: Θα το πάρει του χρόνου.
0: Λοιπόν, και φεύγει ένας βραχνάς από τον ερασιτέχνη που κάθε χρόνο τα έσκαγε για τον μπάσκετ.
3: Μεγάλη υπόθεση, βέβαια.
0: Και θα μπορέσει να τα ρίξει τα λεφτά τώρα για να τακτοποιήσει τα χρέη του και για τις υποδομές του και την ανάπτυξή του. Έχεις δίκιο, όντως. Πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι. Τι είναι 10.000.
3: Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορεί. Ποιος Αριάνος, δηλαδή. Ποιος δεν έχει 20 ευρώ το χρόνο, ρε παιδιά. Ένα εικοσάρικο. Μη πας στο γήπεδο, ρε. Δεν γουστάρεις τον Καρυπίδη, μη πας. Δεν γουστάρεις το ένα, μη πας. Αλλά αφού είσαι Αριάνος και αγαπάς την ομάδα σου, έτσι. Πάρε, σήκωσε το τηλέφωνο σου, κάνε ένα email εκεί πέρα και στείλε ένα 25 ευρώ η γραφή είναι και 20 ευρώ κάθε χρόνο. Αυτό είναι. Άμα γίνουμε και 30.000, άμα γίνουμε μέλη εκεί, έχουμε μια βάση εκεί πέρα, μια τριαντάρα κάθε χρόνο, μετά να δεις πόσοι επενδυτές θα κάνουν να έρθουν στον Άρη.
0: Καλά, σίγουρα ο επενδυτής εκεί
3: που... ξεκινάει, από τη μάνα, από τον ΑΣ ξεκινάει.
0: Η επένδυση γίνεται για να αποφέρει κέρδος.
3: Στο γήπεδο, στον ΑΣ είναι.
0: Αυτός που επενδύει για να πάρει κάποιο όφελος. Γι' αυτό λέγεται επένδυση.
3: Ακριβώς, όταν δει ότι ο ΑΣ έχει 30.000 κομμάτια εκεί μέλη, μετά το σκέφτεται, γιατί έχει και το γήπεδο, έχει πολλές μεγάλες δυνατότητες μετά για να επενδύσει αυτός που θα έρθει στην ομάδα, να κάνει καινούριο γήπεδο, να ρίξει λεφτά ο άνθρωπος, αλλά να κάνει επένδυση για να πάρει και αυτός κάποια χρήματα αργότερα.
0: Ναι, αυτό το ζήτημα που έθιξες μπορεί για όσα είπες για τον Καρυπίδη πολλοί να αντιδράσουν, και σίγουρα θα αντιδράσουν, όπως πολλοί... Όχι, και σεβαστή, και σε πολλά σημεία συμφωνώ, σε πολλά σημεία συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
3: Βγαίνουν και το βρίζουν και το κάνουν και το ράνουν, αλλά για μένα αυτό το παλικάρι, έτσι, για μένα αυτό το παλικάρι είναι αρχοντόπεδο. Να σου πω, τον έχω μέσα στην καρδιά μου, δεν με νοιάζει σαν πει ο καθένας. Και για μένα και για τον Καρυπίδη.
0: Κοίταξε, ο Καρυπίδης τα λάθη που έχει κάνει είναι...
3: Έκανε τρομερά λάθη.
0: Τα λάθη που έχει κάνει είναι κυρίως επικοινωνιακά στη συμπεριφορά του απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή. Φέρεται με μια έπαρση απέναντι στον κόσμο.
3: Ναι, ρε, φίλε,
0: γιατί θα μπορούσε να έχει, δηλαδή, ένα μέρος του άδειου του γηπέδου είναι και δική του ευθύνη και μεγάλη κιόλας. Ναι,
3: είναι αυθόρμητος. Είναι αυθόρμητος. Δηλαδή, Είναι ο χαρακτήρα του τέτοιο.
0: Ναι, αλλά για να μπορέσει να πάει καλά το έργο, χρειάζεται άπαντες. Και όσο έχουμε τον Καρυπίδη, έχουμε τον Καρυπίδη. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο Καρυπίδης ότι δεν μπορεί π.χ. να αδιαφορεί για το άδειο το γήπεδο.
3: Όχι, αλλά...
0: Πρέπει να θέλει να το γεμίσει.
3: Αυτό όμως...
0: Και
3: αυτό...
0: πρέπει να βρει τον τρόπο να κάνει τις ενέργειες που θα γυρίσει ο κόσμος ξανά στο γήπεδο.
3: Εγώ το πιστεύω αυτό, θα γυρίσει ο

0: Εκείνο το μάτς, φίλε, εξιντάρι, φάγαμε τρίμπαλο.
1: Μουλαχασάρωβι στο κέντρο και δεν σημαίνει.
0: Σε εκείνο το μάτς χάσαμε με 0-3 στην πρεμιέρα, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι.
0: Και, και αρχίσανε πάλι. Και στο τέλος του πρώτου γύρου τερματίσαμε 2 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, ναι, ας πω κάτι. Σε όλες τις ομάδες γίνονται αυτά. Έτσι είναι ο Έλληνας, δηλαδή έτσι είναι το ελληνικό στοιχείο μας. Είναι αυτό το, η νοοτροπία μας. Άμα κάνει τώρα ο Άρης 2 νίκες, 3 νίκες στην αρχή του πρωταθλήματος, στο επόμενο μας θα έχει 20.000 μέσα. Εγώ θυμάμαι τώρα, πέρσι, ναι, με το Βόλο ήμασταν 20.000 μέσα.
0: Θα σε αφέρω τώρα σε αντιπαράθεση μηνυματική. Λέει ο φίλος ο Κώστας.
1: Ναι.
0: Δέχομαι και σέβομαι απολύτως την προσέγγιση ότι πρέπει να μην παρατήσουμε την ποδοσφαιρική ομάδα στην τύχη της. Δεν μπορώ να δεχθώ με τίποτα να εκθιάζεται ένας άνθρωπος που έστω και πάνω στο θυμό του έδειξε τα από αυτά του στον κόσμο της ομάδας.
2: Λάθος αυτό, μεγάλο. Πολύ μεγάλο λάθος.
1: Είπαμε, έκανε τρομερά λάθη. Τρομερά λάθη.
0: Και είπε, τώρα γράφει και κάτι το οποίο δεν θέλω να το μεταφέρω γιατί δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Αυτό τώρα πάνω στον αυτορμητισμό. Έτσι,
0: όταν, ναι, αλλά είναι ο φίλος ο Κώστας.
1: Όταν σε βρίζουνε μάνες και σπίτια και δεν συμμαζεύεται, έτσι, σαν άνθρωπος μπορεί να κάνεις αυτή την κίνηση.
0: Κοίταξε, λέει κάτι πάρα πολύ σωστό ο Κώστας.
1: Δεν το δικαιολογώ, είναι απαράδεκτη.
0: Τον αυτό...
1: Να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην κάνει αυτή την κίνηση.
0: Ο αυθορμητισμός, φίλε Ξιντάρη, είναι πολύ επικίνδυνος. Γιατί το αύριο μεθαύριο, όπως λέει και ο Κώστας στο μήνυμά του, πάνω στον αυθορμητισμό του μπορεί να σε διαλύσει.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ 10 χρόνια τώρα βλέπω ότι ο Άρης είναι σταθερά στην 5η θέση. Έτσι. Σταθερά.
0: Κοίταξε,
1: ποτέ δεν ήμασταν. Ποτέ.
0: Θα πρέπει να καταλάβει ότι όλοι θέλουμε να πάμε καλά. Όλοι τον Άρη ακολουθούμε, έτσι, και αυτός που βάζει λεφτά και αυτός και εμείς που τον ακολουθούμε τώρα που φτάσαμε τα 60 και τα 50.
1: Δεν χρειάζεται τώρα τη διχόνοια να λέμε ο ένας είναι έτσι και ο άλλος είναι αλλιώς.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι κοίταξε να δεις. Εμείς, ο λαός του Άρη, είμαστε, θα συνεχίσουμε να είμαστε. Οι πρόεδροι, οι ποδοσφαιριστές όλοι αυτοί έρχονται, φεύγουν. Πρέπει δηλαδή στην ιεραρχία θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση του κόσμου. Θα πρέπει να περιοριστεί ο αυθορμητισμός. Γιατί ο κόσμος θα ξανάρθει στην ομάδα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό που είδα πέρσι στο μάτς με τη Λάρισα. Θα πάω όμως τώρα. Σου λέω, σήμερα πήγα και έβγαλα το διαρκές μου και νιώσα και όμορφα που το έβγαλα.
1: Εντάξει, αυτό. Άμα αγαπάς την ομάδα, θα πας.
0: Αλλά να σου πω και κάτι. Άμα θα συνεχίσει π.χ. να κάνει τέτοιες ενέργειες, και εγώ θα τον κράξω, ρε φίλα, από την κερκίδα.
1: Κοίταξε, μην ξεχνάμε όμως, έτσι, ότι έφαγε μεγάλο κυνήγι που ανέλαβε τον Άρη σαν πρόεδρος του Άρη. Έτσι. Τον απειλούσα την οικογένεια. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα πάντα. Τον κυνηγούσαν. Έχασε πολλές δουλειές εξαιτίας του Άρη. Έτσι, λοιπόν, αυτά μην τα βάζεις σε ένα καλάθι, να ζυγίζουμε.
0: Αυτά δεν τα ξέρω εγώ, τις δουλειές και τις τέτοιες. Εγώ ξέρω ότι, κοίταξε να δεις, όποιος μπαίνει στον Άρη μέσα.
1: Στον Άρη έφαγε μεγάλο κυνηγητό.
0: Εγώ ξέρω ότι όποιος μπαίνει μέσα στον Άρη γίνεται γνωστό στο Πανελλήνιο.
1: Από το παρασκήνιο μιλάμε, ξέρετε από ποιο παρασκήνιο μιλάμε.
0: Δεν ξέρω τώρα με τι δουλειές έχει ο καθένας και με ποιους συναναστρέφεται και τι κάνει και δεν θέλω και να ασχοληθώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά όμως.
1: Έφαγε κυνηγητό, ρε φίλε, εδώ είχαν μηνύσεις με το Μαρινάκι και τον ένα και τον άλλο.
0: Εντάξει, είναι όμως δικές τους οι σχέσεις.
1: Εξιντάρι,
0: κοίταξε, μην τα. Εξιντάρι, κοίταξε. Καλά τα λες μέχρι ένα σημείο. Μην τα θεοποιείς όμως. Το τι παρερμηνίες υπήρξαν στη σχέση τους είναι δικό τους θέμα. Αυτοί ξέρουν που παρεξηγήθηκαν. Εμείς δεν ξέρουμε τι παίχτηκε. Τι business γίνανε. Τι εμπορικές συναλλαγές έχουν γίνει. Αν έχουν γίνει, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά.
1: Δεν μπορούμε, εντάξει, προσέχω. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Απλώς εγώ θέλω να σε πω ότι το θέμα είναι ότι. Εάν δεν ήταν πρόεδρος στον Άρη, εγώ λέω τώρα, έτσι, δεν θα είχε αυτά τα προβλήματα, πιστεύω.
0: Εγώ και εγώ σου λέω ότι άμα δεν ήταν πρόεδρος στον Άρη, δεν θα είχε και αυτές τις δουλειές όμως ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως, ναι, αλλά δεν θα το είχε το κυνηγητό που έχει φάει, έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Όταν του κυνηγάνε θεοί και δαίμονες και εσύ αντί να τον υπερασπιστείς μέσα στο σπίτι μας, το βρίζεις εσύ.
0: Θα σε αφήσω γιατί νομίζω έχω άλλη γραμμή από πίσω που καλεί και τον έχω γιώσει.
1: Και αυτός κάπου να γανακτήσει, έτσι. Εγώ δεν το δικαιολογώ.
0: Έγινε, οκ.
1: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ναι.
1: Δίπλα στην ομάδα, όλοι δίπλα στην ομάδα. Αφήσουμε τα παλιά, τι έγινε και τι δεν έγινε. Ασχέτως τώρα που έχουμε τον Καρυπίδη, με τον Καρυπίδη θα πάμε. Λοιπόν, και ένα

0: τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι επιγόντως πρέπει ένα τερματοφύλακα στην ομάδα.
1: Σίγουρα. Και αμυντικούς πολλούς. Έγινε, σε αφήνω γιατί πρέπει να έχω άλλη γραμμή και δεν είμαι και έμπειρος με την κοσόλα.
0: Άμα έχεις, εντάξει.
1: Έλα, γεια. Έχω γραμμή ή όχι?
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα. Το όνομά σου και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
3: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι?
1: Ναι, εσείς.
2: Λοιπόν, φίλε μου, με βάλες η πρίζα ο προηγούμενος εξιντάρης.
1: Το όνομά σου λίγο πες μας.
2: Ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Μέλος του Ερασιτέχνη, παλιός σουπεράς, καινούριος σουπεράς, 63 χρονών. Και φανατικό Σταριανό που παίρνει.
1: Δεν
2: πάντα...
1: ακούγεσαι για 63 πάντως, φίλε.
3: Όντως, ναι, όντως.
2: 63 είμαι, φίλε μου. 63 είμαι, φίλε μου.
1: Άμα βάζαμε τις φωνές δίπλα-δίπλα, θα έλεγα ότι είσαι μικρότερος μου πάντως.
2: Λίγο γιατί τρελάθηκα τώρα. Λοιπόν.
1: Ήρεμα, έτσι.
2: Είμαι, όχι, δεν θα, ούτε θα βρει, ναι, ούτε θα σχημονήσω. Έτσι προ Θεού. Απλά τρελάθηκα γιατί βλέπω ότι έχουμε απολογία Καρυπίδη από παλιού Σταριανού. Λοιπόν, ο Καρυπίδη στηρίχτηκε και καλοστηρίχτηκε. Και ήμουν ένα από αυτού. Όντας μέλος του Ερασιτέχνη που τον ψήφισε κιόλας για την Προεδρία του Άρη το 16 στο ξενοδοχείο, λοιπόν, όταν υπήρχαν 3 προτάσεις και 8 χρόνια καλοστηρίχτηκε μέχρι και το 24.
1: Το 16 είχαμε 3 προτάσεις.
2: 3 προτάσεις είχαμε.
1: Στην Εφέλη, λες?
2: Ναι, για 500 χιλιάρικα στον Άρη. Όχι,
1: α, προτάσεις ήταν... για το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας, λες, έτσι.
2: 500 χιλιάρικα. Κάποια κυρία Αριανού 1,5 εκατομμύριο και Super 3 για 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Και υπερίσχυσε η πρόταση Καρυπίδη, ας πούμε. Λοιπόν, καλωστηρίχτηκε ο κύριος Καρυπίδης 8 χρόνια. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα όραμα στο λαό του Άρεως δεν έδωσε. Είμαι από αυτούς που θα παίρνουν διαρκείας ό,τι και να γίνει μέχρι να με φάει η αρρώστια ο θάνατος ή μέχρι να αρρωστήσει η τσέπη μου. Γίνομαι κατανοητός αυτό?
1: Απόλυτα κατανοητός και...
2: Και λυπάμαι που βλέπω καρεκλάκια στο Χαριλάου.
1: Νιώθω ότι μιλάω εγώ.
2: Δεν τον έχω βρήσει τον κύριο Καρυπίδη ποτέ, απλά δεν τον στηρίζω πλέον. Έχει ξεκόψει, έχει κάνει το λάθος να φύγει συναισθηματικά από το λαό του Άρεως.
1: Πώς νιώθεις όμως που σου λένε ότι επειδή πήρες διαρκείας και ανανεώνεις ότι στηρίζεις?
2: Κοίταξε, να σου το πω αλλιώς. Στις 24 Μαΐου του 2003 με περίμεναν κάποιοι έξω από τη θύρα 3. Ήταν μια εβδομάδα μετά το χαμένο τελικό της Τούμπας. Για να μην μπω στο Χαριλάου στο μάτς με τον Ηρακλή, μάτς μπαράς που παίζαμε για την Ευρώπη.
1: Ναι, με τον γκολ του Μαλού.
2: Και φωνάζαμε γριά μακούς, μπιπ ο Μαλούς. Με τον γκολ του Μαλούς. Μπήκα μέσα κανονικά και είπα εμένα το Χαριλάου θα με το κόψει μόνο ο θάνατος και ο Θεός. Λυπάμαι που δεν βλέπω Αριανούς στο Χαριλάου πλέον. Γιατί άλλο πράγμα στηρίζουμε, αποδοκιμάζουμε, κάνουμε τον κύριο Καρυπίδη και άλλο πράγμα πηγαίνουμε για τον Άρη.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και δεν δέχομαι λέξεις όπως μεροκαματιάρικο, προδότης, το ένα το άλλο, γιατί έχω ακούσει πολλά. Και έχω διαφωνήσει, δεν λέω μαλώσει, είμαι σε μια ηλικία πια που δεν μαλώνω. Έχω διαφωνήσει με πάρα πολύ κόσμο και την νοοτροπία του.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου και κοίταξε το.
2: Δεν μπορώ να ακούω όμως.
1: Προτιμώ από τους ακροατές.
2: Δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Δεν μπορώ να ακούω την αγιοποίηση του Καρυπίδη όμως.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε.
3: Συμφωνώ.
2: Να πω και κάτι. Με πειράζει πάρα πολύ που ο κύριος Καρυπίδης είναι κοντά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση θα παίρνει δουλειές ο κύριος Καρυπίδης και δεν πρόκειται να αφήσει τον Άρη. Αν γίνομαι κατανοητός. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι η δικιά μου η γνώμη αυτή. Από εκεί και πέρα όμως άλλο.
1: Πάντως τον Άρη επί ΣΥΡΙΖΑ τον πήρε.
2: Ακριβώς. Όχι, δεν είμαι ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Αριανός είμαι εγώ, τίποτα άλλο.
1: Βρε, ξέρω εγώ.
2: Δεν
1: το λέω για να σε ψέξω και τέτοιο. Απλά πήγε το μυαλό μου τώρα προς τα πίσω γιατί θυμήθηκα τότε με υπουργό Κοντονή. Επειδή τυχαίνει να είχα μια έμεση εμπλοκή στη δημιουργία της σημερινής ΠΑΕ. Σαν γραφείο, ρε παιδί μου, τρέξαμε για να φτιάξουμε την ΠΑΕ. Και θυμάμαι ότι ήταν ο Κοντονής υπουργός. Αυτό μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Το 16.
2: Με επιτρέπεις να σε αποκαλώ αδερφέ μου?
1: Αδέρφια είμαστε. Καταρχήν.
3: Είμαστε αδέρφια Γιάννη.
2: Για μένα ο τελευταίος καλός πρόεδρος που πέρασε από τον Άρη ήταν ο συγχωρεμένος ο Απόστολος Γεωργιάδης. Ένα χρόνο πριν τον Μπαράς. Μετά, επειδή έχω ανακουστεί και πολλά για τον Μπαράς, ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και ετοιμαζόταν για εκλογές να τις πάρει το Πασόκ. Και έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπάρας. Γι' αυτό και άλλαξε ο κανονισμός εν μέση χρονιάς. που έπρεπε ο Άρης να βγει πρωταθλητής βάσει κανονισμού.
1: Εννοείς έχανε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία.
2: Έχανε τις εκλογές.
1: Ναι, γιατί βγήκε ο άλλος με 48%. Ναι, πόσο πήρε.
2: Και πρόεδρος στον Άρη τότε ήταν ο Μενέλαος Χατζηγεωργίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ τον τελευταίο πρόεδρο που θυμάμαι με αγάπη ήταν ο Απόστολος Γεωργιάδης που επί των ημερών του ήρθε ο Νίκος Γιάννης.
1: Επειδή είσαι πιο μεγάλος από μένα, εγώ δεν τον πολύ θυμάμαι τον άνθρωπο γιατί ήμουν 5 χρονών στο μπαράζ του Βόλου, 6. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα
2: ο
1: για να κρίνω.
2: Ο Απόστολος Γεωργιάδης ήταν πριν τον μπαράζ του Βόλου. Ήταν
1: πριν τον μπαράζ. Και στο ο Χατζηγεωργίου ήταν το 80, έτσι.
2: Μπράβο, 78-79.
1: Ερασιτέχνης Άρης.
2: Όταν κάναμε το 17 στα 17, ακριβώς ερασιτέχνης Άρης, το 17 στα 17.
1: Έγινε. Θα σε αφήσω γιατί έχω και άλλη γραμμή. Να μην περιμένω πως. Έγινε. Καλή νύχτα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε.
1: Επόμενη γραμμή.
4: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Και εγώ 62 είμαι.
1: 62.
3: Τι γίνεται, 60.
1: Είμαστε. Το όνομά σου λίγο.
4: Νίκος, Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Θα συμφωνήσω με το παλικάρι του προηγούμενου ότι είπε ήταν όλα τα κανονικά.
1: Το προηγούμενο τώρα που το διαδέχτηκες, λες έτσι. Τώρα που μιλούσε για τον Γεωργιάδη.
4: Το προηγούμενο παλικάρι.
1: Ναι, ναι.
4: Χρυσόστοφος. Εγώ στον παράδειο του Βόλου μέσα ήμουν, αδερφέ. Και δεν θα ξεχάσω που η δική μας έγινε τα καθόλους όπου. Δεν θα το ξεχάσω. Στο παράθυρο.
1: Σοβαρά μιλάς.
4: Καθώς από το σπίτι. Πόσο, 13 χρονών ήμουν. Και έβλεπα έξω από το πόλο και έγινε τα καθόλους όπου. Πάγα τον παπά του απολυμμένο. Γιατί ξέρεις τι θα.
1: Αυτό δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην ομάδα.
4: Φιλαράκι δεν έχει μείνει να πούμε, φάμε το.
1: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πειράζει και αυτούς τους παίκτες εκείνης της.
4: Δεν έχει μείνει που γι' αυτό λέω στο μυαλό μου το. Μπάς περιπτώσει, χρειάζεται να συμπαρασταθούμε στην ομάδα. Εγώ πιστεύω και στον προπονητή αυτόν.
1: Εγώ δεν θα πω αν τον πιστεύω ή όχι, θα πω ότι είναι χρέος μας να στηρίξουμε την ομάδα, όποια και αν είναι η ομάδα.
4: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Σου επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πιο πριν, το 12 που ήμασταν.
4: Ένα πράγμα κλαίει ψυχή μου, αδερφέ.
1: Έλα.
4: Ένα πράγμα κλαίει ψυχή μου που βλέπω τα παιδάκια μας να φεύγουν στεναχωρεμένα από το γήπεδο. Α, και τώρα κλαίω και σ' άλλο.
1: Νίκο.
4: Δεν μπορώ να βλέπω τα παιδιά μας.
1: Νίκο. Και εμείς στεναχωρημένοι φεύγαμε ρε φίλε από το γήπεδο, από την μπάλα.
4: Εντάξει, τριαντέχουμε να πω. Τα παιδάκια μας δεν θέλω να βλέπω.
1: Μην ανησυχείς, έτσι γίνονται οι οπαδοί. Από τη...
4: Ένα χρόνο χαρά δεν είδα τα παιδάκια μας.
1: Πίστεψα στο μάτς με την ΑΕΚ ότι θα αλλάξει το τέτοιο.
4: Μόνο εμείς μπορούμε να την αλλάξουμε. Δηλαδή. Όπως την αλλάξαμε στο μπάσκετ, μπορούμε να την αλλάξουμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή. Εγώ πίστεψα στο μάτς με την τέτοια, στο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά δυστυχώς. Αφού πήγα και στα Γιάννενα μετά.
4: Με την μέρα που γεννηθήκαμε ρε φίλα Γιάννενα. Τώρα έχουμε τι χαρά δεν έχουμε. Ποια χαρά είδαμε. Την Περούσια και την Ατλέτικο Μαδρίτη. Ποια άλλη χαρά. Δεν είδαμε τίποτα. Όλοι στο γήπεδο πρέπει να πάμε. Δε,
1: έτσι, ωραίος.
4: Όλοι στο γήπεδο.
1: Ωραίος.
4: Τι να κάνουμε. Να χαρούν τα παιδιά μας. Ρε. Πείς θα φύγουμε σε λίγα χρόνια. Ρε.
1: Έλα ρε, έχουμε ακόμα.
4: Μην τα αφήσουμε έτσι να πούμε τα παιδιά.
1: Έχουμε
4: όχι, στεναχωριέται για τα παιδάκια γιατί τα χαζεύω συνέχεια στο γήπεδο. Το μάτι με τα παιδάκια είναι. Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Γυρίζει την ψυχή μας λίγο που μιλήσαμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
4: Κοντά στην ομάδα, όλοι, στο σήμα μας, όλοι. Κοντά.
1: Να είσαι καλά. Καλή νύχτα, για χαρά. Γεια. Και άλλη γραμμή έχουμε.
3: Έχω κι άλλη. Ωραία.
1: Όταν ασχολούμαστε με Άρη πάντα γίνεται ο χαμός.
3: Πάντα, για να δούμε να ακούσουμε.
1: Ναι, στη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε.
3: Καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
5: Με γνώρισες.
1: Αβραάμ.
5: Ναι.
1: Έλα.
5: Κοίταξε, να σου πω. Κάτι μπορεί να βγάλει να βάλει λεφτά, να έκανε. Αλλά έκανε λάθη και τον κόσμο τον αποκαρδιώθηκε ο κόσμος.
1: Δεν σε ακούμε όμως, ε.
5: Ο κόσμος αποκαρδιώθηκε.
1: Ναι, όντως.
5: Όντως, ναι. Έκανε μεγάλα λάθη, εγκληματικά λάθη, όχι. Εγκληματικά λάθη έκανε. Δεν είναι πρόδοσης. Αφού βλέπεις ότι... Εντάξει, ο Ξεντάζης, συμφωνώ με τον Ξεντάζη. Αφού βλέπεις ότι σε κυνηγάνε, κάνουν... Άνετα, σε ένα μεγάλο παιδιτή. Δεν μπορείς, πώς δεν μπορείς. Αυτό που σου όλα μπορούν να μην αφήνει. Γιατί ο Άρης είναι η Ελλάδα, η μεγάλα. Αυτό δεν αφήνει. Καταλάβεις έτσι.
1: Κοίταξε, αφήνει, δεν αφήνει ο Καρυπίδης. Εμείς, Είμαστε οπαδάκια. Εγώ, εσύ, ο Δημήτρης, ο Εξιντάρης, ο Νίκος. Είμαστε οπαδοί.
5: Εγώ φίλατος δεν είμαι οπαδός.
1: Δεν είσαι οπαδός.
5: Δεν είμαι οπαδός, φίλατος. 75 χρόνια είμαι, ρε.
1: Και?
5: Οπαδός θα πρέπει να είμαι, φίλατος.
1: Γιατί οπαδός τι είναι?
5: Εντάξει, σύνοδο, δεν ξέρω, εντάξει, και οπαδός είναι εντάξει. Αλλά δεν έκανα εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη.
1: Ναι, εγκληματικά λάθη κάνουν όλοι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
5: Εμείς
1: τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο γήπεδο να είμαστε εκεί και να βρίσουμε από εκεί στο φινάλε, στο τέλος του παιχνιδιού, ή θα απέχουμε από το γήπεδο και θα παίρνουμε στο ραδιόφωνο για να βρίσουμε?
5: Ακούς, τους έβγαζε και τα ψαχνά του σώματος ο κύριος.
1: Ναι, τεράστιο λάθος, τεράστιο λάθος.
5: Όχι, σαν σου λέει, εγώ εδώ σε γράφω.
1: Ναι, απλά κοίταξε να δεις, Αβραάμ, για να το τελειώνουμε, γιατί έχω και τον καλεσμένο και πρέπει να συνεχίσουμε. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να θεωρείτε ότι εμείς που θα πάμε στο γήπεδο πάμε και υποστηρίζουμε τη διοίκηση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μπαρούφα από αυτό το πράγμα.
5: Συγχωρηδεύει, ρε παιδί μου, συγχωρηδεύει.
1: Και τι θα πει, και δεν θα πάω στο γήπεδο επειδή με κοροϊδεύει ο Καρύπης?
5: Μα συγχωρεί, μια φορά συγχωρεί. Δεν συγχωρεύει ο άλλος.
1: Και τι θα κάνω, δηλαδή, δεν θα πάω στο γήπεδο γι' αυτό?
5: Θα πάω στο γήπεδο, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα μας τώρα εδώ. Εμείς δεν κάνουμε εδώ κριτική στη διοίκηση του Καρυπίδη. Εμείς κάνουμε θέμα στο αν εμείς σαν οπαδοί θα πάμε ή δεν θα πάμε. Και λέω εγώ και ο Δημήτρης που είμαστε εδώ, βγάλαμε διαρκείας και θα πάμε. Δεν με νοιάζει αν είναι ο Καρυπίδης. Με νοιάζει, αλλά δεν θα είναι αυτό το κριτήριό μου.
5: Μα συνέχεια πίκατος.
1: Τι, να το κόψω? Να το κόψω.
3: Ενώ πριν τον Καρυπίδη, τώρα τέλος πάντων.
1: Να το κόψω το γήπεδο.
3: Να τον υποστηρίξω, τέλος πάντων.
1: Αβραάμ.
5: Ναι, έλα.
1: Να το κόψω το γήπεδο.
5: Δεν σου το κόψω το γήπεδο,
1: βέβαια.
5: Αλλά πίκατος είναι και.
1: Εντάξει, ρε φίλε, και τι να κάνω.
5: Όταν αφόρεται, όταν βλέπω το παιδάκι.
1: Θα πάω στο γήπεδο και όταν τελειώνει το μάτς και δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, θα αντιδράω. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κάτι άλλο?
5: Δεν σα πω, όταν μένα δεν με θέλει κανένα, δεν πάω. Όταν δεν με θέλει κανένα, σηκώνω και φεύγω.
1: Σα αφήνω γιατί πρέπει να κλείσουμε και σιγά σιγά έχουμε τον καλεσμένο, έτσι. Άντε, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Έκανε και σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι. Ο φίλος πριν. Φίλε, αυτό το πράγμα, αυτή η σύνδεση της ομάδας με το κόμμα, είναι... Τι να πω, ρε παιδί μου, με ένα κόμμα τώρα το οποίο έχει κάνει τροπολογίες για να μην υπάρξουν υποβιβασμοί και κοπεί η Ελλάδα στα δύο, θυμάσαι? Και τους ρωτάς και κάθονται και σε κοιτάνε, λες, την ψήφισες την τροπολογία? Γιατί την ψήφισες? Με κομματική πειθαρχία κιόλας, ε.
3: Πάμε, μην το γυρίσουμε στα κομματικά, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε εδώ, υποτίθεται ότι η εκπομπή είναι τέτοιο, έτσι. Είναι. Ξεφεύγουμε λίγο και από την μπάλα.
3: Ναι.
1: Απλά τώρα είναι μια περίοδος που είναι αρκετά... Ζούμε και μια μεγάλη αντίθεση στο μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Και όπως λέει ο φίλος ο Κώστας που στέλνει εδώ τα μηνύματα και είναι πολύ... Είναι καλές τοποθετήσεις, καλές. Δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά έχει ένα νυρμό άνθρωπος. Τη χρονιά που ήρθε ο Σιάο πέρσι, το Αλεξάνδριο σε πολλά, αν όχι στα περισσότερα παιχνίδια, ήταν μισογεμάτο. Σταματάω εδώ. Ξέρεις πόσες φορές με ενόχλησε αυτή η εικόνα? Να πηγαίνεις στο Αλεξάνδριο επειδή η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά, αν θυμάσαι.
3: Φυσικά.
1: Δεν ξεκίνησε καλά. Το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο, φίλε.
3: Ναι.
1: Δεν γέμιζε. Μιλάμε τώρα για 3.000 διαρκείες και 2.000 εισιτήρια πόρτας. 2.200.
3: Ναι.
1: Και το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Και λες, γιατί, ρε παιδιά? Συνεχίζω με το μήνυμα. Δεν λέω εντελώς άδειο, αλλά δεν γέμιζε κιόλας όπως τις προηγούμενες χρονιές του Καστρίτη. Και όμως ήρθε τη χρονιά που είχαμε λιγότερο κόσμο και επιπλέον σε μια περίοδο που λόγω κακής πορείας έτρωγε κράξιμο η διοίκηση Ρουσιαμάνη Αρβανίτη. Νομίζω τα θυμόμαστε. Πώς δεν τα θυμόμαστε? Εδώ στο ράδιο ήμουν εγώ όταν έδωσε στη συνέντευξη ο Αρβανίτης και πέσαν ο Ρουσιαμάνης και πέσαν όλοι να το φάνε. Τον άνθρωπο ο οποίος και με τα δικά του τα λεφτά και με τη δική του διαχείριση μπορούσε ο Άρης να παραμένει σε αυτό το επίπεδο για να βρεθεί κάποιος. Αλλά για να μπορέσει να βρεθεί ένα Σιάο να έρθει, και ζητάω συγγνώμη από τον Κώστα που κόβω τα μηνύματά του, αλλά πέφτει σχολιασμός εδώ. Για να μπορέσει να έρθει ένα Σιάο κάποια στιγμή να πάρει τον Άρη, έπρεπε να υπάρχει ομάδα. Έπρεπε να υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός. Πτώμα δεν αγοράζει κανένας.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι φαύλος κύκλος, το είπαμε.
1: Ήταν ένα γήπεδο, μια ιστορία, ζωντανή ιστορία όμως.
3: Ναι.
1: Όχι καρεκλάκια. Ήταν ένας παλμός. Ήταν μια διοίκηση που το κρατούσε ζωντανό αυτό το πράγμα για να μπορέσει να έρθει κάποιος και να δώσει αυτά τα λεφτά που, αυτά τα λεφτά τώρα, ρε Δημήτρη, να σου πω, 3 εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα γράψει στο Λευτέρη τον Αρβανίτη. Θυμάσαι, είχαμε μπαν. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε παίκτες, να ενισχύσουμε την ομάδα μπάσκετ, γιατί είχαμε μπαν. Και θυμάμαι, έχουμε χάσει ένα παιχνίδι στον Πόντο για πολλωστή φορά. Και στέλνω ένα μήνυμα και λέω, πόσο είναι αυτό το ρημάδι το μπαν, ρε φίλε. Βγες και πες, είναι 1 εκατομμύριο. Μαζεύστε, βάλτε 10, 5, 20 ευρώ, όσοι μαζεύτε. Να δούμε και πόσοι είμαστε, ρε αδερφέ.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Να φύγει το κολομπάν, να πάρουμε ένα παίκτη να σώσουμε τη χρονιά, γιατί πέφταμε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Ο εξιντάρης με τον οποίο και εμένα δεν μου άρεσε οι χαρακτηρισμοί και τα τέτοια. Και το, αλλά το άλλο που είπε για τον ερασιτέχνη έχει απόλυτο δίκιο, ρε φίλε. Ένα εικοσάρικο είναι.
3: Ναι.
1: Ένα ρημάδο εικοσάρικο το χρόνο είναι.
3: Ναι. Συμφωνώ.
1: Τα 20.000 μέλη είναι 400 χιλιάρικα. Ξέρεις τι κάνεις με 400 χιλιάρικα. Ξέρεις ότι η ομάδα πρέπει να δίνει 10 με 12 χιλιάρικα το μήνα για να αποπληρώνει τον εξοδικαστικό.
3: Είδες που χρειάζονται δικηγόροι παντού. Ναι. Συμφωνώ.
1: Γιατί να είμαστε απόντες. Κάτσε να συνεχίσω το μήνυμα του Κώστα, γιατί τον έχω πετσοκόψει. Δεν νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται η καλή σχέση της οικογένειας Καρυπίδη με την κυβέρνηση και τον Ανιψιό. Και μάλλον έχουν διαραγεί, αν κρίνω από πρόσφατο σχόλιο της Ειρήνης στη συνέντευξη του Ανιψιού. Αυτό δεν το έχω υπόψη μου, ότι έπαιξε τέτοιο πράγμα. Α, και πάει στον Μπαράζ με 2 δοκάρια και άλλα 2 μαλλιά στο πρώτο ημίχρονο, πούλησαν το παιχνίδι. Και με άλλο 1 δοκάρι και 1 ακυρωμένο γκολ μετά το 2-0 στο β' ημίχρονο. Και το έβγαλαν πουλημένο αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι για το οποίο ο Κουσουλάκης, ο βετεράνος του Ολυμπιακού, που τον Γκρέκα αφιέρωμα η ΕΡΤ.
3: Ναι.
1: Και του είπε πιο από. Είχε πάρει. Ήταν το πρώτο από 4 πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και τον ρώτησαν ποιο ήταν το πιο ωραίο πρωτάθλημα που πήρε με τον Ολυμπιακό. Και λέει: το Μπαράζ με τον Άρη ήταν, λέει, το κορυφαίο. Δεν λένε η αξία του ηττημένου.
3: Ε, βέβαια. Δείχνει την αξία του νικητή.
1: Εκείνο το μάτσο, εγώ θυμάμαι το. Εκείνο ο Αρβανίτης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έκανε εκπληκτικές εκτινάξεις.
3: Δεν θυμάμαι εγώ αυτό.
1: Και δεν μπορείς τώρα. Και πώς να το κάνουμε, ρε φίλε. Δεν μπορεί μια ομάδα 90 λεπτά να παίζει ισοπεδωτικό ποδόσφαιρο, ειδικά στο 80.
3: Να σου πω, δεν τα θυμάμαι αυτά.
1: Εσύ είσαι και πιο μεγάλος από μένα, έπρεπε να τα θυμάσαι καλύτερα.
3: Θα έπρεπε, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ θυμάμαι ένα αμάξι γεμάτο αυγά που γύρισε από το Βόλο, γιατί έπαιζε αυγοπόλεμος με τους γάβρους. Ναι. Ο παπάς μου ήταν εκεί.
3: Ναι.
1: Και είχε γυρίσει τότε, ξέρεις, ασπρόμαυρη τηλεόραση. 6 χρονών ο μικρός Παναγιωτάκης, τι να καταλάβει, κλάμα όμως μετά έξω στο τέτοιο, και έρχεται ο μπαμπάς από το Βόλο, μια μαύρη Mercedes είχε, η οποία είχε γίνει κίτρινη από το αυγό.
3: Τα αυγά. Τίλα.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Είχαν τα ωραία τους τα έτης όμως.
3: Τι να σου πω, είναι στη φύση του ανθρώπου να θυμάται τα καλά μόνο.
1: Ναι, δεν θυμάται τα άσχημα.
3: Γενικά πιστεύω ότι υπήρχε καλύτερη ισορροπία. Είχαμε ευμάρεια, τεχνολογία κτλ. Ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Ίσως ήταν και τα χρόνια που είχαν προηγηθεί πολύ φτωχικά. Σωστά, και υπήρχε μεγάλο περιθώριο για,
3: ναι,
1: για ανάπτυξη.
3: Ναι, οι πόλεμοι αυτά το ένα το άλλο ήταν και οι άνθρωποι είχαν διαφορετικά μυαλά.
1: Τώρα μετά κάποια στιγμή εδώ πιάσαμε υπερβολική ανάπτυξη εκεί το 2004 και μετά.
3: Συμφωνώ.
1: Με, όχι τέσσερα, και πιο νωρίς.
3: Πιάσαμε
1: πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Ήρθε η πρώτη σφαλιάρα στο χρηματιστήριο που έχασε πολλοί κόσμος λεφτά.
3: Ναι.
1: Τελικά όλα τα πολύ άσχημα είναι γύρω από αυτό το σημείο.
3: Αυτό κυβερνάει.
1: Που κυβερνάει σήμερα, ναι.
3: Με ίδιοι άνθρωποι. Όπως είχε πει και ένας φίλος.
1: Και είναι το παράπονο πολλών νεοδημοκρατών αυτό.
3: Το παράπονο στηρίζουν όμως ότι ό,τι και να ψηφίσει στην Ελλάδα, στο τέλος βγαίνουν οι σημειτοπασόκοι που εφαρμόζουν μνημόνια.
1: Ναι.
3: Έχει μια βάση αυτό.
1: Με μία παρένθεση τα 4,5 χρόνια.
3: Και αυτή η μνημόνια μας εφαρμόσανε. Πιο light men, πιο ευγενικά, αλλά και αυτή η μνημόνια εφαρμόσανε. Αν το δεις δηλαδή κοινικά για τη μεγάλη εικόνα, εντάξει.
1: Κοίταξε, αυτοί κάνανε και κόπου τους υποστήριζα τότε. Ήταν τεράστιο και αυτό που ενόχλησε πάρα πολύ είναι ότι έρχεσαι και κάνεις π.χ. τον νόμο του Κατρούγκαλου.
3: Ναι.
1: Ο νόμος του Κατρούγκαλου για το 80-85% των ελεύθερων επαγγελματιών ήταν ευεργετικός. Γιατί πήγε στη χαμηλότερη βαθμίδα, γιατί εντωμεταξύ έγινε και η φάση με τους ανασφάλιστους που πλέον αποκτήσαν δικαίωμα στην περίθαλψη που δεν το είχαν νωρίτερα. Αλλά έρχεσαι ρε αδερφέ και τον μεσαίο που τυχαίνει να πάει καλά η δουλειά του, τον βάζεις με 20% ασφάλιστρο και βάζεις και κόφτεις στις 70.000, δηλαδή όσο πλήρωνα εγώ που έτυχε να κάνω μια καλή χρονιά, πλήρωνα εγώ την ίδια ασφαλιστική τέτοια με τον Μυτιλινέο, ας πούμε, με τον Βαρδινογιάννη.
3: Κοίταξε, ο συγκεκριμένος έκανε πολύ κακό στην κυβέρνηση και αυτό που βγήκε εκεί είπε και πριν τις εκλογές στο κόμμα του μάλλον,
1: ναι.
3: Πολύ κακό. Τέλος πάντων, τελείωσε, τώρα έχουμε άλλα
1: το Τσίπρα πώς το βλέπεις?
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική, βγαίνει σταθερά δεύτερο στα γκάλωπ.
1: Τελικά έφυγε στην Ελλάδα.
3: Ναι.
1: Δεν είμαστε, είναι ό,τι σου πασάρουν και ό,τι σου... Γιατί και εγώ το βλέπω αυτό που λες. Το βλέπω αυτό που λες. Τώρα περίμενε, θα το βγάλω. Το θέμα είναι το εξής. Για μένα ο συγκεκριμένος τελείωσε όταν βγήκε και είπε για την Νοβάρτης. Δηλαδή ο Νοβάρτης μόνο στην Ελλάδα δεν πλήρωσε πρόστιμο για αυτά που έκανε στην Ελλάδα, εκτός από την Ελλάδα.
3: Σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι. Στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
6: Κυρνό Μαυρφάρος.
1: Γεια σου, Κυρνό Μαυρφάρε.
6: Αυτό που έλεγες πριν.
1: Ποιο? Ποιο απ' όλα?
6: Για το γήπεδο, για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
6: Με θυμώνει και με θατίζομαι, γιατί όταν ήταν δύσκολα τα πράγματα δεν πηγαίναμε να πάρουμε 3 και 4 χιλιάδες διαρκείας, ενώ ήταν φτηνό το διαρκείας. Και τώρα που το διαρκείας είναι πανάκριβο, μέσα σε
1: λίγες ώρες τελειώνουν.
6: Μέσα σε λίγες ώρες τελείωσαν.
1: Γιατί και τα 3.000 διαρκείας πόσο νομίζεις έκαναν για να τελειώσουν?
6: Τελικά τι θέλουμε? Θέλουμε τον Άρη, τι θέλουμε? Το Πανούλη, το Σιάο, τον Τολιόπουλο, τον Αντετοκούμπο. Κατάλαβες τι θέλω να πω?
1: Ναι, πάρα πολύ καλά το κατάλαβα.
6: Αυτή η ηλίθια νοοτροπία μας,
1: όχι αλλάξει. Μόνο δική μας. Δεν είναι μόνο
6: εγώ
1: του Άρη. Είναι...
6: Εγώ για μας θα μιλήσω. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Για μένα παράδειγμά μου είναι η Ντόρτμουντ.
1: Φυσικά.
6: Που χάνει το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι της τελευταία αγωνιστική και μετά από ένα μήνα ανακοινώνει τα διαρκείας και μέσα σε ένα τέταρτο έχει κάνει sold out στα διαρκείας.
1: Αυτή είναι η ομάδα.
6: Αυτό
1: και αυτή είναι ο παδί.
6: Αυτό είναι, αυτό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα? Μπορούμε να πούμε σε αυτή την νοοτροπία? Α, θα πάρεις διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Ναι, θα πάρω διαρκείας στο ποδόσφαιρο. Και μακάρι να μην πάω ποτέ στο μπάσκετ. Γιατί να μην βρίσκω εισιτήριο, να μην μπορώ να πάρω διαρκείας. Αυτό θέλω. Θέλω να μην ξαναπάω στο μπάσκετ, γιατί δεν θα βρω. Μπορώ. Δεν έχω πρόβλημα. Ας πάνε τα 20χρονα. Αν είσαι εγώ είμαι 45. Εγώ δεν θα αλλάξω. Πολύ 23 κανένα δεν αλλάζει.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Έχω διαφωνήσει πολλές φορές μαζί σου από το ραδιόφωνο, αλλά αυτά που λες σήμερα είναι σαν να μιλάω εγώ.
6: Δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά, δηλαδή μου λένε δεν πήρες διαρκεία στο μπάκετ. Όχι, δεν πήρα. Γιατί δεν πήρες? Γιατί ρε φίλε τα πήρανε. Πάνε εμένα, θα έπαιρνα. Μπορεί και να έπαιρνα. Εγώ παίρνω εισιτήριο πάντα 2 ώρες πριν το μάτς. Αν δεν έχει εισιτήριο, θα πάρει εισιτήριο. Αν έχει sold out, δεν θα πάω. Εγώ θέλω να πάω στο γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται sold out, δεν πειράζει, μην πάω. Δεν με πειράζει να μην πάω. Με πειράζει να είναι άδειο όμως το γήπεδο.
1: Σωστά.
6: Αυτό είναι. Τώρα να μου πεις έλα μωρέ, γίνεις ρομαντικός και αυτά και εκείνο και τ' άλλο.
1: Ρε παιδιά, από το ρομαντισμό είμαστε Άρης, δεν είμαστε επαγγελματικά. Δεν είμαστε επαγγελματίες οπαδοί. Αγαπήσαμε αυτή την ομάδα για χύψη λόγους και όλοι έχουν να κάνουν με την ψυχή μας. Συνέστημα είναι ο Άρης, δεν είναι κατολικό.
6: Γιατί το λέω αυτό? Βάλαμε στον τοίχο ένα Ρουσιαμάνι που ο Ρουσιαμάνης ήταν ορός. Πας στο νοσοκομείο και σε βάζουν ορό. Και εμείς από τον άνθρωπο τον έχουμε στήσει στον τοίχο και το χτυπούσαμε, που αν δεν υπήρχε, ρε παιδί, αυτός ο άνθρωπος να μου πει, εντάξει, δεν είναι ο Χριστός, έτσι. Δεν είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι είχαμε έναν άνθρωπο που μας στήριζε και εμείς τι κάναμε, τον πυροβολούσαμε. Μια καλή κουβέντα για τον Ρουσιαμάνι δεν έχεις ακούσει.
1: Και αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο μακριά από μας, αν γίνει καμιά στραβή. Σε ποιον θα τρέξουμε να ζητήσουμε βοήθεια?
6: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ στο λέω γιατί εγώ το έκανα. Τον έπιασα στο παλέ φέτος κάποια στιγμή, τον Αχιλλέα. Και του λέω ετοιμάσου. Του σηκώθηκε τρίχα κάγκυλο, φίλο, το τόπα.
6: Το ετοιμάσου πού πήγαινε?
1: Το ετοιμάσου ήταν στην πλάκα, ρε παιδί. Δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Ήταν μετά το μάτς με τη Λάρισα που υπήρχαν. Του λέω ετοιμάσου, του λέω ας σε καλέσουν να κάνεις επιτροπή στο τέτοιο. Μου λέω όχι, ρε, με τρελός.
6: Εμείς αντί. Δηλαδή υπάρχει κάποιος και δεν θέλει σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί και να μπω απέναντί του, έτσι. Ότι ξέρεις τι, ρε εσύ, υπάρχει ο Θανάσης και ο Γρηγόρης και ο οποιοσδήποτε και θέλει να δει μέσα να δώσει παραπάνω λεφτά. Γιατί δεν τον αφήνεις εκεί? Μπορεί να πάω απέναντί του. Αφού δεν υπήρχε κανένας. Να πάμε και αυτόν που έχουμε.
1: Ο φίλος ο Κώστας, τώρα για να διαβάζουμε και κάνα μήνυμα. Θέλουμε τον Άρη άρχοντα και όχι φτωχό συγγενή και μέσα στη μιζέρια. Πολύ καλά τα λέει ο φίλος για το Δέον, αλλά η σκληρή ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα είναι αυτή που είναι το «ον» και δεν νομίζω να αλλάξει ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια στην ελληνική με την πραγματικότητα. Απλά εγώ, όπως και εσύ είπες πριν ότι θα αναφερθώ μόνο στον Άρη, και εγώ θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα σαν Αριανός, γιατί όπως και να έχει, από τις 5 ομάδες που κυριαρχούν στην Ελλάδα στο οπαδικό επίπεδο, εμείς δεν είμαστε ποτέ ευνοημένοι σε τίποτα. Ούτε είχαμε τον πανίσχυρο ιδιοκτήτη, ούτε είχαμε πλάτες κυβερνήσεων, ούτε είχαμε κάτι να μας μπρόχνει. Αν θυμάσαι και την αυτοκρατορία, όταν τον είχαμε, πηγαίναμε με έναν ξένο να παίξουμε έξω, όταν όλοι οι άλλοι παίζανε με 5. Και ο Βασιλακόπουλος δεν μας άφηνε να βάλουμε δεύτερο, αν τα θυμάστε οι παλιότεροι. Δηλαδή, ακόμα και τότε αυτή η αυτοκρατορία την πολεμούσε το ελληνικό το κατεστημένο εδώ κάτω. Γι' αυτό το λόγο όμως έχουμε πολύ περισσότερες αιτίες και αφορμές να είμαστε εκεί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
6: Όλα αυτά, ναι, αλλά ας πούμε...
1: Και λέει φυσικά ο Κώστας ότι είναι λάθος η οπαδική νοοτροπία, αλλά όλοι, οι περισσότεροι επεδίουν εκεί που υπάρχει προοπτική διάκριση και μεγαλείων.
6: Ναι, εμείς όμως είμαστε ο όρος της ομάδας. Να το πάρουμε ιατρικούς.
1: Εμείς είμαστε μια μικρή μειοψηφία της ομάδας όμως. Δεν είμαστε οι... Και βλέπεις, τα διαρκεία στο μπάσκετ γίνανε καπνός.
6: Ναι, ωραία. Πρέπει να έρθει δηλαδή και ένα Σιάο για να γεμίσει το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί αμφιβάλλεις, αν αύριο πάρει ο Σιάο τον μπάστο, την μπάλα... Πες ότι αύριο, Δημήτρη, αν πάρει αύριο την μπάλα ο Σιάο.
3: Αν πάρει την μπάλα ο Σιάο.
1: Πες ότι αύριο ανακοινώνεται ότι πήρε την μπάλα ο Σιάο.
3: Σε 6 μήνες θα
1: πάρει. Εγώ πιστεύω ότι τα διαρκεία του Άρη θα ξεπεράσουν τις 10.000. Και ας μην φέρει ούτε ένα παίκτη.
3: Ναι. Ναι, θέλει ο κόσμος να έχει ένα όραμα.
6: Ωραία.
3: Το ποδόσφαιρο δεν το...
1: Απλά, φίλε, φάρε ο...
6: Εσύ το καινούργιο τον επενδυτή στο ποδόσφαιρο, πώς θα τον προσελκύσεις? Με 1.000 άτομα στην Κυριακή.
1: Αυτό θέλουμε να περάσουμε σήμερα από αυτή την εκπομπή. Ξεκινήσαμε λέγοντας...
6: Δεν την άκουσα από την αρχή, συγγνώμη.
1: Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή λέγοντας ότι πήραμε διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Γιατί θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα.
6: Κοίταξε, και εγώ δεν θα κάνω τον καπ... Δεν βγαίνουμε να βγάλουμε τελάλι ότι να πήρα διαρκείας. Είναι κάτι για μένα, κάτι αυτονόητο.
1: Δεν το λες για να δειχθείς.
6: Ναι.
1: Δεν το λες απροτροπή. Γιατί είναι, σήμερα στην κατάσταση που υπάρχει, το πιο πιθανό είναι να σε κράξουν που πήρες διαρκείας. Κάνω λάθος.
7: Αυτός που θα με κράξει, δηλαδή, θέλει, είναι ένας Αριανός που θέλει το καλό της ομάδας.
1: Όχι, είναι δυστυχώς μια πλειοψηφία όμως που η οποία μπορεί και μιλάει από τον καναπέ, από το πληκτρολόγιο, μπορεί να έχει άποψη για τα πάντα. Συνήθως δεν έχει έρθει και στο γήπεδο. Γιατί αυτοί που πάνε στο γήπεδο δεν μπορούν να το κόψουν εύκολα.
7: Θα του φέρω ένα παράδειγμα που τρία άτομα, που γνωρίζω εγώ προσωπικά τρία άτομα, που έχουν να έρθουν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ περίπου 15 χρόνια, πήραν διαρκεία στο μπάσκετ. Και τους έκραζα και τους έλεγα, είστε ξεφτυλισμένοι ρε.
1: Όχι ρε, εντάξει.
7: Όχι, τους έλεγα, είστε ξεφτυλισμένοι. Γιατί τους έλεγα, γιατί ρε εσύ το σταχώρι, δηλαδή τι περίμενες. Περίμενες να έρθουν τα λεφτά για να πας δηλαδή στο μπάσκετ. Αν εσύ τόσα χρόνια που δεν πήγαινες, είτε εσύ που φταίς που δεν ήρθε αυτός τόσα χρόνια.
1: Ωραίο επιχείρημα, αυτό. Το κρατάω.
7: Εσύ είσαι αυτός που δεν ήρθε τόσα χρόνια ο Σιάο. Γιατί αν πήγαινες, θα είχε έρθει πιο μπροστά. Τώρα να μου πεις, ρε Γιάννη, βγάζεις το πιστόλι και πυροβολείς. Οκ. Okay. Ναι, αλλά...
1: Όχι, δεν πυροβολούμε κανέναν. Εντάξει, δεν, ούτε υποχρεωμένος είναι να έρθει κανείς. Απλά άλλα πράγματα ζητάω εγώ και εσύ σαν οπαδοί. Αλλιώς τα βλέπει κάποιος άλλος. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε αυτός ο πυρήνας που θα πηγαίνουμε να είναι όσο δυνατό περισσότερο, όσο πιο δυνατός. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι βοηθάμε την ομάδα. Τώρα δεν θέλει ο άλλος να έρθει. Εντάξει, δεν θα τον.
7: Για να κλείσω.
1: Δεν θα τον κατακρίνω. Ναι. Απλά δεν θα ανεχτώ και δεν θα δεχτώ να κάνει πόλεμο στο να πας στο γήπεδο.
7: Για να κλείσω, ναι, αν δεν στηρίξουμε το ποδόσφαιρο, γιατί αύριο, αν κάνουμε 12.000 διαρκείας, δεν φεύγει, λέμε τώρα, ο Καρυπίδης φέτος. Του χρόνου κάνουμε 12.000. Θα σπρώξουμε κάποιον να έρθει.
1: Κοίταξε, το όραμα που γράφει και ο φίλος ο Κώστας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή τώρα άμα θα έρθει σε ένα παιχνίδι ο Σιάο που λέει, γιατί λέει ο Κώστας, επειδή είναι ότι μπορείς να προσελκύσεις τον ίδιο ή κάποιον δικό του φέρνοντάς το,
7: όχι,
1: βλέποντας...
7: Είναι πολύ μεγάλο λάθος να έρθει ο Σιάο στο ποδόσφαιρο. Είναι το πιο μεγάλο λάθος που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό να το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να μπουν δύο καρπούζια σε μια μασχάλη.
1: Καλά, αυτός δεν νομίζω ότι έχει θέμα με τα καρπούζια. Αυτός μπορεί να πάρει και φορτηγό ολόκληρο του καρπούζι. Όλο τον τάτσο το παίρνει.
7: Ναι. Δεν είναι το θέμα μας να πάρει ο Σιάο το ποδόσφαιρο. Είναι λάθος αυτό. Για μένα προσωπικά είναι λάθος.
1: Θα σας αφήσω γιατί πρέπει να κλείσουμε να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα.
7: Δεν μπορεί ένας άνθρωπος. Συγγνώμη, κλείνω.
1: Έγινε, Γιάννη, μιλάμε. Καληνύχτα.
3: Καληνύχτα.
1: Πάντως το καλό είναι ότι οι περισσότεροι συμμετέχουν, αν όχι όλοι, είναι υπέρ του να πάμε στο γήπεδο.
3: Βέβαια.
1: Άσχετα αν διαφωνούμε στην προσέγγιση μας. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι εντάξει, εμείς κάνουμε μια εκπομπή κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.
3: Σήμερα ήταν αθλητική αμυγός.
1: Εντάξει. Είμαστε όμως ένα ραδιόφωνο.
3: Φίλε,
1: το οποίο...
3: 12 πήγε η ώρα ήδη. Άντε, να το βγάλω, δεν πήρε τελευταίο.
1: Ναι. Τελευταίος.
8: Καλησπέρα και καληνύχτα, ο Στράτος.
1: Γεια σου, Στράτο. Γεια σου,
8: Στράτο. Η Ελεάνα.
1: Η Ελεάνα δεν μπορούσε σήμερα.
8: Στη θάλασσα είναι.
1: Όχι, εδώ Θεσσαλονίκη είναι, αλλά δεν μπορούσε τώρα, να έρθει σήμερα.
8: Τώρα έχω 10 λεπτά που σας άκουσα.
1: Να σε καλά, Στράτο, να σε καλά.
8: Άντε,
1: καληνύχτα. Καληνύχτα.
8: Και να πάνε καλά.
1: Ναι, μακάρι, γεια σου. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει, κρατάω την κοινή προσέγγιση στο να πάμε στο γήπεδο.
3: Βέβαια.
1: Έτσι. Και στο φινάλε δεν βρήκες, αδερφέ, να πας στο μπάσκετ πάνω στο γήπεδο να βγάλεις λίγο από την τέτοια.
3: Λίγα γούσταρια να.
1: Λίγο γήπεδο που θέλεις.
3: Συμφωνώ. Ναι.
1: Μην το παρατάμε. Δεν βοηθάει σε κάτι. Και το νόημα της εκπομπής αυτό ήταν. Δεν ήταν ούτε να κάνουμε κριτική στον Καρυπίδη αν είναι καλός πρόεδρος ή κακός πρόεδρος. Το που τα ξέρουμε, δηλαδή αναμάσιμα είναι όλο αυτό τώρα το. Τα λάθη που έχει κάνει και τα καλά που έχει κάνει και όλα αυτά, τα ξέρουμε. Τα συζητάμε μεταξύ μας καθημερινά. Η σημερινή εκπομπή είχε να κάνει, γι' αυτό ξεκινήσαμε λέγοντας ότι εμείς θα πάμε.
3: Εννοείται.
1: να περάσουμε το μήνυμα που εμείς πιστεύουμε ότι, είναι το σωστό, ότι πρέπει να πάμε. Αυτό θεωρούμε ότι θα βοηθήσει την ομάδα.
3: Έτσι.
1: Κυριακή έχεις εκπομπή?
3: Μάλλον όχι.
1: Μάλλον όχι. Θα ανακοινωθεί όμως όταν εβάσεις άμα είναι.
3: Βεβαίως.
1: Τώρα Κυριακή.
3: Και 10 η ώρα κιόλας, ναι, είναι λογικό.
1: Θα πέσει λέει και η θερμοκρασία.
3: Θα πέσει.
1: Θα πάει 33.
3: Αύριο λέει θα είναι η πιο ζεστή μέρα.
1: Η πιο ζεστή μέρα αύριο, ναι.
3: Σήμερα έχει βρυτή ζεστή πάντως.
1: Γραφειάκι, air condition, φίλε.
3: Εννοείται, εντάξει.
1: Δεν, το κουν, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Παιδιά, να προσέχετε κιόλας, είναι περίεργη καιρή. Κάτσε λίγο να κλείσουμε τα μηνύματα του Κώστα, ο οποίος έχει ζωγραφίσει σήμερα. Λοιπόν, προσελκύεις με την παρουσία σου στο μπάσκετ και με όλο αυτό το χαμό που γίνεται, για το ΣΥΑΟ προφανώς, του δίνεις το μήνυμα ότι αν έρθεις και δώσεις προοπτική μεγαλείου στην ΠΑΕ, αυτά και ακόμη περισσότερα θα ζεις στο ποδόσφαιρο. Και του θυμίζεις ότι όταν υπήρξαν κάποιες σποραδικές διακρίσεις, έστειλες 25 με 30 χιλιάδες κόσμο στο ΆΚΑ, 7 χιλιάδες στο Μάντσεστερ, το άλλο τόσο στο Μόναχο, 4 χιλιάδες στη Μαδρίτη ήμασταν, φίλε Κώστα, και 20 χιλιάδες κόσμο με κάποια ράζ καλοκαιριάτικα πέρσι. Για τα δύο καρπούς, για να έχουμε πρόβλημα στελέχωση στην ΠΑΕ, αναλαμβάνω εγώ πρόεδρος, δεν έχω πρόβλημα να του το πείτε. Κάντε στην ΚΑΕ την επίσημη παρουσίαση της ομάδας με όλα τα αποκτήματα, όχι στο Παλέ αλλά στο Βικελίδης.
3: Αυτό καλή ιδέα.
1: Με δωρεάν είσοδο και προσκεκλημένο το Γιάννη και την οικογένειά του.
3: Αυτό είναι καλή ιδέα.
1: Μια χαρά.
3: Ο πλευράς marketing.
1: Κάποιος έλεγε, φέρτε το σπανούλι στο Χαριλάου.
3: Ναι.
1: Φέρτε το σπανούλι στο Χαριλάου. Τέλος πάντων, κοίταξε, ενιαίος δεν είναι ο Άρης, είναι αλφα-σίγμα. Ναι. Καταρχήν το Παλέ, από ό,τι ξέρω, ξεκινάνε οι εργασίες τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι προσβάσιμο γενικώς. Αν και τα γραφεία δεν είναι από εκείνη την πλευρά, νομίζω. Κάτσε να σκεφτώ. Κοντά εκεί που θα γίνει η καινούργια κερκίδα. Τέλος πάντων, την κλείνουμε την εκπομπή.
3: Την κλείνουμε, να είπαμε σήμερα μόνο αθλητικά.
1: Να πάμε να βγούμε στη ζέστη μας έξω.
3: Ναι, και για το Μουντιάλ, ίσως έπρεπε να πούμε 2-3 πράγματα.
1: Το Μουντιάλ, φίλε, που είχες πει πριν σταματήσουμε την κουβέντα ότι θέλεις στην Αγγλία.
3: Ναι.
1: Πριν το Αγγλία-Αργεντινή, είχα εκπομπή εδώ την Τρίτη και είπα ότι θα είμαι με την. Εγώ τη γουστάρω την Αργεντινή γενικά.
3: Εγώ
1: έτσι.
3: Καθόλου, ποτέ.
1: Και είπα, ρε παιδί μου, ότι θα είμαι με την Αγγλία, γιατί να χαρούνε και αυτοί, ρε παιδί μου. Το αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
3: Όχι, έχουν και καλή ομάδα αντικειμενικά, το αξίζουν. Αν εξαιρέσει ότι είναι μίζεροι, είναι.
1: Σαν λουλούδες παίξανε.
3: Είναι ο Άρης του Μουντιάλ. Ναι, αλλά είδες ότι στο μικρό τελικό βάλανε 6 γκολ.
1: Δεν έχει νόημα στο μικρό.
3: Μα γι' αυτό σου λέω ότι είναι ο Άρης του Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, τι κάνεις, ρε φίλε. Καταρχήν, εντάξει, είναι και τρομερό το λάθος του προπονητή.
3: Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι.
1: Πας και παίζεις με 6 αμυντικούς. Τι κάνεις.
3: Και εγώ πιστεύω ότι εκεί το έχασε.
1: Και το άλλο το παιδάκι τον εξέθεσε. Τον έβαλε στο μικρό τελικό το Σάκα.
3: Ναι.
1: Και τους έκανε γιο-γιο.
3: Και έκανε παπάδες, ναι.
1: Τέλος πάντων.
3: Πάντως να λέμε την αλήθεια.
1: Δίκαιη η κατάκτηση από την Ισπανία.
3: Ναι.
1: Πολύ πλήρης ομάδα. Η πιο πλήρης από όλες.
3: Από όλες, ναι. Πάντως οι Άγγλοι, νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ, όπως και στο Ευρωπαϊκό, άσχετο αν χάσαμε τους Ιταλούς, εγώ με Ιταλός ούτως ή άλλως στον τελικό, νομίζω ότι χρόνια είχαμε να δούμε τόσο καλή Αγγλία. Αντικειμενικά τώρα.
1: Και στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω πήγε τετράδα.
3: Εντάξει, πηγαίνει, ρε παιδί μου.
1: Ή στις Μόσχας είχε πάει.
3: Δεν θυμάμαι. Πάντως.
1: Γιατί είναι η δεύτερη τετράδα που έχει πάρει.
3: Εγώ θυμάμαι ότι έπαιξε τελικό στο Ευρωπαϊκό και έχασε από τους Ιταλούς. Τότε εγώ με Ιταλία γενικά, σε όλα κακώς ήταν στο Μουντιάλ. Αλλά τόσο πάντων οι Άγγλοι, πρώτον τους ψιλολυπάμαι γιατί εφήβρον το ποδόσφαιρο, οι όροι είναι αγγλικοί κτλ. Δεύτερον μου θυμίζουν τον Άρη κάπως. Παίζουν καλά σε όλα, όταν έρχεται η ώρα κάτι γίνεται και δεν φτάνουν στην. Στην πηγή και δεν πίνουν νερό. Και τέλος πάντων νομίζω ότι το αξίζαν. Η Αργεντινή που κάθεσε στο μάχη, νομίζω ότι σμπροχτήκανε πάρα πολύ. Ήταν απαράδεκτη στο τελικό. Δηλαδή, αν έπαιζε άλλη ομάδα, έπρεπε να μείνει με 5 παίκτες.
1: Απογοήτευση ήταν στο τελικό.
3: Και στο τέλος τα τσαμπουκαλίκια που κάνανε, λες και παίζει ομάδα γάμα εθνική αεραστεχνική, να πούμε. Ήταν απαράδεκτη γενικά. Εμένα μου τη σπάσαν πάρα πολύ.
1: Και εμένα δεν. Μου χάλασε όλη την. Εγώ γούσταρα την νίκη. Εγώ στην πορεία στο μάτς, βλέποντας την Αγγλία τι κάνει. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Άκη, σου λέω, εγώ είμαι οπαδός. Δηλαδή, μπάλα βλέπω κάνα Μουντιάλ εκτός από Άρη. Τα υπόλοιπα. Μπάσκετ μπορεί να δω.
3: Το αντίθετο, εγώ τέλος πάντων.
1: Μπάλα τη βαριέμαι, ρε παιδί μου. Σαν,
3: το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Για να δω άλλες ομάδες. Στον Άρη μπορώ να κάτσω και κολλημένος. Δεν είναι αυτό που έβλεπα τώρα. Έβλεπα μια Αργεντινή που έπαιξε μπαλάρα με την Αγγλία. Από τον γκολ και μετά.
3: Τι τους έπιασε, δεν μπορώ να καταλάβω τους Άγγλους.
1: Μα ρε παιδί μου, έβγαινε η μπάλα από την περιοχή, πήγαινε προς το πλάγιο και έβλεπες το μπακ της Αγγλίας. Δεν έβγαινε έξω από την περιοχή.
3: Ναι, ναι.
1: Πήγε ο Μέση, πήρε την μπάλα από το αράουτ.
3: Ναι.
1: Μετά το δοκάρι του. Δεν θυμάμαι, είχε ένα δοκάρι με τον Μακάλιστερ. Mm. Φεύγει η μπάλα, πάει στο πλάγιο. Έχει πάει ο 39χρονος Μέση, την παίρνει από το πλάγιο. Και, και η αμυντική της Αγγλίας τον περιμένουμε στην περιοχή. Ναι. Γιατί δεν πας να τον πιέσεις, αδερφέ, εκεί έξω.
3: Δεν ξέρω, πήγανε πίσω αδικαιολόγητα. Και απόδειξε ότι είχαν καλή ομάδα ήδη στο μικρό τελικό με τους Γάλλους. Κεντήσανε.
1: Ας πρόσεχαν.
3: Συμφωνώ, ας πρόσεχαν. Ναι.
1: Στο τελικό έπαιξα, στο μικρό τελικό έπαιξα στοίχημα.
3: Εγώ δεν
1: έπαιξα. Over 4,5 γκολ.
3: Μια χαρά.
1: Στο ημίχρονο ήταν 4-0.
3: Βγήκες.
1: Μετά την ίσταξα και όλα πήγα για ύπνο. Λέω εντάξει.
3: Okay.
1: Ένας φίλος μου είχε παίξει 4-4 σκορ.
3: 4-4. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα σου την αλήθεια. Περίμενα κάνα 2-1. Κάτι.
1: Όχι, εγώ περίμενα ότι θα γίνει.
3: Το ότι θα παίξουν καλά το περίμενα, γιατί και οι δύο είναι ομαδάρες, έχουν καλούς παίχτες. Όσον αν δεν έχει το άγχος που έχει το κανονικό τελικό.
1: Πάντως η Γαλλία με την Ισπανία ήταν ανύπαρκτη.
3: Ναι, ανύπαρκτη. Συμφωνώ.
1: Και δίδωσε η Ισπανία.
3: Και η Αργεντινή ανύπαρκτη. Τελικά η Ισπανία όντως έχει δίκιο, είχαν την πιο πλήρη ομάδα. Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, με τους Ολλανδούς ήμουν όταν ξεκίνησε. Εντάξει, και οι Άγγλοι μου άρεσαν έτσι. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι Κροατές παραδοσιακά, γιατί είναι μια μικρή χώρα, μικρότερη και από εμάς. Πάντα παίζουν πολύ ωραία μπάλα. Αδικηθήκανε πάρα πολύ με τους Πορτογάλους. Η άλλη αντιπαθητική ομάδα του Μουντιάλ που μου κάθεται στο μάχη. Ευτυχώς έφυγε.
1: Τους Πορτογάλους.
3: Τους χωνεύω καθόλου. Παρόλο που έχω φίλους Πορτογάλους.
1: Είχαν καλή ομάδα.
3: Τι να σου πω τώρα. Πάντως με τους Κροάτες φάγανε απίστευτο μπρεξιμό.
1: Πάντως καλή ομάδα.
3: Καλή ομάδα.
1: Αλλά κουρασμένη ομάδα.
3: Λογικό. Οι Ολλανδοί με απογοήτευσαν, δεν το περίμενα. Η Νορβηγία ήταν μεγάλο αυτό.
1: Η Νορβηγία, ήταν ο νικητής του Μουντιάλ. Η Ισπανία, ναι, σήκωσε το τρόπαιο,
3: ναι,
1: χωρίς να εντυπωσιάσει σε κανένα μάτς.
3: Ναι.
1: Έπαιζε μια καλή μπάλα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτή που θα θυμάσει η Ισπανία, η Ισπανία του 10 που πήρε το Μουντιάλ στην Νότιο Αφρική με την Ολλανδία.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι η ομαδάρα αυτή. Δεν θα θυμάσαι κάτι από αυτό μετά από κάποια
3: 50
1: χρόνια.
3: Κάναμε 50 πάσες στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Η νικήτρια του Μουντιάλ ήταν η Νορβηγία.
3: Ναι.
1: Η Νορβηγία και ο Χάλαν.
3: Ναι, μπράβο, του και
1: αυτοί είναι οι νικητές. Δηλαδή τώρα τα δικά μου, τα παιδιά και η παρέα τους και τέτοιο, ξέρουν όλοι το Χάλαν.
3: Ναι,
1: περπατάς,
3: ναι,
1: στη Σίβηρη και ακούς τα σερβάκια. Ή τους Ρουμάνους και αυτά τα παιδάκια και να τραγουδάνε αυτό το Χάλαντ, Χάλαντ.
3: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος έκανε. Ναι, έγινε top.
3: Και είναι και καλό παιδί κιόλας. Είδα κάτι βιντεάκια, είναι ο μόνος που αγκαλιάζει τα ball boy, δεν διώχνει κανέναν κτλ. Αντίθετα με το Μέση που την έχει δει πολύ βεντέτα.
1: Ο Μέση και με τον Τραμπ πολλά παρεδώσει και τέτοιο. Εμένα μου άρεσαν και οι Ισπανοί που το πήραν μέσα στην Αμερική.
3: Ναι, αυτό θα είχε πλάκα να το.
1: Μα δεν είδε τον Τραμπ που ήθελε, τον κάνανε.
3: Ένα
1: πήγαινε από εδώ.
3: Ένα δεν του έδωσε και το χέρι κιόλα.
1: Του το έδωσε.
3: Όχι, ένα δεν του το έδωσε.
1: Το
3: ένα από του που του έδωσε το μετάλλιο έκανε σε όλη συνεργασία, τον έκανε έτσι. Δεν του έδωσε το χέρι. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Θα σου στείλω το βιντεάκι.
1: Ναι, τώρα όταν κάθεσαι και τσευρίζει τη χώρα σου επί μήνες. Γιατί δεν σύρεται σε αυτή τη γελιότητα που φτιάχνεις, ναι, και την πληρώνει όλος ο πλανήτης, γιατί είσαι ένας νάρκισσος και εγωπαθής άνθρωπος. Ήθελε να είναι την ώρα που θα σηκωθεί το κύπελο, τον είδες.
3: Ναι, ναι.
1: Και τον έκανε με τρόπο αρχηγός της Ισπανίας, αδερφέ τον Μπούλο, βρε, άντε από εδώ, βρε.
3: Το θέμα είναι ότι του ρίχνει απίστευτο γλύψιμο ο πρόεδρος της FIFA. Του Τραμπ.
1: Καλά, αυτός πήγε το Μουντιάλ στο Κατάρ, το πήγε τώρα, ναι, εκεί.
3: Πάντως και οι Αμερικάνοι είχαν καλή ομάδα, δεν πρέπει να φάνε 4 από τους Βέλγους.
1: Περίμενα.
3: Πού το παίρνει, στην Παραγουάη, την ξεσκίσανε.
1: Περίμενα ότι, ναι, το Βέλγιο θα ξεμπουκώσει με αυτούς.
3: Ναι.
1: Γιατί το Βέλγιο ξεκίνησε τραγικά.
3: Ναι.
1: Έβλεπα το μάτς με το Βέλγιο με την Σενεγάλη.
3: Mm-hmm.
1: Το μάτς ήταν για 4-0 υπέρ της Σενεγάλης.
3: Ναι, ναι.
1: Πώς τους έκατσε και βάλαν τον γκολ στο 86,
3: ναι, ναι,
1: και τα χάσανε. Οι Σενεγαλέζοι φάγαν στο καπάκι άλλο ένα και φάγαν και το πέναλτι στο τέλος της παράτασης. Και καλά να πάθουνε αφού δεν το καθάρισαν το μάτς.
3: Ενώ οι Αμερικάνοι στα πρώτα μάτς παίξανε καλά.
1: Και όλοι. Το περίμενα, ναι, και το ήθελα γιατί παίξανε και βρώμικα. Δηλαδή πήρε κόκκινη κάρτα ο άλλος και ο Ινφαντίνο την ακύρωσε για να παίξει το μάτς με το Βέλγιο.
3: Καλά, αυτό τι αηδία, ρε.
1: Εντάξει. Αυτά.
3: Ωραία.
1: Εντάξει. Πολύ Άρη σήμερα.
3: Υπερβολικά πολύ.
1: Εντάξει. Θα το ανανεώσουμε.
3: Θα το ανανεώσουμε. Ωραία.
1: Έγινε. Καλή νύχτα,
3: λοιπόν, σε όλους.
1: Και προσοχή στη ζέστη.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

In my side, the unlit bed. I'm gonna feel them.